0: 9.43 Interveten Sports. 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43, Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπαν.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητά μας. Μουσική 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε και το σημερινό πρωινό να σας μεταφέρουμε από τα Ερτζιανά τον παλμό της επικαιρότητας. Η οποία, εδώ που τα λέμε επικαιρότητα, δεν μας αφήνει καθόλου να πλήξουμε.

0: μετά την άρση της ασυλίας του. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψής του.
1: Μετά την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την οποία άρση ασυλίας θα ζητήσει και ο ίδιος στη συνεδρίαση του βουλευτηρίου. Μετά την άρση της ασυλίας του λοιπόν, ρωτάει χθες η κυρία Τζίμα την διακεκριμένη συνάδελφο, την Ιωάννα Μάνδρου, θα συλληφθεί ο Αβραμόπουλος?

0: Πριν ακούσουμε όμως αν θα συλληφθεί ή όχι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από την τηλεόραση του Sky, ο Σονούπο θα εμφανιστεί στην πρωινή εκπομπή να απαντήσει στις ερωτήσεις των καλών συναδέλφων του κυρίου Οικονόμου και του κυρίου Παυλόπουλου. Εμείς θα σας τις μεταδώσουμε τις δηλώσεις, εφόσον αυτές γίνουν, μέχρι τις 9 που διαρκεί αυτή εδώ η εκπομπή, η ραδιοφωνική. Πριν όμως ακούσουμε είτε τον Αβραμόπουλο είτε τη Μάνδρου για το αν θα συλληφθεί ή όχι μετά την άρση της ασυλίας του, πάμε να ακούσουμε την κυρία Τυράσκη αυτή την ώρα στο Earth News για το πού θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα.
1: Γύρω στους 30 βαθμούς, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, ας πούμε, μικρά νησάκια μέσα στο Αιγαίο, φυσάει και ο βοριάς. Εκεί οι μέγιστες τιμές είναι γύρω στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε αυτή είναι η εικόνα και για τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε τον καιρό της Αττικής. Σήμερα στην Αττική. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε γενικά να επηρεαστούμε κάπως από αυτή την αστάθεια, όχι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, κυρίως στα βόρεια του νομού, μεσημεράκι απόγευμα γενικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να έχουμε κάποια πρόσκαιρη μπόρα. Μικρή πιθανότητα, ωστόσο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε για την Αττική. Οι άνεμοι σήμερα γενικά, ένα βοριαδάκι που θα φτάνει το πολύ τα 4 μποφόρ, όπως είπαμε οι μεγάλες
2: ανέμονες. Το βοριαδάκι αυτό τις τελευταίες μέρες, τελευταίες πολλές.
0: Καλό και το βοριαδάκι, και ακούτε για την Αττική, αλλά και για όλη τη χώρα εδώ που τα λέμε, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα που η Ευρώπη ψήνεται.
3: Κινείται δηλαδή ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού. Είναι η λεγόμενη αντικυκλονική ροή για το βόρειο ημισφαίριο. Είναι δηλαδή η ροή που επικρατεί κατά τη διάρκεια έτσι ενός υψηλού πεδίου βαρομετρικών πιέσεων. Κινείται ο αέρας, οι ατμοσφαιρικές, οι αέριες μάζες κινούνται γύρω-γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής πίεσης ομόστροφα με τους δείκτες του ρολογιού. Και εξαιτίας και της θέσης που έχει αυτός ο εκτεταμένος αντικυκλώνας, δεν φτάνει μέχρι και την περιοχή μας. Εμείς στον αντίποδα έχουμε έτσι δυνατά μελτέμια, αν και σήμερα περιορίζονται χωρικά, από την Παρασκευή θα ενισχυθούν και πάλι, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ήπια ζεστός ο καιρός στην γειτονιά μας. Πάμε.
0: Μετά λέει ο άλλος, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται διαχρονικώς ότι τούτον εδώ τον τρόπο τον ευλόγησε ο Θεός. Δηλαδή τώρα νεκροί από καύσωνα στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελβετία που ήμασταν κι εμείς, για επαγγελματικούς λόγους, για δημοσιογραφική δουλειά. Όλη η Ευρώπη λοιπόν να ψήνεται, η Ευρώπη κεντρική και ψηλοβόρεια, νεκροί να βουτάνε σε πισίνες, σε ποτάμια, σε λίμνες, να πνίγονται, και εμείς εδώ δροσούλα μες στο κατακαλό καιρό.

0: Πέρασε και λίγος καιρός χωρίς να έχετε δημοσκοπήσεις, αλλά σε αυτόν εδώ τον τόπο επίσης δεν μπορεί να υπάρξει και εβδομάδα χωρίς δημοσκόπηση.
1: Σε σημερινή δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.
2: Σταθερό παραμένει το πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί

0: Αιτία που χάνει περίπου 2 μονάδες και βρίσκεται στο 5,4. 4,5% καταγράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4 η Φωνή Λογικής και 3 η Πλεύση Ελευθερίας. Στο 2,9 βρίσκεται το Μέρα 25 και στο 2 οι Δημοκράτες. Στην 11η θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5% και ακολουθούν Νίκη, επίσης με 0,5, Νέα Αριστερά με 0,3.
1: Να μου το θυμηθείτε και σας το λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το ανεξάρτητο, το ελεύθερο, το μη δεσμευμένο από κανένα συμφέρον, ότι μετά τις εκλογές, οψέποτε γίνουν αυτές, θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά και ίσως η χειρότατα, ότι θα πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Διότι είναι φανερό πια ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές, αν όχι όλες, πλείστες όσες, γίνονται αμιγώς για προπαγανδιστικούς λόγους, δηλαδή για να ενισχύσουν, να εμπεδώσουν στο ατομικό και συλλογικό υποσυνείδητο αυτής εδώ της χώρας, ότι παιδιά, τι συζητάμε, τι κάνουμε, τι ράνουμε, Μητσοτάκης θα βγει και πάλι. Κάποια στιγμή θα σας πούμε και διάφορα νεότερα για εταιρείες δημοσκοπήσεων και πώς αυτές συνδέονται με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή έχεις μια εταιρεία, κάνεις μια δημοσκόπηση, αλλά ταυτόχρονα στους CAD της εταιρείας υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες επίσης κάνεις και παίρνεις λεφτά από το δημόσιο. Για έρευνες ή για οτιδήποτε σχετικό ή και άσχετο. Δηλαδή ρε παιδί μου, σε μια ευνομούμενη χώρα, αν κάποια δημοσκοπική εταιρεία παίρνει λεφτά του κράτους, του δημοσίου, συστηματικός μάλιστα, δεν καθίσταται και ο λίγον τι ελαφρότερα αξιόπιστη για τα αποτελέσματα τα οποία βγάζει? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρος, δεν είναι για την ώρα και για τη στιγμή, αν και όσο νούπο τις αμέσως επόμενες ημέρες θα σας πούμε διάφορα ωραία και ενδιαφέροντα, που μόνον από εδώ βεβαίως τα ακούτε. Αλλά ακόμα και έτσι η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρνει να καταφτάσει στο κατόφλι του 30%. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες, οι οποίες δεν αφίστανται και των κρατικών χρημάτων, δεν λένε παιδιά εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε κρατικά λεφτά για να είμαστε ανεξάρτητοι. Ακόμα και αυτές λοιπόν έχουν σταματήσει το εφεύρημα της εκτιμήσεως ψήφου ύστερα από το σχετικό κράξιμο το οποίο έχει πέσει. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι βεβαίως ότι πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλα τα δεδομένα. Αλλά βεβαίως και αυτό μένει να φανεί στην κάλπη. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας σταθερά δεύτερος, η Καριστιανού, όπως επίσης σας λέγαμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, έχει πάρει την κάτω βόλτα και θα κατεβαίνει συνεχώς. Και η ζωή είναι στο όριο να μπει ή να μην μπει στη Βουλή, πιεζόμενη και από την Καριστιανού, παρά την πτώση της Καριστιανού, αλλά πιεζόμενη και από τον Τσίπρα. Και να μου το θυμηθείτε επίσης ότι η ζωή δύσκολα θα μπει στη Νέα Βουλή. Τώρα όσο αφορά στο Πασόκ, ζούνε με το μύθο του παρελθόντος, των δεκαετιών

του 80 και του 90, δηλαδή του 20ου αιώνα, την ίδια ώρα που ο 21ος έχει συμπληρώσει ήδη 26 χρόνια. Μνημόσυνα, ξανά μνημόσυνα, τάφη, λουλούδια, περασμένα μεγαλεία, και να κλαις όταν τα διηγείσαι ή τα αναπολείς. Δύσκολα το Πασόκ θα καβατζάρει τον Τσίπρα.

0: Και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση από στελέχη του κόμματός του. Γιάννη Τσακίρη, ποιοι θα έχουν ρόλο στα βασικά υπουργεία και με ποιες αρμοδιότητες?
1: Ανεβάζει ρυθμούς Νίκο Αλέξης Τσίπρας, σχηματίζοντας τα όργανα του κόμματος και τους τομείς που θα οδηγήσουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές. Πριν από λίγο ανακοίνωσε τις επιλογές του για τους τομεάρχες της Ελλάς. Μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα, κάποια από τα πρόσωπα που θα αναλάβουν το man-to-man στους υπουργούς της κυβέρνησης. Το κρίσιμο τομέα οικονομικών αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζίμητρας, τον τομέα εξωτερικής πολιτικής, και ο Διονύσης Τεμπονέρας, όπως αναμενόταν, τον τομέα εργασίας. Για τον τομέα τώρα της υγείας επέλεξε τον χειρουργό και συνδικαλιστή Σπύρο Δρίτσα, ενώ τον τομέα δικαιοσύνης αναλαμβάνει η πρώην ανώτατη δικαστικός που ήταν πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Μαρία Λεπενιώτη. Στον τομέα προστασίας του πολίτη τοποθετήθηκε ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος, θυμίζω, μόλις χθες αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Το συντονισμό των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα ανακοινωθεί και το συντονιστικό κέντρο του κόμματος.
0: Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τον φίλο μου, τον Γιάννη, έμπειρος πολιτικός ρεπόρτερ, γνωρίζοντας πολύ καλά και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τα ακούσατε κι εσείς, τα ονόματα άγνωστα. Και δεν το λέμε με την κακή, αλλά με την καλή έννοια. Αν εξαιρέσει τον Τεμπονέρα, όλοι οι υπόλοιποι δεν τους ξέρει τη μάνα τους. Το λέμε όχι απαξιωτικά, το λέμε λίγο τι μεταφορικά, για να τονίσουμε τι αυτό το οποίο θα σας πούμε και αμέσως μετά το διαλυματάκι μας στις 7:30, τι δηλαδή. Ότι ο Τσίπρας έκανε μια σκιώδη κυβέρνηση χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτήν κανέναν από τα παλιά συντρόφια. Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Δηλαδή λέει ο Τσίπρας, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε όλοι εσείς που ήσασταν μαζί μου σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, και για μας αλλά και για τη χώρα που ξεκίνησε το 2015. Από όλους εσάς εγώ δεν γουστάρω κανέναν. Διότι όταν κάνεις μια σκιώδη κυβέρνηση, εκεί πέρα βάζεις τους πρωτοκλασσάτους συνεργάτες σου, αυτούς δηλαδή με τους οποίους σκέπτεσαι, εάν σε τιμήσει με την ψήφο του ο λαός, να κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν έχει βάλει κανέναν. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα στο κόμμα και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται και να τους πάρει δηλαδή. Διότι αν εξαιρέσει την Αξιόγλου, που και αυτή για την ώρα πόρτα από ό,τι φαίνεται έχει φάει, όλοι οι υπόλοιποι δεν παρετούνται καν από βουλευτές. Άρα δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να οδεύσουν προς τα εκεί. Κανείς δηλαδή δεν έχει λίγο μυαλό να σκεφτεί ότι πρέπει τώρα να την αφήσει την έδρα αν θέλει να έχει κάποιο μέλλον στον Τσίπρα. Διότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αν αρχίσουν να παρετούνται τότε, θα έχει ακόμα έναν λόγο ο Τσίπρας να μην τους πάρει, αφού μέχρι τώρα έχει καταφέρει και έχει φτάσει όχι μόνο στη δεύτερη θέση αλλά και σε μία απόσταση ικανή μεν από το Μητσοτάκη, αλλά με διαφορά όχι διψήφια πια. Οπότε αφού τα έχει καταφέρει αυτά χωρίς τα παλιά συντρόφια, τότε τι να τα κάνει στο τρένο? Δεν τα πετάει, ούτε καν τα επιβιβάζει. .943 Intervet & Sports. Πάμε τώρα για το διάλειμμά μας στις 7:30 και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την ανασκόπηση της πολιτικής επικαιρότητας, προσθέτοντας και τα δικά μας σχόλια, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι όλα όσα σας λέμε έχουμε δίκιο στα σχόλιά μας αυτά, υπάρχουν και άλλες απόψεις οι οποίες μπορεί να κατησχύουν, αλλά εμείς σας τα λέμε και εσείς τα κρίνετε. Διαλυματάκι λοιπόν στις 7:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Intervet & Sports. Η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Και πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας, να σας προτείνουμε να κάνετε μία επανάσταση στο φαγητό και να δοκιμάσετε το plant-based burger της Beyond Meat. Δηλαδή το burger, το μπιφτέκι για να το πούμε και στα ελληνικά, που δείχνει, μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από παντζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat λοιπόν σας προσφέρει, εκτός από το φυτικό μπέργκερ, και λουκάνικο φυτικό που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά, αλλά και κεφτεδάκια ή και τραγανιστό κοτόπουλο, όλα παρασκευασμένα από φυτά και από την Beyond Meat. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο, γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο Πρόεδρος. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων, την ξέρετε, Πρόεδρος. Στο Πρόεδρο λοιπόν μπορείτε να πάτε να φάτε και να ανακαλύψετε τις αγαπημένες συνταγές με φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Απόφαση Χαστούκη για τα φαντς και τις πρακτικές, τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων. Είχαμε από τον Άριο Πάγο που βάζει τέλος στους τεράστιους στόχους που πληρώνουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πλέον τράπεζες και φαντς θα πρέπει να μειώσουν τις μηνιαίες δόσεις των δανειοληπτών.
1: Μετά λοιπόν την απόφαση του Άριου Πάγου, και μια και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ήρθε και σχετική τροπολογία από τον Πιερακάκη, θετική η κατεύθυνσή της, και βεβαίως κυριαρχεί σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου.
2: Ρύθμιση ανάσα κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή για τους εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τα νέα δεδομένα έχουν αναδρομική ισχύ από το 2014 και ανακουφίζουν σημαντικά το βάρος των δανειολήπτων.
3: Ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει με ρύθμισή του το Υπουργείο Οικονομικών, διασφαλίζοντας την πλήρη και καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο, ενώ αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει.
4: Είναι το μεγαλύτερο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση.
3: Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε άμεση και μετρήσιμη μείωση των μηνιαίων δόσεων, έροντας μια στρέβλωση που επιβάρυνε επί χρόνια χιλιάδες νοικοκυριά. Οι δανειολήπτες κερδίζουν μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, αλλά έχουν και ταχύτερη αποπληρωμή. Τα ποσά των προηγούμενων ετών αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο.
5: Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα αποφύγει και με καθυστέρηση οδηγείται στην οφειλόμενη συμμόρφωση.
3: Οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι μετά την ψήφιση του νόμου θα εφαρμόσουν στο ακέραιο τη ρύθμιση.
6: Δίνει μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν υπαρκτό και οι τράπεζες και οι servicers θα την εφαρμόσουν.
3: Στη ρύθμιση θα υπαχθούν όσοι είναι ενεργοί και είναι συνεπείς πληρωμές.
7: Η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε. Όχι για το καλό των δανειολήπτων, αλλά των τραπεζιτών.
8: Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να καλύψει ούτε μέρος της ρύθμισης από χρήματα των φορολογούμενων.
3: Παρέμβαση έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας εχμές ότι η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, ακόμη και αν αυτή ολοκληρώθηκε ή χάθηκε στην πορεία.
9: Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προημερών παρέμβασή μου για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης, δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο, δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο.
3: Ο νόμος αναμένεται να ωφελήσει 100 με 150.000 δανειολήπτες.
2: Στον Νίκο Ρογκάκο θα πάμε τώρα για να μας εξηγήσεις, Νίκο, με παραδείγματα, ποιο είναι το όφελος και πόσο μεγάλο είναι για τους δανειολήπτες.
10: Μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ όφελους. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια καλή ρύθμιση. Πιάνει 100.000 κόσμο με 150.000 κόσμο, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και πάμε να δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία έχουμε και είναι πραγματικά παραδείγματα. Εάν κάποιος έχει ένα δάνειο 144.500 ευρώ για 25 χρόνια, πλήρωνε 713 ευρώ το μήνα δόση, θα πληρώνει 483 ευρώ το μήνα με το νέο.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
10: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
10: Αν το βάλουμε στην 25 ετία, Νίκο, μιλούμε για ένα όφελος 74.400 ευρώ μόνο από τους στόχους. Και πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι 50.000 για 20 χρόνια, 308.209 με τον καινούριο νόμο, το συνολικό όφελος είναι 23.800. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ωφελείται ο κόσμος.
2: 30% στη δόση.
10: Βεβαίως.
2: Μεγάλη διαφορά.
10: Το θέμα είναι ένα, γιατί άργησε και δεν το κάνα νωρίτερα.
1: Ακούσατε και το ρεπορτάζ και το σχετικό απόσπασμα από τη συζήτηση στο στούντιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Ρογκάκο. Κατατοπιστικότατο το ρεπορτάζ. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί λέει: μόνον όταν η πολιτική επίγεται, η πολιτική με ήττα, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και από κάτω ως υπότιτλος: Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Πάμε ξανά στο θέμα του Αβραμού. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και όπως βεβαίως προανήγγειλαν και οι ίδιοι άνθρωποι, ο Σκάι θα φιλοξενήσει σήμερα τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο. Αλλά πριν από τον Αβραμόπουλο, πώς το φτιάχνετε ρε εσείς? Δηλαδή πραγματικά δεν παίζεστε με τίποτα? Δηλαδή είστε γατόνια σε αυτό? Είστε δηλαδή ώρες ώρες σας βγάζει κανείς το καπέλο? Γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι ένας ραδιοσταθμός στον οποίο εμείς υπηρετήσαμε από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, το μακρινό 1988-89, τότε ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τις αναμνήσεις. Άκου να δεις τώρα τι σκαρφίστηκαν. Πριν βγει ο Αβραμόπουλος, βγάλαν προπομπό το Βορύδι να εξηγήσει το νομικό πλαίσιο. Για βάλε μάκαρο.
11: Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, σε ό,τι αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι προφανώς μάλλον το δικονομικό κομμάτι, το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη εντύπωση παρά η ουσία της υποθέσεως. Και το δικονομικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να σου πω και εμένα μου δημιουργεί μια εντύπωση, τουλάχιστον για τα δικά μας ιωθότατα ποινικά.
12: Ναι.
11: Τώρα για 73.000 ευρώ, με οποιαδήποτε κατηγορία, εδώ θα είχαμε ένα πλημέλι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα εντάλματα σύλληψης, τα οποία.
12: Για ένταξη εγκληματική οργάνωση.
11: Γι' αυτό λέω. Μου φαίνονται αυτά υπερβολικά.
12: Για ένταλμα σύλληψης.
11: Σωστά. Δηλαδή δεν είναι. Αυτά λοιπόν για τα δικά μας δικονομικά δεδομένα, λέω για το ότι.
12: Ακριβώς.
13: Ακουμπάνε την ιστορία αυτή.
11: Το καταλαβαίνω.
13: Σε όλο το υπόλοιπο Qatar Gate.
11: Εντάξει. Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, ακόμα και αν κάτι έχει μια ευρύτερη, ας το πω, σχέση, και πάλι τώρα δεν είναι, όταν δεν υπάρχουν οικονομικά αντικείμενα τα οποία να είναι από ένα μέγεθος και πάνω, συνήθως στην ελληνική ένωμη τάξη το μέγεθος το οποίο έχουμε είναι τα 120.000 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα για ποσά τα οποία είναι χαμηλότερα από αυτό, δύσκολα θα βρούμε.
13: Δικονομικά μιλώντας, το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί.
11: Το ένταλμα σύλληψης, το ένταλμα, σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί, αλλά πριν την εκτέλεσή του υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται, φαντάζομαι θα αχθεί η υπόθεση αυτή κατόπιν κάποιες αιτήσεως, γίνεται μια διαδικασία στο Συμβούλιο Εφετών.
12: Ναι.
11: Επομένως θα υπάρξει
12: εδώ,
11: μια κρίση, θα υπάρξει μια κρίση για το ένταλμα στο Συμβούλιο.
12: Αυτό σε χρόνο που πάει δηλαδή?
11: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή σε ποια χρονική.
12: Λένε ότι αρχές του μήνα περίπου θα γίνει άρση ασυλίας και...
1: Προετοιμάζει το έδαφος ο Μάκης. Είπαμε, δεν πιάνονται σε αυτά. Αν θέλουν να σου περάσουν κάτι, ασχέτως τώρα δεν μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης, γιατί εδώ που τα λέμε, σε όλα όσα είπε μέχρι τώρα ο Βορύδης δεν έχει άδικο. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η υπόθεση του Αβραμόπουλου είναι πολύ περίεργη, πως ξαφνικά προέκυψε. Αλλά όταν θέλουν, ρε παιδί μου, έτσι κάτι να το δέσουν επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά, πολιτικά, όπως και να το πει κανείς, δεν πιάνονται με τίποτα. Σου λέει φέρε το Βορύδι πρώτα να βάλει το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο Αβραμόπουλος που θα έρθει μετά να μπει σε λεπτομέρειες. Μια χαρά όλα. Τι έχετε να δείτε ακόμα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές? Η προπαγάνδα θα είναι στημένη αρχιτεκτονικότατα. Και το λέμε αυτό πέρα από την ουσία της υπόθεσης, το διευκρινίζουμε και πάλι, γιατί είναι αλήθεια ότι τα μέχρι τούδε στοιχεία δείχνουν ίσως μία υπερβολή, μία έτσι επίσπευση λιγάκι περίεργη. Για βάλε πάλι τον Βορύδαρο.
11: Έχει κάνει η κυρία Σιμακοπούλου, και το οποίο αποδίδει το δικαστήριο στην κυρία Σιμακοπούλου.
1: Ναι.
11: Είναι ότι στην πραγματικότητα έστειλε ένα mail χωρίς να έχει άδεια του λήπτη του mail.
12: Ναι.
11: Και ο λήπτης του mail παραπονέθηκε γι' αυτό. Ή οι λήπτες, για να μην πω άλλη. Εντάξει, πάντως είναι ένα mail πολιτικής επικοινωνίας.
12: Ναι.
11: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση.
13: Δεν κάνει διακρίσεις.
11: Πολύ σωστά.
13: Αυτό.
1: Μια χαρά τα λέει και ο Μάκης και για τη Μισελ. Καθαρή και η Μισελ. Τώρα, το αν καταδικάστηκε είναι άλλο πράγμα. Σημασία έχει τι λέει η τηλεόραση. Αλλά μια που λέμε τι λέει η τηλεόραση, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει και η Μάνδρου. Στη τηλεόραση επίσης και στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
0: Απόφαση Χαστούκη για τα φανς και τις εισπρακτικές, τον τρόπο υπολογισμού.
1: Πέσαμε πάλι στα φανς και στις εισπρακτικές. Ο δαίμον των Ερτζιανών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε η Ιωάννα.
0: Μετά την άρση της ασυλίας του, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύλληψής του?
14: Ράνια, μετά την άρση της ασυλίας του, το τι ποιος θα επιληφθεί της έρευνας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα το αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Mm-hmm. Τα επιχειρήματα του να η ελληνική δικαιοσύνη να αποφασίσει να κρατήσει εδώ την υπόθεση σχετίζονται με το επιχείρημα ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε πάψει να είναι επίτροπος κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα για το οποίο κατηγορείται από τη βελγική δικαιοσύνη. Υπάρχει βεβαίως και αντίλογος ότι η βελγική δικαιοσύνη μπορεί να τον θέλει ενωπιόν της προκειμένου να...
15: Για τις δικαιότητες που είχε ως επίτροπος.
14: Ως επίτροπος ή για να παράσχει εξηγήσεις σε ορισμένα θέματα που αφορούν την εν γέννη έρευνα αυτού που ονομάζουν οι βελγικές αρχές Qatar Gate.
0: Άρα η Ιωάννη μας λες ότι αν πάει στις Βρυξέλλες, αν πάει στο Βέλγιο, εκεί θα συλληφθεί.
14: Αν μείνει εδώ, ασφαλώς θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των ελληνικών δικαστικών αρχών και δεν θα έχουμε εκτέλεση του εντάλματος. Mm-hmm. Όμως, εάν η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίσει την έκδοσή του, σε αυτές τις περιπτώσεις το ένταλμα υλοποιείται και εκτελείται.
15: Να σου πω, Ιωάννα, έχουν περίπτωση άλλοι Έλληνα πολίτη που τον εκδίδουνε?
14: Συνήθως οι Έλληνες πολίτες δεν εκδίδονται, αλλά αυτό είναι το σύνηθες.
15: Το σύνηθες, ναι.
14: Όχι το απόλυτο.
15: Καλά, όχι, δεν απορρέπει.
14: Σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε και για ευρωπαϊκό ένταλμα, που δεν είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η αντιμετώπιση των αιτημάτων αυτών είναι κατά κάποιο τρόπο διαφορετικής φύσεως.
0: Ιωάννα, γιατί ήρθε τώρα αυτό το ένταλμα σύλληψης?
14: Ράνια, πληροφορίες αναφέρουν από νομικές και δικαστικές πηγές ότι εκείνο που μέτρησε περισσότερο στην έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ήταν το γεγονός ότι κλήθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όχι μία αλλά δύο φορές για την παροχή εξηγήσεων και δεν προσήλθε. Δίνουν την εξής εξήγηση οι νομικοί κύκλοι που παρακολουθούν αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι υποστηρίζουν ότι μπορεί να υποτίμησε το γεγονός ότι η βελγική δικαιοσύνη παραμένει με ανοιχτό το φάκελο του Qatar Gate, πιστεύοντας ότι είχε κλείσει το θέμα για τον ίδιο, και υπάρχει και η προσέγγιση ότι ενδεχομένως αγνόησε την ύπαρξη νέων δεδομένων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα που εστάλει στην ελληνική κυβέρνηση και βρίσκεται πλέον στη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τη συμμετοχή του σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση και την αποκόμιση του ωφέλους που είναι 75.000, χαρακτηρίζεται βεβαίως εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα, γιατί το δίκτυο αυτό κατά τις βελγικές αρχές θεωρείται εγκληματικό δίκτυο.
0: Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι η έρευνα αυτή έχει ανοίξει και στο μικροσκόπιο ενδεχομένως να μπουν και άλλα πρόσωπα Ελλήνων αξιωματούχων.
14: Αυτή η πληροφορία είναι επιβεβαιωμένη από νομικές πηγές της βελγικής πρωτεύουσας ότι η έρευνα αυτή αφορά όχι μόνο Έλληνες Ευρωπαίους αξιωματούχους, πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και Έλληνας πρώην επίτροπος, ακούστηκε το όνομά του ο κύριος Χινάς, όχι στη λογική αυτή τη στιγμή της ποινικής εμπλοκής, αλλά αν είχαν προσεγγιθεί από αυτό το εγκληματικό κατά την βελγική δικαιοσύνη δίκτυο και είχαν παρανόμως εξυπηρετήσει αιτήματα του Κατάρ, για τα οποία βέβαια γίνεται και η έρευνα.
15: Μάλιστα. Το Κατάρ δραστηριοποιήθηκε με το θέμα της βίζας του Κατάρ.
1: Πέρα από το αμιγώς νομικό τμήμα της υποθέσεως, είτε του ουσιαστικού δικαίου είτε του δικονομικού, δηλαδή πώς θα εκτελεστεί το ένταλμα, αν θα υπάρχουν χειροπέδες ή όχι, που μάλλον δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Βορύδης λέει, σιγά ρε παιδιά, 75 χιλιάρικα, τι είναι αυτά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δικοί μας, και η Εύα και ο Μίτσος και ο Μαργαρίτης, ανακατεύτηκαν με το Κατάρ. Θα μου πεις τώρα, είναι κατά ανάγκη κακό αυτό? Εδώ πέρα προχθές οι Καταριανοί είναι αυτοί οι οποίοι διαδραματίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο μαζί με το Πακιστάν για την ειρήνευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία που ήμασταν και εμείς και τα παρακολουθούσαμε για το Open, οι Καταριανοί παίζαν ουσιαστικό και θετικό ρόλο. Αφού να φανταστείτε, όταν Ιρανοί και Αμερικανοί, Ιρανοί δηλαδή, στυλώσαν πόδια και είπαν εμείς δεν φωτογραφιζόμαστε με τους Αμερικάνους, και όχι μόνο αυτό, η σημαία μας, επειδή σε αυτές τις διεθνείς διασκέψεις, όπως αυτή της Λουκέρνης, όπως ξέρετε, μπαίνουν και οι σημαίες των κρατών μελών της συνδιάσκεψης. Εδώ πέρα 4 ήταν τα κράτη, ΗΠΑ και Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, συν η Ελβετία που τους φιλοξενούσε. Έπρεπε λοιπόν να μπουν οι σημαίες. Πατάν πόδι Καταριανοί, λένε η δική μας σημαία δίπλα στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν γουστάρουμε να μπει. Κατά τα άλλα θα συμφωνούσαν, τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Και ανάμεσα στις δύο σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μπήκε η σημαία του Κατάρ. Τα λέμε αυτά για να σας πούμε ότι, εντάξει, το Κατάρ στη συγκεκριμένη περίσταση διαδραματίζει ένα θετικό ρόλο. Άρα θα έλεγε κανείς, μα είναι έγκλημα να τρέχαν όλοι οι δικοί μας στο Κατάρ μαζί με τους Ιταλιάνους. Καλεσμένοι σε διάφορα events, εκείνο τ' άλλο το παράλλο. Λες ρε παιδί μου, και ο Μαργαρίτης εκεί ήταν και αυτός στο φόρουμ της Ντόχα.
16: Τις θέσεις του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία διατύπωσε μιλώντας στο Euronews στο περιθώριο του φόρουμ που διεξάγεται στην Ντόχα ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Κινάς.
17: Has to continue as it did from day one of the invasion of Russia to Ukraine, continue to seek a positive contribution that would eventually lead to a peaceful settlement. We have done a lot for Ukraine from day one.
1: Σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, άνθρωπος πήγε εκεί πέρα να μιλήσει για την ειρήνη, για την Ουκρανία, για την κακιά Ρωσία. Παιδιά, ένα φόρουμ ήταν, μα είναι δυνατόν να λέμε ότι κακώς πήγε? Τώρα, ο Μαργαρίτης ήταν εκεί, μια που τώρα είμαστε και στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κύπελο. Όταν αυτό είχε γίνει στο Κατάρ, πρώτο τραπέζι πίστα και ο Μαργαρίτης εκεί πέρα με τις μπάλες, με τα σουβενίρ. Πού είναι το κακό, ρε παιδιά? Μπάλα παίζαν οι άνθρωποι, αθλητισμός. Λοιπόν, όλοι λοιπόν στο Κατάρ.
16: Ο Euronews συνομίλησε επίσης με τον Λουίτζι Ντιμάγιο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες.

Πού είναι το κακό ρε παιδιά? Δηλαδή τι, στην Τόχα δεν μπορεί να πάει κάποιος? Πήγε και ο Μαργαρίτης, πήγε και ο Μίτσος, έτρεχε και εκεί η Εύα, συναντήθηκαν κιόλας μεταξύ τους. Ο Δημητρακόπουλος χθες το βράδυ που εμφανίστηκε στην εκπομπή στα τους γκώ μέχρι αργά το βράδυ που ήμασταν εκεί. Αν δούμε αν ανέβει στο διαδίκτυο, ας σας βάλουμε ένα απόσπασμα. Ο Δημητρακόπουλος, ο συνήγορος της Εύας, και έχει δίκιο σε αυτό, ο Μιχάλης, λέει παιδιά, θυμάστε και τι δεν λέγαμε τότε για την Εύα. Μέχρι και τραγούδι είχε βγει. Λοιπόν, 4 χρόνια μετά, η υπόθεση εκκρεμωδική. Και ακόμα δεν έχουν στοιχειοθετήσει μια κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει να πάει στο ακροατήριο για να δούμε αν φταίει ή δεν φταίει. Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: 9.43, Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Στάνιτς. Την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Ντομίνκος Ντουάρτε θα ενεργοποιήσουν οι Ερυθρόλευκοι, εφόσον δεν προχωρήσει του στόπερ Ισμαήλοβιτς, για τον οποίο έκανε πρόταση 4,5 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ η Σέλτικ. Κοντά στην απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα Ζοέλ Ρόκα βρίσκονται οι Πειραιώτες, που έχουν καταθέσει πρόταση άνω των 4 εκατομμύριων ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης. Τα φιλικά προετοιμασίες που θα δώσει στην Ολλανδία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει την Ρακόφ στις 8 Ιουλίου, την Λέουβεν στις 11 του μήνα, τη Φορτούνα Σίνταρτ στις 17, τον Άγιαξ στις 18, την Αντβέρπ στις 24 και την Αλκμάρ στις 25 του μήνα. Συνεχίζεται στην ΑΦΠΑΚ το περιοδείο του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι φίλοι του Δικεφάλου βλέπουν από κοντά το τρόπαιο και φωτογραφίζονται με αυτό. Για την απόκτηση χαφκινεί το Δικέφαλος. Ψηλά στη λίστα παραμένει το όνομα του Μπαρίνοφ. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός τροματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τριφύλλη για 3 χρόνια. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι είναι έτοιμος να υποράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που ανήκει στην Watford. Ο Αγγλο-Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Αρίτς Ελουστόντο, που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια. Κοντά και στον Έλληνα τερματοφύλακα Παναγιώτη Τσιντότα βρίσκονται οι Κιανόλευκοι. Ο Didier Deschamps βυθίστηκε στο πένθος καθώς θρυνεί την απώλεια της μητέρας του. Ο προπονητής της Γαλλίας θα επιστρέψει στη χώρα του και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Η μετακίνηση του Άλεκ Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε ο General Manager του Ιταλικού Συλλόγου Χρήστος Σταυρόπουλος μιλώντας σε ελληνικό μέσο. Ο Σάκοτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος στη συνέντευξη που παρεχώρησε. Ο Στέφανο Τσιπάς στήθηκε 2-0 από τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπούς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Μαγιόρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελladaeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Ιντερβέτ & Sports. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. ΣΑΝΚΕ είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστής ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, και θα αντιληφθείτε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε μαζί με τη ΣΑΝΚΕ και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά επίσης και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: σε σημερινή δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.
1: Σταθερό παραμένει το πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ την ίδια ώρα οι συσχετισμοί στις υπόλοιπες θέσεις, όπως αποτυπώθηκαν μετά την επάνωδο Τσίπρα και την κάθοδο Καριστιανού, εμφανίζονται χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με 28,1% στη μέτρηση της ίντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr, καταγράφοντας διαφορά πάνω από 13 μονάδες με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και ποσοστό 14,5%. Στην τρίτη θέση.

0: Δεύτερος λοιπόν ο Τσίπρας και στη χθεσινή δημοσκόπηση, ανήμερα των 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ανακοίνωσε και τη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Σα ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ανακοίνωσε τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση και σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, όπως σας λέγαμε και λίγο πριν, κανένα από τα παλιά συντρόφια δεν είναι μέσα.

0: Για βάλε να ακούσουμε και τον Νικόλα τον Σβέρκο και τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι λένε τώρα στο Action 24 για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Είναι να παρουσιάζει και έχει ακούσει τους δημοσκόπους να παρουσιάζει καινούργια πρόσωπα. Ή πρόσωπα, προσέξτε,
2: όχι
1: που δεν έχουν πορεία, αλλά που δεν είναι πολύ γνωστά.
2: Ναι.
1: Αυτό τι κάνει ουσιαστικά, βάζει στο περιθώριο τον ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί θα έχουμε σήμερα εξελίξεις, αν θέλετε να τα πούμε. Και από την άλλη δείχνει ένα φρέσκο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι ότι πρόγραμμα για παράδειγμα θα φτιάξει, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, σαφείς δεσμεύσεις. Θα είναι αυτή η ομάδα ικανή έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να μπορέσει να αναπτύξει ακόμα περισσότερη δυναμική του.
3: Δεν θα έρθουμε αμέσως σε ένα μήνυμα λιγάκι στον Νίκο, έτσι.
4: Πριν φύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, έβλεπα πίσω νομίζω από την εκδήλωση αυτή και τον πρώην δήμαρχο Νίκη Ασρέτη και στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ο κύριος Ιωακιμίδης, ο οποίος κατέβηκε.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ράζο, τον πολιτικό αναλυτή, ο οποίος συνομίλησε χθες με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα για αυτή την καινούργια ομάδα του Τσίπρα.
5: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Ράζος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Ράζο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Θα συζητήσουμε όλο αυτό το κλίμα, ένα κλίμα το οποίο τροφοδοτούν κυρίως οι πολλές δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Εγώ θέλω να κάνω ένα πρώτο σχόλιο στα ονόματα που ακούσαμε για τους τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα πρώην υπουργού ή υφυπουργού των κυβερνήσεων Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλα ονόματα που δεν έχουν προηγούμενη κυβερνητική θητεία.
6: Να είστε σίγουρος, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όσο πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις για τον κύριο Τσίπρα και έχει ανωδικές τάσεις, μπορεί να βλέπουμε όλο και λιγότερους ή μπορεί να μην δούμε κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι θα πάνε στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
5: Δεν ξέρω ποιοι θεωρούν ότι θα πάνε στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, αλλά και αυτό αξίζει να σχολιαστεί από εσάς. Έχω τη θεωρία, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι τα ποσοστά που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 0,5 που είδα σε μια τελευταία δημοσκόπηση, το 1% σε μια προηγούμενη, ευνοούν την απόφαση, να το πω έτσι, του κυρίου Τσίπρα να αφήσει έξω πολύ κόσμο από αυτόν που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Παρότι μπορεί να είναι άδικο για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν και ιστορία και έχουν προσφέρει στον πολιτικό τους χώρο, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια βάση 17 με 20%, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πάρει 20% στις εκλογές του Μαΐου, αντιλαμβάνεστε ότι έχει φύγει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε
5: δεν
6: για το
5: ποιος θα έρθει. Δεν τίποτα να μην τους πάρει.
6: Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν τους στοιχίζει. Ναι. Κάθε άλλο ευνοεί το αφήγημά του.
5: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, στη σημερινή δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε σταθερά στη δεύτερη θέση την Ελλάς.
0: Σας τα λέγαμε από νωρίς σήμερα το πρωί. Όσο ο Τσίπρας βλέπει ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, τι να τους κάνει τους παλιούς για να του δημιουργούν συνέχεια τα γνωστά προβλήματα. Ποιο είναι το αφήγημα του Αλέξη? Παιδιά, εγώ όλους αυτούς τους παλιούς έγραψα και ένα βιβλιαράκι, σας είπα τι τράβηξα από δάφτους, μου κάναν τη ζωή ποδήλατο. Και παρά το γεγονός ότι είχα όλους αυτούς από Βαρουφάκι μέχρι Τσακαλώτο και όλους όσους είναι σήμερα σε αυτή τη διαλυμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τους είχα φορτωμένους στην πλάτη μου, τους είχα χρεωθεί με 108 που λέγαμε και παλιά στο στράτο. Λοιπόν, ας πάει στην ευχή του.

Ήτανε και την άλλη μέρα πήρε σβάρνα όλα τα κανάλια να πλασάρετε σαν να είναι μες στο κόμμα το δικό μου, που εγώ ούτε καν έχω μιλήσει μαζί της. Άλλο λάθος της Αχτσιόγλου. Παραιτήθηκε και μετά που την έχανες, που την έβρισκες στα πλατό. Να την πάρω εγώ αυτή για να μου παρουσιαστεί σαν υπαρχηγός. Άστην. Έπαιξε μια εβδομάδα, τώρα ξανά στα ζήτητα τα τηλεοπτικά. Αλλά τουλάχιστον αυτή παραιτήθηκε. Πού ξέρεις τώρα, μπορεί τελευταία στιγμή να τη βάλω κάπου ή να της πω, κοίταξε να δεις, θα έρθεις, αλλά θα κατέβεις στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Μα εκεί σε θέλω να πας. Θα της βρει μια εκλογική περιφέρεια που δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Όσο για τους άλλους, παιδιά, εγώ σας έλεγα να παραιτηθείτε για να ανοίξω την πόρτα και εσείς κοιτάγατε το πεντοχιλιαρικάκι τους αστυνομικούς να σας φυλάνε τα αυτοκίνητα, τα γραφεία, την κλαμουριά και τα κανάλια. Άρα λοιπόν, τέλος χρόνου, άις το καλό. Ορίστε οι καινούργοι δικοί μου. Δεν τους ξέρει κανένας, αλλά όλοι έχουν μια διαδρομή. Και δεν σας κόβει να καταλάβετε ότι αφού είστε στο 0,5% Βουλή, δεν βλέπετε ούτε με το κιάλι. Άρα δηλαδή, για να κρατήσετε το βουλευτιλίκι για μερικούς μήνες ακόμα, είστε εκεί κολλημένοι στην καρέκλα, στο έδρανο, στην ασφάλεια του βουλευτικού χιτώνα. Μείνετε λοιπόν με το χιτώνα, που μπορεί να γίνει και ζουλομανδίας, και άντε γεια.

0: Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πριν από λίγο τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Σκιώδης, χωρίς λαμπερά ονόματα και όλοι οι άλλοι απ' έξω. Και στο 0,5%.

0: τα που έχουν άρωμα Πασόκ, αλλά και ονόματα τα οποία είναι καινούρια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το συντονιστή των τομεαρχών, που δεν είναι άλλος από τον Κώστα Γαβρόγλου, ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα από το ήδη από το 2015.
1: Καλά τώρα εδώ που τα λέμε, αυτός ο Γαβρόγλου είναι και μιας κάποιας ηλικίας. Φαίνεται ο Τσίπρας θέλει πάντα να έχει δίπλα του έναν έτσι, ας το πούμε, με την καλή έννοια το λέμε, πατερούλη. Μέχρι τον θάνατό του είχε τον Αλέκο το Φλαμπουράρι, που βεβαίως, εντάξει, δεν πιανόταν με τίποτα ο Αλέκος, αλλά έφυγε από τη ζωή. Τώρα ήθελε και κάποιον άλλον όριμο, εντάξει, έβαλε το Γαβρόγλου. Η θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας επί Τσίπρα, τέλος πάντων τώρα μην τα λέμε.

Να φύγουμε λίγο από τον Τσίπρα, να πάμε ξανά στην κυβερνόσα παράταξη, στην Ουδού. Ακούγατε επί σειρά εβδομάδων και μηνών

0: Μητσοτάκη, συνταγματική αναθεώρηση και ξανά συνταγματική αναθεώρηση και εκείνο και τ' άλλο. Και εδώ πέρα άρχισαν τώρα, επειδή η αντιπολίτευση δεν ασχολείται, οπότε και η συνταγματική αναθεώρηση χωρίς αντιπολίτευση θα πάει κουβά. Και αυτό, ενώ το ξέρει ο Μητσοτάκης, επιμένει για λόγους όχι απλώς μικροπολιτικούς, αλλά για λόγους ψηφοθυρικό από προσανατολιτικούς. Το λέμε λιγάκι έτσι, αλλά μπουρνέζικα. Λοιπόν, μεταξύ τους τα συζητάνε στη Νέα Δημοκρατία και διαφωνούν οι μεν με τους δε.
1: Πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αντούσκα, διότι έχουμε, Αλεξάνδρα, ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε γαλάζιες διαφοροποιήσεις, κυρίως για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι έχει συμβεί ακριβώς και τι λένε?
2: Ναι, φαίνεται πως έχουμε τις πρώτες ηχηρές διαφοροποιήσεις στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσαν ξεκάθαρα ότι διαφωνούν με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο προσαναθεώρηση άρθρο που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και προτείνει από πενταετή, που είναι σήμερα η θητεία του, να γίνει εξαετής και πως θα είναι μία φορά, θα προβλέπει μία φορά θητεία του πρόεδρου της Δημοκρατίας και όχι δύο όπως ισχύει σήμερα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αθανασίου διαφώνησε και με την, άλλη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση της διάλυσης της Βουλής με επίκληση ειδικού θέματος. Ωστόσο, Εύα, πρέπει να σου πω, όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της με τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση, είχαν υπογράψει και οι δύο βουλευτές, καθώς σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα υπέγραψε τα 30 άρθρα. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή η Βουλή είναι η προαναθεώρηση. Θεωρητική, δηλαδή θα επιλέξει τα άρθρα προς αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές θα αποφασίσει το περιεχόμενο αυτό των άρθρων.
0: Τώρα για να ξέρετε, δηλαδή, να έχετε μια εικόνα. Τι να πει κανείς, αν κάποιος τα βλέπει από μέσα τα πράγματα, δηλαδή είναι να τρελαίνες. Ο Μητσοτάκης, ακόμα και στην υπόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή τα θέλει όλα δικά του, στην πρώτη θητεία έβαλε εκεί τη Σακελαροπούλου, καλύτερα να μην θυμόμαστε. Τώρα στη δεύτερη θητεία, ενώ θα μπορούσε, ενώ στη δεύτερη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, η οποία έγινε επί των ημερών του ως Πρωθυπουργού της χώρας, θα μπορούσε να διαλέξει και ένα πρόσωπο υπερκομματικό, έτσι κι αλλιώς ο Πρόεδρος έχει ανύπαρκτες εξουσίες, να το πούμε έτσι λιγάκι απλά. Θα μπορούσε λοιπόν να διαλέξει ένα πρόσωπο το οποίο να μην είναι από τη Νέα Δημοκρατία, να έχει έναν υπερκομματικό άρωμα. Δεν το έκανε και αμέσως μετά τις 8.30 θα σας πούμε για ποιο λόγο και πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το μοναδικό στα συνταγματικά χρονικά παγκοσμίως, ένας πρόεδρος δημοκρατίας, ένας αρχηγός κράτους να μην έχει τη δυνατότητα επανεκλογής. Όλα αυτά ήταν αντιλήψεις Μητσοτάκη, τις οποίες ελαφρά την καρδία έβγαινε και τις έλεγε δεξιά και αριστερά, πολιτικολογώντας, όπως και εκείνο εκεί το αμίμητο για συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και όταν κάποιος γίνεται υπουργός να φεύγει από βουλευτής και να πάει ο αναπληρωτής και διάφορες άλλες τέτοιες συνταγματικές μπούρδες. Και έρχεται τώρα η ώρα της κρίσεως, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, και όλα αυτά τα οποία έλεγε και διακήρυσε μεγαλόστομα και σε συνεντεύξεις καταραίουν. Για να καταλάβετε δηλαδή την σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον συνταγματικό χάρτη της χώρας, με τη λειτουργία του πολιτεύματος, με αυτή καθεαυτή. αυτή τη δημοκρατία μας. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει είναι η δική του επανεκλογή ως πρωθυπουργού, η πολιτική κυριαρχία και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των δικών σας χρημάτων, αυτών δηλαδή που πληρώνετε, ως φορολογούμενοι και όχι μόνο με τη φορολογική σας δήλωση αλλά καθημερινά, γιατί όπως ξέρετε σε αυτή εδώ τη χώρα φορολογείται ακόμα και ο αέρας που αναπνέετε. Αλλά όλα αυτά θα σας τα πούμε μετά τις 8.30, γιατί είναι όντως ενδιαφέρουσα αυτή η λεπτομέρεια της εξαετούς θητείας χωρίς δυνατότητα ανανεώσεως που ακούσατε να τα λέει στο χθεσινό δελτίο του Όπεν με την κυρία Αντωνοπούλου, η εξαιρετική συνάδελφος του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, η κυρία Ντούσκα. Όλα αυτά μετά τις 8.30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιά σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη. Περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζόμενων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Τους τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί επιστήμονες, τεχνοκράτες, στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και νέα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, τομεάρχης Οικονομικών ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο Κώστας Λαγουβάρδος, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος. Μία 43χρονη συνελήφθη χθες βράδυ για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η ίδια ομολόγησε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Στη σύλληψη ενός 25χρονου από την Ιεμένη προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετά από καταγγελία 26χρονης γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της Λεωφόρου Συγκρού απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στην Γερμανία. Κλειστά σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινος συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα ηπειρωτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
6: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 9.43 Intervet & Sports, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει το πρόσωπο των ημερών.
1: Ασφαλείας, γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση. Ναι. Είχα και τον πόλεμο, τη τρομοκρατία, τη ασφάλεια, τη ηθαγένεια.
2: Ναι, αλλά λέει κάνατε λόμπινγκ εκεί.
1: Μα πώς το λέει αυτό.
2: Έτσι λέει.
1: Δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει πώς αυτό.
2: Για τη βίζα, για την απελευθέρωση τη βίζα, τέλο πάντων κλπ. Ισχύει αυτό.
1: Πάλι θα πάμε.
2: Με Καηλή μαζί.
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
1: Η κυρία Καηλή ήταν ευρωβουλευτή. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ήσασταν όμως μαζί.
1: Όχι μαζί.
3: Συμπέστατε.
1: Με 50.000 ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό και θα σας το αποδείξω με δύο κουβέντες. Μπορείτε να με παρακολουθήσετε.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Μόνο να διευκρινιστεί μόνο αυτό. Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
1: Όχι, σας λέω.
3: Με εσάς και την κυρία Καηλή.
0: Όχι,
2: για λόμπινγκ στο Κατάρ.
1: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί. Αυτοί σε καλούν. Σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
2: Ναι.
1: Και συμμετέχει στις δημόσιες, τα think tanks που λέμε.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχε μία συνάντηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το security forum και με όλα αυτά. Προσέξτε όμως κάτι πιο σημαντικό από όλα. Όταν ήμουν επίτροπος, είχα την ευθύνη και για τη Σέγγεν. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έρχονται οι αιτήσεις από όλες τις χώρες που ζητούν να απελευθερωθεί η βίζα για τους πολίτες τους.
2: Μάλιστα.
1: Είχαμε δώσει τότε στην Κολομβία, είχαμε δώσει στη Γεωργία, είχα πάει και στη Γεωργία, είχαμε δώσει στη Μικρονησία και είχε υποβάλει έτσι και το Κατάρ και τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα πραγματικά το πήρανε. Το Κατάρ άρχισε μια διαδικασία.
2: Ναι.
1: Εκεί πήγαιναν στο Κατάρ οι δικοί μας experts, οι δικοί δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Και έβλεπαν να υπάρχει πρόεδρος. Η πρόοδος αυτή δεν απέδωσε.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθαν...
2: Δεν δόθηκε δηλαδή τελικά η βίζα.
1: Όχι μόνο δεν δόθηκε. Με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε.
2: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν ήταν.
2: Άρα, αν κάνατε λόμπινγκ εσείς υπέρ της βίζας, θα το είχατε κάνει κιόλας, λέτε.
1: Και υπάρχει έγγραφο. Μάλιστα. Δεν είναι δυστυχώς εμείς να τα βγάζουμε αυτά. Τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να το έχετε και να το αντιληφθείτε. Mm-hmm. Που λέω μέσα, δεν μπορείτε να πάρετε το Visa Waiver.
2: Υπάρχει διότι... τέτοιο γραπτό
1: βεβαίως
2: με την υπογραφή σας. Μάλιστα.
1: Την
3: τότε, κύριε.
1: Άρα λοιπόν. Όχι, τελειώνω. Άρα λοιπόν, πάμε στην επόμενη επιτροπή. Η επόμενη επιτροπή, όταν εμείς είχαμε φύγει, επανεξέτασε την πρόταση του Κατάρ και προχώρησε. Η Επιτροπή το ενέκρινε, το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη ομόφωνα και πήγανε για το Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο είναι δύο στάδια, η Επιτροπή και η Ολομέλη. Στην Επιτροπή έγινε το Κατάρ Γκέιτ.
3: Τότε γιατί σας μπλέκουνε, αφού είναι τόσο καθαρό και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
1: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
1: Όχι,
2: δύο φορές.
1: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
1: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπή. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε. Και τον κύριο Επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί. Το είχαμε συζητήσει και εδώ.
2: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια και
1: είχαν, και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αυρώμα. Χτες.
2: Πώς έβγαλαν αυτοί οι απλοί αστυνομικοί?
0: Παρακολουθείτε την ενδιαφέρουσα, είναι αλήθεια, συνέντευξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τώρα στον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο στον Sky.
3: Για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Μόνο σε εσάς.
1: Γιατί όμως.
3: Γιατί.
1: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
3: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
1: Γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
2: Ναι.
1: Δεν είχα αποδοχές.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
2: Ναι,
1: μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
3: Άρα εσείς δέχεστε την έμειστη σχέση με τον οργανισμό αυτό?
1: Όχι, την δέχτηκα. Την ζήτησα την έγκριση της Επιτροπής.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά. Έφυγα
2: από τελειώσει από επιτροπή.
1: Έφυγα από επιτροπή.
3: Και στο πώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή
1: δεν
3: η.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει μια
3: συζήτηση.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε ναι. η κυρία Von der Leyen με υπογραφή τη. Μου έστειλε χαρτί και μου λέει πολύ καλά θα κάνεις.
2: Άρα εδώ, εδώ μιλάμε για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έτσι όπως το τοποθετείτε εσείς τουλάχιστον.
1: Και οικονόμουν
2: δεν το λέω. Μας λέτε σήμερα το πρωί.
1: Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν, το αρτίζει.
2: Μάμα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
2: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
2: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι, έτσι προβάλλεται.
1: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
2: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
1: Γι' αυτό και
2: ούτε καν της δικαιοσύνης. Δεν της δικαιοσύνης.
1: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
2: Στο προστασία.
1: Στην αστυνομία.
2: Αστυνομία,
1: η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
2: 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Ακούστε με. Μέρες. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Άρα δεν θα πάτε στα δικαστήρια εκεί εσείς. Εδώ με την ελληνική δικαιοσύνη έχετε να κάνετε.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλια, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι. Τα όσα σας είπα τώρα το επιβεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
3: Έχετε και τα χαρτιά, λέτε.
1: Μα σας παρακαλώ, μάλιστα. Κύριε Παυλόπουλο. Όχι χαρτιά. Και χτες βγήκε ο επίτροπος, ο αρμόδιος ναι. εκπρόσωπος, χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Και τι λέει, ο Αβραμόπουλος, η δραστηριότητά του ήτανε, είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Μάλιστα. Τι άλλο να πει.
3: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
2: Προφανώς.
1: Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά τους αυτή.
3: Ναι. Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα σύλληψης.
1: Μα δεν. Σας εξηγώ τώρα, μου κάνετε μια ερώτηση ναι. η οποία δεν στέκει. Διότι για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
3: Μάλιστα.
1: Δεν ακολουθήθηκε.
2: Έγινε.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έγινε και ακούστηκε, πρέπει να διευκρινίσει. Η συζήτηση μας σήμερα σε τι αποβλέπει. Στο να το διευκρινίσουμε. Τα όσα σας λέω τώρα είναι επιβεβαιωμένα. Είναι έγκυρα και έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Η διαδικασία πώς θα τρέξει τώρα.
1: Εγώ δεν ήμουν Έλληνας Υπουργός.
2: Ναι,
1: εγώ
2: ναι,
1: ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και υπόκειμαι κάτω από την, αν θέλετε, από τον έλεγχο
2: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Αυτό έγινε.
2: Εσείς τώρα, κύριε Αβραμόπουλε, πώς θα τρέξει η διαδικασία, πότε θα γίνει η άρση ασυλίας.
1: Αυτό είναι θέμα εσωτερικής διαδικασίας.
2: Ναι.
1: Και θα πάω στη Βουλή.
2: Πρέπει να
1: απαντήσω σε όλα αυτά.
2: Η ολομέλεια θα το πω σε αυτό. Έτσι, δεν είναι
1: όχι ολομέλεια, είναι αρμόδια επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Ό,τι και να είναι, υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ σέβομαι την ελληνική πολιτεία.
2: Μάλιστα.
1: Σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
3: Εντάξει, είστε καθαρός αυτό, λέτε.
1: Απόλυτα.
3: Θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου. Όμως.
1: Το ζήτησε.
3: Είπατε ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία. Είπα το κύριο Χρυσοχοίδης το έχει αυτό στο ζητάει του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήρε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
1: Όχι, βεβαίως.
2: Είστε βουλευτής.
3: Έλα, Βεδημήτρη. Έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
3: Ναι.
1: Ενημερώθηκα όμως.
2: Τρεις μέρες μετά όμως.
1: Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Και μου είπαν ήρθε αυτό. Να το δούμε. Αυτό είναι.
3: Α, μάλιστα.
2: Σκοπιμότητα μπορεί να υπήρξε πολιτική.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τι σκοπιμότητα να υπάρχει, κύριε Οικονόμου.
2: Παίζεται πολλά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μην πάμε σε μια άλλη σφαίρα ανάλυσης. Εγώ σας είπα τα γεγονότα.
3: Τώρα, άρα εδώ μιλάμε για μια γκάφα κάποιων Βέλγων αστυνομικών.
1: Όχι γκάφα, σκοπιμότητα.
2: Σκοπιμότητα.
1: Γιατί, για να γλιτώσουν από το γεγονός ότι επειδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ας διευρύνουμε λιγάκι την έρευνα. Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι τρία χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτή η Βέλγη αστυνομική. Στην έρευνα τους πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο. Ναι. Δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός.
0: 9.43 Ιντερβέντεν Σπορτς. Όπως επανειλημμένως έχουμε πράξει, όταν είναι ένα θέμα άμεσης επικαιρότητας. Πρόσωπο της ημέρας και σήμερα και χθες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ακούμε αυτά που λέει τώρα στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Για βάλει να δούμε τι άλλο λέει.
1: Και συνέχεια το κολέγιο των επιτρόπων, η νέα επιτροπή, δηλαδή της κυρίας Βόντερ Λάιεν, ενέκρινε τη δραστηριότητα του Αβραμόπουλου θέτοντας κάποιους συγκεκριμένους. Αυτή τηρήθηκε. Και στη συνέχεια, επειδή προέκυψε το θέμα, θα σας πω και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Ναι.
1: Επειδή συζητήθηκε, τι έκανε η κυρία Βόντερ Λάιεν? Λέει να ρωτήσουμε όλους τους επιτρόπους αν για κάποιο λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος, ον μέλος αυτού του οργανισμού, επηρέασε την υπόθεση του καταργέτη. Και απαντούν όλοι οι επίτροποι και οι υπηρεσίες τους, όχι με έγγραφα.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, πιο πολιτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα σας δημιουργείται με αυτό? Και λέει η αντιπολίτευση, εμείς λέει, όταν δημιουργήθηκε θέμα Κατάρ Γκέιτ και Καϊλή, την απομακρύναμε την Καϊλή. Μήπως πρέπει και ο Αβραμόπουλος να διευκολύνει, λένε.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εδώ μιλάμε για νομιμότητα.
2: Ναι.
1: Εκεί μιλάμε για παρασκήνιο που ακόμα δεν έχει διερευνηθεί.
2: Και φυλάκιση.
1: Δεν ξέρω.
2: Και 600...
1: δεν είμαι.
2: 600.000 ευρωπαϊκά. Σε βαλίτσα.
1: Εδώ μιλάμε.
2: Φυλακίστηκε η κυρία
1: Καϊλή. Για να σα δώσω, καταλάβετε.
2: Άρα δεν τίθεται θέμα πολιτικό, λέτε, για εσάς?
1: Όχι καθόλου.
2: Ούτε σας είπε κάποιος κάτι?
1: Βεβαίως και δεν θα μου πει. Γιατί εγώ έχω.
3: Εδώ, αυτό, αν αυτό καταρρεύσει όπως το περιγράφετε.
1: Όχι, κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό για να απαντήσω αυτό.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
1: Να απαντήσω αυτό. Αυτές οι αποδοχές για ένα χρόνο. Συνολικά.
0: Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Σουλιώτης, από ό,τι φαίνεται είχε πληροφορίες για το ένταλμα, και πάμε να δούμε τι είπε χθες.
4: Στη Βουλή διαβιβάζεται, κυρίες και κύριοι, το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πρώην επίτροπος κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικές αρχές έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση της ΜΚΟ του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ.
5: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση.

0: Είχε δώσει το πράσινο φως, αλλά είχε πάρει και αποστάσεις. Άρα εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι είναι άλλο το OK και άλλο το OK υπό όρους.
1: Λένε από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρ, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει λόμπινγκ, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
0: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
1: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Για να δούμε τι λέει άλλο. Ο Αβραμόπουλος διαβάλε.
3: Σε αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
4: Για να μην θα το συζητήσω.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εκλεγεί.
4: Θα το συζητήσω.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή. Μα είναι εκλεγή. Βαρεθήκατε την πολιτική.
4: Όχι.
3: Έχει 100 χρόνια σου λέει.
4: Να σα πω.
3: Τότε. Μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
4: Όχι.
3: Ποιον άλλον.
4: Δεν ξέρω. Είναι πονηρό.
3: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
4: Είναι πονηρός.
3: Είναι πονηρός.
4: Είναι και έξυπνος.
3: Από την Ηλία είναι.
4: Όχι, είναι από την Πράγμα. Είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
3: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Όχι. Άρα σας έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
4: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
3: Δεν έχετε κάνει, σαν σας έκανε αυτός.
4: Κανείς δεν μου έχει κάνει και προσέγγιση.
3: Εσείς θα πάτε στο Σαμαρά, τι θα κάνετε. Ο ίδιος λέμε αν σας προσέγγιση.
4: Ο κύριος Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία. Σεβαστή, όπως και για κάθε πολιτικό που ακολουθεί τη συνείδησή του και τι θέλει να κάνει. Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
3: Ούτε συζήτηση έγινε τίποτα.
4: Προσέξτε, να σας θυμίσω κάτι.
5: Ούτε είστε ανοιχτός σε προσέγγιση.
4: Σε τι, γιατί έχω κόμμα.
3: Α.
4: Είμαι κοντά, είμαι στην
3: Νέα Δημοκρατία.
4: Νέα Δημοκρατία. Και παραμένω εκεί.
3: Μάλιστα.
4: Και θα είμαι και στο μέλλον στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί ήμουν
3: εκεί
4: στο γραφείο του. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραβούλε.
5: Ευχαριστούμε.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τώρα, εντάξει, έμπειρος ο Δημήτρης, είχε μια νευρικότητα, δεν είναι και παιδί πια, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, εγώ μετά που ήμουνα επίτροπος, έληξε η θητεία μου ως επίτροπου, μου είπαν έλα να κάνεις αυτή τη δουλειά και την έκανα για να παίρνω καθαρά 3.500 το μήνα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι, και αυτό δεν ισχύει βεβαίως μόνο για τον Αβραμόπουλο, ισχύει για όλους τους επιτρόπους, όταν λήγει η θητεία τους για τα επόμενα δύο χρόνια, αν δεν κάνουμε λάθος, πληρώνονται. Δηλαδή, έληξε η θητεία σου, τα επόμενα δύο χρόνια παίρνεις τα λεφτουδάκια, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί μετά που λήγει μια θητεία, να μην είσαι ξεκρέμαστος, ήσουν και σε μια κορυφαία θέση, είχες κάποιο τρένο ζωής, οσήθιστε να λέγεται. Άρα, για αυτά τα δύο χρόνια, εμείς εξακολουθούμε να σε πληρώνουμε παρά το γεγονός ότι δεν είσαι πια επίτροπος. Άρα αυτά τα 3.500 ήταν εξτραδάκι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρης. Ακούσατε τι λέει το ρεπορτάζ. Βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας σε πολιτικό επίπεδο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στην Ηλία και όλας που πήγες και τη βρήκες στην Ηλία, ρε Δημήτρη. Από επίτροπος βουλευτής Ηλίας. Μπάση περιπτώσει, αποφάσεις είναι αυτές. Έμπειρος είναι ο Αβραμόπουλος. Καλή ήταν η παρουσία του στον Sky σε γενικές γραμμές. Οπότε ας μείνει εδώ το πράγμα και βλέπουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τώρα έχουν την Αγαπηδάκη στο Sky μετά τον Αβραμόπουλο, η οποία έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Τώρα η Αγαπηδάκη αναπληρωτής υπουργός υγείας. Μπας περιπτώσει δεν είναι και ένα κορυφαίο στέλεχος. Να ήταν προχθές στο ενώπιο σενοπείο του Χατζη Νικολάου. Χθες την έβλεπα να έχει εμφανιστεί πάλι στον Αντένα στην εκπομπή του Αρναούτογλου. Σήμερα πρωί-πρωί στο Sky. Λοιπόν, έδωσε και 60 τόσα εκατομμύρια στη UNICEF και θέλει να βγει και βουλευτής στον δυτικό τομέα και να φάει τη θέση της Ιρεγγέλα, γιατί τώρα δύο γυναίκες δύσκολο να χωρέσουν. Και ξαφνικά την καλούν σε όλα τα κανάλια. Για βάλε όσο προλαβαίνουμε.
6: Για όλους τους πολίτες. Για τον καρκίνο του μαστού, του παχαίους εντέρου, του τραχύλου της μήτρας, τα καρδιακιακά, πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας.
3: Πολύ σοβαρές παθήσεις δηλαδή.
6: Πολύ σοβαρές παθήσεις.
3: Πόσος κόσμος είναι εδώ.
6: Και μιλάμε για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
3: Ναι.
6: Σχεδόν το σύνολο της χώρας είναι δικαιούχοι. Αν σκεφτείτε ότι πάνω από 6 εκατομμύρια έχουν κάνει μέχρι τώρα.
2: Η Αγαπηδάκη είναι μητσοτακοπέδι. Ουδέποτε έχει ψηφιστεί βεβαίως. Είναι δοτή αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Είναι η κλασική περίπτωση του Μητσοτακέικου. Πρώτα σε κάνω υπουργό και μετά με βάση τον υπουργικό θόκο, τα λεφτά που μοιράζεις δεξιά και αριστερά, διεκδικείς και τη βουλευτική έδρα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι πρώτα γίνεσαι βουλευτής και μετά υπουργός. Με την Αγαπηδάκη και με πολλούς άλλους, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, γίνεται το αντίθετο. Πρώτα διορίζονται οι υπουργοί από τον ίδιο τον πρόεδρο, μοιράζουν αφιδώς χρήμα, 69 εκατομμύρια αν δεν κάνουμε λάθος, 69 είναι, έδωσε στη UNICEF. Ατέλειωτα δημοσιεύματα, ουδέποτε έχει δώσει εξηγήσεις. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα τη ρωτήσουν οι καλοί συνάδελφοι, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τι θα πει. Και ξαφνικά τη βλέπεις στα καλύτερα τηλεοπτικά σαλόνια. Ποιος τώρα, μια υπουργός η οποία αναπληρώτρια στη σκιά του Άδωνη, ουδέποτε εκλεγήσα, και να είναι κάθε μέρα τώρα, όπως είπαμε, στα τηλεοπτικά σαλόνια για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Και μετά σου λέει συνταγματική αναθεώρηση. Δεν προλαβαίνουμε να σας πούμε αυτά που σας είχαμε προαναγγείλει πριν από τις 8.30. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Εξελίξει αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Στάνιτς. Την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Ντομίνικος Ντουάρτε θα ενεργοποιήσουν ερυθρόλευκοι, εφόσον δεν προχωρήσει του στόπερ Ισμαϊλοβίτς, για τον οποίο έκανε πρόταση 4,5-2 εκατομμυρίων ευρώ η Σέλτικ. Κοντά στην απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζωέλ Ρόκα, βρίσκονται οι Πειραιώτες που έχουν καταθέσει πρόταση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης. Τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει την Ρακόφη στις 8 Ιουλίου, τη Λέουβεν στις 11, την Φορτούνα Σίνταρτ στις 17, τον Άγιαξ στις 18, την Αντβέρπ στις 24 και την Αλκπάρ στις 25 του μήνα. Συνεχίζεται στην ΑΦΠΑΚ το η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι φίλοι του Δικεφάλου βλέπουν από κοντά το τρόπαιο και φωτογραφίζονται με αυτό. Για την απόκτηση χαφ κινείται ο Δικέφαλος. Ψηλά στη λίστα παραμένει το όνομα του Μπαρίνοφ. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τροφίλη για 3 χρόνια. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφρά είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμεντελε Μπασίρου που ανήκει στην Γουότφορντ. Ο Αγγλο-Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Αρίντς Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια. Κοντά και στον Έλληνα τερματοφύλακα Παναγιώτη Τσιντότα βρίσκονται οι Κιανόλευκοι. Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βυθίστηκε στο πένθος καθώς τρινεί την απώλεια της μητέρας του. Ο προπονητής της Γαλλίας θα επιστρέψει στη χώρα του και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Τη μεταγέννηση του Άλεκ Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε ο General Manager του Ιταλικού Συλλόγου Χρήστος Σταυρόπουλος μιλώντας σε ελληνικό μέσο. Ο Σάκοντα θα παραμείνει στην ΑΕΚ όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούσπ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Μαγιόρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Βάστα ρε Καραβάκο, σιγά ρε Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Μα... Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά, ειδοποία με. Μα...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Πουρναρά, κύριε Πάνο Πουρναρά, ειδοποιεί ότι πιάνουμε δουλειά.
0: Δεν το είχε καταλάβει.
2: Δεν το είχα καταλάβει.
0: Τι νόμιζε, ότι ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε τι.
2: Ήμουν αφηρημένος με αποκλειστικές ειδήσεις.
0: Ναι, με αποκλειστικές ειδήσεις.
2: Ναι, την οποία η μία είναι καθαρά. Δηλαδή δεν έχει κανένα άλλο. Δεν πούμε εμείς πρώτοι.
0: Για πέστη μου.
2: Σε πολύ λίγο. Αλλά ειδοποιεί ότι ξεκινάμε δουλειά.
0: Τι που να ξέρω εγώ, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη, ότι δεν έχει καταλάβει ότι. Ξεκινάει η εργασία, ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή.
2: Αυτή η εκπομπή εδώ.
0: Στις 24 Ιουνίου, εσύ ως τάσαμε 24 Ιουνίου, πάει. Τελειώνει και ο Ιούνιος, πάει και το καλοκαίρι.
2: Πάει και ο θεριστής.
0: Πάει ο θεριστής
2: και ξεκινήσαμε στο τέλος του θεριστή να έχουμε τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Τη σκιώδη κυβέρνηση, ναι.
2: Το στήσιμό της δηλαδή. Το...
0: Ναι, ναι, ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες. Θες ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα Ελληνική Αριστερή. Τι εννοείς, δεν θα τους ανακοίνωνε. Τι εννοείς να τους φύγει.
2: Για τους αναπληρωτές. Κατευθείαν όλοι μαζί.
0: Ναι, κατευθείαν.
2: Δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Ή το κάνεις, δεν το κάνεις τώρα.
2: Θα τον περάσει ο Φόσκολος πάλι.
0: Και το Σάββατο να πω ότι θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, Πολιτικό Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος Ελλάς. Αποτελείται περίπου από 300 άτομα από αυτούς που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Και μέσα από τους 300 θα φτιαχτούν και άλλα δύο όργανα, λίγο μελή. Τα οποία θα συνεργάζονται περισσότερο για την καθημερινότητα.
2: Καλά, θες να μου πεις ότι το Σάββατο θα μιλήσει ο Τσίπρας. Αυτό.
0: Α, δεν ξέρω αν θα μιλήσει.
2: Αυτό, τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Το λέω από τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μιλήσει. Ξέρω απλά ότι θα γίνει η σύσταση του οργάνου.
2: Το Σάββατο θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Λοιπόν, η αποκλειστική είδηση για να την ακούσετε και θέλω και τη βοήθειά σας στο 6939-943-943. Όταν ο Κώστας ο Καραμαλής είπε το νου σου. Είσαι ερωτευμένος με τον εαυτό σου, το χρήμα και την εξουσία. Εννοούσε τον Πουρναρά.
0: Αυτό το πες και χθες.
2: Ναι, εσένα εννοούσε. Κάτι το καρατσεκάρισα, το διασταύρωσα. Ναι, ναι. Εσένα εννοούσε και κανέναν άλλον.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά ο κ. Καραμαλής.
2: Δεν είναι καθόλου μακριά, δεν είναι. Καθόλου δεν είναι. Είναι ακριβώς μέσα. Αλλά είναι τζεκαρισμένο πια όταν το είπε στην συνέντευξή του.
0: Ότι εννοούσε εμένα.
2: Ναι, και το ποίημα του, Κελαϊδόνη. Κελαϊδόνη, ναι, ήταν το ποίημα.
0: Του Κελαϊδόνη, ναι. Το είμαστε μαζί με αυτούς και με αυτούς και με αυτούς.
2: Ναι, ναι, λέμε ναι, λέμε ναι, όχι. Λέμε, ναι. Ναι, ναι. Εννοούσε πάλι τον κύριο Πάνο Πουρναρά. Εδώ λοιπόν είμαστε. Εδώ είμαστε. Ναι. Η Ελλάδα σήμερα αρχίζει τώρα. Μέχρι τώρα είπαμε μόνο την αποκλειστική είδηση ότι ναι. Ο Πουρναράς έχει κάνει πάταγο. Δεν ξέρω
0: αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια.
2: Και ο Κώστας ο Καραμαλής έδε από ποίημα μέχρι δήλωση για τον Πάνο τον Πουρναρά. Λοιπόν, Πουρναρά.
0: Εδώ είμαστε.
2: Το νου σου.
0: Τι έγινε.
2: Το νου σου. Είσαι ερωτευμένος με τον εαυτό σου, το χρήμα και την εξουσία. Το νου σου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όποιαν είστε, από όποιαν μας ακούτε. Σε μια μέρα η οποία ξεκίνησε με αρκετή κίνηση, έβλεπα το μποτιλιάρισμα, καθυστερήσει στο Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, υπομονή στους δρόμους.
2: Και στην Καβάλας και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, υπομονή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες των δρόμων, στους ήρωες του Κηφισού.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο Πάνος ο Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο και έχουμε πανηγύρια από την κυβέρνηση. Πανηγυρίζουν βουλευτές, υπουργοί, παραυπουργοί, το πανηγυρίζουν.
0: Για δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, βρε, ποιες δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί πάμε καλά στις δημοσκοπήσεις.
2: Μετά από 7 χρόνια, με μεγάλη βεβαίως καθυστέρηση.
0: Λύθηκε και το οικονομικό πρόβλημα.
2: Μετά από 7 χρόνια, με μεγάλη καθυστέρηση.
0: Ναι. Θα με πάει σε άλλο πάγο.
2: Η κυβέρνηση έκανε ό,τι είπε η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
2: Για πρώτη φορά σε 7 χρόνια. Περιμένουμε, βέβαια, περιμένετε. Μην πανηγυρίζετε ακόμα. Να δούνε και λαβήν είναι. Να δούμε τι θα δώσει στα φαν και τις τράπεζες. Εντάξει, θα το δούμε. Εγώ το περιμένω τώρα. Αλλά μετά από 7 χρόνια πανηγυρίζουμε ότι κάναμε αυτό που είπε η δικαιοσύνη. Ναι. Για να μην λέτε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Εσείς Πουρναράς δηλαδή.
0: Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη.
2: Κακοϊθέστατος.
0: Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το εκφράζουμε κάθε...
2: κάθε μέρα και στον αέρα και στο μικρόφωνο, ναι, και ειδικά, ναι, εκτός μικρόφωνο.
0: Με κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία.
2: Με κάθε ευκαιρία. Γι' αυτό να είσαστε, να μην είσαστε, πώς το λένε, άπιστοι δομάδες. Ορίστε, το είπα ο Αέρος Πάγος.
0: Κακεντρεχείς.
2: Το είπε ο Αέρος Πάγος, το καθυστέρησε βεβαίως, φώναζε ο Τσουκαλάς, φώναζε η Αποστολάκη και όχι μόνο. Αλλά η κυβέρνηση, ο πρωταθλητής υπουργός μας, το έκανε πράξη.
0: Ναι.
2: Ορίστε, για να μην γκρινιάζετε. Και τώρα που είπα μικρόφωνο. Παιδιά, πρέπει ο κ. Τσίπρας μαζεύει τους που βγαίνουν στη τηλεοράση και στα μικρόφωνα, τους μαζεύει σιγά σιγά, διότι αυτό με τον πλούτο που θα φορολογήσουμε, με ποιο αυτοκίνητο θα φορολογήσουμε, με τι πισίνα θα φορολογήσουμε.
0: Να πω ότι οι τομεάρχες που ανακοίνωσε δεν έχουν καμία επαφή, δηλαδή αυτό που παρουσίασε δεν έχει καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Με Πασόκα έχει όμως.
0: Με Πασόκα έχει.
2: Με Πασόκα.
0: Και ναι, και θα μπορώ να πω και στη συνέχεια τα ονόματα. Είναι μόνο δύο. Ο κ. Τεμπονέρας και ο Βασιλιάδης που έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο επικεφαλής των τομεαρχών, ο συντονιστής, ο κ. Γαβρόγλου.
2: Λοιπόν, και έχουμε και
0: δεν έχει κρατήσει. Δηλαδή είναι όλοι πρόσωπα που δεν είχαν ασχοληθεί και με την πολιτική περισσότερο.
2: Δεν έχουν παρατηθεί ακόμα. Λοιπόν, τους μαζεύει σιγά
0: δεν θα βάλει κανένα.
2: Τους μαζεύει. Περίμενε, νωρίς είναι ακόμα. Τους μαζεύει σιγά σιγά. Μην λέτε πολλά, παιδιά, στη τηλεοράση. Μην λέτε πολλά στα ραδιόφωνα, γιατί πέφτανε από φάουλ σε φάουλ. Δεν καταλήξανε πόσο θα τη μετρήσουν την πισίνα. Δεν καταλήξανε πόσο θα μετρήσουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, είχε κάνει κάποια φάουλ και ο Νιφούδης.
2: Δεν καταλήξανε πόσο θα μετρήσουν το σκάφος. Δεν ήταν μόνο ένα, όχι, μην του κατηγορείς έναν.
0: Δεν κατηγορώ, καταρχάς δεν κατηγορώ. Λέω ότι είχε πέσει σε κάποια φάουλ και
2: δεν ήταν μόνο ο κύριος μου. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Νιφούδης. Ήταν πολλά τα στελέχη αυτά τα οποία ήρθαν για να μάθουν, παιδιά.
0: Καλά, εδώ, πολλά. Τέσσερις βγαίνουν συγκεκριμένοι. Πέντε. Πόσοι πολλοί είναι.
2: Όχι, έχουν αρχίσει, είναι παραπάνω.
0: Εντάξει.
2: Έχουν αρχίσει παραπάνω.
0: Σιγά-σιγά.
2: Ήρθαν για να μάθουν, παιδιά.
0: Πέντε άτομα είναι αυτοί που βγαίνουν.
2: Θα του δώσετε λοιπόν το χρόνο να μάθουν. Τώρα, πού θα μάθουν, εκεί που έμαθε ο κύριος Τσίπρας. Στούκας ήδη το κεφάλι. Και έχουμε και το άλλο θέμα τώρα που πάνε τώρα πάνω. Γιατί ζητάτε ευθύνες, γιατί ζητάνε ευθύνες. Ζητάτε και ζητάνε ευθύνες από τη Νέα Δημοκρατία για την Ασμακοπούλου και τον Αβραμόπουλο. Αφού και οι δύο του Σαμαρά ήταν. Γιατί δεν πάτε να ζητήσετε ευθύνες του Σαμαρά.
0: Ο Σαμαράς τι ρόλο παίζει.
2: Ευρωβουλευτής του Σαμαρά ήταν. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως αυτό που λένε είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος χειρίστηκε λάθος την υπόθεσή του. Το υποβάθμισε και θα μπορούσε εδώ και δύο χρόνια να έχει λύσει το θέμα και τώρα βάζει σε αναβρασμό και τον ίδιο αλλά και το κόμμα.
2: Από τη Νέα Δημοκρατία λένε και για την κυρία Σμακοπούλου. Εκεί κάτι mail είναι.
0: Εντάξει, και υπάρχει πολιτικό αποτύπωμα αυτό του έλεγχο.
2: Εκεί το είπαν. Το λένε όλοι. Δεν βλέπει συνεντεύξει, δεν διαβάζει αυτό. Εκεί τι, κάτι mail είναι. Δεν έτσι αλλιώ δεν στέλνουν μηνύματα.
0: Αυτό είναι που λένε προ τα έξω, αλλά υπάρχει πολιτικό αποτύπωμα, εκλογικό αποτύπωμα.
2: Υπάρχει ο αρχηγός που τους έκανε ευρωβουλευτές, που τους έβαλε να γίνουν ευρωβουλευτές. Με ποιον βγήκαν ευρωβουλευτές? Με το Σαμαρά. Και οι δύο. Άρα είναι του Σαμαρά, δεν είναι δική μας.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Οπότε μην κατηγορείτε την κυβέρνηση.
0: Και μια και είπε κύριο Σαμαρά, ο κύριο Σαμαρά, το ξέρει ότι είχε χθες μια ομιλία παλιά. Είχε μια εκδήλωση η κυρία Γκελεστάθη. Η κυρία Γκελεστάθη, να θυμίσω, πριν λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Με κάποιες εχμές προς την ηγεσία, αν δεν κάνω λάθος. Και χθες διοργάνωσε μία εκδήλωση στην Αθήνα, στο κέντρο, κυρία Γκελεστάθη, με τίτλο «Η ασφάλεια στα πανεπιστήμια», όπου ήταν προσκεκλημένος ο κύριος Σαμαράς. Και μάλιστα μίλησε και, όπως λέγεται, μίλησε εκτός προγράμματος. Δεν ήταν για να μιλήσει, απλά τον είχε καλέσει.
2: Τα παυθόρμητα.
0: Παρουσία.
2: Τα
0: και αυθόρμητα. Έκανε μία ομιλία, έτσι αυθόρμητα.
2: Αυθόρμητα.
0: Και επιβεβαιώνεται και ότι.
2: Πουρναρά το νου

0: Τώρα, με αναγκάζει τώρα να το πω αυτό, γιατί ο κύριος Θεοδωράκακος είναι ακόμα στη θέση του, είναι υπουργός ανάπτυξης. Γιατί θα ήταν η ερώτησή σου αυτή, το έκανα επικαιροποίηση χθες το βράδυ.
1: Και θα πάρει και την
0: εκλογή.
1: Λοιπόν, θα πάρει και την προαγωγή.
0: Αυτό το λες εσύ. Εγώ δεν την έχω την πληροφόρηση. Το λες εσύ.
1: Τώρα αρχίζει η προαγωγή αρχίζει.
0: Πρόσεχε τώρα όμως. Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες.
1: Με τους φίλους του.
0: Είχε μία. Δεν ήταν τρεις φίλοι του και πέντε και δέκα.
1: Έχει πολλούς φίλους του.
0: Ήταν σε μία εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο ίδιος σε γνωστό μαγαζί στον Άλυμο πάνω στην Παραλιακή. Έχει δύο-τρία στη σειρά. Ένα από αυτά. Εντάξει, μην κάνουμε και δωρεάν διαφήμιση στο μαγαζί.
1: Καλά, έτσι για όλο τον κόσμο το ξέρει.
0: Και ήρθανε και πήγαν 3.000 άνθρωποι στην εκδήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Που δείχνει. Και έκανε και εντύπωση κιόλας αυτό.
1: Πέρασε Γιαννακοπούλου.
0: Έκανε εντύπωση. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Πέρασε Γιαννακοπούλου.
0: Πήγε να τη Γιαννακοπούλου.
1: Όχι, πέρασε τη Γιαννακοπούλου.
0: Α, πέρασε. Μα, γιατί
1: πέρασε Γιαννακοπούλου.
0: Α, νόμιζα ότι πέρασε, πήγε στην εκδήλωση.
1: Γιαννακοπούλου, να τη Γιαννακοπούλου μαζεύω του φίλου μου.
0: Είναι το ρώσιμο.
1: Ήταν, ναι, πάνω ή κάτω.
0: Ναι. Νομίζω πάνω. Δεν πρέπει στην εκδήλωση τη Νάντια.
1: Όχι, την πέρασε.
0: Στο Περιστέρι, στην Κοπή Πίτας, δεν νομίζω να έχει 3.000 ατόμα.
1: Όχι, όχι, την πέρασε για να κουμπίσει.
0: Την πέρασε, ναι.
1: Δηλαδή, ο Θεοδωρικάκος, παρότι θέλει μια στήριξη τώρα ιδιαίτερη, γιατί έχει προβλήματα δικονομικά, μάλλον. Πιθανότατα, λέω εγώ, ίσως. Φερρυπίν, με όλα τα αυτά τα στρατηγία μου. Να έχει κάποιον. Θέλει μια στήριξη από τους ανθρώπους, αλλά πέρασε για να κουμπίσει σε φίλους. Έχει πιο πολλούς φίλους.
0: Έχει πιο πολλούς φίλους, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αν κατέβει ο Ανδρουλάκης, θα είμαστε εγώ, εσύ και δύο-τρεις άλλοι που θα έχουμε πάει για δουλειά.
0: Για ξαναπέστω.
1: Άμα κατέβω Ανδρουλάκη, λέω με φίλου, θα είμαι εγώ, εσύ, δύο-τρεις άλλοι.
0: Άμα κάνει κάλεσμα Ανδρουλάκη.
1: Ναι,
0: έκανε κάλεσμα στην Νέα Ιωνία που έκανε και οκ, okay, πήγανε τα σταλέχη, ο πυρήνας του Πασόκ πήγανε.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είπα τίποτα.
0: Το παγώ.
1: Μην είσαι κακοπροαίρετο.
0: Το παγώ.
1: Είσαι κακοπροαίρετο.
0: Και έχουμε τώρα, μια και πήγαμε και στο Πασόκ. Αχαία του Ανδρουλακικού Πασόκ, μην ξανακάνουμε μια συζήτηση. Αχαία στο. Πώς το λένε, στο Καλέτζι. Καλέτζι το λένε, του Γιώργου Πανδρέου.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Εκεί, γιατί
0: ναι, υπάρχει εκδήλωση σχετική σήμερα για τον, στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα κάνει μια ομιλία.
1: Γιατί.
0: Τι εννοείς γιατί.
1: Γιατί πήγε το Πασόκ, γιατί πήγε ο Ανδρουλάκης. Γιατί πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν έχετε μάθει ότι έχουμε ντυθεί, έχουμε φτιαχτεί, είμαστε η συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, μιλάμε σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και το όνειρό μας είναι να μας πείτε Ανδρέα Παπανδρέου να μεγαλώσουμε. Αυτό δεν είναι, κάνει ο κύριο Τσίπρας από το 15 και μετά.
0: Εντάξει,
1: και
0: αλλά,
1: πριν το 15.
0: Αλλά
1: αφού ο κύριο Τσίπρας είναι ο Ανδρέας.
0: Η κομματική συνέχεια είναι το Πασόκ, η κομματική.
1: Α, νομίζεις.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Θα έχουμε ξεπεράσει.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι. Συμφωνώ, παραδόξως.
1: Κάτσε να κουνήσει ο
0: Δουλειάκη. Ότι το Πασόκ ξεκίνησε το 1974 από την ίδρυση του Ανδρέα Πανδρέου με κάποια αφηγήματα, τα οποία όμως αυτά τα αφηγήματα πήγανε σε άλλα κόμματα.
1: Το έχει συγκεκριμένα.
0: Στο Τζίπρα.
1: Dress code,
0: στο Τζίπρα.
1: Φωνή με δουλειά.
0: Και το σημαντικό Πασόκ, ο εξυγχρονισμός, πήγε στο Μητσοτάκι.
1: Κινήσεις με δουλειά. Δηλαδή έχουμε, μοιάζουμε. Είναι αυτό το πώς τις Κυριακές πώς το λένε, που παρουσιάζει ο Σέξο Ρουβάς. Περνάει.
0: Άρα τα αφηγήματα του Πασόκ υπάρχουν ακόμα στην πολιτική σκηνή, αλλά όχι αποκλειστικά στα στενά όρια του κόμματος του Πασόκ.
1: Αφού προσπαθούμε να του μοιάσουμε, δεν θα πάρουμε και τίποτα. Κανένα αφήγημα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε και απεργία σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατασκευές, τρόφιμα,
1: αρκετά,
0: ποτά,
1: εισιτισμός,
0: τουρισμός, εμπόριο, περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις.
1: Στις 11, για όσους θα κινηθείτε στο κέντρο, να έχετε μια εικόνα, στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος. Θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Έχουν 24 ώρες απεργία. Την ίδια ώρα, στις 11, προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ, η συγκέντρωση των εργαζόμενων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα υπάρξει μάλιστα στη συνέχεια και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Ενώ έχουμε και 4 ώρη στάση εργασίας από τις 10 και συγκέντρωση στα γραφεία

0: Της Ομοσπονδίας Εμπορίου από τους εργαζόμενους στο εμπόριο.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κοζάνη, Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Τι μοιράζει τώρα?
1: Όχι, εκεί θα είναι όλες οι συγκεντρώσεις, εκεί θα είναι όλες οι διαμαρτυρίες. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα.
0: Δεν είναι στην Αθήνα.
1: Τώρα, όσο έχει να κάνει με την Αθήνα, έχουμε που έχουμε την κίνησούλα μας.
0: Ελήθη αυτό από τον κύριο Κυρανάκη, γι' αυτό έφυγε από το Υπουργείο Μεταφορών ως επιτυχημένος, γιατί έλυσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Την Πρωτομαγιά, και το Πάσχα, ναι, τα
0: και το 15 Αύγουστο. Να δεις το 15 Αύγουστο οι δρόμοι είναι άδειοι. Επίτευγμα, επιτυχία κυρίου Κυρανάκη. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη, όπως λέει ο Κυριάκος.
1: Εγώ έχω σηκωθεί.
0: Τα χειροκροτήματα. Μόλις βάλουμε τις κάμερες στο στούντιο.
1: Εγώ έχω σηκωθεί.
0: Θα σηκωνόμαστε όταν λέμε Κυρανάκη, θα σηκωνόμαστε και θα χειροκροτάμε.
1: Όχι. Θα σηκώνομαι εγώ και θα μου χειροκροτάς εσύ. Ναι. Και τούμπαλι. Και τούμπαλι. Να σηκώνε εσύ και χειροκροτώ εγώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά πρέπει να φωνάξουμε.
0: Θα πούμε στην παραγωγή απ' έξω να λέει να δίνει το ένα μα. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Σε παρακαλώ. Όχι στην παραγωγή. Στον κύριο Τσαπαλιάρη θα φωνάζουμε και θα λέει σε μένα. Σήκω Γεωργιάννη να σε χειροκροτήσω Πουρναρά. Σήκω Πουρναρά να σε χειροκροτήσω.
0: Το δέχομαι κι αυτό.
1: Δεν πήγε η παραγωγή. Πήγε ο πρωθυπουργό.
0: Σωστό αυτό.
1: Ο αρχηγό.
0: Σωστό αυτό. Αρχηγού παρόντο.
1: Χθες μίλησα με την κυρία Αναστασία Μίλιου, δεν μπορούσε να βγει να μας τα πει η ίδια για την ωκεανολόγο,
0: ναι.
1: Για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Ωραία. Ναι. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά για τους λαγοκέφαλους, ναι. Γιατί έχουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό.
0: Το οποίο το ξεκινήσαμε και χθες.
1: Και από προχθές.
0: Από προχθές, ναι.
1: Εχθές κατηγορήθηκα.
0: Εσύ κατηγορήθηκες.
1: Ναι, με πολλά μηνύματα σας. Από ακροατές που μου στείλανε μηνύματα, ναι. Ότι μιλήσαμε για το θέμα της γυναικοκτονίας.
0: Ότι μιλήσαμε.
1: Και βγάλα μάντρα.
0: Και βγάλα μάντρα, ναι.
1: Και βγάλα μάντρα.
0: Από αυτή την έννοια κατηγορήθηκες.
1: Ναι, γιατί βγάλα μάντρα. Γιατί βγάλατε άντρα όταν μιλάτε για τη γυναικοκτονία.
0: Εντάξει, σήμερα έχουμε όμως γυναίκα δικηγόρο.
1: Παρακαλώ.
0: Κυρία Ευρωπία Συνοδεινού, συγγνώμη. Κυρία Συνοδεινού, καλημέρα σας.
2: Καλή
1: σας
2: μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Μπερδέψαμε, διότι όταν μιλάμε για κίνηση στην Αθήνα, για κίνηση με το αυτοκίνητο, και λέμε για συνοδηγούς, για οδηγούς, τα μπερδεύουμε όλα.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Είναι πραγματικά το να ξεκινήσει ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να γυρίσει από τη δουλειά του, θέλει από 2 έως 5 ώρες.
2: Ένα επιπλέον ωράριο εργασίας.
1: Και αν βάλουμε και 13 ώρες που λέει η κυρία Κεραμέως, φανταστείτε γιατί δεν κάνουμε παιδιά μετά. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε το θέμα εδώ και αρκετές μέρες εδώ ανεβάσεις αυτή την εκπομπή, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των ακροατών μας και τα μηνύματά τους για το θέμα της γυναικοκτονίας. Εχθές είχαμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Πορτοκάλι, τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος σας λέω τη θέση του γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε χθες, και από εκεί και πέρα θα μας πείτε εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ότι νομικά αν φύγει οποιοδήποτε από τη ζωή είναι ανθρωποκτονία. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι παππούς, γιαγιά, είτε είναι παιδί, είτε είναι οποιοδήποτε, είναι ανθρωποκτονία, που είναι ισόβια. Αυτό μας είπε σε πρώτη φάση ο κύριος Πορτοκάλης. Τη δική σας τώρα γνώση, τη δική σας άποψη, διότι η ερώτηση που των ακροατών και δική μας ήτανε, μιλάμε για γυναικοκτονία, όταν το θύμα είναι γυναίκα και ο θήτης άντρας, σωστά? Αν ο θήτης είναι γυναίκα.
2: Καταρχάς, η ανθρωποκτονία γυναίκας δεν την καθιστά από μόνη της γυναικοκτονία. Πρέπει να υπάρχει το ένθυλο κίνητρο, η πατριαρχική αντίληψη, η ένθυλη βία. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε γυναίκα θανατώνεται, σκοτώνεται, σημαίνει ότι μιλάμε για γυναικοκτονία. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. Και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε και από το 1970 να τυποποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται τελευταία πενταετία λόγω της έξαρσης αυτού του εγκλήματος. Κατά κάθε περίπτωση, πολύ σωστά τα είπε ο συνάδελφος χθες, στην ελληνική νομική τάξη και στο ποινικό κώδικα δεν υπάρχει από το τελευταίο αδίκημα το έγκλημα της γυναικοκτονίας. Η πράξη είναι ανθρωποκτονία ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Προστατεύεται η αξία του ένωμου αγαθού που είναι το υπέρτατο, είναι η ανθρώπινη ζωή και τιμωρείται με ισόβια κάθριξη. Πολύ σωστά τα είπε. Το αν πρέπει τώρα να θεσμοθετηθεί ή όχι, αυτό δεν θα αλλάξει στο ποινικό κώδικα εννοώ, αυτό δεν θα αλλάξει την ποινική μεταχείριση του δράση. Ήδη έχουμε τη βαρύτητα των ποινών.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν θέλουμε να φέρουμε την γυναικοκτονία, να το πω λέξη,
0: αφού τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι πιο ποινικό.
1: Δεν θα υπάρξει κάτι στο ποινικό, δηλαδή πάνω από ισόβια τι μπορεί να πάει.
2: υπάρχει κάτι άλλο στο ποινικό κώδικα αυτή τη στιγμή. Είναι αυστηρότερη ποινή. Έτσι εδώ να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή. Δεν θεωρώ ότι εν έτη 2026 μπορεί να επαναφερθεί μια τέτοια ποινή. Αυτή τη στιγμή στο ποινικό κώδικα η αυστηρότερη ποινή είναι η ισόβια κάθριξη, η οποία ήδη προβλέπεται στην ανθρωποκτονία, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
0: Άρα
2: το θέμα, συγγνώμη που διακόπτω,
0: ναι.
2: δεν είναι αν θα τιμωρήσουμε πιο αυστηρά το αδίκημα της, να το πούμε, γυναικοκτονίας. Γιατί δεν υπάρχει πιο αυστηρά από τα ισόβια. Το θέμα είναι αν θα προλάβουμε αυτά τα εγκλήματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, και όλα τα εγκλήματα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε. Αλλά γιατί γίνεται μεγαλύτερος ντόρος γι' αυτό? Και αν η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δίστανται οι απόψεις. Ένας παππούς, μια γιαγιά δεν είναι πιο αδύναμος από μια γυναίκα? Ένα παιδάκι δεν είναι ακόμα πιο αδύναμο από μια γυναίκα? Γιατί λοιπόν έχουμε μείνει στο γυναικοκτονία και το τι θα κάνουμε με το γυναικοκτονία, σαν να έχουμε κολλήσει σε αυτό? Εγώ, δική μου είναι η ερώτηση αυτή και κάποιων ακροατών.
2: Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό έτσι όπως μου το θέτετε. Θεωρώ ότι αυτός ο τόρος γίνεται δημοσιογραφικά, συγγνώμη για την έκφραση. Αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι είναι ένα αδύναμο φύλλο, όχι όμως έτσι όπως το παρουσιάζουν. Τα παλιά τα χρόνια ήταν, πλέον δεν είναι. Μπορεί να είναι μυϊκά, σωματικά πιο αδύναμη, αλλά έχει άλλα εργαλεία στα χέρια της. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα φύλων και παράλληλα να θέλουμε να την βάλουμε σε μια μικρότερη θέση, κατώτερη θέση από αυτή του άντρα. Πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε να είμαστε ίσοι, γυναίκα και άντρα, ή θέλουμε? Και μιλάω ως γυναίκα. Δεν πραγματικά οι γυναίκες είναι δυνατές και σωματικά, αλλά όχι μυϊκά, όπως είναι οι άντρες. Άρα δεν πρέπει να τυποποιηθεί, κατά τη δική μου άποψη, ένα αυτοτελές αδίκημα της γυναικοκτονίας, γιατί ήδη έχουμε το υπέρτατο. Πρέπει όμως η κοινωνία, το κράτος, να φροντίσει τα μέτρα που ήδη υπάρχουν.
1: Θα σας διακόψω υποχρεωτικά. Μία μικρή υπομονή. Πάμε στο διάλειμμά μας και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
0: Σε ένα λεπτάκι να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Μας συγχωρείτε, αλλά υποχρεωτικά
0: έχουμε
1: και
0: άλλη μία ερώτηση. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μάμφωτο, καλημέρα Μανουέλα, Μανώλη. Διάλειμμα και ερχόμαστε και θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.
3: Intervetten Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
3: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.
1: Κα... καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλες. Εδώ η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι μαζί σας. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
0: Έλατε, έλατε σας. Κύριε Γιώργο μας, Γιώργο μας Γεωργιάδη. Τα λέω δύο φορές το Γιώργο, γιατί ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές ακροατές έχουν μπερδέψει το Γεωργιάδης με το Γιώργος και το, και καλεσμένοι, και το Άδωνης. Και νομίζανε πως για μια περίοδο νομίζανε πως κάνω εκπομπή με τον υπουργό. Σε λέω ρε παιδιά, δεν είμαι ο Κασελάκης. Εγώ κάνω με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Α, εντάξει, μόνιμη εκπομπή. Λοιπόν, 69-39-43-943. Ναι, θα μιλήσουμε, Γιάννη, θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο και για Σύφνο και για Βραβρώνα. Θα μιλήσουμε και με την Τόνια Αντωνίου, θα μιλήσουμε δηλαδή και για Πασόκ.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν όμως είμαστε.
0: Επιστρέφουμε στην κουβέντα, στη συζήτησή μας και για να την ολοκληρώσουμε με την δικηγόρο Ευρωπαϊκή Συνοδεινού. Κυρία Συνοδεινού.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ναι,
1: σας διακόψαμε προηγουμένως. Μείναμε στο κομμάτι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ποινή από τα ισόβια όταν, στο ελληνικό δίκαιο, όταν υπάρχει, όταν υπάρχει ανθρωποκτονία, και γιατί να εμένουμε στο κομμάτι που λέγεται γυναικοκτονία. Και για να μπορέσετε να συνεχίσετε, θα σας κάνω και την επόμενη ερώτηση, γιατί είμαστε το 2026. Εάν μια γυναίκα, μια γυναίκα σκοτωθεί, τη σκοτώσει η σύντροφός της, η συγκατοικός της, αυτό πάλι θα είναι γυναικοκτονία? Γιατί και εκεί εμπλέκεται λίγο στο αυτά που είπαμε, ο λόγος που θέλουν η γυναικοκτονία να υπάρχει στο νομικό δίκαιο.
2: Η θανάτωση γυναικών, όπως είπαμε και πριν, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο της έμφυλης βίας, της ανισότητας και της κακοποίησης. Αν κακοποιείται από ακόμη και από συγκατοικό της, ναι, και μπορούμε να μιλάμε για γυναικοκτονία. Αν όμως τυπάξει ένα μάτι και ήταν γυναίκα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γυναικοκτονία. Οποιοδήποτε και να ήταν, θα ήταν μια ανθρωποκτονία. Άρα χρησιμοποιείται κοινωνιολογικά σε ένα εγκληματολογικό επίπεδο για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα της αντιληπτικής και της ανισότητας που επικρατεί. Τώρα, από νομική σκοπιά, το ζητούμενο, όπως είπα και πριν, δεν είναι η δημιουργία ενός νέου αδικήματος, που δεν θα υπάρχει και με καλύτερη ποινή από αυτή που ήδη προβλέπεται. Είναι η ουσιαστική εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων διατάξεων. Η έγκαιρη προστασία των θυμάτων, η αποτελεσματική πρόληψη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποτρέπεται η κλιμάκωση της βίας πριν φτάσουμε στο εύκολο αποτέλεσμα, δηλαδή την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Αν θέλουμε δηλαδή να δούμε μια πιο ουσιαστική αλλαγή, το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και όχι μόνο στην καταστολή. Το κράτος πρέπει να πράξει ταχύτερα, να εφαρμόσει πιο γρήγορα τους νόμους για την ανδετογενική βία, να εκπαιδεύσει τους αστυνομικούς και όλους τους φορείς. Τα μέτρα τα οποία, δηλαδή, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι μία γυναίκα η οποία σκοτώνει και τον σύντροφό της προηγουμένως έχει κάνει καταγγελία. Και αυτός άνθρωπος ναι, κυκλοφορεί ελεύθερος. Άρα δεν είναι η γυναίκα που δεν έχει κάνει καταγγελία.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Είναι ότι το κράτος ή ο αντίστοιχος φορέας δεν έπρεπε γέρος.
0: Μάλιστα, κυρία Συνοδεινού, να σας ρωτήσω στο κομμάτι της πρόληψης που λέτε, η πιθανή θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία, γιατί έχει πολιτικοποιηθεί και το ζήτημα και το ζητάνε και επίσημα αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης. Μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην περαιτέρω αύξηση των δολοφονιών?
2: Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι, γιατί όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει αυστηρότερη ποινή. Εκτός αν επέβαινε μια αυστηρότερη ποινή, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποινικό κώδικα. Και το ποινικό δίκαιο που ζητάνε να τυποποιηθεί στο ποινικό κώδικα τιμωρεί το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και τη ανθρωποκτονία το αποτέλεσμα τιμωρεί. Η κοινωνία, οι θεσμοί της είναι αυτοί που πρέπει να δράσουν πριν φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κατανοητό, πολύ κατανοητό όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Συνοδεινού.
1: Ακόμα δεν αρχίσαμε, ο Κοκοτσάκης έφυγε. Από την Καριστιανού. Έφυγε.
0: Και έφυγε και...
1: Ο πραγματονόμονας των Τεμπών.
0: Ναι, και είχαμε και άλλη μία αποχώρηση. Μπορώ να σου πω σε λίγο ποια αποχώρηση είχαμε. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού,
1: ακόμα δεν μαζευτήκαμε.
0: Κυρία Καριστιανού, έχω, Γιώργο, αμφιβολίες για το αν θα φτάσει στις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχει στελέχη, Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει κάποιο σαφές πρόγραμμα και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει και κάποιον λόγο στα μέσα άκρος πολιτικό. Οπότε δεν ξέρουμε πως είναι ένα
1: τέχνημα
0: όλο αυτό.
1: Τώρα μετά από εσάς, γιατί πήγα να σου απαντήσω ότι ούτε ο Τσίπρας θα φτάσει, γιατί λόγο πολιτικό έχει. Στελέχη δεν έχει, κάτι φίλους μαζεμένους έχει.
0: Εντάξει, πρόγραμμα ανακοίνωση τώρα.
1: Πρόγραμμα δικτύου, κάτι φίλους. Δεν είναι στελέχη, δεν είναι πολιτικά στελέχη. Δεν είναι
0: κάτι φίλου τώρα.
1: Κάτι φίλου. Εκεί μαζευτήκαμε.
0: Δεν έχει σχέση.
1: Πρόγραμμα δεν έχει.
0: Δεν έχει σχέση αν είναι
1: φίλου. Προ το παρόν μετράμε τι πισίνε και τα σκάφη τα μετράμε. Να δούμε πόσο
0: θα πάρει. Θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ.
1: Ποιο το έχουμε. Πότε.
0: Στη ΔΕΘ. Έτσι έχει πει. Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του.
1: Ναι, οκ. Μα το πει και του χρόνου. Έτσι κι αλλιώ δεν προσπαθεί για αυτέ τι εκλογέ. Προσπαθεί για τι άλλε. Οπότε και να μην ανακοινώσει πρόγραμμα δεν τον ενδιαφέρει. Προ το παρόν το Πασόκ να μην είναι δεύτερο.
0: Πάμε λίγο στα μηνύματα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρες. Αγόρια λέει. Γιατί αποκρύβεται τη συνεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη, μήπως γιατί θα ταράξει τα νερά της πολιτικής σκηνής. Μας τάπωσε ο Γιάννης. Και ερώτηση, ο Νικόλας θα πάει Καλέτζι. Το είπαμε για το Καλέτζι. Το είπαμε για την Αχαΐα. Στη σημερινή εκδήλωση μαζί και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και από κάτω μας στέλνει ότι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα και μας έχει κυκλώσει ένα συγκεκριμένο όνομα και μας λέει Ογκόλιθος. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν λες Ογκόλιθος, αν το επισημαίνεις ως πραγματικότητα ή αν το λες ηρωνικά. Βοήθησέ με για να ξέρουμε πώς θα απαντήσουμε. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα σεντόνι. Εμείς τα λέμε σεντόνι αυτά.
1: Ναι,
0: δεν το έχω διαβάσει. Το διάβασες.
1: Ναι.
0: Τι λέει
1: για συμβασιούχου στο Δήμο Νίκαιας και Ρέντι και το πρόβλημα που υπάρχει. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο σήμερα ή αύριο να τον βρούμε πρώτα και θα απαντήσουμε το τι γίνεται. Ο Δημήτρης λέει.
0: Εδώ γίνεται μια αποκάλυψη όπου είναι. Δημήτρη, το επιβεβαιώνω εγώ.
1: Ναι.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αιμονή με τον Τσίπρα.
0: Ο Άδωνης
1: Γεωργιάδης έχει αιμονή με τον Τσίπρα.
0: Το επιβεβαιώνω. Ναι, δεν λέει Γεωργιάδης, δεν λέει όνομα.
1: Ναι,
0: εγώ κατάλαβα για τον Άδωνη.
1: Και εγώ για τον Άδωνη κατάλαβα.

0: Και για τον κύριο Κοκοτσάκη που σας είπα προηγουμένως, κάνει και τις καταγγελίες που μόλις τώρα μου ήρθανε, ότι δεν είναι δυνατόν κίνημα πολιτών χωρίς θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Ναι. Μεταξύ άλλων, αυτά είπε για την παραίτησή του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Σήμερα έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν το είπαμε στο ξεκίνημα, κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδης, σε 13 περιοχές της χώρας.
0: Δημήτρη, να μας πεις ποιος Γεωργιάδης έχει αιμονή με τον Τσίπρα. Ο Γιώργος ή ο Άδωνης. Να το ξέρουμε δηλαδή.
1: Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε και στην
1: πολιτική μας ζήτηση.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Η οποία ποιος είναι, κύριε Πουρναρά?
1: Δεν γνωρίζεις?
0: Όχι, εσύ θα μου πεις.
1: Α, θα κάνω εγώ τον πρόλογο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή το στέλεχος του Πασόκ, η κυρία Τόνια Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και στο ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και η πρώτη μου ερώτηση είναι, εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο κύριος Τσίπρας μοιάζει με τον Παπανδρέου, ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί πάτε στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου? Δεν έχετε κανένα λόγο.
2: Πολύ μεγάλη φαντασία έχετε. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καλά τη συζήτησή μας, γιατί νομίζω ότι προσβάλλουμε ένα μεγάλο πολιτικό ηγέτη που άλλαξε την χώρα. Και το βλέπουμε ότι μετά από 30 χρόνια προσπαθούν πάρα πολύ να τον ξεπεράσουν, αλλά δεν είναι δυνατόν. Και από την άλλη βέβαια, ότι μετά από 30 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου θα γίνεται αποδεκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αποδέχονται όλοι ότι ήταν η καλύτερη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση και ταυτόχρονα ακόμα και συντηρητικοί πολίτες, οι οποίοι τότε καταχέριαζαν τι δεν τον έλεγαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα αποδέχονται τη μεγάλη του προσφορά και στα εθνικά ζητήματα, αλλά και στην ανάπτυξη της χώρας. Ενοποίησε τον ελληνικό λαό με τη μεγάλη παρέμβαση για την εθνική αντίσταση και για πολύ μεγάλες άλλες αλλαγές. Θα ήθελα όμως, αν μπορείτε, να βελτιώσετε λίγο τον ήχο, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, θα το προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Έχετε επιστροφή, κυρία Αντωνίου?
2: Ναι, έχω επιστροφή.
0: Ωραία, λίγο μουσική και θα το διορθώσουν τα παιδιά από τη τεχνική και επανερχόμαστε.

0: Είμαστε έτοιμοι με την κυρία Αντωνίου. Ελπίζουμε να έχει αποκατασταθεί.
1: Τώρα είμαστε καλά, μας ακούτε εντάξει?
2: Ναι, με τέτοιες ερωτήσεις που κάνετε, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, διαμαρτύρεται και ο ήχος.
1: Ο Γεωργιάδης, εγώ δηλαδή, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Αυτό όμως είναι μια ερώτηση η οποία είναι, δεν είναι μόνο δική μου, είναι γενικά. Αφού είπαμε ότι εκεί πάει το πράγμα, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι συνεχίζει τα αφηγήματα του Ανδρέα Παπανδρέου και όχι το Πασόκ.
2: Ναι, ο κύριος Τσίπρας κάνει rebranding υποτίθεται, αλλά επαναλαμβάνεται, γιατί και στην πρώτη φάση του προσπαθούσε να αντιγράψει τον Ανδρέα Παπανδρέου να αποκαταστήσει το Πασόκ για το ρόλο του στα χρόνια της μεταπολίτευσης και στο επίπεδο των πολιτικών του δεσμεύσεων έκανε ακριβώς τα αντίθετα, και γι' αυτό και είχε την τύχη την οποία είχε να χάσει 4-5 φορές από τον κύριο Μητσοτάκη και να κάνει βέβαια και το φοβερό ρεκόρ ως αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 να πάει στο 17,5. Άρα δεν έπεισε για τίποτα. Τώρα ξανακάνει μια νέα προσπάθεια του ίδιου επίπεδου.
1: Δημοσκοπικά δεύτερος όμως για το Πασόκ τρίτο, κυρία Αντωνίου.
2: Καλά, θα δούμε τι θα γίνει στην Εθνική Κάλπη, γιατί η χώρα από ό,τι βλέπω διοικείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και όχι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, γιατί το γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω.
1: Τις αμφισβητείτε, δεν τις χρησιμοποιείτε δηλαδή στο Πασόκ?
2: 26-7 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 20 και μας είπαν το ίδιο βράδυ δημοσκόπιο ότι το βλέπαμε αλλά δεν το πιστεύαμε. Άρα δεν ξέρω κάθε φορά τι ανακοινώνουν, αυτά που βλέπουν ή αυτά που πιστεύουν. Άρα κοντά στο ψαλμός αλληλούια, όταν θα έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες θα δούμε πραγματικά τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και όλο το πολιτικό τοπίο πώς θα διαμορφωθεί, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακόμα όλα τα κόμματα που θα κατέβουν, γιατί περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί ακόμα να δημιουργηθεί μέχρι τις εκλογές. Άρα μην βιαζόμαστε, και οι πολίτες, επειδή είναι πολύ βαθιά προβληματισμένοι, τουλάχιστον από τη δική μου προσωπική μου έρευνα συζητώντας με τους πολίτες στο νότιο τομέα και όχι μόνο, πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα υπάρχει και δεν έχουν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, πρώτον. Και δεύτερον, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η συμμετοχή στις εκλογές. Γιατί και την προηγούμενη φορά ήταν χαμηλή η συμμετοχή, σε ευρωεκλογές πολύ περισσότερου, 40-42%. Σε αυτές τις εκλογές δεν γνωρίζουμε πόσοι θα πάνε να εκφραστούν με την ψήφο τους στην Εθνική Κάλπη.
1: Εδώ τώρα, κυρία Αντωνίου, με μια εμπειρία και μια λογική, αυτοί που ήταν στον καναπέ τους και θα σηκωθούν από τον καναπέ τους για να κατέβουν στις εκλογές ενώ στις προηγούμενες δεν θέλανε να πάνε καν, φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν ήταν νέα κόμματα που δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Έχει τώρα, μια λογική, δεν έχει αυτό?
2: Είναι νέο κόμμα, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ο πιο παλιός αρχηγός από το 9 μέχρι σήμερα, είναι από όλους τους άλλους αρχηγούς, πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε μια εκοφαντική σιωπή από την πλευρά του 23-26 μέχρι στιγμής, ενώ ο κόσμος τον κατέταξε να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έπαιξε το ρόλο του, έφυγε, ήταν βουλευτής, δεν σήκωσε τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ έδινε τη μάχη, ανέδειξε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που απασχολούν το δημόσιο βίο, όλες τις μεγάλες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ακρίβεια και ούτω καθεξής, και άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε το μονοπόλιο, αλλά εμείς είμαστε εκεί και δίναμε τη μάχη. Και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 22-23 στην πρόθεση ψήφου, η ελληνική κοινωνία της έχει γυρίσει την πλάτη και ζητά αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικής, το 70%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν συμμετείχε στην αποδόμηση και στην αποκάλυψη όλων αυτών των ζητημάτων στο ελληνικό κοινοβούλιο. Παραιτήθηκε και από βουλευτής όταν είπε ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Λες και οι βουλευτές δεν ασχολούνται με την πολιτική, και αυτό δεν είναι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Προσβάλλει δηλαδή το ρόλο του βουλευτή και του ελληνικού κοινοβουλίου. Μπορεί να προσφέρει μόνο ως αρχηγός, ως βουλευτής όχι. Και αυτή τη στιγμή φτιάχνει ένα προσωποπαγέστατο κόμμα με κάποια νέα πρόσωπα όπως το επιλέγει, πολύ αριστερό και συλλογικό, και περιμένουμε να δούμε το τι θα πει, γιατί ακόμα το στίγμα του δεν είναι καθαρό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θέλω να πω, δεν είναι νέο. Και ο κύριος Σαμαράς, αν θα κάνει ένα κόμμα, σίγουρα δεν είναι νέο, διότι τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τις πολιτικές του απόψεις, θα δούμε τι ανταπόκριση έχει. Ένα νέο κόμμα είναι της κυρίας Καριστιανού, που περιμένουμε να δούμε και τα πρόσωπα και το πολιτικό της στίγμα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε και για την κυρία Καριστιανού, το στίγμα της, έχετε δείξει αυτό.
2: Και κάτι άλλο, ναι. Θα ήθελα να πω, από το 2010 και μετά που περνάμε και περνάμε ακόμα μια κρίση και δεν έχει σταθεροποιηθεί ούτε η χώρα, ούτε η ελληνική κοινωνία, κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει η ελληνική κοινωνία. Όλοι αυτοί που αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα, αμφισβητούν τη Βουλή, την πολιτική, γεννιούνται σε κάθε περίοδο νέα κόμματα. Οι πολίτες κάθε φορά μπορεί να επιλέξει και ένα νέο κόμμα.
1: Έχει στείλει
2: η
1: κυρία Αντωνίου, συγγνώμη.
2: Κάτι θα τους εκφράσει και τελικά στην επόμενη Βουλή δεν είναι μέσα.
1: Κυρία Αντωνίου, έχει στείλει ο Σάκης. Ακούστε με λίγο.
2: Περιπέτεια σε περιπέτεια.
1: Ακούστε με λίγο για να μιλήσουμε για το Πασόκ. Ο Σάκης έστειλε ένα μήνυμα, καλημέρα Σάκη, το οποίο δίνει ότι δεν έχετε πείσει. Καλημέρα, παιδιά, πιο Πασόκ και μισή εκεί ράβουν κουστούμια για υπουργεία ή σε κυβέρνηση. Άρα δεν έχετε πείσει ούτε με το συνέδριο, ούτε με αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με τις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις τελεχών. Φαίνεται ότι δεν έχετε πείσει τον κόσμο.
2: Αν μιλάμε τον κύριο Πουρνάρα, θα ήθελα να πω.
1: Με τον Γεωργιάδη.
2: Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι στην τελευταία δεκαετία οι μηχανισμοί προπαγάνδας και η υγρασία που έκαναν είτε η δεξιά παράταξη, είτε η δίθεν αριστερά, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν ισχύει. Και θα ήθελα να πω στον αγαπητό μας ακροατή, τον κύριο Σάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε λόγω της κρίσης που το σήκωσε μόνο του να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ, τον κύριο Κουβέλη, για να θυμηθούμε ότι ήταν τρικομματική η Βουλή, η κυβέρνηση τότε. Και να θυμίσω ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης η αριστερά συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πρώτη φορά αριστερά, με τον κύριο Καμένο. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι όλοι άσπηλοι και αμόλυντοι της αριστεράς. Ο καθένας για διαφορετικές συγκυρίες, για να μην κάνουμε τώρα ανάδρομοι του παρελθόντος, όμως αυτά έχουν συμβεί. Είναι γεγονότα. Το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να πάρει μία απόφαση και λέω αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο ομόφωνα στο συνέδριό μας το Μάρτιο και είπε ξεκάθαρα ότι εμείς θέλουμε να ξαναεκφράσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη όπως το κάναμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε διαφορετικό σχέδιο, μιλάμε για αλλαγή κατεύθυνση στη χώρα και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία από όποια θέση και αν βρεθούμε ή αν βρεθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό είναι μέχρι τις εκλογές ή και για μετά τις εκλογές.
2: Όσο και αν θέλουν να ξαναπολώσουν το μήνυμα του συνεδρίου, αυτό είναι δέσμευση και δεν είναι δέσμευση κεντρικών στελεχών ή αποφάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι απόφαση της κομματικής μας και της κοινωνικής μας βάσης.
0: Αυτή η δέσμευση, κυρία Αντωνίου, είναι μέχρι τις εκλογές ή και για μετά τις εκλογές? Γιατί έχω ακούσει και στελέχη που λένε μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε πώς θα πάνε οι συνθήκες.
2: Αυτό είναι απόφαση συνεδρίου και δεν αλλάζει. Αν κάποιος στέλεχος έχει άλλη άποψη, να σήκωνε το χέρι του μέσα στο συνέδριο να πει την άποψή του πριν, μετά και κατενδιάμεσα των εκλογών. Αλλά έτσι λειτουργούν τα κόμματα, με τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες. Αν κάποιος στέλεχος ή κάποια στελέχη έχουν άλλη άποψη, είναι μειοψηφική η άποψή τους και δεν θα υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, να φύγουμε λίγο από το πολιτικό, που μπορεί και να ενδιαφέρει λιγότερο τον κόσμο και τους ακροατές, να πάμε στα της καθημερινότητας, ακρίβεια, ανατιμήσεις, και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει να μη εφαρμογή, πόσο κάνει, ελέγχει πλέον ο πολίτης, ο καταναλωτής και μέσω του ανταγωνισμού πέφτουν οι τιμές. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι οι πλατφόρμες αλλάζουν, αλλά η ακρίβεια μένει, επιμένει και τσακίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, διότι οι μηχανισμοί ενημέρωση των πολιτών ποιες είναι οι τιμές για να επηρεάσει και τον ανταγωνισμό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί, το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το 2010 με συγκεκριμένη πλατφόρμα, δεν το συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, το εφάρμοσε με το e-καταναλωτής το 22 αν δεν κάνω λάθος, και τώρα το υποτίθεται το αναβαθμίσει με το πόσο κάνει και φτιάχνει μια νέα σελίδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση της ακρίβειας, το γνωρίζουμε όλοι, διότι από τη μία, κατά την άποψή μου, ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί. Και δεν θέλει, γιατί μέσω των έμεσων φόρων και του πληθωρισμού κάνει οικονομική πολιτική, βγάζει τα υπερπλεονάσματα, εσχροκερδεί δηλαδή το κράτος πάνω στους πολίτες και στους ευάλωτους και στη μεσαία τάξη, γιατί οι πλούσιοι δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν 24% ΦΠΑ για την πορτοκαλάδα τους. Άρα από εκεί παίρνει, έχουν τα υπερπλεονάσματα και μετά με τα περιβόητα γκάλωπ να βλέπουν σε ποια κοινωνική ομάδα που θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση να δώσουν κάποια επιδόματα και κάποια στήριξη. Και απ' την άλλη σίγουρα δείχνει ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, διότι δεν κάνουν παρέμβαση στην αγορά. Και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία είναι πολύ θλιμμένος για την ακρίβεια, απ' την άλλη βλέπαμε να στέλνει επιστολές στη Φόντερ Λάιν να λέει για την ακρίβεια στην Ελλάδα, λες και θα την αντιμετωπίσει η Φόντερ Λάιν, και από την άλλη καλεί τους σούπερ μαρκετάδες να πει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και να δούμε αν θα μπορούν να χαμηλώσουν τις τιμές, δηλαδή με παρεμβάσεις τύπου όχι σοβαρές. Ο κράτος και η πολιτεία παρεμβαίνει με θεσμούς, με ελέγχους, με επιτροπή ανταγωνισμού που είναι συμπληρωμένη σωστά από προσωπικό και έχει την πολιτική βούληση, γιατί οι θεσμοί από μόνοι τους δεν κάνουν τίποτα. Είναι θέμα κατεύθυνσης κυβέρνησης, των προσώπων που έχουν την ευθύνη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να μπορούν να κάνουν σοβαρούς ελέγχους και να ξέρουν ότι
1: όποιος
2: παραβιάζει θα έχει ένα κόστος σοβαρό. Όχι μόνο βάζουμε πρόστιμα που δεν ξέρουμε αν τα εισπράττουν και πόσο, και πόσο μικρά είναι τα πρόστιμα αναλογικά με το τι κερδίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εδώ είναι η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης και γι' αυτό δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει.
1: Κυρία Αντωνίου, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις από ακροατές για σας, αλλά δεν προλαβαίνουμε, θα πρέπει να έχουμε και μια άλλη φορά, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, τις οποίες δεν γίνεται, τελειώνει η εκπομπή σε λίγο.
2: Απλώς θέλω να πω, έρχεται η κυβέρνηση σήμερα να μας πει ότι θα υλοποιήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες και το θεωρεί επιτυχία, όταν και η κυβέρνηση του Τσίπρα και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη διαλύσανε τους ανθρώπους για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι δανειολήπτες δεν κοροϊδεύονται, το ξέρουν πολύ καλά, και το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη κρίση, την μεγάλη κρίση, έφτιαξε το νόμο 3869 να προστατεύσει την πρώτη κατοικία των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα γνωρίζουν οι δανειολήπτες και όλες οι επικοινωνιακές φανφάρες τώρα δεν μπορούν να έχουν κανένα αποτέλεσμα.
1: Κυρία Αντωνίου, καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μιας και το είπε τώρα η κυρία Αντωνίου, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση. Προβλέπει σημαντικές αλλαγές για πάνω από 100.000.
1: Το πανηγυρίζει στην αρχή.
0: Ναι,
1: το πανηγυρίζει,
0: ναι, επειδή το ανέφερε ξανά η κυρία Αντωνίου.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο αν προλάβουμε.
0: Έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη.
1: Όντως. Ναι. Θα συγκυβερνήσουν στα πλαίσια εθνικού σκοπού με άλλο πρωθυπουργό για το καλό του τόπου. Δεν φεύγει ο Μητσοτάκης, Σάκη. Καλημέρα από τις εξωτικές.
0: Πώς το είπες, αφού ήταν δικό σχόλιο το δεν φεύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, δεν φεύγει, δεν πάει πιθανά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα σου πω αύριο και τα επόμενα για το αν
0: φεύγει. Να σου πω κι εγώ όμως.
1: Δεν φεύγει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν φεύγει,
1: δεν πάει πιθανά.
0: Εντάξει, εγώ έχω άλλη όψη.
1: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Τα μεγάλα κόμματα που ό,τι δεν έχουν κάνει 40 χρόνια, γιατί να το κάνουν τώρα. Βάζω μέσα και τον Τσίπρα. Λοιπόν, σύμφωνο θα πούμε αύριο, σύμφωνο κληρώνουμε αύριο. Ναι. Κοράλι στη Βραβρό να κληρώνουμε αύριο.
0: Γιατί εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, τα έχουμε πει και θα το κατακληρώσουμε αύριο. Τρίμερο στη Σύμφωνο, 2 διανυκτερεύσεις.
1: Μεταφαγητού,
0: ναι.
1: Μεταφαγητού και εκδρομή στο Κοράλι στη Βραβρό.
0: Ναι. Πρόσεχε τώρα κάτι ωραίο που είπε η κυρία Αντωνίου. Τη ρώτησες, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας,
1: ναι,
0: ότι η εικόνα δημοσκοπικά στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλή και είναι τρετό. Και τι σου απάντησε?
1: Ποιες δημοσκοπήσεις?
0: Ότι ποιες δημοσκοπήσεις, ότι θα...
1: Όλοι το κάνουν αυτό.
0: Ναι, περίμενε. Ότι ποιες δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: ότι στις εθνικές εκλογές κρίνονται τα πάντα και η κοινωνία, η πολιτική δεν προγραμματίζεται μόνο μέσω των δημοσκοπήσεων.
1: Όλοι.
0: Περίμενε. Ναι. Στη συνέχεια όμως της κουβέντας της, όταν αναφέρθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι δημοσκοπικά στην πρόθεση ψήφου η κυβέρνηση έχει 23%, άρα η κοινωνία της γυρνάει την πλάτη.
1: Ακριβώς.
0: Άρα όταν για μας οι δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύουμε, αλλά για την, για την κυβέρνηση τις γυρνάει την πλάτη. Εκεί
1: απόλυτο
0: τις πιστεύουμε.
1: Δίκιο. Η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να με δείχνετε τώρα αυτοδυναμία, αλλά εμείς θα έχουμε αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση, η σημερινή αντιπολίτευση λέει ναι, εμείς είμαστε τώρα τρίτη, αλλά θα δείτε τι θα γίνει μετά το Σεπτέμβρη. Ο κύριος Τσίπρας λέει ναι, μόνο 15% που μου λέτε ότι έφυγαμε δεκαετία. Ναι, αλλά θα δείτε τι θα γίνει, γιατί τώρα ξεκινήσαμε. Όλοι λένε ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα μπορεί και να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Ηλία. Τι, γιατί να αλλάξει κάτι? Ίδιοι είναι. Οι ίδιοι είναι και οι ίδιοι θα είναι.
0: Επειδή διάβασα τώρα τα μηνύματα, είμαι κοντά σε αυτό που πες εσύ. Φαντάζομαι σε αυτό απήντησες, στο ότι ο Μητσοτάκης δεν φεύγει, στο Σάκη.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι κοντά περίπου σε αυτό που λέει ο Σάκης. Σάκη, περίπου, όχι ακριβώς έτσι, αλλά περίπου είμαι στο κόνσεπτ αυτό.
1: Δεν πάει πουθενά. Εδώ,
0: εντάξει,
1: θα μείνει.
0: Okay. Εδώ θα μείνει. Εδώ θα μείνει. Πού λέγεται το τραγούδι.
1: Έτσι ή αλλιώς.
0: Εγώ νομίζω πως δεν βγαίνει εύκολα.
1: Εσύ όμως θα φύγεις.
0: Εγώ θα φύγω. Παιδιά,
1: και εγώ θα σε ακολουθήσω τρέχοντας.
0: Ακολούθησε.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστεί δηλαδή ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Αύριο, παιδιά, είναι κλήρωση. Πάμε και στα σημαντικά. Ναι. Να πάμε καμιά εκδρομούλα και κανένα ταξιδάκι. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα λεφτά.
0: Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Και μην ξαναμερωτήσετε αν είναι πόσο κάνει. 350.000 κάνει η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα.
1: Ναι, πόσο κάνει.
0: Τόσο κάνει νομίζω.
1: Να είστε καλά, να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
0: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο στις 9. Γεια χαρά.
3: Intervet and Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Στάνιτς. Την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Ντομίνικος Ντουάρτε θα ενεργοποιήσουν οι Ερυθρόλευκοι εφόσον δεν προχωρήσει του στόπερ Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο έκανε πρόταση 4,5 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ Σέλτικ. Κοντά στην απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα, βρίσκονται οι Πειραιώτες που έχουν καταθέσει πρόταση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης. Τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει την Ρακόφ στις 8 Ιουλίου, τη Λέουβεν στις 11, την Φορτούνα Σίταρτ στις 17, τον Άγιαξ στις 18, την Αντβέρπ στις 24 και την Αλκμάρ στις 25. Συνεχίζεται στην ΑΦΠΑΚΤΟ η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Οι φίλοι του Δικεφάλου βλέπουν από κοντά το τρόπαιο και φωτογραφίζονται με αυτό. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινεί το Δικέφαλος. Ψηλά στη λίστα παραμένει και το όνομα του Μπαρίνοφ. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός στρατοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τριφύλλη για 3 χρόνια. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφρά είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό με αιτήσεις απολαβές στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που ανήκει στην Γουότφορντ. Ο Αγγλο-Νιγηριανός αμυντικός μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Ισπανού στόπερ Αρίντς Ελουστόντο, που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι ο ΠΑΟ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπούε για 2 χρόνια. Κοντά στον Έλληνα τερματοφύλακα Παναγιώτη Τσιντόντα βρίσκονται και ανώλευκοι. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ υθίστηκε στο πένθος καθώς τρινεί την απώλεια της μητέρας του. Προπονητής της Γαλλίας θα επιστρέψει στην χώρα του και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Τη μετακίνηση του Άλεκ Πίτερ στην Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε ο General Manager του Ιταλικού Συλλόγου Χρήστος Σταυρόπουλος μιλώντας σε ελληνικό μέσο. Ο Σάκοντα θα παραμείνει στην ΑΕΚ, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος σε συνέντευξη που παρεχώρησε. Ο Στέφανος Τσίπας στήθηκε 2-0 από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Μαγιόρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κορίτσα και non-binary. Πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες για σήμερα, 24 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη, 175η ημέρα του 2026. Τσίμπησε λίγο η ανατολή του ηλίου, ένα λεπτό. Δύο λεπτά μετά τις 6 είχαμε ανατολή του ηλίου. Τσιμπάει και η Δύση, θα έχουμε 53 λεπτά μετά τις 8. Ελπίζω, εύχομαι, παρότι θα είναι μία ακόμα ζέστη ημέρα, Ιούνιος, να είναι καλή μέχρι το βράδυ και το βράδυ ακόμα καλύτερο. Αν σήμερα ήμασταν στο USA για να δούμε και κανένα μάτς του Μουντιάλ, κανένα ματσάκι μαζί με το φιλό μου τον Παναγιώτο του Μπουρναρά. Good morning, Πανώ. Είμαι βέβαιος ότι θα τιμούσαμε ιδιαίτερα την ημέρα στο USA, γιατί είναι εθνική ημέρα πραλίνας. Και εμένα πολύ μου αρέσει, φίλε. Το ήμουν σίγουρος.

Είναι και International Day of Women in Diplomacy. Κοινώς Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Ο αγώνας του 20ου αιώνα, που μάλλον ξεκίνησε από το 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα για ίσα δικαιώματα των γυναικών κτλ. Βλέπεις, φίλε, πλέον τον 21ο αιώνα σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί. Θα μου πεις, θεωρητικά, ναι, το 22, το 2022 έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αυτό, η International Day of Women in Diplomacy. Άσε, μην κάνω κανένα γενικό σχολιασμό, γιατί θα παρεξηγηθώ, οπότε πάμε παρακάτω. Φουρναρά. Ο αγαπημένος μου Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε, απάντησε, 2 γκολ. Έτσι. Βεβαίως, όταν πήγε ο άλλος και το ρώτησε για το Μέση, άλλη ερώτηση, δεν έχει κάτι να πει. Τι θα έλεγε δηλαδή, άκου ερώτηση. Όλοι αυτός ο μηδενισμός, η απαξίωση του Ρονάλντο, επειδή στο πρώτο μάτς, στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας, δεν σκόραρε, 0-0, ήρθε ισοπαλία με το Κονγκό. Έτσι. Το Κονγκό, το οποίο έχασε χθες από την Ουρουγουάη. Από την Κολομβία, συγγνώμη. Sorry, I am sorry. Από την Κολομβία. Κολομβία στον όμιλο που είναι Πορτογαλία, Κονγκό και. Έλα. Και Ουσμπεκιστάν. Έχει κάνει το 2-2. Η πρωτιά θα παιχθεί στο τελευταίο αγωνιστική του ομίλου, στο Κολομβία, Πορτογαλία. Και τι δεν είχαν γράψει. Και τι δεν είχαν γράψει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Αγγλία κόντρα στην φουλ άμυνα της Γκάνα. Όχι, στη φουλ άμυνα. Τα έχω μπερδέψει η Αγγλία. Τώρα μπερδεύτηκα με ποιον έπαιζε η Αγγλία. Ήταν δύσκολο βράδυ, γιατί χθες κάθισα και είδα, ξενύχτησα βλέποντας ματσάκια. Λοιπόν,

Καλά το είπα στην αρχή. Μπερδεύτηκα. Μπέρδεψα τις αφρικάνικες χώρες. Γκάνα με Κονγκό. Λέω ποιος έπαιξε ποιος. Η Αγγλία δεν μπόρεσε να διασπάσει, να βάλει γκολ στην άμυνα της Γκάνας. Γκάνα που δεν ήταν αμυντικά όπως ήταν η Κροατία. Η Κροατία παρεπιπτόντως έστω και δύσκολα τα κατάφερε. Έκανε την πρώτη της νίκη με γκολ του 35χρονου του Μπουντιμίρ. Η Κροατία, το έχω ξαναπεί, δεν είναι η Κροατία των δύο προηγούμενων Μουντιάλ. Μεγάλωσαν οι καλοί της παίκτες. Ο Μπουντιμίρ για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, σημειολογικά να πω ότι ο Σεντερφόρ τον είχε παίχτη ο Λύσης στην Οσασούνα και έκανε μια με το Λύση, το νέο προπονητή του ΠΑΟΚ δηλαδή, έκανε μια σούπερ σεζόν ο Μπουντιμίρ. Κροατία που δεν μπορέσε να βάλει δεύτερο γκολ στον Παναμά. Θα μπορούσε σε μία από τις λίγες επιθετικές τελικές που είχε ο Παναμάς και να είχε ισοφαριστεί. Κέρδισε έστω και δύσκολα 1-0 και είναι στο κόλπο της πρόκρισης.

Δεν τις λες και τις ματσάρες, τις θεσινές. Σήμερα στις 10 είναι το Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ. Με τίποτα, δεν κάθομαι να το πω εδώ. Είναι το Ελβετία Καναδάς. Κόμψη κόψα.

Πολύ ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τη μουντιαλική πραγματικότητα. Η χθεσινή μέρα είχε στα μεταγραφικά, στις μεταγραφικές υποθέσεις των διαφόρων ελληνικών ομάδων, και όταν λέμε των διαφόρων ελληνικών

μότο της Τετάρτης είναι το λιοντάρι όσο και αν πεινάς, ιδέα το δεις ποτέ να τρώει γρασίδι. Γι' αυτό μην κατεβάζεις τα στάνταρ σου για κανέναν. Κάτι ξέρει το λιοντάρι. Σωστός. Πολύ σωστός. Πολύ ωραίος ο Γκρέκ. Γκρέκ μου, συμφωνώ και για το... αυτό που είπες για τον για το Μουντιάλ. Απορώ με φίλους, συναδέλφους, εντάξει, αν είναι αναγκαστικό λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης, ειδικά όσοι γράφουν για στοίχημα και στοιχηματικές σελίδες κτλ. Okay, αλλά τώρα να κάθεσαι να ξενυχτάς, να βλέπεις γιατί είναι το Μουντιάλ, τέτοια μάτς, έκανα το λάθος θες, δεν είχα και ύπνο, είχα φάει και αργά. Και λέω κάτσε να δω, με πήρε ο ύπνος, ξαναξύπνησα, με έπαιρνε, κοιμόμουν, ξαναξύπνησα, έχασα όλη μου τη βραδιά και τώρα κάνω σαρδάμ και κολλάω σήμερα. Γιατί δεν είναι τώρα μάτσι τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα, σας παρακαλώ. Τέτοια περίπτωση να μην φάει πολλά το Ουσμπεκιστάν από την Πορτογαλία, ποιο Ουσμπεκιστάν τώρα. Παναμάς Κροατία, εντάξει, γερόντια της Κροατίας, γι' αυτό του βάλαν μόνο μόλις ένα γκολ. Παναμάς.

Όχι, Μουντιάλ. Μουντιάλ. Όλο μπερδεύω τα λόγια μου. Μπάσκετ δεν έχει σήμερα. Χθες το έκανα και εντάξει. Μπορεί να είναι δημοφιλές, αλλά τρομερή τοξικότητα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο. Επιγραμματικά, μόνο αν υπάρχει καμία είδηση μεταγραφικής, μεταγραφικού περιεχομένου, θα λέω, για το μπάσκετ. Ευχαριστώ τον Κώστα το Χατζή, το φίλο μου που μου είπε καλά το είπες με την Γκάνα, έπαιζαν οι Άγγλοι.

Νάτος και ο φίλος μου Χριστό Τζόρτζ. Καλημέρα λέει φίλε Ευάγγελε, καλή εκπομπή, με υγεία σε σένα και το ακροατήριό σου. Ευχαριστώ κύριε Χριστό Τζόρτζ μας. Ελπίζω μόνο να μην είσαι πάλι μπλοκαρισμένος πουθενά στον Κηφισό.

Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Γιώργο, μη φοβάσαι. Τις ιδιωτικές συζητήσεις μου δεν τις βγάζω στον αέρα, μη φοβάσαι φίλε George Παναθηναϊκέ. Λοιπόν, θέλω να δω σήμερα να μου στείλει μήνυμα ο Σάββας. Ο Σάββας ήταν ο τύπος που στις 7 Ιουνίου είχε πει ότι η μεγάλη καψούρα του μεγάλου, τώρα μεγάλο ποιον εννοούσε, το Μαρινάκι, το Μεντιλίμπαρ, δεν το έχει διασαφανίσει, που θα παίξει πάρα πολύ δυνατά στη συνέχεια από πλευράς χαφ για τον Ολυμπιακό, ήταν ο Άμραμπατ, ο μουντιαλικός μαροκινός μέσος, παιχτούρ, μπορεί να παίζει με την Γιάννηση και στο εξάρι και στο οχτάρι, ιδανικό στην Πέτης από τη Φενέρ, ανήκει στη Φενέρ. Βλέπω από χθες το βράδυ άρχισε να ανεβαίνουν ψηλά ξαφνικά το μεταγραφικό θέμα, η μεταγραφική υπόθεση Άμραμπατ για τον Ολυμπιακό, μια διαχρονική καψούρα του Ολυμπιακού πάντως, ο Άμραμπατ και παιχτούρα. Έχω κουραστεί να διαβάζω και να ακούω το τελευταίο 48ωρο τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ σαν άλλο γραφείο τύπου της ΑΕΚ, σαν άλλη διεύθυνση επικοινωνίας της ΑΕΚ, να επιμένουν και να λένε, κουράστηκα όμως, ότι ο Μπαρίνοφ είναι η καψούρα του Νίκολιτς, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ και δεν ασχολείται τώρα η ΑΕΚ μαζί του, γιατί είναι πολύ δύσκολο και έτσι κι αλλιώς να τον πάρει, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα στις συναλλαγές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία λόγω του εμπάργου. Κουράστηκα ρε παιδιά, αλλάξτε λίγο την κασέτα. Και αν θέλει, ας τη λέει η ΑΕΚ αυτή την κασέτα, μην τη λέτε εσείς. Δεν πάει να πει ότι επειδή είστε ρεπόρτερ ΑΕΚ θα

πρέπει να ακολουθείτε την όποια πολιτική. Αν θέλει η ΑΕΚ να διαψεύσει, όπως διάψευσε για τον Τσέρνικοφ, όπως έχει διαψεύσει και για πολλούς άλλους. Δεν το διαψεύει. Και επειδή δεν το διαψεύει, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι σέβεται τον Μπάρινοφ επειδή τον θέλει με χίλια ο Νίκολιτς. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν ο Νίκολιτς θέλει με χίλια κάποιον παίχτη, στο τέλος και θα ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα, από τη στιγμή μπορεί να έρθουν σε συμφωνία και στο οικονομικό, και θα τον φέρει. Είτε λέγεται Γιώβιτς, τα προβλήματα που είχε με τους ατζέντιδες του, άλλαξε ατζέντι για να έρθει στην ΑΕΚ, είτε λέγεται Βάργα, που ο Ριμπάλντα δεν ήταν σύμφωνος με τα 4,5-5 εκατομμύρια, γιατί τα θεωρούσε πολλά για έναν 31χρονο ποδοσφαιριστή, τα έδωσε ο Ηλιόπουλος. Μπορεί να βρεθεί η τρίτη να είναι και τυχερή λύση με τον Μπάρινοφ. Δεν λέω ότι θα έρθει, αλλά μην ακούω ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Δηλαδή η ΑΕΚ σας έφερα παράδειγμα. Η ΑΕΚ πώς πούλησε και πήρε 20 εκατομμύρια στη Σπαρτάκ Μόσχα, στον Λιβάη Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ πώς έφερε τον Τζάλοφ με αγορά από την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην Ελλάδα. Πώς βρέθηκε τρόπος να πληρωθούν πάλι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχα το buyout για τον Νίκολιτς. Τρόποι υπάρχουν. Και σας είπα και χθες, ρώτησα δύο ατζέντιδες Έλληνες, από τους πιο έμπειρους, που κάνουν δουλειές, έχουν κάνει δουλειές με Ρωσία, που γνωρίζουν και μου το επιβεβαίωσαν. Για μένα ξεκάθαρα παίζει το θέμα Μπάρινοφ και τώρα για την ΑΕΚ. Λοιπόν, προφανώς και δεν είναι ο μοναδικός αμυντικός μέσος. Είναι ο ιδανικός για τον Νίκολιτς. Θεωρεί ότι ο ιδανικός κολλάει τα μαμ με Πινέδα και Μάριν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ λέω για αυτά που διαβάζω και στο ρεπορτάζ. Δύο μέρες οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μας προσπαθούν να με πείσουν, και εμένα και όσους διαβάζουν και τους ακούνε, ότι μεν τον αυτόν θέλει ο Νίκολιτς, αλλά δεν μπορεί να έρθει λόγω του γνωστού θέματος με τη Ρωσία και είναι άλλος ο στόχος του Ριμπάλντα.

Ορίστε, και ο φίλος μου ο Κώστας ο Χατζής, παθιασμένος ΑΕΚτης, λέει εντελώς εκνευριστική αυτή η κασέτα για τον Μπάρινοφ. Και νάτος, πετάει το παραθυράκι. Δεν έχουν όλες οι χώρες εμπάργκο οικονομικό προς τη Ρωσία, άρα μπορεί να τον πάρει από αλλού. Ούτε Εντσάμ, ούτε Τσέρνικοφ. Άλλωστε για τον Τσέρνικοφ το διέψευσε και η ΑΕΚ. Ναι, θα μπορούσε, λέει ο Κώστας, να αγοράσει τα δικαιώματά του ο ίδιος με το μάνατζέρ του. Να εξαγοράσει τα δικαιώματά του ο ίδιος με το μάνατζέρ του. Ο οποίος, ο Μπανεάτιν, είναι ο ατζέντης του, βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να είναι τυχαίο να επιμένουν τυχαία οι Ρώσοι και έγκυροι Ρώσοι δημοσιογράφοι. Έτσι. Ότι υπάρχει θέμα. Εδώ βγήκε στο ρεπορτάζ της ΕΣΕΚΑ, γιατί κάνουν και ρεπορτάζ εκεί στη Ρωσία, ότι έχει έτοιμο το, έχει βρει, έχει έτοιμο τον Αντιμπάρινοφ η ΤΣΕΣΕΚΑ, αν φύγει ο Μπάρινοφ, και είναι ένας παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε, από την Γκρίλια. Έτοιμο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ρώσων, για τη θέση του Μπάρινοφ. Ο Μπάρινοφ, ο οποίος δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του με την Λοκομοτίβ. Και έτσι αναγκάστηκε η Λοκομοτίβ, για να μην το χάσει ελεύθερο, να τον δώσει 2 εκατομμύρια στην ΤΣΕΣΕΚΑ τον Γενάρη. Δεν έχει πάει πολύ καλά στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Με αυτή την μεταγραφή ανέβηκε περίπου από το 1,1 που έπαιρνε, πήγε στα 1,3 ο Μπάρινοφ στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Στην ΑΕΚ θα έρθει με 1,6-1,8, εκεί θα πάει αν έρθει ο Μπάρινοφ. Το πεντάμινό του στην ΤΣΕΣΕΚΑ δεν έσχισε, δεν πήγε καλά. Μιλάμε για τον αποκαλούν στρατηγό, τον Μπάρινοφ, λόγω της θέσης του μέσα στο γήπεδο και της προσφοράς του. Αυτά. Πολύ ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, επειδή θα μας διακόψει τώρα ο Πουρναράς για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συγγνώμη, θα τα πούμε μετά από αυτό. Τρέχει το πράγμα και στον Ολυμπιακό, δημοσιεύματα για Άμραμπατ, πιο κοντά λέει στον Ντουάρτε, ο Ντουάρτε που έχει μείνει ελεύθερος. Ο Ντουάρτε είναι ο στόπερ που ήθελε να φέρει ο Μαρτίνεθ με τον Κορδόν στον Ολυμπιακό όταν έπαιζε στη Γρανάδα, πριν από 2-3 χρόνια, από το ήταν. Έμπειρος Πορτογάλος, πάρα πολλά χρόνια στη Λα Λίγκα. Στα 31 του βεβαίως, σαφέως πιο έμπειρος, πιο όριμος από τον Σμαϊλόβιτς. Από ό,τι φαίνεται ένας από τους δύο θα αποκτηθεί. Ο Ολυμπιακός που μπορεί να έχει υποχωρήσει, αλλά δεν έχει κάψει την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Δεν ξέρω αν ανέβασε κι άλλο την προσφορά του από τα 4 εκατομμύρια συν ποσοστό μου το απόλυση μπόνους που ήταν. Στο παιχνίδι είναι και η Celtic, και η Rangers και η Hull, που ανέβηκε στην Premier League για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτε όμως, υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τον Ντουάρτε του Ολυμπιακού. Έχει το προσόν ότι είναι ελεύθερος. Πάνε καλά και με τον Ρόκα, τον 21χρονο πολύ εξελίξιμο Ισπανό εξτρέμ. Άλλη μια λεπτομέρεια που έχει τη δική της ιντριγκαδόρικη ομορφιά. Ο Ρόκα ήταν παίκτης του Λύση. Αυτός τον ανέδειξε στην Μιράντες, όπως και άλλους παίκτες από τη διετία του στην Μιράντες. Ένας από τους παίκτες που ανέδειξε ήταν και ο Ρόκα, που θέλει ο Ολυμπιακός, ο πιτσιρικάς, ο εξτρέμ, για τον οποίο λέγεται ότι κοστίζει στα 4-5 εκατομμύρια, και έφυγε μετά, πήγε στην Τζιρόνα ο Λύση. Λοιπόν, πάμε σε Πουρναρά και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στις 11 στην πλατεία Κάνικος θα συγκεντρωθούν απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας προκήρυξαν την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζόμενων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρη στάση εργασίας η οποία ξεκίνησε από τις 10 και συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Έχουν προγραμματίσει για σήμερα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αοπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Τους τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί επιστήμονες, τεχνοκράτες, στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και νέα πρόσωπα. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Μία 43χρονη συνελήφθη χθες βράδυ για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η ίδια ομολόγησε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Στη σύλληψη ενός 25χρονου από την Ιεμένη προχώρησε ένα αστυνομική της ομάδας Δίας μετά από καταγγελία 26χρονης γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της λεωφόρου Συγκρού απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν της αρχής. Υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία, κλειστά τα σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινος είναι εγκρεμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο. Στον καιρό άστατος, ο καιρός στα επιρροτικά με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη, σοκαριστική για την ακρίβεια είδηση. Πέθανε ο Τάκης Γκόνιας. Σε ηλικία μόλις 54 ετών, πριν από λίγο βγήκε, η ΠΑΕΑΝ Λεβαδιακός έβγαλε ανακοίνωση, τη δυσάρεστη αυτή, τη σοκαριστική αυτή είδηση, εξέλιξη, έκανε γνωστή η ΠΑΕΑΝ Λεβαδιακός, που έβγαλε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως το άθλημα, αλλά κυρίως στους αγαπημένους του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Τάκη. Ο Γκόνιας, ο οποίος είχε πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ένας υπερταλαντούχος, μεσοεπιθετικός, ένα δεκάρι, ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, μια εκρηκτική προσωπικότητα. Λοιπόν, μετά και ως προπονητής προσπάθησε. Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, δεν ήξερα αν ήταν άρρωστος, πώς έφυγε. Λίγο πριν πάμε στο δελτίο του Πουρναρά, μάλλον με το που πήγαμε στο δελτίο του Πουρναρά, είδα αυτή τη μακάβρια είδηση.

Λοιπόν, μετά τον Δίνια, τον αριστερό μπακ, τον Ουρουγουανό αριστερό μπακ της Φλαμέγκο, που δημοσιεύματα στη Λατινική Αμερική τον έχουν βάλει στη μέση και φέρεται να το διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Βίνια πριν από λίγες μέρες. Σήμερα, χθες το βράδυ για την ακρίβεια, υπήρξε νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από τη Χιλή, που εμφανίζει τον Έρικ Πούλγκαρ της Φλαμέγκο, εξαροχτάρι είναι, 54 φορές διεθνής με τη Χιλή, να αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού και να είναι σε συζητήσεις ο Παναθηναϊκός με την Φλαμέγκο. 4,5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία, 32,5 χρονών, δεν είναι και μικρός, δεν είναι και μικρό. Εγώ ήξερα ότι ο Πούλγκαρ ήταν πολύ κοντά και από καραμπόλα το είχα μάθει στην ΝΕΟΜ, στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που ο αθλητικός διευθυντής είναι ο Δουρέκας. Παρεπτόντως, κάποια στιγμή είμαι βέβαιος, προσεχώς, ότι ο Δουρέκας θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό με θέση. Μπας περιπτώσει, τώρα είναι στη ΝΕΟ. Ήξερα λοιπόν ότι είχε κάνει πρόταση, συζητούσαν και ήταν κοντά. Τώρα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, από την Χιλή θέλουν τον Μπούλγαρ. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι πάει να χαλάσει του Γένσεν εδώ και δύο μέρες. Είμαι με επιφύλαξη. Μεταφέρω ότι έχει γραφτεί για τον Έρικ Πούλγκαρ της Φλαμέγκο. Έχει buy out 6 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω αν αυτό το, αν το buy out είναι για την Ευρώπη. Για τη Σαουδική Αραβία δεν υφίσταται αυτό το buy out. 6 εκατομμύρια δολάρια είναι κοντά, πρέπει το δολάριο ισοτιμία, πρέπει να είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, κάπου τόσο. Πάντως αυτά τα λεφτά τα δίνει και με το παραπάνω ο Παναθηναϊκός για τον εκλεκτό στη θέση 6-8. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το RT Sport, ο Νίστρουπ, είναι επιλογή Νίστρουπ ο Πούλγκαρ.

Λοιπόν, το ότι κάτι τρέχει με τον Σάντσες το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό, και ας διέψευδε ο ατζέντης του. Μία τα δημοσιεύματα στο Μεξικό την απλήρωτος, μετά ότι θέλει να φύγει. Ο Σάντσες, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο Γενάρη με αγορά, και καλή αγορά, 2,5-3 εκατομμύρια από την Cruz Azul. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα με τα λεφτά αυτά που έχουν δοθεί, δεν έχουν δοθεί, και γι' αυτό πιέζει με τρόπο η Cruz Azul. Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα, 2,5 εκατομμύρια είχε δώσει τότε, τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο στην Αργεντινή όσο και στο Μεξικό, η Atlas Guadalajara, η μεξικάνικη ομάδα, κινείται δυναμικά για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Ο Πινέτα πήγε για αλλαγή. Ο Σάντζες ξεκίνησε βασικός στο δεύτερο μάτς του Μεξικού στο Μουντιάλ. Λοιπόν, κινείται, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η Άντλας Γκουαδαλαχάρα έχει μπει στη συζήτηση με τον παίχτη αλλά και με την ομάδα του, την πρώην ομάδα του στο Μεξικό, την Cruz Azul. Γιατί να μιλάει με την Cruz Azul αφού ο παίκτης έχει αγοραστεί και ανήκει στον ΠΑΟΚ από τον Γενάρη-Φεβρουάριο που ήρθε. Και ο δημοσιογράφος, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λούις Μέρλο, αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Άτλας έχει ήδη καταθέσει πρόταση αγοράς του διεθνούς δεξιού μπακ. Έτσι. Χωρίς όμως να γράφεται το ύψος αυτής της πρότασης, αυτής της προσφοράς.

Σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν ένας Αργεντίνος δημοσιογράφος και δημοσιεύματα στην Αργεντινή να αποκαλύπτουν μεταγραφικό θέμα μεξικάνικης ομάδας και μάλιστα της Άτλας, ούτε της Μοντερέι, ούτε της, πώς λένε, της Κρουζαζούλ και τα λοιπά. Και είχα μια υποψία, επειδή πολλοί Αργεντίνοι προπονητές ή παίκτες αγωνίζονται στο Μεξικό. Λέω, κάτσε να δω, μήπως έχει τίποτα αργεντινικό υπόβαθρο η Άτλας και γι' αυτό διέρευσε στην Αργεντινή, στα ΜΜΕ της Αργεντινής το συγκεκριμένο. Και τι βρίσκω, ότι προπονητής στην Άτλας είναι ο Αργεντινός Ντιέγκο Κότσα.

Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει κάνει καριέρα στο Μεξικό σε διάφορες ομάδες. Έχει διατελέσει και προπονητής και της Εθνικής Μεξικού. Ήταν στην Τίγκρες, στην Άτλας και παλιότερα στην Τιχουάνα. Ενώ πριν από την Άτλας ήταν στην Ταγέρες, έτσι, το 2025. Έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγείται. Άρα το θεωρώ σοβαρό και υπαρκτό. Και να πεις ότι ο Σάντζες ήταν παίκτης του Λουτσέσκου, γιατί θα γίνει στο ρόστερ της ΑΕΚ, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ από λουτσεσκοποίηση. Το μου το θυμάστε. Ήδη έφυγε ο Κετζιόρα, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Μεϊτέ, παρότι λέγεται ότι έχει συμβόλαιο. Ο Οσντοεφ δύσκολα το βλέπω να ανανεώνεται. Είναι και εκείνο το ποστάρισμά του ότι υπέρ του Λουτσέσκου, ότι είναι ένας προπονητής που θα δίνει ακόμα και την ψυχή του και την ψυχή μου για να πετύχει ο Ρασβάν, για να καταφέρει. Να δούμε με Τάισον, να δούμε με Μαντί Καμαρά. Αλλά ο Λουτσάντσες δεν είναι αυτή στα παιδιά του Λουτσέσκου, ήρθε τον περάσμενο Γενάρη, άλλα θέματα, οικονομικά νομίζω εκεί είναι τα θέματα με Σάντσες. Μπορεί να έχουν αποφασίσει τον ΠΑΟΚ, επειδή κοστίζει ακρίβα, να το στείλουν πάλι πίσω, να γλιτώσουν λεφτά και να επενδύσουν στο Λίρατζι που επιστρέφει από τον Πανσεραϊκό. Εγώ έτσι νομίζω. Έτσι υποψιάζομαι. Έλεγα για την κασέτα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Μπαρίνοφ. Η άλλη κασέτα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δουλεύει καλά στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι έργο Κώστα Μανιελουδάκη, τώρα ανέλαβε ο πολύ καλός συνάδελφος. Βλέπω όλες οι μεγάλες ιστοσελίδες, εφημερίδες δεν διαβάζω, όλες η μία μετά την άλλη γράφουν, βάζουν την ίδια κασέτα για τον Πένια, έτσι. Πώς κολλάει τα ΜΑΜ στα θέλω του Νίστρουπ. Γιατί ήταν τον ιδανικός για το παιχνίδι που παίζει ο Νίστρουπ. Το ίδιο θέμα, όλες, η μία μετά την άλλη. Εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι, δεν είναι θέμα δημοσιογραφικό, έτσι. Είναι θέμα, σου δίνουν κατεύθυνση. Γράφεις αυτό. Όλοι οι ρεπόρτερ, όλοι οι δημοσιογράφοι, το ίδιο θέμα σκέφτηκαν, και αφού το έγραψε ο ένας, γιατί το γράφουν και ο ένας μετά τον άλλον.

Λοιπόν, έχει γίνει πρώτο θέμα, λογικό είναι ο θάνατος του Τάκη Γκόνια. Επαναλαμβάνω αυτό που δεν ξέρω αν ήταν ξαφνικός το τελευταίο καιρό ήταν άρρωστος. Θυμίζω ότι εκτός από ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Ηρακλή, δύο θητείες στον Ολυμπιακό, δύο θητείες στον Ηρακλή, στον Ολυμπιακό από το 1993 μέχρι το 1997 και το 2003-2004, στη Sporting Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, τη Μεσίνα, την Κροτόνε, από εκεί αποσύρθηκε. Ως προπονητής πέρασε από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Καλυθέας, του Εργοτέλη και των ομάδων στην Αιγύπτου, όπως η Pyramids, έτσι, στον πάγκο των Πυραμίδων, κάθισε δύο φορές, το 2021 και το 2023, και μετά αποσύρθηκε από την προπονητική. Λίγοι γνωρίζουν ότι τη δεκαετία του 90, όταν ήταν τα δύο μεγάλα ταλέντα της ομάδας του Λεβαδιακού, Κασάπης Γκόνιας, Γκόνιας Κασάπης, ο Γκμπάγεβιτς τον Γκόνια ήθελε, τελικά πήρε τον Κασάπη και του βγήκε ο καλύτερος αριστερός μπακ, μέχρι και με την εθνική κόσμου είχε παίξει, εθνική μειχτή Ευρώπης, μειχτή κόσμου είχε παίξει ο Κασάπης, αν δεν θυμάμαι καλά, αλλά ήθελε τον Γκόνια. Ο Γκόνιας πήγε στον Ολυμπιακό. Αυτά γινόντουσαν σε εκείνη την ΑΕΚ. Ήθελε τον Γούχου Γεωργιάδη. Τελικά ο Μελισανίδης του φέρε τον Τσιάρτα. Όχι ότι του κακόπεσε. Ο Μπάγετς όμως ήθελε τον Γούχου Γεωργιάδη, που πήγε στο Παναθηναϊκό. Ήθελε τον Κολομητρούση. Τελικά βολεύτηκε με τον Αγορογιάννη. Αυτά ρεπορτάζ δεκαετίας του 90 αυτά της ΑΕΚ. Ο Βρουσάη, ο οποίος ακουγόταν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική από τη στιγμή που χάλασε του Τσάπρα και κολλάει εναλλακτική για το να επιστρέψει τον Ολυμπιακό σαν backup του Μαφέο, μένει στην Ρίο Αβε, έτσι λένε στην Πορτογαλία.

Ο Παναγιώτης μου λέει: Ευάγγελε, τι λες για την αποκάλυψη του κόκκινου πρωταθλή και του Κώστα Νικολακόπουλου, ότι ο κορυφαίος στόχος για τη θέση στο χαφ του Ολυμπιακού είναι ο Άμραμπαντ. Φίλε μου, αν άκουγες, αν ήσουν τακτικός εδώ, ακροατής, μας έβλεπες, μας διάβαζες στις μοιχείες στο Σπορντόκ ή μας έβλεπες στο Σκοράκια, στο κανάλι εκεί, στο Χατρίκ, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, θα το ήξερες πριν ακόμα το γράψει σήμερα ο κόκκινος πρωταθλητής και ο έκρητος Κώστας Νικολακόπουλος. Από τις 7 Ιουνίου το έχουμε πει, ότι αυτή είναι η μεγάλη καψούρα και ο μεγάλος στόχος.

Για να δείτε ότι δεν κουνιέται φίλο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν υπάρχει καμία πραγματική ενημέρωση. Σήμερα οι περισσότεροι γράφουν ότι ο Ριμπάλντα δουλεύει στο παρασκήνιο και κρατάει ανοιχτές τις υποθέσεις χαφ.

Κοντά στη συμφωνία με Λουστόντο για την ενίσχυση άμυνας. Ο ΠΑΟΚ. Καλά, δεν μπορεί να υπογράψει και τον ελεύθερο Λουστόντο. Το στόπερ που έχει περάσει όλη τη ζωή του, ναι, στη Λα Λίγκα, αλλά σε μια ομάδα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που δεν μπορεί να βρει συμβόλαιο στην Λα Λίγκα πάνω από 800 χιλιάρικα ο Λουστόντο. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αν δεν τον κλείσει και αυτό, ναι. Ενίσχυση θα ήταν να κρατούσε το Κετζιόρα και να είχε φέρει και τον Λουστόντο. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει, έχει χάσει Κετζιόρα, που ήταν ο βασικός και κορυφαίος στόπερ του και την περασμένη σεζόν. Το Λόβρεν που ήταν αναπληρωματικός, έτσι, και έτσι τον περισσότερο καιρό τραυματιζόταν, έτσι. Τον δανεικό τον Βολάκιο που ήταν τέταρτο-πέμπτος και έχει μείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη και τον Πιτσιρικά τον Παταούλα. Τι, έχει φύγει ο Κετζιόρα, έχουν φύγει ο Λόβρεν. Ο Λουστόντο δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Κεντζιόρα. Εντάξει. Για τον Λόβρεν που ήταν πλέον κοντά, σχεδόν παλέμαχος, βετεράνος προς παλέμαχος, ναι. Ότι διάχρονος Λουστόντο και χωρίς τραυματισμούς είναι αναβάθμιση στη θέση του Λόβρεν. Αυτού του Λόβρεν που είχαμε δει τη διετία του στον ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, μια και είπα για τον ΠΑΟΚ, στην Κύπρο λένε ότι συζητάει να πάρει από τον Άρη Λεμεσού το Χαραλάμπους, έναν Κύπριο μέσο νεαρό που έκανε σπουδαία σεζόν. Λοιπόν, με τον Άρη Λεμεσού. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα για τον Μαρτίνεθ που είναι ελεύθερος, τον θέλει ο Λύση, τον είχε και στη Λεβάντη για λίγο. Δύσκολη περίπτωση Σάντα Μαρία της Βαλένθια. Θα πρέπει να φύγει, για να πάει στο Σάντα Μαρία θα πρέπει να φύγει ο Μεϊτέ, να γλιτώσει το συμβόλαιο του Μεϊτέ. Και γράφουν και για τον Ισραηλινό, τον Αμπάντα, τον εξτρέμ που παίζει στο MLS.

Έχουν κοινό οι δύο προπονητές του Ινέη, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Εκτός ότι ηλικιακά είναι κοντά, 38 στα 39 ο Νίστρουπ, 40 ο Λύση, ο Ιταλός. Είναι και ότι και οι δύο είναι προπονητές μόλις μιας τετραετίας πάγκους, ως πρώτοι προπονητές, έχουν μια τετραετία. Ο Λύση σε μισή σεζόν Λεβάντε, μετά Μιράντε στη δεύτερη κατηγορία, την οποία εκτόξευσε και πέρυσι στην Οσασούνα. Ο Νίστρουπ στην πρωταθληματική Κοπεχάγη, στην κορυφαία ομάδα της Δανίας, τρομερή πίεση. Δύο ντάμπλ έχει πανηγυρίσει, μόνο εκεί έχει δουλέψει και λίγο είχε ένα πέρασμα από τη Βίμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία πριν πάει μετά ως βοηθός στην Κοπεχάγη. Αυτό είναι το κοινό τους, αλλά ο ένας έχει μάθει από πρωταθλητισμό, έχει σηκώσει πρωταθλήματα και μάλιστα σε ομάδα όπως με τρομερή πίεση όπως η Κοπεχάγη. Ο άλλος είναι περισσότερο ένα project στον ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να τον πλασάρουν, το καταλαβαίνω επικοινωνιακά, τον παρομοιάζουν με τον Άμπελ Φερέιρα, που κι αυτός προπονητάρα, κι αυτός είχε έρθει έχοντας πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως πρώτος προπονητής, το θαύμα της Μπράγκα, προσπάθησε να περάσει πράγματα στον ΠΑΟΚ, καινοτομίες, να φάει τους λουτσέσκικους, έτσι. Τελικά τον φάγανε. Δεν τον ξέρω αν τον έφαγε ο Γκαγκάτσης ή κάποιοι άλλοι ή οι καταστάσεις, έτσι. Έφυγε, πήγε στην Παλμέρας και εκεί μεγαλούργησε ως περίπτωση Άμπελ Φερέιρα. Εν πάση περιπτώσει τον παρουσιάζουν τον Λύση.

Αυτά είναι χρήματα, αυτά είναι λεφτά. 55 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ποσοστό μεταπόλησης θα πληρώσει η Chelsea στην Αταλάντα για τον Μάρκο Παλέστρα, τον αριστερό μπακ. Μάλιστα, τον ήθελε πολύ ο Τσάβι Αλόνσο, επήλθε προφορική συμφωνία και μαντέψτε, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το αποκάλυψε. ΣΕΣΕΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ. Αυτά που σας έλεγα, πρώτο θέμα στην Ρωσία, γράφουν όλοι για τον Σεργέι Μπιάμκιν. Το κατάφερα με την τέταρτη. Λοιπόν, είναι ο 23χρονος μέσος της Κρίλια Σοβέτοφ και είναι ο εκλεκτός για να είναι ο αντι Μπαρίνοφ, γιατί η ΣΕΣΕΚΑ ετοιμάζεται. Προφανώς για να ετοιμάζεται, πάνω απ' ότι υπάρχουν επαφές, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να χάσει τον Μπάρινοφ, γι' αυτό θέλει να κλείσει πρώτα τον αντικαταστάτη του. Αυτή είναι η εύκολη, πολύ εύκολη ερμηνεία, φίλοι μου, ρεπόρτερ ΑΕΚ. Δεν λέω ότι θα έρθει ο Μπάρινοφ στην ΑΕΚ, έτσι, προσοχή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην το παρεξηγείτε. Η ρέκορτ έγραψε ότι μένει ο Βρουσάη στην Ρίο Αβε.

Ναι ρε Κώστα, γιατί δεν μπορεί να έρθει ο Μπάρινοφ στην ΑΕΚ ενώ τον θέλει σαν τρελός ο Νίκολιτς, η μία κασέτα, και η άλλη κασέτα για ποιο λόγο ο Πένι, ο τερματοφύλακας, ταιριάζει γάντι στον Ίστρουπ, η άλλη κασέτα. Σε όλες τις σελίδες, σε όλες το ρεπορτάζ. Αυτές ήταν οι δύο κασέτες το τελευταίο 48ωρο, μην τρελαθούμε κιόλας.

Λοιπόν, όπως διαβάζω τώρα, είχε καταφέρει ο Γκόνιας να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε στο κεφάλι. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες αυτό επανήλθε και έμελε να τους στερήσει την ζωή. Η εξήγηση για τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, που ευνηδίασε όλο τον κόσμο και ήταν η είδηση, το άκουσμα αυτής της είδησης ήταν σοκαριστική. Πάμε σε Παναγιώτη Πουρναρά για δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος του ελληνικού αθλητισμού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31ετός στόπερ Ντομίνικος Ντουάρτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλεξάνδερ Βιεϊρά. Απομακρύνεται η περίπτωση του Μάριου Βρουσάη για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση Μαφαίου, όπως αναφέρει ρέκορντ στο στόχαστρο των Πειραιωτών ο 30χρονος Μαροκινός μέσος Σόφιαν Αμπραμπάτ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίντς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στην Γουότφορντ. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφο Ούριελ Λούχτ. Ο Αστέρας Άκτορ ήρθε σε συμφωνία με τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες στο προσκήνιο για τους Αρκάδες η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Ο Σέιλ Άρκιν θέλει να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 11. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τετάρτης. Με την θλιβερή είδηση, τη βαριά έτσι ατμόσφαιρα λόγω του θανάτου του Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 χρονών, που έγινε γνωστός πριν από λίγο.

παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να παίξει ρόλο αν έχει θετική ή αρνητική άποψη ο Αγίου Μπελκαμπή, όπως διαβάζω στα μηνύματά σας, και προφανώς υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα. Αν τον θέλει ο Ελκαμπή, έχει θετική άποψη ο Ελκαμπή, αν τάξει το να παίξει κάποιο ρόλο, μπορεί. Μαροκινή μαζί είναι, όπως είχε παίξει και ο Ελ Αραμπί για να έρθει ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Για μένα πιο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ο Ελ Αραμπί στο να ψηθεί, αν χρειάζεται ψήσιμο, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται ψήσιμο, είναι ψημένος ο Άμραμπατ για να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ επηρεάστηκε στην άποψή του για τον Άμραμπατ από το feedback που πήρε από τον συμπατριώτη του Άμραμπατ, τον Ελκαμπή. Σίγουρα θα το ρώτησε ο Μεντιλίμπαρ πως είναι το ένα το άλλο, έχει παικτικά χαρακτήρας από εδώ από εκεί, και θα έπαιξε κάποιο ρόλο. Μέχρι εκεί, παιδιά, μην διαβάζω και με τρέλανομαι. Με τρελαίνετε. Λοιπόν, πήρε και τσέλιο μου ο Πανσεραϊκός. Εντάξει. Η εταιρεία που αναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια να ανεβάζει ομάδες από τη Super League 2 στην Super League 1. Η εταιρεία Τσιμπανάκος Βοσνιάδης, έτσι όπως σας τα λέω. Βοσνιάδης Τσιμπανάκος, ο ένας τεχνικός διευθυντής, ο άλλος προπονητής. Εταιρεία και κανονική. Δουλεύει με συγκεκριμένους παίχτες και με συγκεκριμένα κανάλια. Κοιτάξτε ποιες μεταγραφές έχει κάνει μέχρι τώρα ο Πανσεραϊκός και θα καταλάβετε. Ο Τσέλιος είναι μία από αυτές. Παίχτες που είχε και στην Καλαμάτα και στην ΑΕΛ.

Λοιπόν, ο Γκρέγκο Λακιώτης θυμάται ότι είχε παίξει αντίπαλος με τον Γκόνια όταν ο Γκόνιας έπαιζε ακόμα στο Κυριάκι, και εγώ, όπως λέει, στον ΠΑΣ Κυθερών Α κατηγορία με διετίας Κυσερών ή Κυθερών, γιατί γράφει Κυσερών εδώ. Να δω τι μηνύματα έχετε στείλει. Αρκετά, 27 μηνύματα. Είναι και λίγα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συμφωνώ με ό,τι είπες για Νίστο. Πρέπει να κρατήσει το καλά την μπάλα χαμηλά και να κάνει και σωστές μεταγραφές. Το πρόβλημα είναι οι ιδιοκτήτες και οι επιλογές του, λέει ο Φίλιππος. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Η ομάδα καίγεται για μεταγραφές. 29 Ιουνίου ξεκινάει, αλλά με έναν τερματοφύλακα. Και μη μου πείτε, έχει και Στουρναρά, γιατί Στουρναρά, ακόμα και Στουρναρά δεν βλέπουμε. Και κάτι ακόμα, κύριε Μίχο. Πόσες μεταγραφές πιστεύει θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι Δευτέρα, άντε το πολύ μέχρι 3 Ιουλίου που φεύγει για Ολλανδία? Ο Ολυμπιακός θα κάνει minimum 11 με 12 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Βάζω και το φορτούνι μέσα. Άρα 11 συν το φορτούνι ή 12 συν το φορτούνι, να το πω διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα έχει και δύο στόπερ, Κάρμο και Σμαΐλοβιτς ή Ντουάρτε. Θα έχει εξτρέμ, πιθανότατα το Ρόκα. Το Άμραμπατ είναι μια περίπτωση που επειδή είναι Μουντιάλ θα τραβήξει, δεν είναι για τώρα. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Μουζακίτη, Έσε. Μέσα στο καλοκαίρι θα αποκτηθούν άλλοι δύο. Είναι δύσκολες περιπτώσεις για να τελειώσουν άμεσα και του Στάνιτς και του Καντιού, παρά ότι ο Ολυμπιακός το παλεύει. Και είναι δύσκολες γιατί για το Μεν Καντιού η Λοριάν δεν θέλει να τον πουλήσει, και αντιλαμβάνεσαι, επειδή δεν θέλει να τον πουλήσει, δεν ρίχνει την τιμή του, ζητάει πάρα πολλά. Για το Στάνιτς έχουμε ξαναπεί για τον ιδιοκτήτη Λντογκόρετς. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι και ότι και οι δύο παίκτες, και ο Καντιού και ο Στάνιτς, θέλουν να παίξουν τον Ολυμπιακό και πιέζουν όσο μπορούν με τον τρόπο τους για τον Ολυμπιακό. Ο Λευτέρης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Αν ήταν καταδικαστή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα ήταν η πρώτη είδηση στο σταθμό για το Μαρινάκι. Σε αυτό το σταθμό. Νομίζω κάνεις λάθος. Σήμερα. Ενώ τώρα ούτε απλή είδηση. Ούτε έχω πάρει χαμπάρι, φίλε. Ειλικρινά σου λέω: δεν είναι κοροϊδεύω.

Πού ξέρεις, δικαιώθηκε που, από πού ο Μαρινάκης? Για αθλητικό θέμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν για αθλητικό θέμα. Μπας φέτος, δεν ξέρω παιδιά, α, το κοιτάξω. Συγγνώμη κιόλας. Καλημέρα Ευάγγελε, λέει ο Κώστας, έχει χρόνο η ΑΕΚ όντως, αλλά μήπως αυτό λειτουργεί κατά της, δεν κουνιέται φίλο και όλοι είναι τόσο σίγουροι. Αυτό για την ΑΕΚ είναι ανασυντικό, οπότε νιώθει σιγουριά, συνήθως την πατάει. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, Κώστα μου, το έχω πει κιόλας. Ελπίζω να μην είναι έτσι, απλά να είναι ο τρόπος του Ριμπάλντα και επειδή στοχεύει σε πολύ ποιοτικούς παίκτες που είναι και δύσκολες περιπτώσεις και ακριβές περιπτώσεις κτλ. Και θέλουν το χρόνο τους. Και ξέρουμε επίσης ότι ο Ριμπάλντα δεν πηγαίνει από τον ένα στόχο στον άλλον, δηλαδή επιμένει, έχει υπομονή και επιμονή όταν έχει κεντράρει κάτι και θέλει, κάτι και θέλει. Καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε, Τεόρας Βανός, Φιλελευσίνα, την ώρα που ο Μπάμπα είναι Μουντιάλ, με ποιον θα παίξουμε στη θέση του, με Δύναμο, με τον Τέιλορ, το Σκοτσέζο. Οι Σκοτσέζοι αριστεροί μπακ που ξαφνικά το περασμένο καλοκαίρι τους έκαναν μόδα στην Ελλάδα. Φέρανε ο Ριμπάλντα με 2,5 εκατομμύρια τον Μεν Ράις, 2,350. Ο Πάοκ τον Τέιλορ. Εκεί τότε το σκάουτινγκ, το τμήμα σκάουτινγκ του Πάοκ που ελέγχεται από τον Γιώργο Σαββίδη. Τον Τέιλορ με 800 χιλιάρικα, να πόσο τι συμβόλαιο έχει. Αυτά. Και οι δύο. Καλά για τον Τέιλορ δεν το συζητάω. Ο Μεν Ράις τουλάχιστον είχε και καλές στιγμές. Ο Τέιλορ τον ψάχνανε. Φέρανε ένα παίκτη που μπορεί να κάνει, να μπορεί ο Μπάμπα να ξεκουράζεται και έπαιζε σε συνέχεια να παίζει ο Μπάμπα. Λοιπόν, άκουσα ότι θα πάμε με φόρ Μύθου Γερεμέγεφ Τσάλοφ στον ίδιο αγώνα. Καλά πάει και αυτό. Στα χάφη είναι το καλύτερο. Τάισον και Ζίβκοβιτς είπαν για Ρασβάν ό,τι δεν είπε η διοίκηση. Περιμένω με ανυπομονησία να δω την συνέντευξη που έχει δώσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον Κυριάκο Κυριάκο, στο Foxbet. Δημοσιογράφος πλέον ο Κυριάκος Κυριάκος. Ο Κυριάκος Κυριάκος μαζί με τον Γκαγκάτσι ήταν οι δύο βασικοί λόγοι που ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε απορρίψει την πρόταση

Ήδη σε ένα τρέιλερ που είχε κυκλοφορήσει βγάζει πίκρα. Πώς να μην βγάλει πίκρα ο Λουτσέσκου, ανεξάρτητα με την άποψη που είχε ο καθένας, είναι ταυτόσιμος με τον ΠΑΟΚ. Στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου και ο Ιβάν Σαββίδης είναι δύο πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με αυτόν. Και ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο της κακιάς ώρας, ένα βιαστικό ξεπέταγμα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ που στα social media είναι κορυφαίος όταν θέλει. Και με μια ανακοίνωση, ας τα να πάνε, ας τα βράστα. Τώρα μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο. Δεν τον αποχαιρέτησε με τιμές, με σεβασμό. Δείγμα ότι δεν ήταν και βελούδινο το διαζύγιο. Τι να λέμε τώρα. Για το Μύθου θα πάει με αυτόν ή θα έχει προλάβει να τον πουλήσει? Νομίζω όμως ότι θα κάνει μεταγραφή center for ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ιούλιο. Πού είσαι ρε bus driver Αθανιώτη Ολυμπιακάρα Στάθη Κορφιάτη? Πήγα ένα τρίμερο στα μέρη σου, Κάλαμο, πολύ ωραία, κάτω στην Νότια Ευβοιά. Εντάξει, τώρα καλά είναι ο Κάλαμος. Σαββατοκύριακα ή Αύγουστο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστος, γίνεται χαμός. Παλιά ήταν αγαπημένη παραλία, τώρα την δεν πατάω. Κλιμάκι να έπρεπε να πας, έπρεπε να με ρωτήσεις. Καμιά μεταγραφή βόμβα για την Πανάθα, καλημέρα Ευάγγελε, λέει ο Τζον. Καλημέρα κύριε Μίχο, τι είναι από την Πανάθα, η απόσυρση από τον Ολλανδό στόπερ, κίνηση τακτικής ή έχει βρεθεί κάτι άλλο? Με φόρτι γίνεται, λέει ο Στέφανος. Θα φανεί αν είναι κίνηση τακτικής για το Φαν Ντρόγκελε λες ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν τρελαινόμουν με τον Φαν Ντρόγκελε σε αντίθεση με τον Ντεφράι. Λένε το τελευταίο 48ωρο, λένε ότι αποσύρεται ο Παναθηναϊκός, ενδεχομένως για να πιέσουν την Samsunspor, τον Τούρκο πρόεδρο, να δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πρόταση κοντά στα 5 εκατομμύρια, 4 συν 1, 4 εκατομμύρια συν 1 μπόνους, 5 συνολικά, 5 χωρίς μπόνους, κάπου εκεί όμως είναι, δεν είμαι σίγουρος, που είναι σούπερ λεφτά, ένας παίκτης που δεν είχε στοιχήσει ούτε 500 χιλιάρικα πριν 2 χρόνια. Αυτό συνεχίζει να ζητάει τα μαλλιά της κεφαλής του. Πώς είναι φαλακρός ο Τούρκος πρόεδρος Σάμπσου Πόρ και λέω τα μαλλιά της κεφαλής του. Γίνονται αυτά. Πάντως εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός πλέον για αριστεροπόδαρο στόπερ. Αριστεροπόδαρος είναι ο Φαν Ντρόγκελε. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός από το βράδυ της Δευτέρας πάγωσε. Έβαλε στον τάκο τον Φαν Ντρόγκελεν και κοιτάει και άλλους. Ένας από αυτούς, νομίζω ήταν αποκάλυψη του καλού συναδέλφου του Παγκάκη, ισχύει, ένας από αυτούς που εξετάζει είναι και ο Ερμόσο, ο Ισπανός της Ρώμα, 31 χρονών. Για τον Σέντερ Φόρ διείστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός επανήλθε για τον Ραστόντερ, στον οποίο είχε κάνει πρόταση. Μάλλον ήταν διατεθειμένος να προσφέρει 4 εκατομμύρια στην Τούν για να τον αγοράσει. Δεν ξέρω αν τα είχε προσφέρει, αν είχε γίνει, είχε κατατεθεί. Κάποια στιγμή πάγωσε επειδή ήθελε να ψαχτεί με κάποιες άλλες περιπτώσεις που είχαν προκύψει και ήταν καλύτερες. Λένε ότι μία από αυτές είναι ο Ταλίγκα, ο Ολλανδός της Μπολόνια, ο Ολλανδός Σέντερφορ. Λένε ότι ασχολήθηκε με τον Τζίου, τον 20χρονο Ισπανό Σέντερφορ της Τσέλσι, ο οποίος θέλει να φύγει από την Τσέλσι. Έτσι. Σου λέω ενδεικτικά ονόματα. Δεν ξέρω κάτι άλλο για Σέντερφορ. Δεν πιστεύω τα περί Ικάρντι. Αυτά που έχουν κυκλοφορήσει. Και αν πάει σε τέτοια λύση, νομίζω θα πάει τέλος προς τα τέλη Αυγούστου, όχι τώρα. Για χαφ έχει κάνει όλη είναι στο Γένσεν. Σας έχω πει, σας έχω αποκαλύψει ότι ο Γένσεν, ο οποίος ήταν θετικός στο να έρθει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, όταν έφτασε στην τελική απόφαση με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορντ, και θεωρώντας ότι ο Γένσεν θα έλεγε το ναι, έβαλε θέμα οικογενειακό, έβαλε θέμα με τη γυναίκα του, ότι ήταν διστακτική στο να έρθει στην Ελλάδα. Εκεί ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω εγώ, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, έκανε all in.

0: τα έδωσε όλα στο Γένισεν. Συμβόλαιο με φίξ ετήσιες αποδοχές χωρίς μπόνους, καθαρές, με το 3 στο 7 ψήφιο να ξεκινάει. Ο Γένισεν και πάλι για να του αφαιρέσει οποιοδήποτε δισταγμό. Παράλληλο αυτό το Λίν φέρεται να έχει ζητήσει επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Λογικό είναι ο Παναθηναϊκός να ψάχνεται για αντι Γένισεν, εφόσον αν ο Γένισεν πει οριστικά όχι, αν πει όχι. Δεν νομίζω τώρα ότι πλέον το πρόβλημα τόσο πολύ στην Μπρέτφορντ. Θα μου πεις κάποιος με 7 εκατομμύρια, τόσο 6-7 που δίνει στην Μπρέτφορντ και 3 εκατομμύρια συμβόλαιο δεν μπορεί να βρει εισάξιο παίχτη με το Γένισεν. Θεωρητικά ναι. Αλλά επειδή ο Νίστρουπ φέρεται να έχει πει ότι αν στον ιδιοκτήτη ότι αυτόν τον μέσο θέλω, αν θες να μου κάνεις μια μεταγραφή θέλω να πάρεις αυτόν, ναι. Και όλοι στον Παναθηναϊκό θέλουν τον, έχουν πολύ καλή άποψη για τον Γένισεν. Και όντως, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα είναι τεράστια επιτυχία για όλο τον οργανισμό. Τα δίνουν όλα. Και περιμένουν και προσπαθούν να τον κλείσουν. Δεν είναι εύκολο τέτοιοι παίκτες να κλείνουν από τον Ιούνιο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και transfer fee στη μέση, μεγάλο, υψηλό ομάδα δηλαδή. Διάφορα ονόματα κυκλοφορούν. Του Ντέωσα, του Κολομβιανού. Νομίζω ότι διέρευσε περισσότερο επειδή ουσιαστικά έχει καεί ή είναι μια πρόταση, αλλά χωρίς να έχει γίνει κάτι το ουσιαστικό. Ένας παίκτης που πριν από ένα χρόνο η Μπέτις έδωσε 11.700.000 ευρώ για να τον αγοράσει. Ένα παίκτη που τον θέλει η Βραζιλία, τον θέλουν δύο ομάδες στην Ισπανία, τον θέλουν στο MLS. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όπως δύσκολη περίπτωση είναι και ο Λούζα, ο Ιμράν Λούζα, ο Μαροκινός χαφάρα της Watford, 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία. Έχει ακουστεί στο παρελθόν, τώρα πρόσφατα για την ΑΕΚ, τον Γενάρη για τον Ολυμπιακό, το περασμένο πριν από δύο καλοκαίρια για τον ΠΑΟ. Εκεί ποντάρω στο Λούσα, επειδή είναι του Παστορέλο. Πελάτης του Παστορέλο, ο οποίος Παστορέλο είχε συμβολή στο να κλείσει ο πελάτης του ως ελεύθερος, ο Ντεφράι, με ένα σούπερ συμβόλαιο για δύο χρόνια 6 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Είναι πελάτης του Λούζα και του Παστορέλο. Του Χουάνκ είναι μια υπαρκτή περίπτωση, αλλά και αυτή θα αργήσει. Είναι περίπτωση όπως και του Άμπραμα για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι μουντιαλικός ο Νοτιοκορεάτης. Και αυτή είναι μια παίζη για τον Παναθηναϊκό ως αντι Γένισεν. Μου είπαν ότι στόχος είναι και ένας παίκτης, ένας μέσος της Rangers. Έψαξα, έχει 3-4 που θα μπορούσε να αποτελέσουν στόχο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω όνομα, μη σας λέω μπαρούφες. Αν είναι ο Ράσκινς, αν είναι ο Άιγκαρτ, αν είναι ο Μπαϊράμι, λέω ονόματα. Αυτά τώρα, μου διαφεύγει και κανείς άλλος. Αυτά. Μπέρκ πάντως, γιατί με ρωτήσανε, δεν παίζει παιδιά ο Μπέρκ. Όχι γιατί δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός, όχι γιατί δεν ρώτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά γιατί είναι απλησίαστος. Οκταψήφιο ποσό πλέον με τον Νορβηγό που διακρίνεται και με την εθνική του στο Μουντιάλ, της Μπόντο Γκλιμ. Οκταψήφιο ποσό και δεν ξεκινάει από το 10. Έτσι. Για τον Μπέρκ. Για Ερμόζο και τα Λιγκά την παίζει Βαγγέλη, για τα Λιγκά δεν ξέρω. Απλά μου είπανε ότι ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός. Δύο παίκτες από την Πολώνια απασχολούσαν τον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακας ο Ιταλός, ο Ρανκόλια, και ο Νταλιγκά, ο Σέντερφορ. Ο τερματοφύλακας δεν ήταν πρώτη επιλογή, φάνηκε ξεκάθαρα. Πένια, πρώτη επιλογή μετά τον Βλαχοδήμο. Για τον Νταλιγκά δεν ξέρω. Πάντως του Ερμόζο εξετάζεται. Προέκυψε τις τελευταίες μέρες, προτάθηκε στον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που πάγωσε προς το παρόν, αλλά κρατάω μια πισινήμη που για λόγους τακτικής πιεστή με αυτή την τεχνητή, το τεχνητό πάγωμα από το πλευράς Παναθηναϊκού, ο πρόεδρος Σάμπσουσπορ και ρίξει, κατεβάσει τις απαιτήσεις του στα λεφτά που έχει δώσει, για 4-5 εκατομμύρια είναι πολύ καλά λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη. Ο Ερμόζο εξετάζεται σαν αντι Φαν Ντρόγκελεν. Έχει συμβόλαιο. Πέρυσι τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, τον Ερμόζο. Τσέριν όχι, δεν πωλείται. Είναι από τους χαφ, και αν πουληθεί ο Τσέριν θα πουληθεί τέλος Αυγούστου. Δεν νομίζω, είναι από τους χαφ που ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίζει ο Νίστρουπ. Για αριστερό μπακ δεν έχω κάτι καινούριο. Στον Παναθηναϊκό όλοι μιλάνε ότι Στις επόμενες μέρες θα υπάρχει αποκάλυψη για όνομα έκπληξη στη θέση του αριστερού μπακ, ενώ σε όλες τις άλλες θέσεις κυκλοφορούν ονόματα, στη συγκεκριμένη θέση δεν κυκλοφορεί. Και δεν αναφέρομαι τώρα στο Ζαγαρίτη ή στο Βίχο. Για το Βίχο θέλει 2 εκατομμύρια ο Κομπότης, για τον Ζαγαρίτη 3-3,5. Δεν ξέρω αν ο Γιαννούλης, έχει χαθεί και η μανατζερική πλευρά του Γιαννούλη το τελευταίο διήμερο. Θα ήταν έκπληξη. Δεν ξέρω αν ο Τσιμίκας, έχω ξαναπεί τη σχέση του Πασχάλη του Ντούρη με τον Κοτσόλη και τον Παναθηναϊκό πλέον, ο ατζέντης του Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος δεν βλέπω να απασχολεί τον Ολυμπιακό σοβαρά, θα φύγει από τη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το περίεργο, ότι δεν έχει διαρρεύσει όνομα. Τώρα αυτά που γράφουν για Βίνιες και τα λοιπά, εγώ λέω για όνομα έκπληξη. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε. Πραγματικά πιστεύεις πως ο Μπαρίνοφ μπορεί να αποδώσει την ΑΕΚ? Νομίζω είναι σε πτώση. Πού το είδες ρε φίλε ότι είναι σε πτώση? Κύριε Μίχο, καλημέρα. Ναι, τα έχουμε πει παιδιά. Το είπαμε από τις 10.30 για τον, την μακάβρια είδηση για τον Γκόνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο.
1: 9.43 Intervention Sports. Go! Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος αυτή την ώρα οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας προκήρυξαν στα γραφεία του ΣΕΒ, πραγματοποιείται συγκέντρωση των εργαζόμενων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, στάση εργασίας μέχρι τις 2 πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Κλειστά αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα της οδού Ορφέως στο Εγάλιο λόγω της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο που συνεχίζεται από χθες. Σήμερα το πρωί καταγράφηκε αναζωπήρωση στην αποθήκη. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μπούρδα χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το ένταλμα για το Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσε να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είπαν και ο πτέραρχος στην αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαβίδης. Υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιά σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμους, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στην Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 έρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Κλειστά σχολεία σήμερα σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινος συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα υπηρετικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε ένα πεντάλεπτο πριν, τρία λεπτάκια πριν βγάλουμε το Σταύρο του Γεωργακόπουλο. Μας είχε λείψει τόσες μέρες. Ο φίλος ο Τζιμ λέει: Ευάγγελε, στο Νόβα γράφουν για συμφωνία με τον Γένσεν χθες το βράδυ και απομένουν να τα βρουν με την Μπρέτφορντ. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Εγώ σου λέω ότι έκανε all in, τα έδωσε όλα. Δεν μπορεί να του κάνει καλύτερη πρόταση. Του Γένσεν είχε ζητήσει, αυτό δεν έγινε χθες, έγινε προχθές, την Κυριακή, τη Δευτέρα, είχε ζητήσει χρόνο. Τώρα αν χθες το βράδυ είπε το ναι, δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω αν είπε το ναι, ξέρω ότι all in, τα έδωσε όλα, τα είχε δώσει. Αν είπε όντως το ναι ο Γένσεν στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι μεταγραφή θα γίνει. Δεν θα κολλήσουν στην Μπρέτφορντ. Αυτή είναι η άποψή μου. Το διευκρινίζω. Ο φίλος ο Σταύρος λέει: Καλημέρα, Ευάγγελε. Στεναχώρια για τον Γκόνια. Αν δεν είχε τρακάρει, τότε θα τον μνημονεύαμε ως ένα από τα καλύτερα δεκάρια που είδαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν Γκόνια Τσάρτας τότε. Πάνω κάτω, ίδια ηλικία. Ξεκινούσαν αυτά τα δύο. Σε αντίθεση με τους άλλους εποχής τους, έτρεχε και μπάρκαρε. Και όλα σωστός και σε αντίθεση και με τον Τσάρτα, γιατί ήταν τα δύο δεκάρια που ξεπεταχθήκανε τότε. Τεράστια προσόντα, αλλά. Ήτανε και ο Μακαρίτης είχε κουβαλούσει και μια τρέλα, έτσι. Ήτανε γρήγορος πολύ. Ναι, πού το θυμήθηκες, για το τρακάρισμα που τότε είχε ξεγελάσει το θάνατο ο Γκόνιας. Σε εκείνο το σοκαριστικό τρακάρισμα. Είχε παραμορφωθεί κιόλας. Έφυγε, αναχώρησε κι αυτός. Ο επικοινωνιολόγος, ο Σταύρος που τον διαβάζω και στο Facebook, θα μου επιτρέψεις να πω από το ποστάρισμα που έχεις κάνει το πρωί να διαβάσω δύο κομμάτια σου, έτσι, για τις καταδύσεις που λες, Σταύρο, ότι έχω κάνει πάνω από 100 καταδύσεις την τελευταία πενταετία στα νερά της Αττικής. Έχω δει καμιά χιλιάδα lion fish και 0 λαγκοκέφαλους. Απλά προς ενημέρωση. Στο ίδιο πλαίσιο έχω δει φώκες, ροφούς, συναγρίδες, στήρες, χταπόδια, μελιδόνες, αστακούς, κολοχτύπες και διάφορα άλλα ωραία, αλλά δεν έχω δει καρχαρία. Προφανώς γιατί μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα με τους καρχαρίες στην Αττική και, και τους λαγκοκέφαλους, έτσι. Έτσι, γι' αυτό το γράφεις. Και επίσης το γράφεις ότι για κάποιο λόγο μου έχει καρφωθεί πως το Μουντιάλ θα το πάρει η Ολλανδία. Φίλε μου, το λέω και εγώ, όχι θα το πάρει, ότι θα είναι η έκπληξη και θα φτάσει τουλάχιστον στην τετράδα. Εγώ θέλω Αγγλία ή Πορτογαλία. Αγγλία-Πορτογαλία τελικό και μία από τις δύο να το κατακτήσουν λόγω Ρονάλντο την Πορτογαλία και την Αγγλία επειδή είναι οι Άγγλοι. Από εκεί και πέρα δεν θα με χαλάσουν οι Ολλανδοί, οι Οράνιοι, γιατί η πρώτη ομάδα, το πρώτο Μουντιάλ που είδα το 1974 και η πρώτη ομάδα, εθνική ομάδα που λάτρεψα, πιτσιρικάς τότε, ήταν οι Οράνιοι του Γιώχαν Κρόεφ, του Νέσκενς, του Ρεπ, του Κρόλ, του Ρέζεμπρικ. Έτσι, η Ολλανδία που χάσανε άδικα εκείνο τον τελικό του 1974 από τους Γερμαναράδες, του Μπεκεμπάουερ, του Γκέρτ Μέλλαρ. Άντε πάλι με Γένσεν. Παιδιά, σας το εξήγησε όλο το πλαίσιο. Δεν έχω καμιά τελευταία πληροφόρηση. Το είδα, μου το στείλανε κι άλλοι ότι έχει συμφωνήσει ο Γένσεν. Δεν το ξέρω. Εγώ σας είπα ότι του έκανε όλη την πρόταση ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες μέρες. Ζήτησε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να απαντήσει. Αν απάντησε και τα βρήκε. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν ο Γένσεν είπε το ναι, η μεταγραφή θα γίνει. Δεν θα αποτελέσει η Μπρέτφορντ πρόβλημα. Ευάγγελε, θα παίξει Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, υπολογίζεται ως αριστερός, δεύτερος αριστερός μπακ. Εντάξει, να μου το πεις και τον Σεπτέμβριο αυτό πάνω μου. Καμιά σχέση ο Άμπελ Φερέιρα με Λύσιο. Ένας ήταν στους 50 κορυφαίους ανερχόμενους προπονητές και με 100 συμμετοχές στην Πράγα. Και ο άλλος που είναι στοίχημα και βάλε ότι είχε πληρώσει και 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον Άμπελ. Και μετά τον πούλησε με buyout. Τον έδωσε, όχι με buyout, τον έδωσε στην Παλμέιρας. Πάντε πάλι, ο Παγκάκης είπε το νέο Γένσεν. Οκ, ρε παιδιά, το γράφει η Νόβα από χθες το βράδυ. Πηγή πάω παντού. Οκ, σας διάβασα για την Νόβα. Πάμε παρακάτω, δεν μου στέλνετε άλλα μηνύματα για τον Γένσεν.

Θανάση, έχει βάση αυτό που λες. Έχουμε Γεωργακόπουλο. Βάγγελε, ποια είναι η γνώμη σου για Ντουάρτε να αποκτηθεί? Θα υπάρχουν τέσσερι στόπερ σε ενδυνάμει βασική. Αν είναι ο Ντουάρτε τη Λα Λίγκα, ναι. Αλλά και ο Σμαϊλόβιτ είναι πολύ δυνατό project. Μπορεί να μην έχει την εμπειρία του Ντουάρτε, αλλά θα μπορεί να βγει νέο Πυρόλα. Περίπτωση Πυρόλα. Βάγγελε, με το εξάριστον Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Αναλογιστούμε ότι ο Νάι Λόπεθ ήταν προτεραιότητα να έρθει παίξει σε αυτή τη θέση και από τότε που Ναβάγης δεν έχει γίνει τίποτα για να καλυφθεί το κενό του. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο σχεδιασμός του Κοβάτσεβιτς είναι για άλλη μια φορά ηλπής. Απορώ προγραμματικά γιατί επιμένει η δίκη στο Σέρβο, αφού όποιον έχει φέρει τα τελευταία χρόνια ήταν απογοήτευση. Στραγνά παραδείγματα Στάνιτς, Βέλντε και πιο παλιά Τζούρετσιτς, Τζούρτζεβιτς, Βούκοβιτς κλπ. Στάνιτς δεν έχει έρθει καταρχήν στον Ολυμπιακό. Τι Στάνιτς? Μήπως τον μπερδεύει. Το Στάνιτς τον θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά ζητάει που η Λουντογκόριτς δεν πέφτει από τα 8,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, βάζει και το Στάνιτς, δεν έχει έρθει ακόμα, δεν τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ουνάι Λόπε δεν ήταν εξάρι, περισσότερο οχτάρο εξάρι ήταν. Μην βιάζεστε και μην. Ιούνιος είναι ακόμα. Έτσι βιαζόντουσαν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και λέγανε διάφορα. Και σκάει τώρα η μία μετά την άλλη μεταγραφή. Ήταν μέχρι να γίνει ο Κοτσόλη να τα πάρει όλα πάνω του. Σταύρο Γεωργακόπουλο, έχουμε σε ένα λεπτό. Εγώ λέω back to back Αργεντινή, λέει ο Λευτέρης. Λες να τα καταφέρει ο Μέση, θα γίνει για πρώτη φορά. Και αν τα καταφέρει αυτά ο Μέση, νομίζω ότι τότε δικαιωματικά θα λέει ότι ξεπέρασα και το μύθο του Μαραντόνα. Όχι για μένα, ακόμα και αν τα καταφέρει, δεν θα τον ξεπεράσει. Ο Μαραντόνα είναι. Αλλά θα το δικαιούται να το λέει.

0: Ο Θανάσης λέει το ύψος του γηπέδου του Ολυμπιακού το τωρινό Γιώργος Καρασκάκης είναι 27 μέτρα, ζητούν να πάει στα 52. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι εφικτό να συμβεί. Αυτό μου το μετέφερε επιστήμονας που ειδικεύεται στα έργα, δεν τα λέω μόνος μου. Ο Πράκτορας τι λέει γι' αυτό? Και μήπως ξέρει ο Πράκτορας και για την έκπληξη του Παναθηναϊκού για αριστερό μπακ? Σε λίγο θα τον έχουμε. Ο Ελίας Στάμενιτς, έλα ρε Ελία. Ναι, Στάμενιτς, όχι Στάνιτς, Στάμενιτς. Στάμενιτς, Βέλντε, Τζούρτζεβιτς, Βούκοβιτς, ναι. Ναι, δεν το έχει με τις μεταγραφές. Είναι αλήθεια ο Κοβάσεβιτς. Ο την άλλη όμως το είχε με προπονητές. Με τη Λίμπαρ, φίλε. Ε? Καλημέρα, Ευάγγελε. Για να γίνουν 12 μεταγραφές στον Ολυμπιακό πρέπει να φύγουν πολλοί, γιατί ο ξεροκέφαλος Μέντι θέλει μικρό ρόστερ. Πάντως, με φόντο τα προκριματικά, η μεταγραφική δραστηριότητα του Ολυμπιακού είναι προβληματική μέχρι τώρα επίοικος. Έχει φάει και άκυρα από Έλληνες που έχει ανάγκη. Ανανέωσε τον Γκαρσία αστεία κίνηση, τον ήθελε, επέμενε όμως ο Μεντιλίμπαρ. Τη στιγμή που κράτησε ο Μεντιλίμπαρ έπρεπε να του κάνει το χατήρι. Ξαναζεσταμένα φαγητά με Φορτούνι, Μασούρα, Κάρμο. Διαφωνώ για Φορτούνι και Κάρμο ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Πιθανή επιστροφή Βρουσάη, άλλο ανέκδοτο αυτό. Μένει στη Ρίο Άβε. Απαντάω συγγνώμη στο μήνυμά σου, Σύφη. Επιμένει και περνάει άσκοπα ο καιρός και στο τέλος πάλι θα λέμε ότι δεν προλάβαμε σε παίχτες. Πόσο πιστευτό μπορεί να γίνει επίσης ότι δίνει τάχα μου 4 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς και η εναλλακτική είναι ο Τσάμπα Ντουάρτε? Σαν να πέφτει ψιλοδούλεμα και φέτος στα μεταγραφικά. Με την περσινή πολύ κακή ομάδα θα πάει στα προκριματικά. Ο Ασημόνο, ο Μαφαίο, υστερόγραφο, ο Νίστρουπ θα πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι πολύ καλός προπονητής. Θύμισε το, ενθυμίσου το. Υστερόγραφο 2. Ο Μεντιλίμπαρ δεν βγάζει τη χρονιά φέτος, ούτε ο Κοβάσεβιτς. Τι λες, Σταύρο Γεωργακόπουλε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι να πω κι εγώ? Καταρχάς να πω ότι είναι μαύρη μέρα.
0: Τα έχω πει εγώ, μιλάω, πες το κι εσύ, αλλά μην αναλωθούμε εκεί. Αν έχεις κάποιες για τον Γκόνια, είναι τεράστια απώλεια, θλίψη, σοκαριστική. Ποιος άλλος είναι?
1: Είναι και ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Α, ο δημοσιογράφος.
1: Ο δημοσιογράφος.
0: Ναι. Ευγενέστατος.
1: Ευγενέστατος κινδυνός ποδοσφαιρικός παράγοντας.
0: Πού?
1: Γιατί κάποια στιγμή τον έπιασε ο τεράστιος ο αείμνηστο Μάκης Τσομιάς, λέει: Γιάννη μου, έχω μια πολύ καλή ομάδα, λιγοκυρεμένη, εγώ βαρέθηκα, την καβάλα θα την πάρει, θα γίνει στη βιτρίνα της. Τελικά δεν την πήρε ο Γιάννης Τσομιάς την καβάλα, έμεινε ο Τσομιάς, την επόμενη χρονιά την ανέβασε στη Super League.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Αυτά είναι ο Πράκτορας. Και μια ιστορία για τον Γκόνια θα μας πεις? Πώς δεν ήρθε στην ΑΕΚ? Ή για το τρακάρισμα τότε που είχε γλιτώσει από το Χάρο?
1: Γενικώς ο Γκόνιας ήταν μια τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα με διάφορα δικά του ζητήματα, όπως έλεγε η φήμη, ο μύθος και έλεγαν ιστορίες εποχής, από το γεγονός που προκαλούσαν πολύ έντονη εκνευρισμό σε πολλές περιπτώσεις, με συνέπεια μέσα από δύο να μοιάζει με
0: εξωγήινο.
1: Με βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
0: Ναι, είμαι εξωγήινο. Κάποιοι τον λέγανε και εξωγήινο.
1: Τεράστιος παίχτης.
0: Ναι, για μένα ήταν επιπέδου Τσάρτα. Τότε το δίλημα Γκόνιας ή Τσάρτας, έτσι. Εμένα μου άρεσε περισσότερα ο Γκόνιας, να ξέρεις.
1: Στην εθνική ελπίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο βασικός ο Γκόνιας από τον Τσάρτα. Απλά ο Τσάρτας βρήκε μια ομάδα μοντέλο που τότε ο Περικλής πάρα παραναγήσει να μάθει τον Πανίλη και πει ότι αδική τη ΑΕΚ μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα και ήταν το πρώτο μάτι Τσάρτα, γι' αυτό το αναφέρω τη δήλωση που παραναγεί.
0: Ναι.
1: Το καμπιονάτο είχε πει.
0: Ναι.
1: Πήγε μέσα ο Τσάρτα σε ένα δουλεμένο σύνολο από τον Πάγκεβιτ και τον Ραγούση και επανέληξε αμέσως τα προσόντα του. Ο Γκόνιας ήταν η ίδια περίπτωση σχεδόν με το Τσάρτα.
0: Διαφορετικά ο... χαρακτηριστικά ως δεκάρι. Αυτό ήταν δύο τελείως διαφορετικά.
1: Τα μεταγραφικά λέω, πήγε να πάρει τον Γκόνια και τελικά πήγε τον Κασάπη που βγήκε στο καλύτερο στρατό του μπακ της ιστορίας.
0: Και έπαιξε και στη μειχτή κόσμου, μειχτή Ευρώπης, είχε παίξει ο Κασάπης, ναι.
1: Και συγγνώμη, πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Τζάρτα και το έκανε ο Μακαρίτης ο Σούγκαρης έτσι. Πετάξει τα πετάκια στον Πολυσάνο, είπε δεν θέλω ποιος είναι ποιος Τζάρτας αυτός είναι ο Πεχταράς, πήρε τον Μάρκο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα τα έγραψε η ιστορία με τον Τσάρτα.
0: Εγώ την ξέρω λίγο διαφορετικά την ιστορία του Τσάρτα, αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα για να πούμε γι' αυτό. Δηλαδή ότι ο Τσάρτας δεν ήθελε να πάει στο Παναθηναϊκό και είχε και ένα πολύ μεγάλη ένταση τέτα τέτ στο γραφείο του καπετάνιου, ο Τσάρτας. Και δόθηκε η λύση γιατί η ΑΕΚ είχε κλείσει το Γουχού Γεωργιάδη, ο Ανδρέας Σταματιάδης. Και τελικά.
1: Τηλέφωνο μέσα από τα γραφεία τη ΝΑΟ, επειδή δεν τάβησε με το Σούγκαρι ο Μελισανίδης.
0: Ναι.
1: Πήρε τηλέφωνο στον Τσόπουλο μέσα από τα γραφεία της Νάουσας. Ναι. Και λέει, είσαι έτοιμο να έρθω να πάω τον Γεωργιάδη?
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι είπαν, okay, τα βρίσκουμε πρόεδρε, μην φεύγεις εδώ.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Έλεγα στο ξεκίνημα, απλά στο λέω, ότι κουράστηκα με την κασέτα το ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ούτε το γραφείο τύπου να την έπαιζε. Δύο μέρες να μας λένε πόσο τον θέλει ο Νίκολιτς τον Μπάρινοφ, αλλά δεν μπορεί να έρθει λόγω των γνωστών θεμάτων που υπάρχουν με τη Ρωσία.
1: Μα συγγνώμη, εσύ έγραψες, δηλαδή τι κουράστηκες, εσύ δεν έγραψες. Τον Νίκολιτς πού τον πήρε στο καλοκαίρι, δεν
0: γιατί τον άλλον, τον Λιβάη Γκαρσία, πώς τον πούλησε 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, ο Λιβάη τον πουλάς και σίγουρα τα λεφτά από αλλού.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει, από αλλού να πάνε τα λεφτά, είτε, και από άλλες χώρες που δεν έχουν εμπάργκο κτλ. Το Τζάλοφ πώς τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν τον πλήρωσε, τον πλήρωσε
0: μέσα. Τον πλήρωσε ο Σαββίδης. Εντάξει, πώς έγινε όμως, πώς έγινε, ελληνική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, ελληνική εταιρεία είναι ο ΠΑΟΚ, πώς το επέτρεψαν. Υπάρχουν, εγώ ρώτησα δύο συγκεκριμένους ανθρώπους, δύο μεγάλους ατζέντες Έλληνες που ξέρουν και μου είπαν, Ευαγγέλη, σαφέστατα και μπορεί να γίνει, υπάρχουν παράθυρα, υπάρχουν τρόποι από τη στιγμή που τα βρουν στο, πάντα υπάρχουν, από τη στιγμή που τα βρουν στο οικονομικό. Εμένα με κουράζει αυτή η κασέτα. Η μία κασέτα αυτή, το είπα, τα βασικά μου θέματα, και η άλλη κασέτα, δύο μέρες συνεχόμενες, στο ένα μετά το άλλο, τα μεγάλα site, μεγάλα και μικρά site, διαβάζω για το πόσο ταιριάζει ο Πένια στο παιχνίδι του Νίστρουπ.
1: Πώς ταιριάζει και πού τον είδαμε, στην Έλτσα έπεσε βασικό.
0: 16 ακούνε, 16 μάτσε, φίλε.
1: 16 μάτς. Προφανώς
0: γι' αυτό το λόγο, ρε φίλε, γράφουνε πόσο ταιριάζει στον Νίστρουπ ο Πένια, γιατί υπάρχουν στάσεις.
1: Γιατί διάβασα, για παράδειγμα, τον Νικολογιάννη και έλεγα δεν μπορεί να τον διαβάσω. Βασικό στην Μπαρτσελώνα.
0: Τρίτο-δεύτερος νομίζω ήταν στην Μπαρτσελώνα. Αν όχι δεύτερο-τρίτο. Δεν λέει κάτι κι αυτό. Και ο Νικοπολίδης δεν ήταν βασικός για χρόνια στον Παναθηναϊκό και είδε την καριέρα μετά έκανε πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό κτλ.
1: Υπάρχει ένα λάθος. Ο Νικοπολίδης, όταν πήγε στον Ολυμπιακό, ήταν ήδη βασικός στον Παναθηναϊκό.
0: Είχε γίνει, ναι, ναι.
1: Ναι, και ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης εκείνο το καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Δηλαδή έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά. Ατυχές το παράδειγμα. Ναι, το παίρνω πίσω.
1: Με το δούρο εκείνη την ιστορία κτλ. Νταμπλούχος, πρωταθλητής Ευρώπης και πήγε στον Ολυμπιακό με περίσσια αυτοπεποίθηση.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν λέω ότι δεν θα πιάσω Πένια. Λέω όμως ότι δεν γίνεται να λέμε Άγιος ο Κοτσόλης, Ισχυρός ο Κοτσόλης, Πανίσχυρος ο Κοτσόλης, να κάνουμε προσευχή στο όνομα του Κοτσόλη.
0: Εντάξει, για την συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ότι έχει, ρε παιδί μου, να του δώσουμε, είναι τερματοφύλακας, θεωρητικά ξέρει τη θέση καλύτερα, έχει μια άποψη παραπάνω από όλους μας για τον τερματοφύλακα. Πάντα οι μεταγραφές τερματοφυλάκα.
1: Συμφωνώ, Βαγγέλη, συμφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πάμε στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάμε για τη δουλειά του Κοτσόλη.
0: Καταρχήν, ρε φίλε, έπρεπε να φαγωθεί και ο Κορώνα, να μείνει μόνο στο Κοτσόλη για να αρχίσει αυτό το επιθετικό, αυτή η μεταγραφική, συγγνώμη, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να κλείνει τον ένα παίκτη μετά τον.
1: Έτσι. Συμφωνίες να έχουν προηγηθεί.
0: Μα σίγουρα είχα γίνει, τα έχουμε πει προεργασίες, αλλά για να φανεί όλο αυτό. Εντάξει, καλά κάνουν, όπως καλά κάνουν και στηρίζουν και τον Νίστρουπ, και απλά θα μπορούσαν να του πούνε, δεν χρειαζόταν αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν μου χτύπησε ωραία ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Και για αυτό το εγχείρημα. Να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι είναι μια αντιγραφή.
0: Ναι.
1: Κακή. Της αυτοπεποίθησης που έβγαλε στην παρουσίασή του πέσω ο Νίκολιτς. Επειδή ο Νίκολιτς έβγαλε αυτοπεποίθηση στην παρουσίασή του.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο Νίκολιτς στο τέλος της σεζόν
0: δικαιώθηκε
1: για μισό γκολ παρά τις χαμένες ευκαιρίες, αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγιακάνο να μπορούσε να φτάσει τελικό και να παραμιλάνε όλοι στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και η μόνη του αποτυχία είναι η διαχείριση των μάτων των Όφης στο κύπελο. Νομίζω ότι απλά στον Παναθηναϊκό θέλησαν να αντιγράψουν τον Νίκολιτς.
0: Απλά υπάρχει η εξής διαφορά. Δεν λέω, μπορεί ο Νίκολιτς να είναι και καλύτερος προπονητής από και από τον Νίκολιτς, έτσι, και να έχει όλα αυτά. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας οργανισμός, ένας τεράστιος σύλλογος. Το έχω ξαναπεί, για μένα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι δύο κορυφαίοι σύλλογοι στην Ελλάδα, που έχει μείνει στο ποδόσφαιρο 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: 17,
0: οκ. Okay. Ωραία. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Με τον ίδιο διοικητικό ηγέτη, ο οποίος δεν μαθαίνει από τα λάθη του, είναι ένας προπονητοφάγος, έχει γίνει ένας προπονητοφάγος σύλλογος. Υπάρχει τρομερή πίεση.
1: Και τεχνικό διευθυντικοφάγος.
0: Οκ, okay, μπράβο. Και αυτό.
1: Θα κάνω γλωσσοπαίγνιο σαν τον
0: Φέτανο Κωνσταντουδάκη. Ναι, όλα αυτά, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο. Ήταν πολύ πιο συμπαγής η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είχε και τύχη και τη βοήθησε, αλλά στην πορεία αυτή την τύχη τη μετέτρεψε σε δυναμική. Έτσι, πέρασε από τρεις προκριματικούς γύρους, όταν έχασε στηρίχθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω αν το περιβάλλον Παναθηναϊκού μπορεί να στηρίξει, θα τα δούμε. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αντίθεση με το τι συνέβαινε με Μπενίτεθ, Κοτσόλη, Κορώνα, Μπουτσικάρη κτλ, τώρα ο Νίστρουπ είναι μια γροθιά με όλους αυτούς. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα το δούμε πώς είναι η γροθιά στην πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έρθει για παράδειγμα ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη.
0: Εκεί θα πρέπει να στηριχθεί. Εκεί είναι ένα νέο. Ακόμα και αν ξεκινήσει άσχημα ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να στηριχθεί. Γιατί είναι ένα νέο project. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό. Βλέπω ότι οι μεταγραφές που κάνουν έχει μια ταυτότητα. Έχουν μια ταυτότητα. Δηλαδή σε αυτό που θέλει να παίξει, σε αυτό που σχεδιάζει ο προπονητής του. Και επίσης. Οι αποσύρσεις από το ρόστερ, ακόμα και παιχτών όπως ο Μπακασέτας, όπως ο Τσιριβέγια μπορεί και τα λοιπά, έχουν και αυτοί μια. Αυτό είναι θετικό. Αλλά θα πρέπει να πάρει και πίστοση χρόνου ο Νίστρουπ και η δουλειά και αυτό που χτίζει.
1: Το σημαντικότερο όλο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να στηριχθεί ο προπονητής. Γιατί αν δεν στηριχθεί ο προπονητής, πάει τα παραδείγματα των δύο τελευταίων προπονητών που ήταν και του κοντράκ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ανάλογη περίπτωση, ήταν τελείως διαφορετική. Στηρίχθηκαν και οι δύο σε διαστήματα. Ο Νίκολης είχε το ατού των προκρίσεων στην Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα δεν πήγε και με και τόσο καλά. Και θυμόμαστε όλοι ότι ειδικά μετά τη ζωή είτε στα ντέρμπι με πάω και Ολυμπιακό, όλοι είχαν ανέβει στα κάγκελα ποιος Νίκολης ή ποιος Νίκολης.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και ο Αλμέιδα, θυμάσαι. Μετά την ήττα από τον Βόλο τέτοιο και τον τρόπο που αγωνίστηκε κόντρα στα Γιάννενα, στη Ριζούπολη έλεγαν ποιος Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Έκανε και εκείνο το μαγικό με τις θέσεις της αλλαγής.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι και η ποιότητα των παιχτών που έρχονται ή θα έρθουν, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυμένος στη νέα σεζόν. Αντιθέτως με τον ΠΑΟΚ που έχει φέρει έναν νεότερο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή το ποδόσφαιρο που παίζει, αυτό που θέλει το ένα το άλλο, μοιάζει πολύ με το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, ακόμα και ενδεχομένως οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει. Απλά νεότερος, πολύ νεότερος. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπηρετηθεί από το παρόν ρόστερ. Υπάρχουν πολλά κενά στον ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει τρομερές αλλαγές, μόνο τα γραφεία δεν έχουν αλλάξει. Θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω αν αλλάξανε και αυτά.
1: Δεν τα αποκλείω.
0: Ναι, δεν ξέρω λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: Πώς θα λειτουργήσει η λύση.
0: Έχει πολλοί άπειρους, δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή τώρα ακούω Καντουρί, Μπίσεσβαρ λέει για την ΚΑΠΑ 17. Δηλαδή όλοι οι παίχτες, οι ηγετικοί εκείνης της ομάδας του Ντάμπλ να πάρουν τώρα θέση στη μεταλουτσέσκο εποχή σε διάφορα πόστα.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό έτσι.
0: Τι.
1: Μια ασπίδα του Ιβάν. Ώστε να έχει τους παίκτες μπροστά από αυτόν και να μην φτάνουν τα πειρά σε εκείνον.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Και μια προσπάθεια σε σπήρωση του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι διχασμένος. Εμένα μιας και μιλάς για τον ΠΑΟΚ μου κάνει εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχει κλείσει ο Λουτσέσκου ακόμα.
0: Δεν έχει.
1: Κλείσει από Λουτσέσκου.
0: Μα δεν είναι σίγουρο ότι θα κλείσει.
1: Α, μπράβο. Και γιατί το
0: πρέπει να περιμένουμε σήμερα να δούμε τη συνέντευξή του στον Κυριάκο Κυριάκο, στον Κυρκύρ, έτσι.
1: Αν δεν κλείσει ο Λουτσέσκου,
0: ναι.
1: Αν δεν κλείσει, λέω, δεν ξέρω, μία, αυτό τόσο, θα λειτουργεί ως φάντασμα πάνω από κάθε ελληνική ομάδα που δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Εννοείται. Πάντως πιο πιθανό είναι ο Λουτσέσκο να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επιστρέψει για άλλη ομάδα παρά να επιστρέψει για τον ΠΑΟ. Αυτό λέω εγώ. Πάμε
1: για
0: παρακάτω.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τον ΠΑΟ, για άλλη ομάδα μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακό πώς βλέπεις?
1: Ολυμπιακός δεν μου έχει ξεκαθαρίσει τι στοχεύει με τα γραφικά.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε με πολύ Ισπανία και τώρα έχει φύγει από Ισπανία.
1: Σε πολύ εκτός Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Αν δεν δω ξεκάθαρο πλάνο, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ δεν έχω την άποψη του Ολυμπιακού, το ρόστερ του Ολυμπιακού που ήταν τόσο κακό όσο λέμε όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά θέλει και αυτό σε δομικές θέσεις, θέλει ενίσχυση. Ναι, δηλαδή αν πάρει τον Άμραμπατ.
1: Θύμισε λίγο. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Άμραμπατ είναι η λύση του.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Δεν το νομίζω.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει λίγο η ιστορία την περσινή με την άκρη με την απαξίωση του έμψυχου δυναμικού πέρσι λόγω των κακών χειρισμών του Αλμέιδα στο τέλος της σεζόν στα play-off. Και λόγω, γιατί αυτό δεν το λέει κανείς και καλό είναι να το πούμε, ότι η ΑΕΚ κατέρευσε και επιθετικά όταν πουλήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το λέει κανείς, μην θίξουμε τον Μάριο Λιόπουλο, μην πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεις είναι άλλη ΑΕΚ μέχρι το Γενάρη και άλλη ΑΕΚ μετά το Γενάρη.
0: Στην ΑΦΠΑΚΤΟ ναι. Θα είναι σήμερα μάλλον ο Μάριος Ηλιόπουλος, εκεί πάει
1: ναι,
0: το τρόπο.
1: Ναι, φταίει ο Αλμέιδα που διαχειρίστηκε, αλλά ξέμεινε για θέματα για το βασικό του όπλο, αυτόν που είχε για βασικό επιθετικό, αυτόν που πάνω στον οποίο στηριζόταν.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο πολύ την ίδια περίπτωση ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έκανε μαγικά μάτς στο Champions League. Μαγικά μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί αυτή η ομάδα ούτε να ξέχασε το ποδόσφαιρο, ούτε να απαξιώθηκε πλήρως στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα, μια-δυο θέσεις, τρεις. Νομίζω ότι με το Φορτούνι, ό,τι είναι ανοίξει ένα ζαμμένο φαγητό, είναι ο Φορτούνις, παιδιά.
0: Διαφωνώ, θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα δούμε αυτά. Μην ακουμπάς τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου Κώστα Φουρτούρη για να μαλώσουμε, Σταύρο Γεωργακόπουλε. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό λέω, ότι δεν είναι ξαναζητάμενο
0: φαγητό. Α, ναι, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
1: Είναι ο Φορτούνης, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τρεις τιμένες μπάλες να σου κάνει,
0: ναι.
1: Να σου εκτελέσει, φτάνει.
0: Okay.
1: Μια κάθετη να σου βγάλει, φτάνει.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φορτούνης.
0: Ναι. Ο Καρυπίδης ξαφνικά, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, μισό λεπτό έχεις να απαντήσεις, ξαφνικά εμφανίζεται στο προσκήνιο να θέλει να φέρει τον Μανού Γκαρσία πίσω, να δίνει λεφτά για να πάρει, λέει, το Λούνα που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, τον Extreme, 4-5 εκατομμύρια τον Αργεντίνο, να δίνει λεφτά να πάρει τον Μπασίρου, να περιμένει Σιώπη και Μπακασέτα. Τι γίνεται, αυτά είναι για το Θεαθήνε, γιατί κάτι θα πρέπει να κινηθεί και στον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί είναι στη σκιά του μπασκετικού. Μισό λεπτό και κλείνεις.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κινηθεί για να μην είναι στη σκιά του μπασκετικού Άρη,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρη και η δυνατότητα που έχει στο παρελθόν δείξει ο Καρυπίδης, εκεί που τον θεωρείς ρέστο, να βρίσκει πόρους.
0: Γεια σου! Απάντηση με μονολεκτική. Μονολεκτική δεν έχουμε, 10 δευτερόλεπτα. Γιαννούλη στον Παναθηναϊκό, βλέπεις?
1: Όχι.
0: Γεια σου! Αυτός ήταν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, αυτές ήταν οι μοιχείες. Έρχεται Γιώργος Τζόρτζης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31ετών στόπερ Ντομίνκος Ντουάρτε βρίσκεται Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλεξάνδρ Βιεϊρά. Απομακρύνεται η περίπτωση του Μάριου Βρουσά για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση Μαφέο, όπως αναφέρει ρέκορντ στο στόχαστρο των Πυριωτών ο 30χρονος Μαροκινός μέσος Σόφιαν Άμπραμπατ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίντς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του εγκεφάλου του Βορρά, Χόρχε Σάντσες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Μεντέλε Μπασίρου, που ανήκει στη Γουότφορντ. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα, Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ούριελ Λούχτ. Ο Αστέρας Άκτορ ήρθε σε συμφωνία με τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες στο προσκήνιο για τους Αρκάδες η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου, Παναμάς Κροατία 0-1, Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0 και στις 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Ο Σέι Λάρκιν θέλει να μετακομίσει στην Φενέρ Μπαχτσέ και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές, σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sport.
6: sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Φίλες και φίλοι ακροατές στο 943 Intervetten Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Αντικαθιστούμε τον coach Γιώργο Χελάκη. Σε λίγο βέβαια θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Είναι μια μέρα πένθους στη χώρα μας λόγω και του θανάτου του βετεράνου διεθνή ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια. Φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Πανιωνίου και άλλων ομάδων. Κατέγραψε δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, σκόραρε και ένα γκολ. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά του.

Είναι μια μέρα που είχαμε πραγματάκια. Εντάξει, χθες είχαμε την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα. Η Αγγλία που στραβοπάτησε, έμεινε στο 0-0 με μια Γκάνα που ήξερα ακριβώς τι ήθελε από το παιχνίδι στο κομμάτι το αμυντικό και κατάφερε και να το πάρει. Ενώ οι Άγγλοι, όσο πέρναγε η ώρα κιόλας, δυσκολεύτηκαν αρκετά. Σε άλλες φάσεις έδειχναν φοβισμένοι να τελειώσουν τη φάση, να εκτελέσουν, και σε άλλες φάσεις βιάζονταν πάρα πολύ και εκτελούσαν υπό κακές προϋποθέσεις. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

Στα παιχνίδια που ξεκινήσανε από τα μεσάνυχτα και μετά, κυρίως πρωινές ώρες, Παναμάς Κροατία 0-1, οι Κροάτες βρήκαν τον γκολ που ψάχνανε, η Κολομβία επίσης νίκησε 1-0 το Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κροατία που κατάφερε να βρει τον γκολ με τον Μπουντιμίρ στο 54 και αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να πάρει τους 3 βαθμούς. Όσο για την Κολομβία, της ακυρώθηκε ένα γκολ του Μουνιώθ ως offside στο 6ο λεπτό, αλλά στο 76 βρήκε τον τρόπο να πάρει αυτό που ήθελε, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός χθες προχώρησε στην ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Ινιάκη Πένια, ο νέος goalkeeper του Τριφυλιού, όπως και ο τριαντάφυλλος Ψάπρας που ανακοινώθηκε προχτές. Ενσωματώθηκαν ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Είναι απόλυτα λογικό, εντάξει, βρίσκονται όλοι επί Ολλανδικού εδάφους και προετοιμάζονται για την ερχόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνομιλήσουμε. Coach Γιώργος Χελάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, καλησπέρα. Τι συνέβη, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε, η αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, δεν ήταν μια μέρα τροφοδοτή τη φαντασία η χθεσινή. Έτσι και δεν τροφοδοτεί και πολύ συζήτηση, εκτός από το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο επανήλθε στα γκολ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν. Έβαλε δύο, κυνήγησε και ένα τρίτο και μας έδειξε ότι είναι ακόμα ζωντανός. Εδώ έχω να κάνω μία-δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το Ουζμπεκιστάν ήταν ένα σάκο στην πόξη για την Πορτογαλία και ήταν δεδομένο ότι όποιος έπαιζε στο τερφόρ για όλα κάποια γκολ θα έπαιζε. Ωστόσο όμως μιλάμε για ένα παίκτη φαινόμενο, ένα παίκτη ο οποίος εκεί

0: Όσο μάλλον το Ρονάλντο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής εντυπωσιακός, είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στον κόσμο, και ότι εξακολουθεί να σκοράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο σε Μουντιάλ, είναι οπωσδήποτε θαυμάσιο. Και αν θες και τη γνώμη μου, η απάντησή του, η επόμενη ερώτηση όταν τον ρώτησαν για τον Μέση, ήταν μια σωστή απάντηση. Έτσι, γιατί δεν μπορεί, ρε παιδιά, να έχει βάλει δύο γκολ να είναι 41 ετών και εσείς να τον ρωτάτε για τον Μέση. Ρωτήστε τον για τον ίδιο. Είναι ο Ρονάλντο. Και πολύ καλά συμπεριφέρθηκε κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη στο περιστατικό.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει τύχει να το δω. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι αφού έχουμε αυτούς τους δύο παιχταράδες και τους βλέπουμε ακόμα, μήπως καλό θα είναι να τους απολαύσουμε. Έτσι, γιατί δεν θα τους βλέπουμε μάλλον για πολύ ακόμα.
0: Δεν γίνεται αντικειμενικά. Έτσι, κανένας δεν νίκησε το χρόνο. Δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση ότι η Αγγλία δεν νίκησε την Γκάνα. Η Γκάνα στήθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Έχει παιδιά με πολύ δύναμη, με physical δυνατότητες πολύ μεγάλες. Κλείστηκαν πίσω, πήραν το αποτέλεσμα. Δεν μας έδειξε κάτι επιθετικά ιδιαίτερο ο Τούχελ. Η Βραζιλία λέει. Η Αγγλία για να αναπτυχθεί θέλει χώρους. Οι Γκανέζοι το ήξεραν αυτό, ο χώρος δεν υπήρξε κανένας. Οι παίκτες στα άκρα όπως ο Ματουέκη, όπως ο Γκόρντεν δεν δούλεψαν καλά. Και έτσι μείναμε σε αυτό το 0-0. Το τέλος του παιχνιδιού τύχε. Περιμένει τους παίκτες στην καταπακτή και τους χειροκροτεί και τους αγκαλιάζει. Και νομίζω ότι καλά κάνει, γιατί αυτό το παιχνίδι δεν έλεγε και πολλά πράγματα για την Αγγλία, η οποία έχει 4 βαθμούς. Έχει νικήσει το μεγάλο της αντίπαλο την Κροατία, 4-2, και περιμένει τον Παναμά. Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Αγγλία θα συνεχίσει μόνο που θα χρειαστεί να μας δείξει περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται να έχεις αυτή τη μεσαία γραμμή με Άντερσον, με Ράις και με Μπέρνιχαμ και να μην μπορείς να βγάλεις πράξεις ακόμα και σε μια άμυνα που είναι κλειστή. Επειδή όμως την πορεία θα αντιμετωπίσει καλύτερους αντιπάλους που δεν μπορούν να παίζουν όπως παίζει η Γκάνα, νομίζω ότι εκείνο που θα προβληματίσει περισσότερο την Αγγλία είναι η κακή της αμυντική γραμμή και όχι η επίθεση. Διότι με τους εξτρέμ που διαθέτει και με τον Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης, εφόσον βρεθούν χώροι και χώροι θα βρεθούν, η Αγγλία θα τα κάνει τα γκολ. Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι δεν είναι το χαρακτηριστικό παιχνίδι της Αγγλίας, γι' αυτό και δεν ίδρωσε και το αυτή που είχε. Έτσι, περιμένουμε σήμερα να δούμε τους Βραζιλιάνους, να δούμε ένα καλό παιχνίδι από τους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιες ομάδες, θα έλεγα και χθες με τον Νίκο, που αξίζει να τις ξαναδούμε. Και αυτές είναι η Ολλανδία, μετά το εντυπωσιακό της παιχνίδι με την Σουηδία, η Αγγλία, γιατί θεωρώ αυτό το παιχνίδι με την Γκάνα περίπου ως μη γενόμενο, και θέλω να δω και την Γερμανία με ισχυρότερους αντιπάλους, διότι η Γερμανία είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υπολογίσεις, Γιώργο. Δεν ξέρεις αν μπορεί με το ποδόσφαιρο που παίζει, που δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, να αποκλειστεί όπως τη συνέβη στα δύο προηγούμενα μου τι άλλο νωρίς, ή να πάει και να το πάρει. Η Γερμανία είναι μια ομάδα απρόβλεπτη. Θα ήθελα να τη δω και με ποιους κύριους αντιπάλους για να βγάλω σήμερα.
1: Θα ήθελα βέβαια και ένα σχόλιο σου για την απώλεια του Τάκη Γκόνια, γιατί εντάξει, μιλάμε για μια προσωπικότητα πάρα πολύ μεγάλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τον Τάκη Γκόνια τον ήξερα προσωπικά, τον θαύμαζα όταν έπαιζε ποδόσφαιρο και στον Λεβαδιακό και στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία. Και ήταν ένας, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο δεκάρι παλαιάς κοπής με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο για το μάτι του κόσμου, τον έβλεπε να κάνει τις κινήσεις, να περνάει τις πάσεις, να κάνει τις τρίπλες, να σουτάρει. Και καταλάβαινες ότι ένα δεκάρι που ερχόταν από τις περασμένες δεκαετίες. Ήταν άτυχος ο Τάκης, γιατί πριν από 3 χρόνια διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, δεν τα ξέρω πότε σκόρπιν σε αυτά. Και έδωσε πολύ μεγάλη μάχη. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη για τη ζωή. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι οι γιατροί στην αρχή, όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, δίναν 6 μήνες ζωή. Ο Τάκαρος, επειδή ήταν μαχητής πάντα, έφτασε να ζήσει 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω αν ο πολύς κόσμος το θυμάται. Ο Τάκης είχε ένα φοβερό τροχαίο στην αρχή της καριέρας του, από το οποίο σώθηκε ως εκθάρματος με πολλά τραύματα. Είχε δώσει τότε τη μάχη, είχε συνέλθει, μπήκε στα γήπεδα, έπαιξε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε όλοι.

0: έπαιξε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Τα δυνάμεις ανώτερες από τον ίδιο. Η μοίρα του επιφύλαξε ένα πολύ άσχημο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο, από το οποίο τάξη δεν βγήκε νικητής. Θα τον θυμόμαστε και σαν έναν ιδιοφυή ποδοσφαιριστή και σαν πάρα πολύ καλό προπονητή και σαν έναν άνθρωπο που ζούσε και ανέπνεε για το ποδόσφαιρο.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω, θα το πω αυτό, πραγματικά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, δυστυχώς να φεύγουν από τη ζωή νέοι άνθρωποι. Και μιλάμε για πολύ νέο άνθρωπο, έτσι.
0: Είναι 54 ετών, 49 έφυγε ο συμπαίκτης του. Ο άντρας, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Πραγματικά.
0: Το Ντάκαρο ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Δεν μπόρεσε να νικήσει όλους τους δαίμονες με τους οποίους πάλεψε. Αν τους είχε νικήσει, ίσως σήμερα κάναμε διαφορετική συζήτηση για το αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας είναι.
1: Ωραία. Coach, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω. Μπαίνουμε σιγά σιγά εκτός από τη φάση των 32 στο Μοντιάλ. Μπαίνουμε και σε φάση ταχύτατων εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Τις παρακολουθούμε. Ο Ευάγγελος ο Μίκος το πρωί σαρώνει με τα αποκλειστικά του. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 και Fetal Sports. Εκεί θα τα μαθαίνετε όλα πρώτα.
1: Ακριβώς. Καλά, με Ευάγγελο Μίχο δεν φοβάται κανείς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Coach, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Τα είπαμε, εντάξει. Το είπαμε και πάλι για τον Τάκη Γκόνια. Δεν χωράνε πολλά λόγια. Με την αφορμή βέβαια που μου έδωσε το σχόλιο του coach, να αναφερθώ και εγώ λίγο στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα παιχταρά. Το είπα και νωρίτερα, καλό θα είναι αντί να τους συγκρίνουμε, να τους απολαύσουμε τώρα που μπορούμε.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συγγνώμη, με τον Πάνο Πουρναρά. Πάρνο. Καλά πήγε αυτό. Με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίξουμε την κοινωνία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Μπούρδα χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το ένταλμα για το Qatar Gate. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσα να πιστέψουμε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο από το κόμμα, είπαν και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαβίδης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη. Περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα υπηρετικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα σας, καλημέρα Γιώργο. Τι φατσούλα είναι αυτή? Πραγματικά απίστευτη φάτσα, απίστευτη μορφή το σκυλάκι. Γεια σου φίλε Μάρια, γεια σου Τζόρτζ, πες μας τίποτα για την Ελλάδα TV. Θα τα μάθετε όλα όταν πρέπει φίλε Μάρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ο φίλος μας εδώ, ο Λάμπης, στέλνει ένα μήνυμα. Θέλαμε όλοι να πάει ο θρύλος στο Champions League. Το νόημα είναι ότι για να πας εκεί πρέπει να έχεις και παίχτες αυτού του επίπεδου και δυστυχώς η ομάδα δεν έχει κάνει ακόμα καμία μεταγραφή αυτού του επίπεδου. Οπότε άντε γεια και φέτος. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου φίλε Λάμπη, χαιρετισμού στην Κύθνο. Θα τα πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό σε λίγο που θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στη γραμμή.

Στο μεταξύ αρχίσαν τα παιχνίδια των Book. Τι έγινε ρε παιδιά? Τα λέμε παραπέντε, τα λένε και πέντε μερικοί. Όσοι ακούνε ξέρουν τι εννοώ.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Λάμπη, αλλά θα πάμε να τα πούμε με μπόλικο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιουργάκη, καλησπέρα. Α, απαντήσω εγώ στο Λάμπη.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή έχω πάει και στην Κύθνο και έχω και πολλούς φίλους. Άντε, γεια στην Κύθνο να πει στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απάντησή μου. 25 Ιουνίου είπε άντε, γεια και φέτος. Ωραία, Ολυμπιακάρες είναι αυτοί, ρε. Πού τους βρίσκεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάση περιπτώσει, για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάω καταρχάς με τον Κόνια. Μεγάλη απώλεια, γιατί είχε πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Βέβαια είχε την ατυχία, για όσους γνωρίζουν λεπτομέρειες, να πέσει σε μια εποχή ο Γκόνιας που ο Ολυμπιακός είχε και Καραπιάλη και Εστάι. Ήταν εκείνη η περίοδος του 93-94, μάλιστα ήταν προπονητής ο Νίκος Αλέφαντος, ο σκορωμένος. Και είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Καραπιάλη και στον Εστάι, γι' αυτό και δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Αλλά γενικά ήταν ένας παίκτης για την εποχή του πολύ προχωρημένος, θα έλεγα, για τη θέση του χαφ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση, συλληπιτήρια ανακοίνωση για το γάμο του Γκόνια, φαντάζομαι και όπως και όλες οι άλλες ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Επειδή από το πρωί, με αφορμή το δημοσίευμα του κόκκινου πρωταθλητή, αλλά και του Sport FM και σε άλλα site που βλέπω, μπορείτε να πάρετε το χελάκι τηλέφωνο αύριο, να το θυμίσεις τουλάχιστον. Αν και νομίζω ότι επιστρέφει αύριο, δεν επιστρέφει?
0: Ναι, επιστρέφει.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και να υπενθυμίσει ότι εδώ και ένα μήνα είχα αναφέρει ότι είναι η μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ και είναι μεγάλο στόχος του Ολυμπιακού.
0: Εγώ θυμάμαι η αλήθεια να το λες, νομίζω, Γενάρη.
1: Τέλος πάντων, είναι τουλάχιστον ένα μήνα που το είχα πει. Είχε γίνει συζήτηση. Ναι, μπορεί να είχε γίνει. Ναι, είχε γίνει και το Γενάρη, συγγνώμη. Αλήθεια είναι. Ήταν σε μεταγραφικό στόχο και του Ολυμπιακού και το Γενάρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ και ένα μήνα το είχα πει. Υπάρχουν ηχογραφημένα και υπάρχουν και γραπτά στο Red Seven Rules για τον Σοφιάν Άμπραμπα. Και μάλιστα το είχα αναλύσει το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γιατί δεν είναι εύκολο. Καταρχάς ανήκει στη Φενέρ, αγωνίστηκε στην Πέτη ιδανικός και έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά αν καταλάβει κανείς πώς μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα με τον Άμπραμπα, είναι προφανώς ότι πάει το μυαλό μας στον Ελκαμπή, έτσι, με τον οποίο είναι μαζί στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα του Μόρκο. Όχι μόνο στο Μουντιάλ και στο Κόπα Αφρικά. Μπράβο, το θυμήθηκα τώρα. Το είχα πει μετά το Κόπα Αφρικά, που ήταν και εκεί. Το είχα πει και τότε. Αλλά και εδώ και ένα μήνα είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν θέλει ένα εξάρι, ο οποίος θα είναι πραγματικά ο ιδανικός για τον Ολυμπιακό, είναι ο Άμπραμπατ. Ο Σοφιάν, ο παλιός, ο αδερφός του παλιού παίκτη της ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν είναι ξαφνικό αυτό, δεν βγήκε ξαφνικά. Απλά τώρα κάποιοι το ανακάλυψαν. Για να τα λέμε όλα, δηλαδή, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι. Τα έχουμε πει από το Γενάρη εδώ στον αέρα του 943 Intervention Sports. Δεν γίνεται, δεν βγήκε τώρα. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα βγήκε όμως, Γιώργο, κάτσε δηλαδή.
0: Τώρα βγήκε από τους άλλους. Γιατί εμείς το είχαμε βγάλει το Γενάρη, Κώστα μου.
1: Και όποιος θα αμφισβητεί, υπάρχουν ηχογραφημένα στο σταθμό που το είχα πει και φυσικά τα κείμενά μου στο Red Seven News που το είχα πρώτο θέμα πολλές μέρες. Ότι ο Μεντιλίμπαρ βλέπει τον Άμπραμπα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση προφανώς. Αλλά από προχθές μαζί μιλάγαμε, δεν ξέρω που σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Κοιτάει μουντιαλικό χαφ. Γι' αυτό και θα καθυστερήσει η μεταγραφή του στο οκτάρι, εξάρι. Έτσι δεν σου είχα πει?
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα ή την Τρίτη νομίζω. ότι κοιτάει μουντιαλικό. Προφανώς δεν είναι μόνο ο Άμπραμπα. Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση. Αλλά θα περιμένουμε προφανώς να ολοκληρωθούν οι αγώνες του Μαρόκου του Μουντιάλ και ο Ολυμπιακός να επικεντρωθεί εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία την ερχόμενη, σε μια εβδομάδα είναι περίπου, την μεθεπόμενη Τετάρτη, η Πέμπτη, 4 του μήνα, πότε έχουμε?
0: Νομίζω θα έχουμε, περίμενε, θα το βρω η αλήθεια, είναι Σάββατο θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι Σάββατο.
0: 4 του Ιουλίου εννοείς.
1: Ναι, 29.
0: Σάββατο είναι.
1: Σάββατο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Μέχρι τότε το θέμα του εξαριού, του χαφ, αποκλείεται να έχει ολοκληρωθεί. Αλλά θα υπάρχουν εξελίξεις σε άλλα θέματα. Αφήνουμε το θέμα του άνθρωπα την άκρη και περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως είπα, μετά το Μουντιάλ. Αν και νομίζω ότι κάποια πρώτη επαφή έχει γίνει. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι το θέμα του Σέρβου, του Στάνιτς.
0: Στο μεταξύ έχεις και μια ερώτηση για τον Άμραμπατ. Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο φίλος μας ο Ηλίας ρωτάει, Κώστα, ο Άμραμπατ είναι ξενός?
1: Βέβαια, Μαροκινός είναι, εννοείται.
0: Άρα ναι, άρα είναι μη κοινοτικός.
1: Καλά,
0: λέει ότι το κόβει λίγο χλωμό, η αλήθεια είναι ο Ηλίας.
1: Χλωμό θα είναι μέχρι την ώρα που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τους μη κοινοτικούς στον Ολυμπιακό. Και όταν είναι να κάνεις μια τέτοια μεταγραφή, μια τέτοια προσθήκη, προφανώς και θα βρεθεί η ΑΚ. Έτσι, εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φύγουν, θα φύγει ο Ταρέμι, θα παίρνει πρόταση. Θα φύγει ο Κλέιτον, θα φύγει αν έρθει μια πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Θα βρεθεί η λύση όταν μιλάμε για ένα τέτοιο παίκτη. Προφανώς σωστά ρωτάει ο φίλος, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί για παίκτη μη κοινωνικό. Και έχει δίκιο που το λέει. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, γιατί έχει αυτή τη στιγμή 7 ξένους. Και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει 5.
0: Στο μεταξύ έχουμε και Θέμη Παλιούρα τώρα που μπήκε στο στούντιο.
2: Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Νομίζω και στο Θέμη το είχα πει. Για τον
2: Άμραμπατ μπήκα, Κώστα. Ο Άμραμπατ έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Ο Άμραμπατ έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, κατά 95% έχει
1: Ολλανδία. Πώς παίζει την εθνική ομάδα του Μαρόκου?
2: Έχει διπλή υποκότητα, όπως έχουν και άλλοι παίχτες.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δηλαδή αφήνω ένα 5%, έχει Ολλανδική υπηκότητα. Το ψάξουμε γύρω στο
1: βρούμε. Να το ψάξουμε.
2: Αλλά νομίζω πως έχει Ολλανδική υπηκότητα, οπότε δεν πιάνεται ως κοινωνικός.
1: Αλλά νομίζω για το θέμα του Άμραμπατ και εσένα σου είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Μαροκινό.
2: Από τον μήνες τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μήνες πάντως.
1: Ναι, αλλά και πριν ένα μήνα στο Χελάκι, το θυμάμαι, το θύμισε ο Γιώργος, ότι τον Ιανουάριο ήταν η πρώτη επαφή που είχε γίνει, έτσι η πρώτη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Αλλά και πριν ένα-ενάμιση μήνα, πάλι το είχα αναφέρει με το Χελάκι και το συζητάγαμε, ότι ο πρώτος στόχος, η μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ για τη θέση 6, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν θα κλείσει παίχτη εκεί, και αυτά που γράφονται, ξέρω εγώ, διάφορα ονόματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, ότι είναι ο Άμπραμπατ. Αν τελικά ολοκληρωθεί, γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει. Παίζει, έπαιξε αγωνιστική στην Πέτης και μάλιστα και πετύχει και γκολ με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, στο 4-0 Πέτης Παναθηναϊκός φέτος.
2: Είχε το δοκάρι νομίζω, είχε πετύχει τον γκολ.
1: Όχι, είχε πετύχει
2: και πετύχει τον γκολ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, το 2-0. Το 2-0, ναι, το 2-0.
1: Ναι. Οκ, κοίταξε το αυτό, ρε Θεμή.
2: Θα το κοιτάξω εγώ, θα το κοιτάξουμε ενημερώσουμε τον
1: κόσμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το διευκρινίσω, αν φτάσουμε να μιλάμε για μια τέτοια μεταγραφή, προφανώς και θα βρεθεί η λύση με τους μη κοινοτικούς. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή στο πλάνο είναι να φύγουν 2. Μπορεί να γίνουν και 3. Οπότε, περιμένοντας και βλέποντας βέβαια με την προϋπόθεση πάντα τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, έτσι, μας έχει πρίξει, ας πούμε, ο μάνατζερ να φέρει πρόταση και ακόμα δεν έχει έρθει κτλ.
2: Και ένας φίλος τώρα μας στέλνει, Κώστα.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ο Ηλίας, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι έχει διπλή υπηκότητα. Ναι, έχει και Μαροκινή και Ολλανδική, οπότε δεν τίθεται θέμα μη κοινοτικού.
1: Δεν το ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν το ήξερα.
2: Οπότε είναι ένα σύν αυτό σίγουρα πάντως, έτσι.
1: Προφανώς. Γιατί είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο τώρα πόσο ο Μεντιλίμπαρ θα μπορέσει αυτού του 7 ξένου να του κάνει τουλάχιστον 5 σε πρώτη φάση. Γιατί δεν βλέπω, ας πούμε, κάτι άλλο να κυκλοφορήσει μη κοινοτικό αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρουμε το καλοκαίρι, Ιούλιος και Αύγουστος είναι μήνες του Ολυμπιακού, μέσα σε εισαγωγικά.
0: Είναι μήνες φωτιά, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα θα μου πείτε παιδιά πώς θα φύγει ο Ολυμπιακός το μεθεπόμενο Σάββατο, ας πούμε, με ποιους παίκτες θα πάει στην Ολλανδία, έτσι. Γιατί αποκλείται, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 30 ή 31 παίκτες στο ρόστερ. Μαζί με το Βέσο νομίζω είναι 31. Άλλη αμαρτία αυτή, τέλος πάντων, ο Βέσο. Mm-hmm. Ο Ισπανός δεξιός μπακ, τον οποίο ο Ολυμπιακός από πέρσι προσπαθεί να τον πουλήσει και δεν βρίσκει άκρη. Ας πούμε, έχει βολευτεί σε ένα συμβόλαιο 1.300 το χρόνο, έχει αράξει, ο Θεός βοηθός. Με ποιους παίκτες θα πάει στην προετοιμασία? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, γιατί πάνω από 26-27 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Συν το γεγονός ότι θα πρέπει να πάρει 2-3 πιτσιρικάδες μαζί, Είναι απαραίτητη η πιτσίρικα. Διαβάσαμε χτες τους νέους κανονισμούς για το κύπελο Ελλάδος. Έτσι, υποχρεωτικά δύο παίκτες κάτω του 2004. Οπότε πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις παίκτες. Δεν μπορεί να έχει έναν, ξέρω εγώ, το Μουζακίτη ή το Λιατσικούρα, που γι' αυτό και δεν φεύγει να πάει στην Καλαμάτα ακόμα. Που έγραφαν σίγουρα για Καλαμάτα, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί, δηλαδή, άμα χτυπήσει, αποβληθεί ένα, με ποιο θα παίξει, θα παίξει με 10. Με βάση τον κανονισμό έτσι όπως ισχύει. Έτσι δεν είναι? Άρα θα πρέπει να έχει τέσσερις παίκτες. Νομίζω και ο Κουτσίδης είναι μέσα στο όριο, ο οποίος θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία, γιατί θα είναι ο πέμπτος στόπερ, μετά τους τρεις που υπάρχουν τώρα, δηλαδή τον Ρέτσο, τον Μπιρόλα, τον Γκάρμο, και θα δούμε αν θα είναι ο Σμαϊλόβιτς ή ο Ντουάτε.
0: Ακριβώς, γιατί σκάνε και ερωτήσεις τώρα αρκετές από ακροατές, να ξέρεις.
1: Ακούω, ό,τι θέλετε, παιδιά.
0: Καταρχάς, ρωτάει ο φίλος μας ο Θανάσης αν θα γίνει η κίνηση για εξτρέμ αν αποκτηθεί ο Ρόκα.
1: Είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, αλλά το πολύ κοντά μέχρι να υπογράψει είναι σχετικό. Απλά εκνευρίστηκα πριν. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ότι θέλει αντεγιά για φέτος. Τι αντεγιά για φέτος, δηλαδή. Άμα γίνουν μετά 3-4 καλές μεταγραφές και δυναμώσει ο Ολυμπιακός, τι τα λέει. Δηλαδή, εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια με την αντιπολίτευση που θέλουν να κάνουν κάποιοι τους ειδικούς και τους προπονητές και τους μάνατζερ. Φτάνει πια δηλαδή. Ας περιμένουμε να δούμε, και αν δεν γίνουν οι μεταγραφές του Champions League όπως λέει, τότε θα το συζητήσουμε. Άντε γεια για φέτος, 25 Ιουνίου, δεν τρελαθούμε κιόλας. Τι άλλο, πες μου τι άλλο θέλεις, φίλε.
0: Καταρχάς, ο φίλος μας ο Δημήτρης ρωτάει, του Βέζου το συμβόλαιο δεν λύγει το 26, το 2026.
1: Του χρόνου.
0: Α, του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό σιγά σιγά για να τα βάζουμε σιγά σιγά σε μια σειρά.
1: Τρία χρόνια συμβόλαιο έχει, τρία συν ένα, κάτι τέτοιο. Και παίρνει ένα 300 το χρόνο, ρε φίλε. Εντάξει. Από πέρσι προσπαθούν να τον πουλήσουν και δεν μπορούν. Και αυτός μένει εκεί, έχει σταθεί στο συμβόλαιο. Θα τον πάρει στην προετοιμασία προφανώς. Γιατί ξέρεις, όταν παίρνεις κάποιους παίκτες στην προετοιμασία και τους βάζεις στα φιλικά, μπορείς να τους πουλήσεις πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε θα δούμε. Δεν ολοκλήρωσα ποιοι θα είναι 26-27 που θα πάνε στην προετοιμασία μαζί. Γιατί αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Συν το ότι από αυτό τους 26-27 που θέλει, οι δύο θα είναι σίγουρα το Ρέμι με τον Ελκαμπή. Ο Ρέμι μέχρι να φέρει πρόθεση μετά το Μουντιάλ κτλ. Αυτοί οι δύο θα έρθουν μετά από ένα μήνα. Στην προετοιμασία. Δεν ξέρουμε και πότε. Το Μαρόκο βλέπω να πηγαίνει ψηλά, ας πούμε. Πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή. Άρα στην προετοιμασία θα πάει με τον Γιάρεντσουκ και τον Κλέιτον. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ισπανό της Αλμπαθέντε που είχε πάει γανικός από τον Ολυμπιακό, τον Μετακόρ. Ποιες είναι οι σκέψεις. Σίγουρα είναι σκέψη να πουληθεί. Και μάλιστα υπάρχουν 2-3 καλές προτάσεις για τον Μετακόρ. Αλλά ο Ολυμπιακός σάμπα δεν πουλάει. Άμα βρεθεί η ομάδα να δώσει τα λεφτά που θέλει, θα πουλήσει.
0: Γενικά υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για τον Ολυμπιακό, έτσι. Σιγά σιγά.
1: Πολλά ερωτηματικά, όχι αρκετά. Πάρα πολλά ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει ένα εξάρι σαν παίκτη ποιότητα. Σαν τον Άμπραμπατ. Γι' αυτό και ανανέωσε και ένα χρόνο τον Ντάνι Γκαρσία, να τον έχει σαν δεύτερη επιλογή. Ο Ντάνι Γκαρσία, κοιτάξτε, έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, στα πρώτα παιχνίδια στα προγραμματικά του Champions League, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια 4 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός θα πάει με βάση την περσινή ομάδα. Ας είναι το Φορτούνι και τον δεξιά τον το Μαφαίο, που άλλος είναι ο μοναδικός δεξιός μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Και με αφορμή αυτό που έχει ρωτήσει και κάτι ο Θανάσης, να ξέρεις, για δεξί μπακ. Ρωτάει ότι γιατί δεν παίρνει ο Ολυμπιακός τον Σάλιακα, που είναι και Έλληνας.
1: Ήταν μέσα στις σκέψεις ο Σάλιακα και πώς θα λένε, ο Αλβανός, που παίζει στη Ρίο Άντε. Είναι του Ολυμπιακού και πει στην Ρίο Άβε ο...
0: Ποιος από... Μισό, Βρουσάη. Έχασε και εγώ λίγο... Ναι, κάει και το μυαλό μου και εμένα.
1: Εκνευρίστηκα τώρα γι' αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Βρουσάη είναι... Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καταλήξει σε άλλες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί θα φτάσουμε, ας πούμε, να παραδώσει τη λίστα λίγο πριν τα προκριματικά του Champions League και θα έχει μόνο 4 Έλληνες. Ενώ πρέπει η λίστα να αποτελείται από 8 Έλληνες. Άρα δηλαδή αντί να πας με 25 θα πας με 21. Και αυτό προφανώς και δεν είναι αρέσει, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις και Έλληνες παίκτες, το βλέπουμε τι γίνεται. Περιμένοντας αν αλλάξει κάτι με τον Γιαννούλη, τι θα γίνει με τον Χριστό Γιώργο. Υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, αλλά γενικά ότι υπάρχει δυσκολία. Και θα γίνει με τον Μασούρα, γιατί και ο Μασούρας θα είναι στην προετοιμασία. Δεν θα είναι τη Δευτέρα που ξεκινάνε στο Ρέντι, αλλά θα αναχωρήσει με την ομάδα για την Ολλανδία, γιατί αυτός, όπως και ο Ρέτσος και ο Τζολάκης, έχουν μια λίγο ημερή άδεια, επειδή είπε αγωνίστηκαν στην εθνική ομάδα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Το Γιάρεμτσουκ έχει δοθεί εντολή το ξεκίνημα της προετοιμασίας να είναι στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ο Κάρμο θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέντι, όπως έχουμε πει. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, τι θα γίνει με τον Νόα Καρδιού, με τον Ρόκα. Βλέπω μια αλλαγή του Μαρμόλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει υπογράψει καμία φέγενο και φαίνεται να το ξανασκέπτεται. Πάλι βέβαια τώρα είναι αργά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Κάρμο. Γιατί από την Ιταλία λένε ότι έχει πρόταση από ιταλική ομάδα. Κοίταξε, ανιστοθεί, είναι αριστεροπόδαρο στόπερ. Νομίζω και 24 χρονών μάλιστα μετράει πολύ, έτσι. Προφανώς και είναι μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά φαίνεται ακόμα δεν έχει υπογράψει σε καμία φέγερνο. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μια εβδομάδα, ενώ ήταν σίγουρο ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό, τελικά είπε ότι πάει στη φέγερνο. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε και εκεί τι θα γίνει. Όχι ότι δεν περιμένουμε τίποτα με τον Μαρμπόλ. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Κάρμο, τελείωσε με τον Στόπερ και ψάχνει τώρα να ρίξει το πόδι από τον Στόπερ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς. Αν υποκύψει ο Ολυμπιακός τα 6 εκατομμύρια των οδηγών, αν κατέβουν αυτοί, αν ανέβει λίγο αυτός κτλ. Και τι θα γίνει και με τον Σάνιτς. Και αυτό είναι σε εκκρεμότητα. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να λυθούν. Θα πρέπει να λυθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είδατε. Τα έχουμε πει παραπέντε. Τα λένε και μισή μερικοί. Προχωράμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Intervention Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Βαθυνόματα που χαλάζει, τέλος.
3: Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος του ελληνικού ποδόσφαιρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε και δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού που χαιρετά τον Τάκη Γκόνια, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Πρώτος στόχος των πυριωτών για την ενίσχυση στα χάφη είναι ο διεθνής Μαροκινός χάφ με Ολλανδικό διαβατήριο Σόφιαν Άμπραμπατ, ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ρεάλ Μπέτις. Ένα ακόμα χάφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνκος Ντουάρτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Απομακρύνεται η περίπτωση του Μάριου Βρουσάη για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση του Μαφέ, όπως αναφέρει ρέκορντ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ των Ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμε Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στην Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ούριελ Λούχτ. Ο Αστέρας Άκτορ ήρθε σε συμφωνία με τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες. Το προσκήνιο για τους αρκάδες η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10 Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς, στη 1 Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Ο Σέιν Λάρκιν θέλει να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσέ και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
3: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο
9: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Τρίτη περίοδος θα λέγαμε. Λοιπόν, και μια και είπα τρίτη περίοδο, πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη για την μπασκετοκουβέντα που κάνουμε συνήθως τέτοιες ώρες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Να συμφωνήσουμε ότι έχω φάει πάγκο, έτσι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Τρίτο δεκάλεπτο, φαντάσου πόσο πίσω είμαι.
0: Τρίτο δεκάλεπτο όμως είναι πολλές φορές και το κρισμότερο.
1: Και όπως λένε, δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά ποιος το τελειώνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τι βλέπω? Βλέπω δημοσιεύματα από το πρωί που εμπλέκουν το Λάρκιν με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, okay.
0: Ουσιαστικά ότι και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να αφήσει την, να παραιτηθεί από τις οικονομικές του απαιτήσεις με την, που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές. Τούρκοι το βγάζουν αυτό το ρεπορτάζ. Και είναι έτοιμος να πάει στην ομάδα του Σάρας.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν αυτό είναι καλό ή κακό για το Σάρας. Αν και έχει δείξει ότι θέλει έναν παίκτη ο οποίος να έχει εμπειρία. Θυμήσου ότι και φέτος πήγε με τον Ντεκολό. Αλλά βέβαια ο Ντεκολό είναι ένας άλλος παίκτης σε σχέση με τον Λάρκιν. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Να σου πω κάτι. Ο Λάρκιν είναι ένα τεράστιο όνομα. Έχει μια απίστευτη διαδρομή που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει, διαγράψει κτλ. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χρόνος περνά για όλους μας. Δηλαδή ο Μίσιτς, ας πούμε, γιατί όταν το καλοκαίρι συζητήθηκε το όνομά του για τον Ολυμπιακό, πέρυσι το καλοκαίρι, και βγήκα και έγραψα ότι παιδιά δεν μου λέει κάτι ο Μίσιτς για τον Ολυμπιακό. Πέσα να με φάνε. Μα ο Μίσιτς πέρασε μια χρονιά που ήταν άοσμος, άχρωμος και άγευστος. Γιατί και αυτός μεγαλώνει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο Λάρκη δεν είναι στην πρώτη νιώτη, ότι πλέον οι άμυνες τον έχουν μάθει. Βεβαίως είναι πάντα ένα μέγεθος υπολογίσιμο, όπως κάθε παίχτης αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τη διαδρομή του. Λέω όμως ότι αν συζητάμε για τη Φενέρμια και το έθεσε στο θέμα, νομίζω ότι φέτος εντυπωσίασε την Ευρωλίγκα με την απόκτηση του Χόρτον Τάικερ, ο οποίος ήταν ένας παίχτης που, ρε παιδί μου, έκανε τη διαφορά, έτσι, και έπες ότι κοίταξε, πολύ καλά δουλεύει το σκάουτινγκ της Φενέρ.
0: Και δεν σταματιόταν, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο να τον κόψεις αυτόν τον παίχτη.
1: Τι λες τώρα? Είναι από τους παίχτες που έχω δει σπάνια, τον Μακίσικ να τον περνάνε και του Γόκαφσα σταματημένους. Πολλές φορές έχουν νικηθεί στην άμυνα, έτσι μην μπερδευτεί κανείς. Αλλά με τέτοια ευκολία το έκανε να φαίνεται εύκολο. Λέξε, έτσι, το έκανα να φαίνεται εύκολο μάλλον. Το έκανα να φαίνεται εύκολο, Τάκερ. Γι' αυτό λέω ότι όταν έχεις βρει αυτόν τον παίχτη, ποια η αξία και ποια... Εντάξει, βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο άλλος παίζει και σαν Τούρκος, έτσι. Μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν θα πήγαινα στο Λάρκιν σε κάθε περίπτωση, για να το... μην το μακρηγορήσουμε. Αλλά ξέρεις, τώρα αποσπασματικά, και επειδή είναι και περίοδος μεταγραφών και θα ακουστούν πολλά ονόματα, μην ξεχνάς ότι είναι και ο Μάικ Τζέιμς στην αγορά, θα παίξουν ονόματα διάφορα, όχι θα πάνε να τον πάρει ποτέ ο Ζωτάρουνας, θα παίξουν διάφορα ονόματα, είναι η αγορά γεμάτη, οι ομάδες έχουν λεφτά και κυρίως έχουν διάθεση να δαπανίσουν χρήματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι μας περιμένει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και σε επίπεδο εγχώριας, έτσι, δραστηριότητας. Γιατί πλέον στην αγορά δεν βγαίνει μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, βγαίνουν και οι δικέφαλοι, οι δύο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΡΕΝΟ, βγαίνει και ο Άρης, οπότε θα έχει τσόγο η όλη ιστορία. Και θα έχει και ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή περίοδος. Υπάρχουν οι κλασικοί λάτρεις των μεταγραφών, έτσι, της περίοδου των μεταγραφών, που εδώ που τα λέμε, τώρα παίζουν όλα, έτσι, εδώ είναι τι θα χτίσεις. Και όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, έρχεται τη στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ποιους θα πάρεις, είναι και ποιους θα αποχωριστείς. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον το διάστημα από εδώ και πέρα. Έτσι κι αλλιώς μέχρι 30 του μήνα, μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας, οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν, να ανακοινώσουν παίκτες. Οπότε ο Ιούλιος αναμένεται ιδιαίτερος καυτός, Γιώργο μου, για να δούμε ποιοι θα πάνε πού. Γιατί ξέρεις, τώρα είναι ακόμα περιπτωσιολογία, μεταγραφολογία, συζητήσεις. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να βγαίνουν και πράγματα στον ορίζοντα.
0: Στο μεταξύ, Γιώργο, ο φίλος μας ο Γιάννης σου κάνει μια ερώτηση. Θέλει να ρωτήσει τη γνώμη σου για τις δηλώσεις του WOCAP. Ότι θα πάει εκεί που τον σέβονται. Κάτι τέτοιο πρέπει να είπε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει.
0: Δεν το έχω δει, η αλήθεια είναι.
1: Όχι. Καταρχήν, πού να πω εγώ, γιατί θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Καμία περίπτωση. Νομίζω καταρχήν ότι έχει συμβόλαιο, αλλά. Δεν έχω την αίσθηση ότι. Ας μας πει ο φίλος τι ξέρει που δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει θέμα εγώ κάπου τώρα, γιατί εσύ ήταν παιδιά. Καταρχήν, είναι ένας από τους ανθρώπους που απολαμβάνει τις απόλυτες εμπιστοσύνες και του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού συνολικά. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Γιάννης. Πώς μιλάει για άλλο παίχτη, ας το εξηγήσει.
0: Είχε κάνει μια συνέντευξη, στην οποία λέει πως τον ρώτησαν πως έχοντας γνωρίσει την επιτυχία στην Αθήνα, είναι αυτό το μέρος που θα ήθελες να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα. Και λέει, δεν θα το έλεγα αυτό, θέλω να πω μας αρέσει εδώ, αλλά πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα μας αρέσει πολύ εδώ, αλλά το να κερδίσει το σεβασμό από το σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν. Οπότε ναι, μας αρέσει εδώ.
1: Αυτό προκύπτει ότι φεύγει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι.
1: Όχι, νομίζω ότι. Αυτό που λέει είναι, αν καταλαβαίνω καλά, αν μπορώ να το μεταφράσω, ότι είμαι εδώ γιατί με σέβονται. Αν σταματήσω να με σέβονται, θα σταματήσω να είμαι εδώ. Ότι δεν είμαι δεδομένος πουθενά, αλλά εδώ έχω βρει το σεβασμό. Και προφανώς και έχει βρει το σεβασμό. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί ποτέ θέμα εγώ κάποιον Ολυμπιακό. Και αν θες τη γνώμη μου, είναι πολύ δύσκολο να κλείσει αλλού την καριέρα του ο Θωμάς. Αφενός γιατί απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του οργανισμού, αφετέρου γιατί νομίζω ότι και αυτός έχει βρει εδώ πέρα την ιδάκη του, και επίσης μην ξεχνάμε ότι και ο Σέλνας δεν τον αφήνει να φύγει. Αλλά δεν τέθηκε ποτέ θέμα εγώ, κάπου νομίζω ότι είναι... Ξέρεις, καμιά φορά είναι και ο τρόπος που πολλές φορές θέλουμε να πούμε άλλα και βγαίνει κάτι άλλο, αλλά ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα εγώ, κάπου, δηλαδή είναι... τζάμπα χρόνο ραδιοφωνικός που εξοδεύουμε. Όπως πάντως γενικώς ο Ολυμπιακός φέτος, παρότι δεν θα κάνει γενικευμένη έτσι αναδόμηση, δεν έχει λόγο, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, θα υπάρχουν και θα δούμε, δηλαδή δεν βγαίνουν όλα τα κουκιά.
0: Εγώ αφήνω, η αλήθεια είναι, και ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας έκπληξης. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, άμα θες να με βοηθήσεις. Εννοείς για τον Dorsey.
0: Όχι, κυρίως για τον Dorsey νομίζω, δεν νομίζω να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό τόσο εύκολα.
1: Εύκολο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, για να μην την ξαναπατήσει όπως με τον Σλούκα, επειδή έχει κυκλοφορήσει και πολύ το όνομά του, θα πάρει τα μέτρα του όσο αυτό είναι εφικτό να γίνει. Αν από την άλλη μεριά, το οποίο Dorsey, ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είμαι εδώ. Δύσκολα του καρφώνει στο δελτίο στο ταβάνι που λέγαμε παλιά, έτσι, παλαιότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι σε πρώτο χρόνο. Εγώ επιμένω ότι δεν ταιριάζουν με τον Μοντέρο, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσει ο Μπαρτζόκας. Αυτός έχει την ευθύνη, και προφανώς και το έχει μελετήσει, ότι ναι, βάζω δύο παίκτες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, προσεγγίζουν το παιχνίδι μέσα από την ενέθεση με διαφορετικό τρόπο. Πάντως στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι χαρούμενοι για όσα κάνει ο Μοντέρο στην Ισπανία, έτσι.
0: Εντάξει, αυτή η σειρά που κάνει απέναντι στην Μπαρτσελόνα είναι απίστευτη πραγματικά.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, για να μην τρελαίνεστε κιόλας, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα αυτό που θα πω, αλλά αντίστοιχα και καλύτερα πράγματα έκανε πέρυσι τέτοια εποχή ο Σόρτς με την Παρή. Δεν ακούμπησε, έτσι. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω. Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι αντίστοιχη σειρά έκανε ο Σόρτς με την Παρή. Πράγματα και θαύματα έκανε πέρυσι. Διέλυσε τα πάντα. ήρθε στον Παναθηναϊκό, πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί με τον Μοντερό. Απλά λέω το ότι αυτό που κάνει ένα παίκτη σε μία ομάδα δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι μπορεί να το κάνει παντού. Πρέπει να είναι οι συνθήκες, πρέπει να είναι οι δομές, πρέπει να είναι διάφορα πράγματα που να λειτουργήσουν θετικά. Και επειδή μπορεί κάποιος να πιστεύει και να μην είναι και κατά ανάγκη έξω από την αλήθεια αυτό που πιστεύει, ότι ξέρεις, αν είχε διαφορετική μεταχείριση, να ήταν και διαφορετικός ως προς την προσφορά του Σόρτς. Αλλά βλέπεις ότι και ο ερχομός του ο Μπράντοβιτς, το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν, δεν άλλαξε την σκέψη είτε του Παναθηναϊκού είτε του Σόρτς ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος αυτή τη στιγμή είμαι στην κεντρική σκηνή για να πάρει τις αποφάσεις. Θα σου πω ότι σε μια εποχή που ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως θα χρειαστεί playmaker, γιατί εγώ επιμένω ότι δεν θα πάει με αυτούς που έχει

0: Άρα λοιπόν, ναι μεν ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό χαμογελάνε για τις εμφανίσεις του Μοντέρο και πολύ καλά κάνουν, αλλά να το δούμε να συμβαίνει και σε, στο επίπεδο το φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού που θα είναι άλλα τα δεδομένα, άλλη πίεση, έτσι, και ενδεχομένως και άλλη ρόλη. Γιατί στη Βαλένθια παίρνει την μπάλα και κάνει την κουστάρια. Στον Ολυμπιακό φαντάζομαι ότι δεν θα είναι έτσι. Θα τα δούμε βεβαίως.
1: Νομίζω είναι δύσκολο ο Γιώργος Μπαρτζόγας να το κάνει αυτό, γιατί παίζει τελείως διαφορετικό στυλ από αυτό της Βαλένθια.
0: Και είναι και διαφορετικές ομάδες. Είναι άλλο να έχεις δίπλα σου τους παίχτες που έχεις σήμερα ο Μοντέρο και άλλο να έχεις δίπλα σου παίχτες όπως είναι ο Φουρνιά, όπως είναι ο Βαζέγκοφ, οι οποίοι, ο Ντόρσεϊ, έτσι, αν θα συνυπάρχουν στην ίδια πεντάδα, το βλέπω θεωρητικά απίθανο, αλλά λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα, πρέπει να προσεγγίσεις διαφορετικά το παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι, ξέρεις, θέματα που πρέπει να λυθούν μέσα στον οργανισμό. Προφανώς και δεν μπορείς να βρεις 15-16 κομμάτια που να ταιριάζουν τέλεια. Προφανώς και κάποιο κομμάτι θα θέλει να το λιάνεις λίγο στις γωνίες για να είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξει και θα κολλήσει καλά. Και προφανώς οι προπονητές αυτή τη δουλειά κάνουν όλο τον χρόνο και την κάνουν καλύτερα από εμάς που το συζητάμε. Αλλά είναι προφανές ότι επίσης ότι υπάρχουν παίχτες που είναι πολύ ταιριαστοί και παίχτες που μοιάζουν να μην ταιριάζουν τόσο. Δηλαδή ο Μακιντάρη είναι παίχτης Μπαρτζόκα. Καθαρά, χωρίς δεύτερες συζητήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς τίποτα. Ο Μοντέρο δεν είναι παίχτης Μπαρτζόκα. Όπως δεν ήταν και ο Ντόρσεϊ παίχτης Μπαρτζόκα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει με υποχρεωτικά. Απλά λέω ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η εξίσωση σε σχέση με παίκτες όπως είναι ο Μακιντάρη που μπαίνει και μπορεί να κολλήσει από την πρώτη στιγμή, έτσι.
1: Να ρίξω μια εικασία για το Μακιντάρη που πραγματικά δεν το έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό, έτσι. Δεν θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη αντί του Σόρτ στον Παναθηναϊκό της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε?
0: Κοιτάξτε, ο Μακιντάρη νομίζω ότι επειδή παίζει με τον τρόπο που παίζει μπορεί να κολλήσει σε κάθε ομάδα. Γιατί είναι, να σου πω κάτι, είναι σαν τον, όχι ότι είναι ίδιο το παιχνίδι τους, αλλά είναι η ίδια η λογική τους, είναι σαν τον Τζόσεφ. Είναι δηλαδή ένας point που παίζει όχι ξεκινώντας από το να παίξει για την πάρτη του, αλλά ξεκινώντας από το να παίξει για την ομάδα. Αυτό πάντα σε κάθε ομάδα, σε όλες τις συνθήκες, είναι μια χρήσιμη διαδικασία να υπάρχει. Μπορείς να το βρεις πάντα, όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν το βρίσκεις, δεν τα αφήνεις ρε φίλε, τι να σου πω. Πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, θα τον έβλεπα και στον Παναθηναϊκό, θα τον έβλεπα και στον Ολυμπιακό, θα τον έβλεπα και στη Φενέρ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα παιδιά που μπορεί να κολλήσει παντού. Δεν σημαίνει ότι παντού θα πάει και θα σαρώσει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Το αν θα πετύχει ή όχι είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπορεί να έρθει και να μην κολλήσει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χαρακτηριστικότερη περίπτωση από το Σίγμα. Τον οποίο κάθε φορά που μετέβαινε έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το παιδί μένει στην ταπεινή Άλμπα ενώ θα μπορούσε να κολλήσει οποιαδήποτε ομάδα. Πήγε στον Ολυμπιακό, δεν ακούμπησε την μπάλα. Οι συμπαίκτες του στο ρεπορτάζ που έκανα μου έλεγαν ότι όσο μπάσκετ ξέρει ο Σίγμα, ξέρουμε όλοι άλλοι μαζί. Ότι στην προπόνηση κάνει μαγικά πράγματα. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Γιατί και πώς, άντε να μου πεις. Βεβαίως είχε την ατυχία να έρθει την εποχή που έφυγε για το NBA ο Βεζέγκοφ και πολλοί θεώρησαν ότι είναι ο Αντιβεζέγκοφ που δεν ήταν. Αλλά αυτό ήταν μια τεχνική λεπτομέρεια. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτως ή άλλως και αυτός δεν έκανε κάτι. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που να δικαιολογεί την ύπαρξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ήταν ένα από τα περίεργα, με την έννοια ότι ένα παιδί που είχε δείξει δείγματα γραφής, και αυτό το λέω γιατί ξανά είπα πολλά καλά για τον Μακιντάρη, δεν σημαίνει ότι έχει συμβόλαιο επιτυχίας με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ότι είναι καλή μεταγραφή είναι προφανέστατο. Αλλά το αν θα βγει, αυτό θα φανεί στην πράξη.

0: θα ταιριάξει με τους παίκτες του. Ο Μακιντάρης τώρα έτσι.
1: Ωραία, να κλείσουμε κιόλας με την ερώτηση του φίλου μας του Γιάννη εδώ. Γιατί, για τον Μακιντάιρ, για ποιο λόγο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, μιας και η σεζόν του έχει τελειώσει εδώ και δύο εβδομάδες.
0: Μέχρι τις 36 δεν μπορεί να ανακοινώσει κανένα παίχτη Ολυμπιακός.
1: Μέχρι τις
0: 30 του μήνα.
1: Α. Ωραία.
0: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, αλλά δείχνει και έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας του οργανισμού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προπονητή αλλά δεν έχει ανανεώσει. Έτσι. Θα ανανεώσει ο Μπαρτζόκας χωρίς δεύτερη σκέψη. Απλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει ανακοινώσει. Δεν έχει ανανεώσει. Θα προηγηθεί ο Μπαρτζόκας. Υπάρχουν άλλοι πριν το Μακιντέρ. Δεν καταλάβεις, υπάρχει και μια ιεραρχία που λέμε, μια επετηρίδα, η οποία δεν θα παραβιαστεί. Για λόγους ηθικής τάξης, όχι ουσίας.
1: Υποθέτω, νομίζω πρώτα θα ανακοινωθεί η ανανέωση του Μπαρτζόκα, μετά ο Μακιντάιρ και μετά ο Μοντέρο, παράδειγμα.
0: Ξεχνάς άλλη μια ανανέωση.
1: Του Παπα-Νικολάου. Ναι.
0: Είπαμε, οι οργανισμοί είναι ισχυροί και όταν σέβονται αυτά που πρέπει να σεβαστούν. Και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που σέβεται. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν σέβεται, μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, θα προηγηθεί ο Μπαρτζόκας, θα ακολουθήσει ο Παπα-Νικολάου και μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι, αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων και αυτή πρέπει να είναι η λογική σειρά των πραγμάτων.
1: Ο Μανώλης τον Αξί ρωτάει αν θα κράταγε τον Τζόζεφ και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί η αλήθεια μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Με κλειστά μάτια, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί. Με τέσσερις κοντούς, ο Τζόσεφ δεν έχει ανάγκη από χρήματα για να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει στην άκρη, έχουμε όλοι μαζί, εμείς που είμαστε στο σταθμό, αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που δεν μας ακούνε. Οπότε παίζει γιατί γουστάρει, θέλει να παίζει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχει στον Ολυμπιακό. Τώρα, ότι θέλουν να τον κρατήσουν στον Ολυμπιακό, θέλουν. Δεν είναι τόσο εύκολο να τον πέσουμε, γιατί σου ξαναλέω, καταλαβαίνει και αυτός ότι είναι τέταρτος, έτσι, αν βάλουμε Μακιντάρη, Μοντέρο και εγώ μπροστά του. Οπότε πόσος χρόνος του μένει για να παίξει. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι θα τον κράταγα, θεωρώ για μένα ότι είναι ο παίχτης που ήταν το κλειδί για να αλλάξουν όλα προς το καλύτερο για τον Ολυμπιακό και να πάρει δύο τίτλους. Δεν ήταν ο MVP, ήταν ο παίχτης που έδωσε αυτό το συνένα. Το Αντουάν που λένε και οι Γάλλοι. Αντεμεγαλικά σε χαιρέτησα, τι άλλο θέλει.
1: Τέλεια, τέλεια. Γιώργο,
0: καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Τα είπαμε όλα τα μπασκετικά. Καταλαβαίνετε τώρα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε όλοι για όλες τις ομάδες για σκληρό ροκ. Γιατί οι μεταγραφές θα αρχίσουν, οι ανανεώσεις θα ανακοινωθούν. Και μετά να δούμε με ποια σειρά. Λογικά η σειρά που θα γίνει θα είναι στον Ολυμπιακό τουλάχιστον Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου, Μακιντάιρ, Μοντέρο και μετά ο αντικαταστάτης του Πίτερς. Πάμε.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι. σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisatv.gr.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 1.30.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εγκληματική οργάνωση με ρευματοκλοπές εξαρθώθηκε από τις αρχές μεταξύ των πελατών και δύο γνωστά πολυτελή εστιατόρια της παραλιακής. Έχει σημειωθεί δικογραφία για πάνω από 100 άτομα, ενώ έχουν γίνει και 5 συλλήψεις. Η ζημιά για τον ΔΔΕ υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, είπε ο Πρωθυπουργός. Μπούρδα χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του ο Νίκος Σανδουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Την αποχώρησή του από το κίνημα, από το κίνημα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο που το κόμμα είπαν και ο πτέρυρχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στο επίκεντρο το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ψηλά στην ατζέντα και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Καύσωνα σπλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στη Γαλλία. Συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται νεκροί στη Γερμανία. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία. Κόκκινος αναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών Ρώμη και Μιλάνο.
9: Στον καιρό, άστατος ο καιρό στα επιρωτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Goal!
11: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Στο μεταξύ πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί πλησιάζει η 27η του Ιούνιου. Πλησιάζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μιχάλη Ζαμπίδη και Floyd Mayweather. Ο Mayweather έφτασε στην Αθήνα το πρωί, σήμερα το πρωί, και προετοιμάζεται σιγά σιγά για την για τον αγώνα τους εντός ρινγκ.

Ενώ παράλληλα έχουμε και την είδηση πως η Arsenal έκανε μια διερευνητική κίνηση για τον Χρήστο Τζόλι, χωρίς βέβαια η απόκτησή του να αποτελεί προτεραιότητα.

0: Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα βγαίνει ο Νίκος Συρίγος. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Νίκος Συρίγος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε στην,
1: ό,τι θέλετε,
0: στο σημερινό κομμάτι. Να ξεκινήσουμε λίγο με το... Εντάξει, έχουμε την εποχή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τις αποχωρήσεις σιγά-σιγά.
1: Ναι, για να διαμορφωθεί το ρόστερ πρέπει να φύγουν πρώτα κάποιοι αθλητές. Έφυγε ο Φαρίντ, ο οποίος έρχεται μεσούς στη σεζόν, πρόσφερε ό,τι περισσότερο μπορούσε στην ομάδα. Έφυγε ο TJ Shorts, που για μένα, το έγραψε και όλα στα social media, είναι το μεγαλύτερο what if, δηλαδή τι θα συνέβαινε αν ήταν άλλη διαφορετική αντιμετώπιση του, αν θα μπορούσαμε να τον ταιριάξει ο Παναθηναϊκός με κάποιους στο σύστημά του κάπως αλλιώς. Και επίσης ο τρόπος που φεύγει ο TJ Shorts κερδίζει, έχει κατέκτησε το σεβασμό όλων μας και με την προσπάθεια που έκανε μέσα στο γήπεδο. Ένας παίκτης που είχε άλλες προσδοκίες από την ομάδα και η ομάδα άλλες προσδοκίες από αυτόν, αλλά ένα χρόνο τώρα έδωσε κάθε φορά που έμπαινε ό,τι είχε για τον Παναθηναϊκό, και αυτό νομίζω το κατάλαβαν όλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι στους τελικούς ήταν σε μια ιδιομορφία το συμβόλαιό του, δεν ήταν απόλυτα καλυμμένος, όμως δίστασε ποτέ να μπει και να τα δώσει όλα για την ομάδα με όποιον κίνδυνο εγκυμονούσε αυτό.
0: Θα σε πάω βέβαια και στην αναδρομή που έκανε η ίδια η EuroLeague,
1: ναι.
0: Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, διότι ανέβασε ένα βιντεάκι δείχνοντας ουσιαστικά την πεντάδα του Τριφυλιού, η οποία λήγησε την Μπαρτσελόνα το 2011, στο τρίτο παιχνίδι συγκεκριμένα. Η πεντάδα αυτή είχε, αν θυμάμαι καλά, Διαμαντίδη, Καλάθη, Τσαρτσαρί, Βουγιούκα και Σάτο. Δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, είναι εντάξει. Απόλυτη νοσταλγία νομίζω.
1: Ναι. Είναι, γενικά τώρα με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, γενικότερα όλος ο οργανισμός, διανύει μια περίοδο νοσταλγίας, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να σταματήσει και, όπως είπε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, να κοιτάξουμε το παρόν και το μέλλον, γιατί ουσιαστικά οι ομάδες ζουν γι' αυτό. Έχουν το legacy του παρελθόντος, αλλά υπάρχει το παρόν το οποίο πρέπει να χτιστεί για να φέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά, και χθες, ξέρω ότι ήταν όλη την ημέρα στο ΆΚΑ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, η ομάδα χτίζεται, ξεκίνησαν κάποιες επαφές και για μεταγραφικούς στόχους. Έχει κυκλώσει κάποιους παίκτες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και νομίζω ότι αυτούς που έχει κυκλώσει θα αποκτηθούν.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει λίγο τη λογική της λευκής επιταγής.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: οπότε ναι. Τα ποσά δεν θα διστάσει καθόλου να τα δώσει.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό και νομίζω ότι και με την παρουσία του Μπράντοβιτς θα τα πάντα για να πετύχει όλους τους στόχους ο σύλλογος.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κοινωνικοπολιτικό θέμα που θα ήθελες να σχολιάσεις. Να σε πάω και εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και αυτό είναι ολοφάνερο. Είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να διορθώσει τις ανορθογραφίες όλων των προηγούμενων ετών, πάλι με επιδοματικές πολιτικές και διάφορα χατζηλίκια. Εγώ θα πω αυτό που θα επαναλάβω, αυτό που λέω πάντα. Φτάνοντας στην κάλπη, ουδής πρέπει να ξεχάσει τι έχει συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ουδής θα πρέπει να παραμυθιαστεί. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι δικαίωμά του, ούτως ή άλλως. Η ψήφος είναι μυστική, αλλά τουλάχιστον ορισμένα στάνταρ στο μυαλό μας, όλοι ως κοινωνία και ως ψηφοφόροι, πρέπει να τα βάλουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξεχνάμε. Οφείλουμε να θυμόμαστε τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχει κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά με λογικές συμμορίες. Και αυτό θα πρέπει να το θυμηθούμε. Δεν πρέπει να μας το λέει στην κρίση τίποτα από όσα θα συμβούει σε αυτή την τελική ευθεία πριν τις εκλογές.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί έχει καταντήσει να είναι και λίγο το αγαπημένο μας σπορ να ξεχνάμε πριν πάμε στην κάλπη.
1: Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι και αυτό που ποντάρουν όλες οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Κάνουν μια τελική ευθεία, ένα τελικό φωτοφίνις και δίνουν κάποιες παροχές και νομίζουν ότι ο κόσμος παραμυθιάζεται. Κοίταξε, εδώ είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι δεν παραμυθιαζόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Στο μεταξύ γίνεται και ένας μικρός χαμός με τα διαρκείας του ΠΑΟΚ στο κομμάτι του μπάσκετ. Περιμένουν με ανυπομονησία οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά την κυκλοφορία τους. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τα διαρκείας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όταν θα κυκλοφορήσουν θα γίνει πανικός.

Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών κάνει μια κίνηση ματ. Αποκτά την Τίμερμαν, την Έλλην Τίμερμαν, Τίμερμαν, συγγνώμη. Συγγνώμη, στο βόλεϊ γυναικών κάνω λάθος. Στο βόλεϊ γυναικών έχει γίνει αυτή η κίνηση, Ολλανδή κεντρική. Η ίδια πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη Γαλατά Σαράι, κατέκτησε το κύπελο, το Σεβ Κάπ, την περασμένη σεζόν. 27 ετών, ύψος 1,93.

Στο μεταξύ, στο NBA γίνεται ο χαμός πραγματικά μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks και την προσθήκη του, τη μεταγραφή του μάλλον, στους Miami Heat. Βέβαια δεν είναι και λίγα τα χρόνια που έχει περάσει ο Έλληνας forward, ο Έλληνας star στο Milwaukee, 13 σεζόν έχει παίξει. Μάλιστα γίνεται ένας λόγος για το ποιοι παίκτες είναι οι πιο πιστοί στις ομάδες τους στο NBA. Μετά το Milwaukee, μετά την αποχώρηση μάλλον του Αντετοκούμπο από το Milwaukee, οι παίκτες με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στην ίδια ομάδα είναι οι εξής. Ο πρώτος καταρχάς, ο πιο πιστός από ό,τι φαίνεται παίκτης, είναι ο Στεφ Κάρι. Μετά ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ο Στεφ Κάρι έχει παίξει 17 χρόνια στους Golden State Warriors. 14 σεζόν έχει παίξει ο Draymond Green. 13 σεζόν ο Joel Embiid στους Philadelphia 76ers. Ο Devin Booker των Suns 11 σεζόν. Και ο Nikola Jokic στους Nuggets άλλες 11 σεζόν.

Στο μεταξύ δεν ξέρω πόσο σώμα θα πάνε στην Ολλανδία ρε, για προετοιμασία. Βρίσκεται ήδη ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα πάει, ο Αστέρας τώρα πηγαίνει και αυτός Ολλανδία στις 18 Ιουλίου από ό,τι διαβάζω. Ναι, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Στην Ολλανδική πόλη Bergen op Zoom. Κάπως έτσι ονομάζεται η πόλη της Ολλανδίας που θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Άκτορ στην προετοιμασία του.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης ακούει όλη την εκπομπή. Είμαι κολλημένος στους 94,3. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη.

Παράλληλα, ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward Ζακάρι Κάθμπερτσον. Ο συγκεκριμένος παίκτης αγωνίζεται στο 3, ο small forward, ύψος 2,01, 29 ετών.

0: Ο Κάθμπερτσον αγωνίστηκε στη Σαλόν με 12 πόντους και 3,9 rebound μέσω όρο την περσινή σεζόν. Έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έχει πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία στην καριέρα του.
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interbetten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο το 943 Intervet Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρτζης Ιωάννου. Στείλτε μου ό,τι θέλετε στο 6939-943-943. Καλοδεχούμενες όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια. Και σήμερα Τετάρτη μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Πάμε να ξεκινήσουμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Χτυπημένος από το καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκόνια, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Πρώτος στόχος των Πειραιωτών για την ενίσχυση στα χάφη είναι ο διεθνής μπαροκινός χάφ με Ολλανδικό διαβατήριο Σόφιαν Αμραμπάτ, ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ρεάλ Μπέτις. Ένα ακόμη χάφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Απομακρύνει την περίπτωση του Μάριου Βρουσάη για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση του Μαφέ, όπως αναφέρει Ρέκορντ. Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός της Αταλάντα Μάριο Πάσαλιτς βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Και άλλες περιπτώσεις εκτός από τον Ολλανδό Φαν Ντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Ερίτζ Ελουνστότο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του κεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης και το απόγευμα θα βρεθεί στην Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η Τάσκα Μόσχα σε περίπτωση αποχώρησής του, όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Συγγνώμη, η Τσεσεκά Μόσχα βέβαια. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στην Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους, η απόκτηση στόπερ στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Instituto Córdoba, Αλέξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λούχτ. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Αστέρας Άκτορ ήρθε σε συμφωνία με τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες στο προσκήνιο για τους Αρκάδες, η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις 10 Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία-Καναδά, στη 1 Σκωτία-Βραζιλία, Μαροκοαϊτή και στις 4 Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο Σεν Λάρκιν θέλει να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσέ και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές, σύμφωνα με τουρκικά μέσα. Την επιστροφή του διεθνούς εξτρέμ Γιώργου Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο Χάντμπολ Ανδρών.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο κάδρο του Μουντιάλ φυσικά βλέπουμε αγώνες εξαιρετικά ενδιαφέροντες, αν και είναι τώρα τα πρώτα παιχνίδια πριν τα νοκάουτ. Λοιπόν, χαρήκαμε χτες Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί είχαμε τις αμφιβολίες μας μετά το πρώτο παιχνίδι, για να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο πήρε τα πάνω του, πήρε μπρος Μάνο Σταραμόπουλο και έκανε και ένα επιπλέον ρεκόρ καριέρας.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Όντως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βάλει στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ, έτσι, αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος γυρεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Πρώτος είναι ο Καμερουνέος Ροζέ Μιλά, ο οποίος έχει σκοράρει τελευταία φορά σε ηλικία 42 ετών, 39 ημερών, στο 6-1 που είχε ιτηθεί το Καμερούν από τις Σκωτιές στις 28 Ιουνίου του 1994. Έρχεται τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια και 138 ημερών και σκοράρει στο 5-0 αντίον του Ουσμπεκιστάν. Τρίτη θέση είναι ο Μέση, 38 χρονών, 363 ημερών εναντίον της Αυστρίας που σκόραρε ξανά. Μετά έχουμε τον Ολιβιέ Ζιρού το Γάλλο, 36 χρονών και 53 ημερών, που είχε σκοράρει 22 αντίον της Αυστραλίας. Και στην πέμπτη θέση βρίσκουμε τον Νούγκρο Φάζεκας, 34 ετών, 243 ημερών, το 1982 εναντίον του Ελ Σαλβαδόρ. Τώρα, σήμερα ο Αγγλικός...
0: απλά να συμπληρώσω κάτι, φαντάζομαι το γνωρίζεις και θα το έλεγες, ότι είναι και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς, ο άνθρωπος είναι...
1: Ακριβώς, 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Τώρα, ο Αγγλικός τύπος σήμερα ασκεί έντονη κριτική στην εθνική ομάδα για το 0-0 που παραχώρησε στην Γκάνα. Η Σαν λέει, για παράδειγμα, απογοητευτικό 0-0 έφερε η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο Sky τονίζει, υπήρξε έλλειψη επιθετικής απειλής, ενώ αναφερόμενοι στον Τούχε λέει καλό θα είναι να δει ξανά τις επιλογές του, πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο ανάπτυξης, και βγαίνει και ο παλιός διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής Άρσεναλ και της Ένωσης Αγγλίας ο Πολ Μέρσο και λέει γυρίζουμε, ας είμαστε ρεαλιστές, γυρίζουμε στην πραγματικότητα, ωστόσο πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Γερμανό προπονητή τον Τούχελ. Τώρα, ενώ ο Παραγουανός Αλμυρών, ο οποίος είχε βάλει το στόμα του και μίλαγε σε ένα συμπαίκτη, είχε αποβληθεί, δεν ίσχυσε το ίδιο χθες για τον Τζουντ Μπέλιχαμ, ο οποίος έβαλε το χέρι στο στόμα, κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, είναι αποβολή, και μίλησε στον αντίπαλό του, τον Τζόρνταν Αγιού.
0: Αυτό απαγορεύεται, δηλαδή να βάλεις το χέρι στο στόμα, όπως συνηθίζουν να κάνουν συμπαίκτες, προπονητές.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό είχε ξεκινήσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Πρεστιάνη, που λέγεται ότι εξύβρισε, θυμόμαστε όλοι, τον Βινίσιους. Δεν ακούστηκε τίποτα, αλλά ο Εμπαπέ είχε πει ότι κάτι υπερατσιστικό και έκθοτε η FIFA το μελέτησε και είπε από εδώ και πέρα όποιος βάζει το χέρι για να μιλήσει, είτε προπονητής είτε ποδοσφαιριστής, στον αγωνιστικό χώρο θα αποβάλλεται. Άρα λοιπόν εδώ δεν αποβλήθηκε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα, η οποία βλέπει ότι δυσκολεύει το θέμα με τον Χούλιαν Άλβαρες, ετοιμάζεται να κάνει πρόταση 130 εκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, η διοίκηση Αντρέα Κομαρίτη προσέφυγε στη FIFA ότι ενώ ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τον παρενοχλεί σε εισαγωγικά, μιλώντας απευθείας με τον ατζέντη του. Να δούμε τι θα γίνει. Και επίσης η Μπαρσελόνα, επειδή σκέφτεται ότι αν δεν προχωρήσει και δεν βρεθεί η λύση να τον πουλήσει Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει ξεκινήσει επαφές με τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, τον παίκτη που διακρίνεται στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Επίσης, στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα, ο Τζέρις Πένς ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε το χέρι του στον Γκανέζο τον Τόμας Πάρτεϊ, πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ. Γιατί το έκανε? Θυμόμαστε όλοι ότι πριν μερικούς μήνες ο Τόμας Πάρτεϊ είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Έτσι λοιπόν ο Σπένς δεν το έχει ξεχάσει, και όταν οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι να ανταλλάξουν χειραψία, αυτός απέφυγε να του δώσει το χέρι του.
0: Μάλιστα. Ναι. Μέσα σε όλα έχουμε και γενέθλια του Μέση σήμερα, έτσι, μπαίνει στα 40, έκλεισε 39.
1: 39, ναι, στα 40, σωστό, ο Λιονέλ Μέση, που είναι μια μεγάλη κορυφαία προσωπικότητα, έτσι, έκτος συνεχής παγκόσμιο κύπελο και αυτός, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μέση με τα 5 γκολ οδηγεί την κούρσα των σκόρες στο παγκόσμιο κύπελο, και ακολουθούν μετά ο Εμπαπέ με το Χόλατ με 4. Ενώ πιο κάτω είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας καταβάλει προσπάθειες μήπως βρεθεί κάποιος από τους χορηγούς που εγκατέλειψαν την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ενισχύσει το ταμείο της Ομοσπονδίας ούτως ώστε να πάρει για προπονητή τον Αντώνιο Κόντε για τα 3 εκατομμύρια που δίνει αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Μαντσίνη τα αποδέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, επειδή ο Κόντε έπαιρνε πολλά περισσότερα στην Νάπολη. Οπότε προσπαθεί να πείσει κάποιον μήπως δεχθεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Chelsea τελευταία στιγμή δίνει μάχη 55 εκατομμύρια προσφέρει για τον Μάρκο Παλέστρα, τον αμυντικό της Αταλάντα, αλλά ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ίντερ. Τώρα θα δούμε τι θα πούν οι διοικήσεις των δύο ομάδων. Επίσης ο Ινφαντίνο, αναφερόμενος στο cooling break που γίνεται και υπάρχει αρκετός θόρυβος ότι βγάζουν λεφτά και η FIFA αλλά και τα τηλεοπτικά κανάλια, λέει κοιτάξτε να δείτε, αυτό γίνεται γιατί είναι ένα καθαρά αθλητικό μέτρο. Δεν μίλησε καθόλου για τα λεφτά όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αθλητικό μέτρο, βρέχει και κάνουν cooling break. Ωραία.
1: Σωστό, σωστό και αυτό. Ναι. Επίσης, μετά από 9 χρόνια που έχει σταματήσει, έχει κρεμάσει τα παπούτσια το Ροναλντίνιο, στα 46 χρόνια επιστρέφει. Είναι ένας από τους επενδυτές της Ραβένα, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας. Παράλληλα όμως θα αγωνίζεται κιόλας. Οπότε άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει και να αγοράζει διαρκεία εισιτήρια της Ιταλικής ομάδας. Ακριβώς. Και η Orlando City είναι πολύ κοντά για να πάρει τον Μεξικανό Σαντιάγο Χιμένες από τη Μίλαν, καθότι ο ποδοσφαιριστής, παρότι είχε κοστίσει 40 εκατομμύρια όταν τον πήρε πέρσι από τη Φέγενορ, σχεδόν δεν ακούμπησε την μπάλα. Οπότε θα φεύγει, δηλαδή, όπως είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα πέθανε και η μητέρα του Didier Deschamps, έτσι.
1: Του Didier Deschamps, ακριβώς, και στο παιχνίδι αντίον της Νορβηγίας, στην Εθνική Γαλλία, στα κουτσάρι το δεξί του χέρι, ο Γκι Στεφάν. Και βεβαίως να συλληπιθούμε την οικογένεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε σήμερα σε ηλικία 54 ετών, έχοντας αγωνιστεί σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Ηρακλή, Χιχών, Πανηλιακό, Μεσίνα, Κροτόνε, δύο φορές στην Εθνική Ελλάδα σε ένα γκολ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια ιδιαίτερη είδηση. Να δώσω το μικρόφωνο στον Θέμη Παλιούρα, γιατί θα αναφερθεί σε έναν μεγάλο διεθνή ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, Θέμη, τι έγινε?
1: Καλό μεσημέρι για εμένα, Ζέτα. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια ανάρτηση στα social media, συγκεκριμένα στο Instagram, όπου αναφέρει πως τίθεται εκτός από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Θα διαβάσουμε αναλυτικά το τι αναφέρει. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Αφήνει, λες, πάντως μια νυχτή. Δηλαδή στο Nations League δεν θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, στα άμεσα παιχνίδια. Αφετέρου, ίσως να αφήνει και μια ανοιχτή πόρτα αναφορικά με το μέλλον, ας πούμε, στα προκριματικά του Euro.
2: Θα το δούμε, Ζέτα, θα το δούμε. Από ό,τι γράφει πάντως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σίγουρα τις επόμενες υποχρεώσεις είναι εκτός μέχρι νεωτέρας. Mm-hmm. Μέχρι να μας ενημερώσει για το αντίθετο.
0: Να δούμε και τις...
2: Περίεργη, πολύ περίεργη απόφαση.
0: Περίεργη απόφαση, ναι. Να δούμε τις αντιδράσεις της ΕΠΟ. Προφανώς θα υπάρχει μια ανακοίνωση.
2: Ο Κωνσταντέλιας πάντως λέει ότι έχει τη στήριξη της ΕΠΟ και την ευχαριστεί γι' αυτό. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ. Έγινε. Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, είδηση η βόμβα προφανώς. Η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να τεθεί εκτός των επόμενων υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας έθεσε αυτόν εκτός, αναφερόμενο στην προσωπική του ζωή και σε μία επιλογή που έκανε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, στον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Βαριά μέρα σήμερα και για τον Ολυμπιακό και για όλο τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί χτυπημένος από καρκίνο έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνια στα 54 του.
1: Ναι, ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Δυστυχώς, μετά τον Άτζα, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή. Ένας παίκτης, ο οποίος για την εποχή του ήταν πολύ προχωρημένος, θα έλεγα. Mm-hmm. Εκεί τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ήρθε στο

0: απόγευμα.
1: Ναι. Πάμε τώρα στα πεζά, τα ανθρώπινα, τα εν ζωή, πάμε στα μεταγραφικά. Αυτός ο Άμραμπατ που διαβάσαμε σήμερα και τον αναφέραμε στο δελτίο, περί τίνος πρόκειται?
0: Πρόκειται μια περίπτωση την οποία την έχω αναφέρει εδώ και 2 μήνες στο χελάκι. Ότι πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πρώτος, παραμένει πρώτος στη λίστα του με τη Λίμπαρ. Όταν μιλάω με τη Λίμπαρ για εξάρι, για κλασικό εξάρι, είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο αδερφός του παλιπαίκτη Τσάικ, ο οποίος ανήκει στη Φενέρ και αγωνίστηκε δανεικός με τη Μορφή, αγωνίστηκε δανεικός στην Μπέτις φέτος. Είχε μια καλή χρονιά, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τραυματισμό που τον άφησε λίγο πίσω. Αν θυμάσαι, εχθές ή προχθές σου είπα ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίκτη από το Μουντιάλ.
1: Ναι, έτσι δεν είχαμε πει. Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Άμραμπατ, φυσικά είναι κι άλλος ένας και μιλάμε για χαφ, έτσι. Δηλαδή, ο χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ ψηλών προδιαγραφών. Γι' αυτό και κοιτάνε στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό το θέμα, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Άμραμπατ ανήκει στη Φενέρ, η οποία θέλει να τον πουλήσει πρώτον, και δεύτερον ότι ο Άμραμπατ έχει, γιατί δεν αντέχει το συμβόλαιό του, έχει ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, περίπου στα 5 εκατομμύρια. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, όπως είχα πει και τότε, στο χελάκι, υπάρχει ένα πλεονέκτημα του Ολυμπιακού γιατί αφορά τον Άμραμπατ, ότι είναι φίλος και συμπαίκτης με τον Ελ Καμπί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου που είναι και τώρα στο Μουντιάλ. Οπότε μπορεί να παίξει το ρόλο του αυτό, ξέρεις, ζέτα στις επαφές, αν και ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε τέτοια συζήτηση, γιατί προφανώς είναι μια δύσκολη περίπτωση λόγω του συμβολέου που έχει, αλλά και γιατί αυτή η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Οπότε εκεί μπορεί να γίνουν καλύτερες συζητήσεις και πιο ουσιαστικές, αν θέλεις. Πάντως ο Ολυμπιακός, αν όχι οι δύο χάφου, ένας χάφου που θα πάρει, θα είναι, όπως σου είπα, βλέπει πολύ έντονα προς την πλευρά του Μουντιάλ, θα είναι μουντιαλικός παίκτης.
1: Σχετικά με τον Ντουάρτε, σε ποιο σημείο βρίσκεται η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στις δύο πλευρές?
0: Τον Ντουάρτε περιμένουμε τι θα γίνει η εξέλιξη με τον Σμαϊλόβιτς. Αν η Σάντερφιορντ επιμένει στα 6 εκατομμύρια, ενώ αρχικά ζητούσε 5 εκατομμύρια, τελικά δεν έπηκε στα 6, τότε ο Ολυμπιακός θα στραφεί προς τον Πορτογάλο. Στόπερ της Χετάφε, είναι ελεύθερος από τη Χετάφε, είναι 92 ύψος, και νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσει το θέμα του στόπερ, γιατί με τη Λίμπαρ θέλει και τον τέταρτο στόπερ μετά τον Ρέτσο, τον Πιρόλα και τον Κάρμο, να προσθέσει κι άλλον έναν για το κέντρο της άμυνας. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ντομίκος Ντουάρτε, 31 χρονών βέβαια, ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι 22. Υπάρχει μια διαφορά, έχει μεταπολιτική αξία ο Σμαϊλόβιτς. Και γενικά και έχει και ένα, ψάχνει ένα καλό συμβόλαιο ο Ντουάρτε, όπως καταλαβαίνεις είναι το τελευταίο του συμβόλαιο, οπότε είναι λογικό να ζητάει κάτι παραπάνω και πριν υπογραφής και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, έτσι?
0: Όχι, είμαστε εν αναμονή της πρώτης συγκέντρωσης την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε νομίζω ότι 1-2 μεταγραφές ο Ολυμπιακός έτσι έχει κάνει, και στη συνέχεια το μεθεπόμενο Σάββατο, 4 Ιουλίου, η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το Ρότερνταμ, σε ένα προπονητικό κέντρο έξω από το Ρότερνταμ, εκεί που έχει πάει ο Ολυμπιακός και τα 2 τελευταία χρόνια. Και θα έχει ενδιαφέρον ζέτα να δούμε ποιοι θα αποτελούν την αποστολή. Θα είναι σίγουρα ο Γιάρεμτσουκ, ο Μασούρας, ο Στρεφέτσα, που επιστρέφει και αυτός μέχρι να φέρει κάποια πρόταση από την Ιταλία που ακούμε, αλλά δεν έχει έρθει. Οπότε θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ανεβαίνουμε τώρα Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε αυτή την είδηση βόμβα σχετικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Τι έγινε?
4: Καλό μεσημέρι.

0: πραγματικά έχουν παγώσει όλες αυτή τη στιγμή. Έσκασε αυτή η δήλωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν τη διάβασε.
1: Ναι. Τη διάβασε ο Θέμης Παλιούρας, ήρθε και μας το έκανε έκτακτη ενημέρωση, ναι.
0: Ωραία, άρα δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Mm. Αλλά όσο και να τη διαβάζουμε, δεν μπορούμε να την πιστέψουμε.
1: Θέλεις πάντως, επειδή δεν ξέρω για τον ήχο πόσο καλός ήταν, θέλεις παρακαλώ πολύ να τη διαβάσει και πάλι, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, τόσο πολύ σοκαριστικό ήταν.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη, λέει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα να αποκρυπτογραφήσουμε γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα φήμες ότι ο Κωνσταντέλιας σκέφτεται όχι να πάρει μια τέτοια απόφαση, να μείνει λίγο μακριά από την εθνική. Είχαν μάλιστα στις προηγούμενες υποχρεώσεις δεν ήταν παρόν. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι δεν είναι καλές σχέσεις του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε άμεσα να λυθεί. Άλλες φήμες έλεγαν ότι οι προσωπικές του θρησκευτικές πεποιθήσεις του επιβάλλουν να μην συνεχίσει στην εθνική. Τώρα, μιας και τα λέμε όλα, ας πούμε.
1: Ναι. Οι θρησκευτικές.
0: Να πούμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό. Και δεν μπαίνει σε καμία.
1: Ναι, πόσο όμως αντικρούει αυτό με την εθνική Ελλάδα.
0: Αυτό τώρα είναι το θέμα. Δηλαδή, και άλλοι ποδοσφαιριστές ασπάζονται αυτή την θρησκευτική αίρεση, αλλά δεν έχουν απομακρυνθεί από καμία εθνική. Δηλαδή, όταν λέει ότι εγώ θέλω να είμαι κοντά στο παιδί και στο σπίτι με τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει υποχρεώσεις εκτός Ελλάδος. Δεν θα λείπει από το σπίτι. Πόσες φορές χρειάζεται να λείπει με την εθνική ομάδα, η οποία μαζεύεται 2-3 φορές το χρόνο για κάποιους αγώνες και να λείπει, δηλαδή, τόσο πολύ είναι αυτό επιβαρυντικό για την οικογένειά του. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος, Ζέτα. Πρέπει να οδηγηθούμε σε άλλη.
1: Και πάλι δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε μπροστά δικαιολογία την οικογένεια κάτι τόσο ιερό για να απομακρυνθεί από κάτι.
0: Κάτι έπρεπε να πει για να πάρει αυτή την απόφαση. Προφανώς δεν θέλει να θίξει ανθρώπους ή δεν θέλει να θίξει κάποια άλλα προσωπικά του, πιστεύω. Πάντως η απόφαση αυτή, να οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση εξαιτίας αυτού και μόνο το γεγονότος ότι θα λείπει από την εθνική ομάδα κάποιες μέρες, νομίζω ότι είναι ακραίο. Αυτό που βγαίνει τώρα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια τόσο από την ΕΠΟ όσο και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ να αλλάξει την απόφασή του.
1: Α, να μεταπιστεί, μάλιστα.
0: Ναι, αυτό βγαίνει τώρα. Δηλαδή η δήλωση βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Αμέσως υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά. Μήπως και μπορέσουν να τον μεταπίσουν για να μπορέσει να συνεχίσει την εθνική ομάδα, γιατί όπως αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και η εθνική μας ομάδα χάνει έναν τέτοιο παίκτη.
1: Βέβαια λέει στο επόμενο διάστημα αυτή η φράση, οι δύο λέξεις επόμενο διάστημα μπορεί να παραπέμπουν σε κάτι βραχύβιο, δηλαδή με την έλευση ίσως του παιδιού του και λίγους μήνες θα μπορέσει να δώσει ξανά το παρόν.
0: Ναι, εκεί που λέει ότι δεν θα είμαι διαθέσιμο για τις επόμενες υποχρεώσεις.
1: Τις επόμενες υποχρεώσεις. Κεφάλαιο, δηλαδή. Ναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι εννοεί τις επόμενες υποχρεώσεις και όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι μια είδηση βόμβα η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή, είναι πρώτο θέμα παντού όπως αντιλαμβάνεσαι. Και νομίζω μέχρι το βράδυ θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους τους ακριβείς. Οδηγεί το Κωνσταντέλια σε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα. Για πάμε στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, Παναγιώτη μου, να δούμε τι αναμένεται τώρα από πλευράς διαπραγματεύσεων με τους επόμενους στόχους.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται πως οδηγείται στη λύση Τάισον και για τη νέα χρονιά. Κλειδί στην όλη απόφαση φαίνεται να είναι ο προσωπικός του φίλος, ο Αντελίνο Βιερίνια, με μία μικρή μείωση στις αποδοχές του και με έναν άλλο ρόλο στην ομάδα. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή Τάισον συνεχώς και για 90 λεπτά. Mm-hmm. Εκεί που χρειάζεται να είναι χρήσιμος για την ομάδα, πίστηκε ο Λύση. Mm-hmm. Και έτσι φαίνεται πως ο Τάισον θα υπογράψει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα 39 του πλέον, του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι 40 mm-hmm. ο Βραζιλιάνος. Mm-hmm. Κλειδώνει και του Ελουστόντο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Βέβαια εδώ υπάρχει η υποσημείωση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν συνεχίζει στην Ισπανία σε άλλη ομάδα, γιατί δεν θέλει να βρεθεί αντίπαλος με τη Σοσιεδάδ. Mm-hmm. Και μάλιστα εάν τυχόν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τη Σοσιεδάδ, γιατί παίζουν και οι δυο στο Europa League, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην θελήσει να αγωνιστεί ούτε με τα χρώματα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ομάδα του. Mm. Είναι τόσο δεμένος με αυτή την ομάδα, έχει περάσει όλη του την ζωή από τα τμήματα υποδομής, είναι από 10 χρονών μέχρι τώρα στην 32 του, mm-hmm. και δεν θέλει να παίξει αντίπαλος με τη Σοσιεδάδ. Υπάρχει κινητικότητα με τον Χατζηδιάκο, mm-hmm. Είναι σε διαπραγματεύσεις η ομάδα, και επίσης όλα δείχνουν ότι ο Σάντσες θα αποχωρήσει. Δημοσιεύματα από το Μεξικό που λένε ότι θα έχει συμφωνήσει με την Άτλας του Αταλαχάρα. Βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσει και ο ΠΑΟΚ εδώ, mm-hmm. διότι έχει συμβόλαιο με τον Μεξικανό μέχρι το 2029. Mm-hmm. Μέσα σε 6 μήνες φαίνεται ότι ο Σάντσες δεν προσαρμόστηκε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. και θέλει να φύγει, να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα μούθιασμα τώρα, λες διάφορα και το μυαλό όλων έχει μείνει κολλημένο στην απόφαση του
0: Γιάννη. Ναι, είναι ανεξήγητο. Ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με τέτοιο ταλέντο, με τόσο μέλλον μπροστά του, να αποφασίζει αυτή τη στιγμή να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί όταν δεν παίζεις στην εθνική, χάνεις και σε άλλα πράγματα. Δεν προσφέρεις μόνο στην πατρίδα σου. Χάνεις και προσωπικά. Ναι. Ποδοσφαιρική σου εξέλιξη. Έτσι, ναι. Σε βλέπουν πάντοτε.
1: Ναι. Γιατί με την εθνική ομάδα, εντάξει, μπορεί να παίζει με ομάδες εξωτερικού, με τον ΠΑΟΚ και οτιδήποτε, αλλά η εθνική ομάδα αντιμάχεται άλλων εθνικών ομάδων, είσαι στο επίκεντρο, σε βλέπουν, σε τεστάρουν, σε αξιολογούν.
0: Δεν είσαι διεθνής, το λέει όλο αυτό.
1: Ναι, δεν είσαι διεθνής. Πάμε τώρα λίγο στον Ηρακλή. Ο Τσιντώτας κούμπωσε τελικά, έτσι έκλεισε.
0: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Παναγιώτη Τσιτώντα. 33χρονος, με πορεία σε πάρα πολλές ελληνικές ομάδες, στο Λεβαδιακό, στον Μπατ Γιάννενα, στον Ατρόμητο, στον Αστέρα Τρίπολης, υπέγραψε για 2 χρόνια, mm-hmm. να αποτελέσει μαζί με τον Αθανασιάδη το δίδυμο κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή. Χθες είχαμε και την πρώτη ανακοίνωση στα γραφεία του κ. Μονεβασιώτη, φωτογραφήθηκε ο Κίλιαν Καϊμπουέ, Γάλλος mm-hmm. μέσος από την Αμιάν, από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, έρχεται, υπέγραψε και αυτό στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής έβγαλε και ανακοίνωση για τον Τάκη Γκόνια. Εξαιτίας της απώλειας του παλέμαχου από τους Φερσίς, τα 54 του, ο Γκόνιας αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας μας, λέει ο Ηρακλής, και όντως συνδέθηκε με τους Κιανόλευκους, ήταν πάρα πολύ αγαπητός στην Κιανόλευκη οικογένεια. Ο Ηρακλής, ο οποίος έβγαλε αυτήν την συλληπιτήρια ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Για τον Άρη, έχουμε κάτι.
0: Στον Άρη φαίνεται πως έφαγαν πόρτα από την Ινστιτούτο για τον Άλεξ Λούνα. Έκαναν μια πρόταση να πάρουν το 50% των δικαιωμάτων του. Είναι ένας 22χρονος επιθετικός, μεγάλο ταλέντο όπως λένε στην Αργεντινή. Mm-hmm. Η ομάδα του δεν το δέχτηκε αυτό. Έριψε την πρόταση εξαιτίας αυτής της πρότασης που ήταν χαμηλή όπως λένε στην Αργεντινή, στην Ινστιτούτο. Mm-hmm. Γιατί δεν θα συνεχιστεί αυτό το ενδιαφέρον για τον Άλεξ Λούνα, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη, οτιδήποτε υπάρξει, είτε ανακοίνωση ΠΑΟΚ, είτε κάτι που αφορά την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, βγαίνουμε στον αέρα, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 κυρίες και κύριοι, οπότε διακόπτουμε τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, μαζί μας είναι βεβαίως η Intervet, μην ξεχνάς παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Intervet Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: 943 Interveten Sports.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την Βουλή, καθώς ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα τώρα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Πάμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τασούλα. Μια συνάντηση στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Αυτό που είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων. Μάλιστα, όπως επεσήμανε, έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πασόκ. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Πανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το Πασόκ στο Καλέτζι Αχαΐας. Κατά την ομιλία του Νίκο Ανδουλάκη, αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Στο κόμμα Ελλάς, τους τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί επιστήμονες, τεχνοκράτες, στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και νέα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, να πω ότι τομεάρχης εργασίας είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, τομεάρχης οικονομικών ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κώστας Λαγουβάρδος, τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής ο Χάρης Τζίμητρας και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος. Τώρα στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης, ζήτησε συγγνώμη τονίζοντας ότι σας κάλεσε να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Αντίο από το κόμμα είπαν και ο πτέρρχος εν αποστρατεία ο Αθανάσιος Παπανικολάου αλλά και ο γνωστός απόδημος Έλληνας ο Δημήτρης Σαβίδης. Και στην υπόθεση του εντάλματος συλλήψεως για το Qatar Gate του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μπούρδα χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το ένταλμα για το Qatar Gate. Σε συνέντευξη που παρεχώρησε το πρωί στον Sky, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εμπλοκή του και ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Στις χρηστικές ειδήσεις, σήμερα σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας, στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικο συγκεντρώθηκαν απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει. Την ίδια ώρα το πρωί ήταν προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ και η συγκέντρωση των εργαζόμενων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Μάλιστα, στη συνέχεια πραγματοποίησαν και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας, ενώ είχαμε και τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου, την οποία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Έχουμε και υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές της Εύβοιας, περιοχές της Κορινθίας αλλά και περιοχές της Βιωτίας βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Ορείου Πάγου με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 και όχι για 5 χρόνια τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Επίσης, είχαμε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με ρευματοκολοπές από τις αστυνομικές αρχές. Μεταξύ των πελατών είναι και 2 γνωστά πολυτελεί εστιατόρια της παραλιακής. Να πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για πάνω από 100 άτομα, ενώ έχουν γίνει και 5 συλλήψεις. Η ζημία τώρα για τον ΔΔΕ υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε και μία σύλληψη μίας 43χρονης για τις 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η ίδια ομολόγησε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ενώ είχαμε και την σύλληψη ενός 25χρονου από την Ιεμένη, στην οποία προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας
Δίας μετά από καταγγελία μίας 26χρονης, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της λεωφόρου Συγκρού απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από την έρευνα τώρα των αρχών προέκυψε ότι ο συλληφτής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, στο Μεσανατολικό, εκεί όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ψηλά στην ατζέντα, προφανώς, και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον και η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και ολοκληρώνοντας στην Ευρώπη, να πω ότι η Δυτική Ευρώπη, χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πλήττονται από τον καύσωνα. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί. Στην Γερμανία σήμερα σχολεία σε Γαλλία και Βρετανία παρέμειναν κλειστά, ενώ κόκκινος συναγερμός για τον καύσωνα υπάρχει και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΖΑΕ και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Ευαγγέλη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την διάθεση των εισιτηρίων για τη νέα σεζόν. Τι έχουμε, έχει ξεκινήσει?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, έχει ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από σήμερα το πρωί στις 10. Mm-hmm. Η διάθεση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του site της ΠΑΕΑΕΚ. Mm-hmm. Και θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Εβδόμου. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτό που είδα εγώ και με τις πληροφορίες που έχουμε και με βάση τα δεδομένα που μας δίνει η εταιρεία διανομής των εισιτηρίων, φαίνεται mm-hmm. να πηγαίνει ικανοποιητικά. Όπως είπαμε και προχθές, οι ανανεώσεις πήγαν εξαιρετικά, οπότε φαίνεται ότι και από τις πρώτες ώρες της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Οπότε μέχρι τις 23 Εβδόμου θα μπορεί όποιος θέλει να μπει στο site ΠΑΕΑ και να επιλέξει mm-hmm. τη θέση διαρκείας, mm-hmm. η οποία είναι μόνο για το πρωτάθλημα και το κύπελο.
0: Ναι.
1: Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα βγαίνουν με μονωμένα εισιτήρια και θα προηγούνται βέβαια οι άνθρωποι που έχουν τα εισιτήρια διαρκείας για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη θέση.
0: Ωραία. Τι εξελίξεις έχουμε σε αυτά που λέγαμε χθες σχετικά με τον Μπαρίνοφ?
1: Σχετικά με τον Μπαρίνοφ, κάποια δημοσιεύματα στη Ρωσία αναφέρουν ότι η ΤΣΕΚΑ ψάχνει τον αντικαταστάτη του, κάτι που υπάρχει στο ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος, γιατί όπως είπαμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η μεταγραφή και να βρεθεί η σωστή φόρμουλα είναι μόνο να μείνει ελεύθερος ο παίκτης. Mm. Οπότε από τη στιγμή που φαίνεται η ΤΣΕΚΑ Μόσχας να ψάχνει κάποιον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, ίσως και ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να αποχωρήσει, σίγουρα επιθυμεί, αλλά ίσως ανοίγει περισσότερο mm-hmm. ο διάδρομος για να μπορέσει να τον αποκτήσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θέλει η ΑΕΚ, θέλει mm-hmm. ο Μάρκο Νίκολης, το γνωρίζει το ποδοσφαιριστή, γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του, οπότε νομίζω πως αν καταφέρει και βρεθεί η φόρμουλα, δηλαδή μείνει ελεύθερος, η ΑΕΚ θα κινηθεί να τον αποκτήσει όπως και να έχει. Αυτό μας έχουν δείξει δηλαδή οι προθέσεις των Νίκολης και Ριμπάλτα.
0: Πού βρίσκεται το Τρόπαιο?
1: Το Τρόπαιο, μετά τη χθεσινή παρουσία του και τη χθεσινή εκδήλωση στην Άφακτο, σήμερα το πρωί βρισκόταν στην Άρτα, στην κεντρική πλατεία, και το απόγευμα θα βρίσκεται στην Λευκάδα, όπου είναι και θα κλείσει τον κύκλο του προς τα δυτικά της Ελλάδας, και θα πάει, έχει και αύριο δηλαδή, θα βρεθεί και στα Γιάννενα και μετά θα ξανακατεύει προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο το ρεπορτάζ?
1: Κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε αναφέρει και το οποίο αναμένουμε και την επιβεβαίωση της ΠΑΕΑΕΚ είναι για τα φιλικά που έχει κλείσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία. Mm-hmm. Δύο φιλικά έχουν ανακοινωθεί, όχι από την ίδια την ΠΑΕΑΕΚ mm-hmm. αλλά από τους αντιπάλους που θα έχει. Το ένα είναι στις 12 έκτου, όπου η De Graafschap έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ, mm-hmm. όπως και η Samsung Sport στις 29 έκτου, και τα δύο αυτά θα γίνουν στην Ολλανδία. Τα έχουν ανακοινώσει οι αντίπαλοι της Ένωσης. Mm-hmm. Αναμένουμε βέβαια και την ανακοίνωση της ΠΑΕ, mm-hmm. όπου θα μας πει συνολικά ποια φιλικά έχει κλείσει, mm-hmm. με τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, για τις όποιες εξελίξεις και ακόμα τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Για τα επόμενα 3 χρόνια ξέρεις που θα βλέπεις GPL, ε?
1: Ναι, έτσι είναι, έγινε αλλαγή. Ο κύριος Αλαφούζος πλειοδότησε τελικά στα 25 εκατομμύρια φτάνει για αυτή την τριετία το ποσό που θα καταβάλει ο ιδιοκτήτης του Sky στον ΕΣΑΚΕ για τα δικαιώματα του πρωταθλήματος της GPL. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα καλυφθεί αυτό, τι ακριβώς θα γίνει. Να σταματήσει λίγο και η γκρίνια σίγουρα που είχαμε δει να υπάρχει το τελευταίο διάστημα και για την ΕΡΤ. Και φαντάζομαι ότι, όχι ότι μας αφορά εμάς το μπασπέριτος αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιοι θα αναλάβουν να κάνουν τις περιγραφές, γιατί το αθλητικό τμήμα του Sky νομίζω δεν έχει.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Τα άτομα και τα άτομα που είναι και γνωρίζουν και για μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Διαβάζω ότι τα 21 εκατομμύρια θα πάνε στις ομάδες από αυτό το ποσό. Αλλά ναι, πραγματικά πρέπει να γίνει τώρα μία αναδιάρθρωση με ένα καινούριο team, γιατί θα υπάρχει και μία εκπομπή, φαντάζομαι, και άνθρωποι που θα μπορούν να περιγράφουν όλα τα παιχνίδια όπου στην επαρχία, όπου είναι κτλ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα που δεν έχουμε και σπουδαία πράγματα. Καταρχάς υπήρξε ένα αντίο με το Σόρτς, έτσι, αποχαιρέτησε το Παναθηναϊκό.
1: Αποχαιρέτησε και ο ίδιος, τον αποχαιρέτησε και ο Παναθηναϊκός και ο Φαρίντ αποτελεί παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, ο Τιτζέι Σόρτς φεύγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και γενικότερα νομίζω ότι το αποτύπωμα που άφησε μπορεί να ήταν μικρό σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του επίδοση, διότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να παίξει αυτό το οποίο μπορούσε και να βοηθήσει επί της ουσίας τον Παναθηναϊκό με βάση αυτά που είχαμε δει στην Παρή. Θα μείνει ένα τεράστιο ερωτηματικό το ότι ήταν η επιλογή του Αταμάν και ο τρόπος που τον χρησιμοποίησε ή ο Σόρτς δεν μπορεί να σταθεί σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, εφόσον και το ρόστερ δεν ήταν αυτό το οποίο θα πλησίωνε τον συγκεκριμένο παίκτη, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αδυναμίες στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός είχε γενικότερα ένα πρόβλημα στην αμυντική του λειτουργία, οπότε και η παρουσία του Σόρτς το έκανε ακόμα χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν βγάλουμε το αγωνιστικό κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο ήρθε κύριος και φεύγει κύριος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το διάστημα που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό ήταν απολύτως θετικός, απόλυτος επαγγελματίας. Δεν έβγαλε καμία δυσαρέσκεια, δεν έβγαλε καμία γκρίνια, παρότι όλοι αναφέρονταν πολύ συχνά στον TJ Shorts και ο ίδιος γνώριζε ότι σίγουρα δεν ήταν μια καλή χρονιά για αυτή η οποία έζησε στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο και θέλησε να φύγει και το έχει εκφράσει αυτό στους υπεύθυνους της ομάδας πριν καν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή προπονητή και ο Παναθηναϊκός δεν στάθηκε εμπόδιο σε αυτό. Παρότι είχε συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο, λύθηκε χωρίς προβλήματα, χωρίς το παραμικρό, χωρίς ανώς φίλευας περιπτώσεις και σίγουρα σου λέω από αυτή την άποψη το αποτύπωμά του είναι μόνο θετικό.
0: Δεν έχω δει κάτι άλλο σπουδαίο. Αυτό που είδα είναι κάποιες δηλώσεις του Μάκη Αγγελόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στα θέματα της ΑΕΚ, στην Σανέλ Αρένα κτλ. Και φάνηκε ότι είναι θετικός στο να φιλοξενηθεί εφόσον χρειαστεί ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις λέξεις, η ΑΕΚ σε ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι κερδισμένη σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος. Αυτό που μένει είναι να καμφθούν οι αντιστάσεις και οι διαφωνίες των οπαδών. Αλλά καμία ομάδα δεν θα πρέπει να άγεται και να φέρεται με βάση το τι θέλουν οι οπαδοί. Είναι μια εμπορική συμφωνία, θα εξελιχθεί μάλλον σε μια εμπορική συμφωνία όπου η ΑΕΚ θα έχει όφελος από αυτό και θα μπορέσει να κάνει ενέργειες για να ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και ακολουθούν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Λοιπόν και οι οπαδοί της ΑΕΚ, αν θέλουν να το σκεφτούν και από αυτήν την άποψη και να σκεφτούν το ότι και η δική τους ομάδα δεν θα πρέπει να μείνει πίσω και θα πρέπει να ακολουθήσει και να είναι και αυτή ανταγωνιστική. Mm-hmm. Το ότι μπορεί να φιλοξενείται ο Ολυμπιακός για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στη Φανέλα Αρένα, οκ, εντάξει, δεν έπεσε και ζάχαρη στο νερό τώρα, μην τρελαθούμε, και θα συμβεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύν του ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το αίτημα που φέρεται να έχει υποβάλει καλή ο Ολυμπιακός, για να γίνουν τα περισσότερα ματ του πρώτου γύρου, mm-hmm. εκτός έδρας, αυτά δηλαδή τα οποία κανονικά θα ήταν στην έδρα της, mm-hmm. να γίνουν ανάποδα. Τα περισσότερα να είναι εκτός mm-hmm. το πρώτο mm-hmm. διάστημα, και στην πορεία, όταν πια θα έχει μπει και στο στάδιο ειρήνης και φιλία, να έχει και τα μάτς εντός.
0: Ωραία. Να κλείσουμε και τι είπε ο Βαλατσιούνας, ο οποίος αποτέλεσε διακαή πόθο του Παναθηναϊκού, τελικώς πήγαινε στην Ζαλγίρις Κάουνας.
1: Last year ήτανε. Ήταν last year, διακαή.
0: Last year, ναι, δεν αντιλέγω.
1: Για φέτος, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του για το ποιους παίκτες θα ήθελε, και θεωρώ, μια εκτίμηση είναι αυτή, το ότι αν και εφόσον ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήθελε τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, ίσως ο Παναθηναϊκός φέτος να τον έφερνε. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να πάει σε ένα ρόστερ με ένα τόσο βαρύ πεντάρι. Mm-hmm. Όσο ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος φαίνεται πως επιλέγει να επιστρέψει στην Ευρώπη, και να, και στη χώρα του, στην πατρίδα του, να αποτελέσει κομμάτι της Αλγύρης.
0: Θέλεις να περάσεις ωραία το επόμενο διάστημα, αυτό που θα πούμε, ότι λοιπόν στην καριέρα του στο NBA έχει σπράξει 156.151.944 δολάρια.
1: Τα 44 δολάρια είναι. Κάνουν τόση διαφορά.
0: Εντάξει, εγώ έτσι θα ήταν ένα βοήθημα για μένα.
1: Δεν το συζητάμε. Με ακρίβεια, με ακρίβεια. να πούμε, αν θέλεις, κλείνοντας, ότι έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια για το παιχνίδι που πρόκειται να δώσει στις 5 Ιουλίου η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, το 2027 θα γίνει αυτό. Και η ΕΟΚ έκανε σήμερα γνωστούς τους τρόπους με τους οποίους οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια τους. 5 ευρώ είναι αυτό το μάτι, στις 7.30 στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Φανέλα Αρένα, επειδή λέγαμε και για Φανέλα Αρένα.
0: Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Λένα, καλό μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στο Appledore για να συναντήσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, δεν σε έχω ρωτήσει καθόλου πώς είναι εκεί οι συνθήκες, πώς είναι το μέρος, έχει δροσιά, είναι βάρα, ευήλια, ιδανικά.
1: Γεια σας, Ρετά, καλό μεσημέρι. Δροσερά στους 32 βαθμούς στην Ολλανδία, δεν το λες. Δηλαδή, είναι ζόρικα τα πράγματα. Είναι. Δηλαδή, η αναλογία περίπου είναι, σκεφτείτε τις συνθήκες με την υγρασία, είναι 30 βαθμοί στην Ολλανδία, 40 στην Ελλάδα. Κάπως έτσι σκεφτείτε εδώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι έχει συναντήσει μεσογειακές συνθήκες εδώ, θα έλεγα. Δεν πολύ βοηθάει αυτό, αλλά είναι το μέρος που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κατά πράσινο από το πέρο μέρος. Και το προπονητικό είναι πλήρη όλες τις διαγραφές και εντάξει, υπάρχει θερμοκρασία φυσικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα και τα γήπεδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και η προετοιμασία της ομάδας νομίζω ότι γίνεται κάτω από αρκετά καλές ως πολύ καλές συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής εδώ. Είχαμε Τσάπρα σήμερα, πρώτη προπόνηση στο γήπεδο, 30 φίλου Τσάπρα και 9 Κυπένια, πρώτη προπόνηση στο γήπεδο, και λέω στο γήπεδο γιατί χθες παρουσιάστηκαν από τον Στέφανο Κοτσόλη, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, πριν την έναρξη των ασκήσεων στο γυμναστήριο. Οπότε ουσιαστικά είναι η δεύτερη προπόνηση, η πρώτη προπόνηση στο γήπεδο. Ο Τσάπρας ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της, του προγράμματος. Το τέλος έκλεισε με τρέξιμο και αερόβια. Ο 9 και 5 είχε περισσότερο, πώς να το πω, δευτερεύοντα ρόλο, αλλά όχι με την έννοια ότι δεν συμμετείχε στις ασκήσεις. Παρατηρούσε για να καταλάβει και πώς λειτουργούν οι νέοι προπονητές τους στους τερματοφυλάκες, ο κύριος Μουντάκης και ο κύριος Άνκεργκρεν.
0: Ο Πένια πόσο ύψος έχει, συγγνώμη?
1: 1,84 είναι.
0: 1,84, ναι, δεν είναι το ιδανικό, ας πούμε, ύψος για τερματοφύλακα, αλλά...
1: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, επειδή τους έχουμε συνδύσει, ξέρεις, λίγο ψηλούς και τα λοιπά, λίγο παραπάνω ψηλούς. Εντάξει, το 1,84 του Πένια, στο κομμάτι του ύψους, στην καριέρα του μέχρι τώρα πάντως δεν θεωρείται, δηλαδή δεν του έχει, πώς το πω, δεν θεωρείται ένα από τα αρνητικά του στο, στο κομμάτι αυτό, ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει κάνει πολλά λάθη όντως, επειδή παίζει με την μπάλα στα πόδια, ας πούμε, και είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος αρέσει να συμμετέχει στο build-up και τα λοιπά, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ξέρεις, λίγο το θέμα του ύψους είναι σχετικό, ας πούμε, ο Μπρινιόλι είχε γίνει ποτέ στον Παναθηναϊκό, θέμα του ύψου είναι 1,88. Δηλαδή 4 πόντι διαφορά, δεν είμαι φανταστείτε ότι είναι κάποια τρομερή διαφορά. Πράγματι, έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος στην επάνωση των τερματοφυλάκων, δεύτερα ο Νίστρουπ και ο Άγκεργκρεν, σε δύο τερματοφυλάκες οι οποίοι είναι...
0: Μην κινείσαι, Λάμπρο, κάτι χάσαμε την επαφή.
1: Δεν κινούμε καθόλου, είμαι ακίνητος απλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γενικά έτσι θα πάει. Δηλαδή, δεν είναι το... και προσπαθώ να σας μιλήσω. Να με ακούτε όμως?
0: Τώρα ναι, τώρα ναι.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι με τρίγου αναστήματος αλλά για τερματοφυλάκια, αλλά είναι και οι δύο πολύ καλά ρεφλέξ. Έχουν άλμα και είναι εξαιρετικοί με μπάλες στα πόδια. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι τα του που ξεχώρισε ο προπονητής και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο κύριος Κοτσόλης, και τους σύνθεσαν αυτήν την τριάδα τερματοφυλάκων μαζί με τον Κότσαρη και την τετράδα με τον γείτονα. Από εκεί και πέρα, στην πρωινή προπόνηση αναφορικά με τον Πένια έλεγα ότι είχε έναν περισσότερο παρατηρητικό ρόλο στις ασκήσεις. Προς το τέλος ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, ο Άνκεργκρεν, έκανε ένα 15 λεπτό περίπου που το αφιέρωσε έτσι ώστε να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα εξηγώντας του πράγματα και κάνοντας του κάποιες ασκήσεις για σούς στις γωνίες. Ήταν μια προπόνηση, η δεύτερη μαζί με τη χθες το πρωί, σε πολύ σκεφτείτε ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στο τέλος είναι πηγαίνετε το απόγευμα είναι ακόμα πιο δυνατή η προπόνηση των προσφαιριστών. Με τα γραφικά περιμένουμε Ντεφρέι.
0: Αυτά τα ονόματα, ο Πάσαλιτς και τα λοιπά που...
1: Ναι, εντάξει, okay, δεν μπορώ να σχολιάσω όλα τα ονόματα. Δηλαδή, πραγματικά δεν το ξέρω το θέμα καθόλου. Ναι, δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό να σχετίζεται με τον Μπάσελ και τον Παναθηναϊκό. Αυτό που μπορώ να σου πω για τα εκκρεμή θέματα είναι ότι ο Βαν Ντρόνχελεν δεν θεωρώ ότι εξακολουθεί και παραμένει μια περίπτωση για το τριφύλι, το οποίο έχει παναχωρήσει βέβαια από χθες. Τώρα για λόγους τακτικής ή όχι θα φάνει. Πάντως είναι πραγματικά, πώς να το πω, αποκρουστικό αυτό που κάνει από το σπορ. Τη μία μέρα να βρίσκει μια κοινή συνιστάμενη. Να Αύριο το πρωί μπορεί να έρθει μια πρόταση και να την αξιολογήσει στον αέρα που λέει ο λόγος.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: θα πρέπει
0: ναι.
1: να είμαστε λίγο υπομονετικοί. Για τη θέση του αριστερού μπακ είναι ο Μπεν. Ακούγεται πολύ πίσω πλέον, αλλά εντάξει, okay, δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, αναφέρω όλες τις εκκρεμότητες, κάνω δηλαδή ένα σκούπισμα. Και μπροστά, Ελμίν Γκράστοντερ, είναι ένα άτομο που παίζει στα θέατρα στην Ελλάδα και ένα μήνα. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστο που έχει συγκεκριθεί και έναν άλλο δεν γνωρίζω το όνομα. Ξέρω ότι υπάρχει μια εισήγηση του προπονητή προς τον τεχνικό διευθυντή. Που ο τεχνικός διευθυντής το δουλεύει, προσπαθεί να κάμψει τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ποιες είναι οι δυσκολίες αυτές, μπορεί να μην θέλει να έρθει, χίλια δύο πράγματα, δεν ξέρουμε το προφίλ του παίκτη. Αλλά το όνομα του Ελμίν Ράστοντερ, εγώ θα πρότεινα να το κρατήσουμε και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με τον Σκοπιάνο επιθετικό.
0: Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: 3:03 πρώτα λεπτά. Τι ωραία, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο το 9:43 Intervention Sports σε μια ώρα που μου αρέσει πάρα πολύ. 3:03 Λοιπόν, ήταν στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Τζόρντις Ιωάννου. Το ραντεβού μας και πάλι αύριο, Πέμπτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ακολουθήσει, θα ανοίξει γραμμές. Προφανώς το ζέον θέμα, το θέμα που καίει, είναι η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποσυρθεί τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει ο ίδιος, από την εθνική ομάδα για οικογενειακούς λόγους, όπως τουλάχιστον ο ίδιος εξηγεί. Λοιπόν, έχετε να πείτε αυτά, έχετε να πείτε κι άλλα πραγματάκια, μουντιαλικά, συλλογικά, μπασκετικά, ποδοσφαιρικά. Σας αφήνω λοιπόν να πάρετε τηλέφωνο το Θέμη Παλιούρα και να συνομιλήσετε. Μίλα μου για μπάλα, αυτό θα ακουστεί τώρα από το ραδιόφωνο. Μίλα μου για μπάλα, η καλύτερη εκπομπή είναι, νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Φαλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο Γιώργος Ιωάννος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Πάνος Μπουρναράς στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε, βγαίνετε στον αέρα, συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email στο onair@943.gr είναι το email και Viber 6939-943-943. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Η είδηση αυτή που έχει συγκλονίσει την τελευταία ώρα, καθώς έχει καμιά ώρα που έχει βγει, είναι το γεγονός πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για το επόμενο διάστημα. Ανέβασε ένα story στο Instagram συγκεκριμένα ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος να πούμε ότι μέχρι στιγμής είχε πραγματοποιήσει 18 εμφανίσεις και είχε πετύχει και 4 γκολ με το εθνόσημο. Πάμε να το διαβάσουμε άλλη μία φορά αναλυτικά. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική μου απόφαση. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις, στις φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλοι για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, αυτά έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καμία κατανόηση, θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω στην πραγματικότητα τους λόγους. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο για αυτά τα οποία αναφέρει. Και το λέω αυτό γιατί και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν παιδιά. Επίσης, υποχρεώσεις με το σύλλογο, στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχει με την εθνική ομάδα, όπου θα μαζευτεί 2-3 φορές τον χρόνο για μερικές ημέρες. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Σε ηλικία 23 ετών, πάρα πολύ μικρός, αποφασίζει λοιπόν να θέσει τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας. Να δούμε αν θα είναι για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν θα είναι μόνιμο και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ με την φανέλα της γαλανόλευκης.

Είναι το θέμα της ημέρας, όπως και να το κάνουμε. Ένας παίκτης ο οποίος είναι, αν όχι ο πιο ταλαντούχος, ένας από τους πιο ταλαντούχους που διέθετε η εθνική μας ομάδα μέχρι σήμερα. Γιατί από σήμερα ξαναλέω, δεν θα είναι παίκτης της εθνικής ομάδας ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Όπως ο ίδιος λοιπόν ανέφερε στην δήλωση που έκανε μέσα στο social media, την οποία σας διάβασα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όσον αφορά τα του Μουντιάλ, να τα πούμε και αυτά για να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Χθες είχαμε την άνετη επικράτηση της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν 5-0, με τον Ρονάλντο να βάζει 2 γκολ. Μια άνετη επικράτηση, δεν ήταν κάποιο φόβητρο το Ουσμπεκιστάν, δεν ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσε ούτε καν να πιέσει την Πορτογαλία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Οι Πορτογάλοι, σε αντίθεση με την πρεμιέρα όπου έπαιξαν άσχημα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ήθελαν να αποδείξουν ότι είναι εδώ. Το έδειξαν 5-0, 2 γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχασε και ευκαιρίες για το χατρίκ. Εγώ θα κρατήσω ότι είδαμε την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να έχει δουλέψει πολύ και τις στατικές φάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κομπίνα που έκανε γύρω στο 60 λεπτό, όπου γίνεται αυτό το σκάψιμο με τον Μπρούνο Φερνάντες σε ένα φάουλ που είχε κερδίσει η Πορτογαλία και ο Ρονάλντο χάνει μια μεγάλη ευκαιρία, όπως επίσης και τον γκολ που μπαίνει με αυτό το γκολ. Αλλά είναι περισσότερο η εκτέλεση, κάτι που ήταν δουλεμένο προφανώς στη ροβόνηση. Χαμηλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι από τον Μπρούνο Φερνάντες. Θα τα δούμε αν θα γίνει και στα επόμενα παιχνίδια. Η άλλη ομάδα, η οποία στις στατικές φάσεις είχε δείξει την πρεμιέρα, ήταν πολύ δυνατή, δεν κατάφερε να κερδίσει χθες, και μιλάω για την Αγγλία, η οποία αντιμετώπισε την Γκάνα. Η Γκάνα, η οποία είχε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναμά. Σίγουρα σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι αγωνίστηκε και ο Πάρτεϊ και ο Ινάκη Βίλιαμς, δηλαδή δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δύο από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Σεμένιο είναι οι τρεις αστέρες της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Η Αγγλία δεν δημιούργησε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ευκαιρίες. Όσο πέρναγε η ώρα, δημιουργούσε όλο και περισσότερες ευκαιρίες. Μάλιστα, είχε και δοκάρι με τον Κέιν στη συνέχεια, να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, και οι δύο ομάδες θα περάσουν από ό,τι φαίνεται. Έχουν μαζέψει 4 βαθμούς. Παναμάς Κροατία 0-1. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε κάτι. Για όσοι είδαν το παιχνίδι, νομίζω θα καταλάβουν. Σαν να μην έγινε ποτέ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κροατία ανέβασε κάπως την απόδοσή της με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου και κατάφερε να βρει το γκολ που τόσο ήθελε με τον Μπούντιμιρ, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο. Πέτυχε τον γκολ μετά από ασίστ του Στάνισιτς. Ο Παναμάς δεν δημιούργησε ιδιαίτερες απειλές στην αισία της Κροατίας. Έκανε 2-3 επεμβάσεις ο τερματοφύλακας της εθνικής Κροατίας, ο Λιβάκοβιτς, και μέχρι εκεί. Και τα ξημερώματα, η Κολομβία ήταν καλύτερη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κέρδισε 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς, προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Και πλέον μένει να δούμε αν θα τερματίσει στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση, γιατί σε 4 μέρες για την τελευταία αγωνιστική έχουμε Κολομβία-Πορτογαλία. Στο σημερινό πρόγραμμα, να θυμίσω πως από σήμερα, επειδή είναι τρίτη αγωνιστική τελευταία των ομίλων, έχουμε 2 ματς ταυτόχρονα κάθε φορά. 10 η ώρα Βοσνία-Κατάρ. Την ίδια ώρα Ελβετία-Καναδάς. 1 η ώρα το βράδυ Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία ταυτόχρονα. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι όμιλοι οι οποίοι θα ολοκληρωθούν.

Επίσης, να πούμε φυσικά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ μικρός ηλικία. Μόλις 54 ετών, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, όπου είχε φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον τελευταίο καιρό και έφυγε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Μάλιστα, υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις στην συνέχεια από τις ομάδες των οποίων φόρεσε τις φανέλες, και πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του Τάκη Γκόνια.

0: Επίσης 13-0 ήταν η ψήφη υπέρ του Sky, ο οποίος ο όμιλος Sky θα αναλάβει την, το τηλεοπτικό κομμάτι της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, δίνοντας 24 εκατομμύρια ευρώ στις ομάδες, εκ των οποίων κάτι λιγότερο από τα μισά θα πάνε στους δύο αιώνιους, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές, πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνω, κύριε Larry King Jr., έτσι θα σε λέω εγώ.

0: λόγος. Καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι όλη η χώρα η οποία πεινάει, κύριε Γιώργο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν πεινάνε. Δεν είναι σε όλες τις χώρες.
0: Που δεν πεινάνε στη Γάνα.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πεινάνε στην Κάνα. Όλοι στην Κάνα πεινάνε. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος και είναι η πλειοψηφία ίσως.
0: Όχι, όμως παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα, αυτό μάθανε εγώ.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Αυτό δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι οκ.
0: Εδώ μιλάμε για εξωφρενικά νούμερα των εισιτηρίων. Κάτι να μου πει τώρα.
1: Επίσης μπορεί να υπάρχουν και Γκανέζοι οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και μένουν πλέον σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί, αλλά. Αυτή είναι ένα ενδεχόμενο. Μπας περιπτώσει. Αγγλάκια, σας περίμενα, μου δώσατε χαρά πάλι. Καλά, καλά. Καλά. Άσε μας μωρέ τώρα με την Αγγλία τώρα. Να πάω να πέσει η Αγγλία με καμιά Γερμανία τώρα. Δεν σου πω εγώ, να σου εξηγήσω εγώ σε Αγγλία. Άσε μωρέ. Άσε που δεν έδωσε το πέναλτι κατά πανέδο, γελάει ο κόσμος. Όλοι αυτοί τις μεγάλες ομάδες υποστηρίζουν.
1: Ποιο πέναλτι.
0: Ποιο πέναλτι. Αλλά που δεν βλέπεις τα παιχνίδια, γιατί να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεν τα βλέπω. Επειδή τα βλέπετε εσείς και εγώ δεν τα βλέπω, πείτε μου ποιο πέναλτι. Σε ποιο λεπτό ήταν, να το κοιτάξω τώρα, μου είναι.
0: Το πέναλτι, για μπες μέσα.
1: Σε ποιο ημίχρονο, στο πρώτο ή στο δεύτερο.
0: Νομίζω είναι στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος. Την ώρα που κάνει μια επίθεση, μπαίνει ο μαύρος εκεί μέσα, μπαίνει, φτάνει μέσα στην μικρή περιοχή και έρχεται από πίσω άλλο.
1: Που στη συνέχεια πλασάρει ξαπλωμένος και το βγάζει ο δικός του παίκτης πάνω στη γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτυχε να τη δω αυτή τη φάση. Δεν είδα το υπόλοιπο παιχνίδι, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη φάση είδα μόνο και να σας πω πως δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.
0: Για πάρε το βράδυ τη αυτού που βγαίνουν στον Ντέμι και στου άλλου και τα λοιπά να ακούσαν. Δεν υπάρχει.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε, κύριε Γιώργο, με όλο το σεβασμό. Πραγματικά σα μιλάω. Είναι η άποψή μου. Τώρα, άμα θέλετε να ακούσετε αυτού, μπορείτε να ακούσετε αυτού. Σα μιλάω ειλικρινά.
0: Εσύ δεν είδε δηλαδή σπρόξιμο.
1: Όχι, δεν είδα κανένα σπρόξιμο. Είδα ένα τζαρτζάρισμα μέσα στην περιοχή. Αν μετά να δίνουμε αυτό πέναλτι, θα είχαμε 15 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι. Θα το κάναμε μπάσκετ με τι βολέ. Και τελείως. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα στον Μπέλιγχαμ και αυτό έτυχε να το δω. Δεν, ναι, μην φανταστείτε ότι είδα το παιχνίδι. Ο οποίος κάλυψε το στόμα του, κάτι που έκανε και ο Αλμυρόν και δέχτηκε κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς, κύριε Γιώργο. Έτυχε να το δω εκείνη τη στιγμή που το πήρε το μάτι μου.
0: Εσύ που σε 9 το και γυμνάς αργά κάνει άλλα πράγματα εκείνη τις ώρες, εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα και χαδεύω την τηλεόραση. Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Αυτό το διάλειμμα που κάνουν η ενυδάτωση, τι νόημα έχει. Εχθές, προχθές πότε ήταν, εχθές, δεν θυμάμαι σε ποιο κορνιά. Λέει διάλειμμα για ενυδάτωση. Με 20 βαθμούς. 20 βαθμούς έβρεχε.
1: Ναι, στο Γαλλία Ιράκ, κύριε Γιώργο, που διακόπηκε και το μάτς.
0: Λοιπόν, έβρεχε κατακλυσμία, είχε 20 βαθμούς θερμοκρασία και αυτοί έκαναν ενυδάτωση. Ενχιονίζουμε απόψε, θα το πούμε, το χειμώνα, να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Να χιονίσει και να κάνουμε ενυδάτωση. Αυτό να κάνουμε. Έτσι. Είναι κάτι πράγματα περίεργα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτά είναι καινούργιες φιγούρες. Δηλαδή,
1: είναι εντελώς για το εμπορικό κομμάτι, κύριε Γιώργο, δυστυχώς. Είναι για το εμπορικό κομμάτι. Ξεκάθαρα είναι ότι μπαίνουν διαφημίσεις εκείνο το τρίλεπτο. Γι' αυτό έχει.
0: Τώρα η μπάλα με τα σπηλιά έχει κάνει. Έχει βάλει. Πώς τα λένε αυτά παλιά που κάνανε για να μπουν σε μια πόλη. Είχαν το ξύλο αυτό και έσπρωχαν τις φόρτες. Πώς το λένε.
1: Ποιο είχανε.
0: Το κρύο. Άντε, δεν μείνει το κρύο. Βοήθα. Εσύ είσαι νέο παιδί.
1: Μα δεν ξέρω τι είπατε, κύριε Γιώργο.
0: Κρατούσαν τον κρυό,
1: ναι,
0: και σπάγανε την πόρτα για να μπουν μέσα. Το ίδιο τώρα κάνει και το μπάσκετ. Αρχίσαμε από τα τέτοια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλο ξέρανε τη λέξη και τα λοιπά. Τώρα μα προέγυψε, είχαμε τα διαλύματα στο μπάσκετ. Την ώρα για τη στιγμή την μπάλα με τα κόκκινα σφυριά. Είχαμε το θέαμα. Άσε μας μωρέ, ποιο θέαμα. Θέαμα είναι εκεί. Θέαμα επειδή όταν μπαίνουν μέσα να πέφτουν κορμιά. Τώρα ακούμε άλλους κάνει έτσι, δεν ξέρω τι. Άσε ποδόσφαιρο τώρα, πάνε να κάνουν εκεί να ζώνουν και στο ποδόσφαιρο. Αφήσε μας εσύ, καλά ήμασταν. Άσε τώρα. Και κύριοι, γιατί σας ενόχλησε ρε παιδιά τόσο πολύ το ότι γυρίζουμε το κύπελο σε όλη την Ελλάδα. Έπρεπε να ζητήσουμε αντί από εσάς, αν πρέπει.

0: να πάμε ή όχι. Ακούστε.
1: Ακούγεται, Γιώργο, ναι.
0: Ακούστε, σε αυτούς που σχολιάζουν και που κατηγορούν την ΑΕΚ για αυτό, έχει πειράξει κανέναν ο Ηλιόπουλος με αυτό που κάνει?
1: Κανένα δεν έχει πειράξει, ρε Γιώργο.
0: Γιατί τόσο μίσος? Αλλά να σου πω κάτι. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι δεύτερος. Λοιπόν, καθίστε τώρα εκεί και κοιτάτε, παρακολουθήστε σε ποιες πόλεις θα πηγαίνει το Τρόπαιο, έτσι, για να συμμαζευτείτε, γιατί είστε προκλητικότατοι, δεν μιλάμε. Λοιπόν, και βγαίνουν όλοι τώρα εναντίον του Ιουλίου. Δεν πειράζει, εντάξει, κάντε και λίγο υπομονή, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια και θα γίνουμε. Όταν προκαλείτε όμως, να μην σας κακοφαίνετε μετά, όταν αραιά και που όπως εγώ βγαίνω και λέω για τον Ολυμπιακό τα καλά από την αρχή της σεζόν, αλλά λέω και αυτά που έγιναν χθες, που συνεχίζουν να γίνουν, να μην σας κακοφαίνετε. Ένα σου και ένα μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
1: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Όσον αφορά για τον
1: Ολυμπιακό. Πάμε γρήγορα, ναι.
0: Τέτοιος του ΠΑΟΚ. Δεν έχει δικαίωμα ο παίκτη να μην θέλει να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα θα γίνει χαμό στι γραμμέ τώρα.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Ο Κωνσταντίνες
1: δεν σημαίνει όμως. Και εμεί έχουμε το δικαίωμα όμως να μην παίρνουμε με καλό μάτι αυτή την απόφαση, κύριε Γιώργο.
0: Τώρα ξέρει τι θα γίνει. Άλλη τροφή. Τώρα θα σταματήσει η φασαρία μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τώρα θα έχουμε θέμα μερικές μέρες εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να πω μια καλησπέρα στην επόμενη γραμμή για να είστε καλά.
0: Ένα τελευταίο.
1: Πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
0: Μπιλ Μπαϊτάξ, εσμάς τι έχεις κάνει γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο?
1: Πήρε χθες ο Μπιλ Μπαϊτάξ.
0: Πήρε. Τον έχουν πει, λέει, με ένα ψαροδούφωρο να κυνηγάει λαγόψαρα.
1: Ναι, λαγοκέφαλος.
0: Ναι,
1: έγινε, κύριε Γιώργο, χαίρετο.
0: Γεια,
1: καλή συνέχεια. Πρέπει να πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις, θα περιμένει λίγο η γραμμή. Σε 5 λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανακοινώνονται αύριο μετά τη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.8.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Εγκληματική οργάνωση με ρευματοκλοπές εξαρθρώθηκε από τις αρχές μεταξύ των πελατών και δύο γνωστά πολυτελή εστιατόρια της παραλιακής. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για πάνω από 100 άτομα, ενώ έχουν γίνει και 5 συλλήψεις. Ψηφίζεται στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Δεκτός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιεί σήμερα το Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας. Την άρση ασυλίας της επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για 3 υποθέσεις που αφορούν τη δίκη των Τεμπών εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στα υπηρετικά με έντονα φαινόμενα κυρίως τα ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική είναι φώσεις σήμερα στην πρωτεύουσα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μέσα στη γραμμή, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
1: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Τάκη τον Γκόνια, εγώ τον έχω προλάβει. Ένας ποδοσφαιριστής από ό,τι θυμάμαι που έπαιζε το 90 λεπτό του και δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα ποτέ, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Τώρα μάτιχε μερικά παιχνίδια, δεν γνωρίζαμε. Ήταν ένας παίχτης καλός, σε όποια ομάδα πήγε, τη βοήθησε την ομάδα του και εξάλλου για να έπαιζε και Εθνική Ελλάδος δεν σημαίνει ότι ήταν κανένας τυχαίος παίχτης.
1: Ναι, σίγουρα. Ένας παίχτης με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ήταν ο Τάκης Γκόνιας.
2: Το κακό για όλο αυτό που είχε γίνει με τον Τάκη Γκόνια ήταν ότι ήταν νεότατος.
1: 54 ετών μόλις, ναι.
2: Τώρα μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει, ας πούμε, από αυτές τις ταλαιπωρίες που είχε τραβήξει τόσα χρόνια. Αλλά δυστυχώς του πήγαν όλα ανάποδα. Έτσι είναι η ζωή. Τώρα να πω δύο λόγια, μια και είμαι παοξής, για τον Κωνσταντέλια. Χωρίς να θέλω να επηρεάσω την άποψη κανενός, θα πω εγώ έτσι πώς τα βλέπω εγώ με τη δική μου πλευρά. Για μένα ναι, ο Κωνσταντέλιας που σταματά από την Εθνική είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από τέτοια ταλέντα. Μήπως και εμείς σαν υποστηριχτές της Εθνικής Ελλάδος ζούμε και μπορέσουμε και χαρούμε να πει σε κάποια διοργάνωση. Τώρα υπάρχουν 2-3 λόγοι που έχει σταματήσει και αυτό είναι δικαίωμά του, έτσι. Πρώτον, πιστεύω μήπως έχει κακές σχέσεις με τον Γιωβάνοβιτς. Δεύτερον, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μάρτυρας του Γιαχωβά και άμα οι γιατροί εκεί στην Εθνική Ελλάδος του είπανε να πιει τίποτα χάπια και τέτοια, να ξέρεις κύριε Θέμη, αυτοί δεν πίνουν χάπια.
1: Ναι, το ξέρω. Να πούμε σχετικά με αυτό το κομμάτι ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό από κάπου, έτσι. Είναι κάτι το οποίο λέγεται πάρα πολύ, δεν έχει διαψευστεί, απλά το αναφέρω γιατί οφείλω να το αναφέρω. Ναι. Και λέγεται τώρα, ότι έχει αυτές τις θρησκευτικές επιθέσεις. Ναι.
2: Ναι, εγώ πιστεύω πιο πολύ λόγω θρησκείας.
1: Ναι, και πέρα από τα χάπια, να πούμε ότι γενικότερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτής της... αυτόν τον επιθύσεων τέλος πάντων δεν διαχωρίζουν κράτη, δεν διαχωρίζουν θρησκείες, απαγορεύεται να φέρουν το εθνόσημο, να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο και διάφορα σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Επίσης κύριε Θέμπη, που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν ταιριάζουμε πουδενά με ένα μάρτυρα του Ιακώβα. Τώρα πως αυτός ο παίχτης παίζει στον ΠΑΟΚ μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αλλά αυτό δεν έχει λέει... να λέει αυτό κύριε Νεόφυτα, γιατί παίζουν και μουσουλμάνοι, παίζουν και χριστιανοί, παίζουν και μάρτυρες του Ιαχωβά, παίζουν και τα πάντα όλα.
2: Ιαχωβά σπάνια ακούς να παίζει τώρα ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να έχω ακούσει άλλες φορές κάποιος παίχτης να έπαιζε. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά του. Να πω για το Μουντιάλ, τόσο περνάνε τα παιχνίδια αυτά και μπαίνουμε από τους 32 και μετά, πιστεύω θα αρχίζουν οι ομάδες σιγά σιγά οι πολύ καλές και θα ξεχωρίζουν.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, τώρα με τα νοκάουτ σιγά σιγά, ναι.
2: Να δώσω και χαιρετίσματα στο Βασίλειο από τον Πλαταμόνα που όπως έχω πει είναι ένας μάγκας με πολύ σπάνιο μπλα μπλα. Εγώ τον βλέπω έτσι, μερικοί μπορεί να τον βλέπουν διαφορετικά. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου και στο Γιώργο από το Λονδίνο και στο Billy Taxi, το μπερδεύω το όνομα αυτό και αυτό πολλές φορές.
1: Billy by Taxi, ναι.
2: Ναι, τον ακούω πάρα πολλά χρόνια και αυτό να... ο άνθρωπος είναι λίγο φανατικός με την ομάδα του, εντάξει, την υποστηρίζει, την αγαπάει και αυτό το βλέπουμε κιόλας με τον τρόπο που μιλάει.
1: Ναι.
2: Είπαμε, ο πολύ φανατισμός δεν κάνει καλό, έτσι.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Ναι, γιατί συνήθως αυτοί που είναι πολύ φανατικοί δεν παραδέχονται τίποτα. Και να στείλω και σε αυτό το κύριο Διονύση από τα Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο δεν βγαίνει ο Δοβάζος που λέει...
1: Αντιναμαλιάδα.
2: Α, ναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, και αυτός έχει τις απόψεις του και πρέπει να σεβόμαστε και το κάθε ακροατή και ακροάτρια για τις απόψεις του. Έτσι. Και να πω και για τον κύριο Γιώργο από τον Χολαργό, είχε πει ένα πολύ ωραίο, μιλάμε δεν το ξεχνάω, μπράβο στον κύριο Γιώργο να ζήσει 150 χρονών, που είπε για αυτό το παίχτη που πήρε μεταγραφή από τη Τζέλσι που πήγε στη Ρεάλ, αυτός με το σγουρόμπαλι.
1: Το κουκουρέγια, ναι.
2: Ναι, το κουκουρέ που είχε πει το κεφάλι του μου θυμίζει σφιγκοφωλιά. Πώς το θυμίζει, μπράβο κύριε Γιώργο. Καλό αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέο.
2: Την υπέροχη εκπομπή, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουν έρθει αρκετά. Ο Bill by Taxi λέει: ο Ζέλικο με τον Bill by Taxi. Έχει φτιάξει τη φωτογραφία του. Του Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που είχαν βγάλει μαζί και έχει βάλει ο Bill by Taxi τον εαυτό του ανάμεσα στους δύο και λέει ο Ζέλικο με τον Bill by Taxi και τον Δημήτρη στο Σούνιο. Γεια σου, Bill by Taxi. Θαύματα κάνει το ίδιο, θαύματα. Ο Γιώργος στέλνει τα χαιρετίσματά του. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλησπέρα μας. Ο Τριαντάφυλλος λέει με τον Παναθηναϊκό που έχει πάρει ένα προπονητή χωρίς βιογραφικό. Ορτινάντζα του Κοτσόλη και τον παρουσιάζουν για το προπονητή. Θα πέσει πολύ γέλιο. Επίσης, σχετικά με το θέμα Κωνσταντέλια, είναι εχοβάστη. Περιμένετε επίσης καλό ταξίδι, Τάκη, λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Αρχικά, όσον αφορά για τον Νίστρουπ, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι νεαρός, okay, είναι 38 ετών. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ένας προπονητής. Όλοι από κάπου ξεκινάνε και όλοι κάτι κάνουν. Ο Νίστρουπ ήταν στην Κοπεχάγη 3 χρόνια, νωρίτερα ήταν στη Βίμπορκ. Έχει καλό έργο και στις δύο ομάδες. Είχε μόνο και μόνο που έχει μέσο όρο θητεία σε ομάδες στα 3 χρόνια σημαίνει ότι φεύγει δύσκολα από τις ομάδες. Έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα της Δανίας, 2 κύπελα γενικότερα έχει και μια άνοδο έχει από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Έχει επιτυχίες, μόλις 38 ετών ξαναλέω, έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός την προπονητική του καριέρα. Στην Κοπενχάγη έκατσε 3,5 χρόνια, νομίζω αυτό λέει αρκετά. Μια ομάδα η οποία έπαιξε στο Champions League, μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις, όπως έχουν εδώ και δικές μας μεγάλες ομάδες. Έτσι και στην Δανία έχει μια ομάδα όπως είναι η Κοπενχάγη. Έφυγε φέτος τον Μάρτιο γιατί η Κοπενχάγη δεν τα πήγαινε καλά. Τερμάτισε στην 7η θέση, έμεινε εκτός εξάδας γιατί και εκεί έχουν play-off πρωταθλήματος με τις 6 πρώτες ομάδες. Οπότε και αποχώρησε. Και θα τον δούμε φυσικά με τον Παναθηναϊκό και το τι δουλειά θα κάνει. Εμένα έχω ξαναμεί, μου αρέσουν αυτοί οι προπονητές γιατί είναι νεαροί, φέρνουν νέες ιδέες και θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Όσον αφορά για τον Κωνσταντέλια, τα αναφέραμε νωρίτερα. Ξαναλέω, όσον αφορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όμως ο Κωνσταντέλιας δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι μάρτυρος του Ιεχωβά, πουθενά ούτε διαψεύδεται όμως. Να πούμε ότι γενικότερα απέχουν από οποιαδήποτε. Ανάδειξη ενός έθνους εναντί των άλλων, να το πούμε έτσι, απέναντι από κάθε μορφή πατριωτισμού. Ξαναλέω, αρνούνται να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, δεν φέρουν πάνω τους, δεν πρέπει να φέρουν πάνω τους εθνικά σύμβολα, όπως είναι, ας πούμε, είναι η σημαία της χώρας μας. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος ο οποίος λέει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι 18 φορές διεθνής. Θα μπορούσε αυτό να το κάνει από την αρχή, να μην είχε κληθεί ποτέ στην εθνική ομάδα, αν αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος. Ξαναλέω, ο Κωνσταντέλιας είπε πως θέλει να μείνει εκτός των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Να θυμίσω πως δεν έπαιξε ούτε στα φιλικά, δεν έπαιξε στο δεύτερο φιλικό του Μαρτίου κόντρα στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Δεν έπαιξε ούτε στα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία που έγιναν τώρα στις αρχές Ιουνίου. Γεια σου Τάσο που μας στέλνεις το μήνυμά σου. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη. Αυτό έχει ακουστεί έντονα εδώ και ένα μήνα και φυσικά θα καταστρέψει την καριέρα του λόγω θρησκείας. Όπως είναι γνωστός είναι μάρτυρας του Αχωβά και δεν του επιτρέπεται να καταπονεί τον εαυτό του. Τι να πω, κρίμα, λέει ο Κώστας. Απαντήσαμε νωρίτερα και σε αυτά. Κώστα, έχει ακουστεί εδώ και ένα μήνα όντως. Αν και να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν έδωσα μεγάλη βάση σε εκείνα τα δημοσιεύματα. Δεν τα πίστεψα να σας πω την αλήθεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώθηκαν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, τι γίνεται, Θέμη. Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, θα σου πω κάτι καταρχάς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχουν πατρίδα τη Σιών. Είναι σιωνιστές. Τελείωσε αυτό.
0: Δεν σε άκουσα.
3: Δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί τους. Ναι, εκεί έχουν πατρίδα τη Σιών. Είναι σιωνιστές. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ σπάνια κρίνω ανθρώπους. Αλλά θα σου πω κάτι που με προσέβαλε αν και απευθύνθηκε σε άλλον ακροατή του σταθμού. Σε πρωινή εκπομπή. Θα σου εξηγήσω κάτι. Δεν μου λες, σου είχα πει για τον Γρομιτσάρη που τον θεωρώ πολύ καλό δημοσιογράφο, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο οποίος ήταν παλιό σταθμό επίσης, γιατί έλεγε τα πράγματα με το όνομά του και άκουγες την είδηση που δεν άκουγες από τη δίκηση, από κάπου αλλού. Επίσης, ξέρεις ποιος άλλος δημοσιογράφος και συνεργαστεί πολύ παλιά μαζί σας ήταν τέτοιος δημοσιογράφος και τον εκτιμώ. Ο Διονύσης ο Βερβέλης, δεν ξέρω αν τον ξέρεις.
1: Δεν είχε συνεργαστεί εδώ στο σταθμό ο Διονύσης ο Βερβέλης, ήταν στο προηγούμενο ραδιόφωνο.
3: Πολύ παλιά.
1: Στον Over ήταν, στο προηγούμενο ραδιόφωνο.
3: Ναι, στο προηγούμενο ραδιόφωνο, λοιπόν, πολύ παλιά. Δηλαδή, έλεγε, μ' αρέσει γιατί έλεγε και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα τι δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι. Πήρε κάποιος, έστειλε ένα μήνυμα από την Κύθνο, που είναι αποδεδειμένο άνθρωπος, τον ξέρω Ολυμπιακός, και είπε με αυτές τις μεταγραφές, παιδιά, μην περιμένετε να προχωρήσουμε στο Champions League. Δεν προχωράει η ομάδα έτσι. Έβρισε, είπε τίποτα περίεργο, εσύ πώς το άκουσες?
1: Όχι, δεν είπε κάτι περίεργο. Τι άποψη του είπε?
3: Επενέβη ο γνωστός ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακάρας και αυτός, λέω, όπως όλοι οι άλλοι. Εγώ του απαντάω λοιπόν του κυρίου ρεπόρτερ, και ξέρεις για ποιον μιλάμε, δεν λέω ονόματα, ότι προτιμάω να είμαι Ολυμπιακάρας και φίλαθλος παρά αρχιλιβανιστής της διοίκησης να ρίχνω λιβάνισμα κάθε μέρα για τη δουλίτσα μου. Κατάλαβες, Θέμη, με άκουσες τι είπα?
1: Ακούω τι λες, Γιάννη.
3: Θέλω την απάντησή του, να του στείλω τα χαιρετίσματα, προτιμάω να είμαι Ολυμπιακάρας και φίλαθλος που αγωνιώ για την ομάδα μου παρά να είμαι αρχιλιβανιστάρας ρεπόρτερ.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του πάνω σε αυτό.
3: Να του μανιάζω στο λιβάνι.
1: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
3: Λοιπόν, αυτά να τα ακούσει. Και άμα θέλει, να μου απαντήσει. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Φίλα, καλησπέρα.
1: Καλώς το Βασίλη.
4: Καλησπέρα μου σε όλους τους ακροάτες, όπως πάντα Ολυμπιακούς και εμείς. Την αγάπη μου στο κορίτσι του Ολυμπιακού μας στη Θεσσαλονίκη που αναρρώνει. Και όπως πάντα και την καλησπέρα μου στην Γλυκητάτη, την κυρία Ζέτα. Φίλε, ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς, διευκρινίζοντας κάποια πράγματα, αλλά επειδή προέκυψε αυτό το γεγονός με τον Κωνσταντέλια, ήθελα να πω ότι για να φύγει κάποιος από την Εθνική, πρέπει πρώτα να έρθει. Ο Κωνσταντέλιας ποτέ δεν ήρθε στην Εθνική Ελλάδος. Πώς λοιπόν έφυγε?
1: Καταλαβαίνω τη μεταφορά σου. Ο Κωνσταντέλιας ήταν μέλος της εθνικής ομάδας. Όντως δεν άφησε το στίγμα του. Το στίγμα του δεν το άφησε.
4: Φίλε, και ο μάνατζερ και ο Νερουλάς μέλος της εθνικής ομάδας είναι. Αν πει φεύγω, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς ποτέ, γιατί η προσφορά τους είναι ελάχιστη. Τα νερά δίνουν για την ενυδάτωση, όπως είπε προηγουμένως κάποιος ακροάτης σου. Τα ίδια ακριβώς αφορούν και τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας διακοσμητικός ήταν στην Εθνική. Η προσφορά του σε αυτές τις 18 φορές που χρήστηκε διεθνής ήταν μηδενική. Άρα δεν ήρθε ποτέ. Με το να φύγει κάποιος που δεν ήρθε ποτέ, δεν λέει τίποτα, να πάει στην ευχή της Παναγίας.
1: Θα πάει στην ευχή της Παναγίας, ναι. Αλλά μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι 23 μόλις ετών, Βασίλη, και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 35-36.
4: Δεν είναι ο μοναδικός 23χρονος είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που έχει το μέλλον μπροστά του.
1: Δεν έχουμε πολλούς με το ταλέντο του Κωνσταντέλια.
4: Σημαίνει ότι όταν έχει κάποιος 23χρονος το μέλλον μπροστά του, σημαίνει ότι είναι και ευβίωνο? Αυτό το παιδί κάθε δύο μήνες έπαιζε δύο μάτς και 15 μάτς ήταν εξαπλωμένος, τραυματισμένος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί αυτό το παιδί να πάρει στην πλάτη του είτε τον πάω είτε την Εθνική?
1: Ναι, είναι ένα παίκτης με...
4: Το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να σηκώσει στην πλάτη του Κωνσταντέλιας είναι πολύ μικρότερο από το βάρος και της Εθνικής και του ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι ταλέντο πηγαίο, μπορεί να ξέρει καλή μπάλα, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα. Και σε ρωτώ εσένα που ξέρεις από ποδόσφαιρο και όλους τους ακροάτες αυτή τη στιγμή, μπορεί ο Κωνσταντέλιας μελλοντικά να γίνει ο πλοηγός και ο πιδαλιούχος της εθνικής ομάδας που θα μπορούσε να γινόταν ποτέ, ή ο πιδαλιούχος του ΠΑΟΚ? Μιλάμε για ένα πηγαίο ταλέντο, όπως λέτε όλοι σας, που το ενδιαφέρον της Ευρώπης για αυτό το ταλέντο είναι μηδενικό.
1: Δεν είναι μηδενικό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έφτασε πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Γερμανία πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από ένα χρόνο. Ναι.
4: Πώς?
1: Έφτασε πολύ κοντά και πέρσι και πρόπερσι, ειδικά πέρσι, να πάει σε ομάδα της Bundesliga. Από το αεροδρόμιο τον γύρισαν πίσω.
4: Ποια ομάδα, για ποιες τον ομάδες?
1: Δεν θυμάμαι πια, θα σου πω αμέσως τώρα, κάτσε να το
4: ψάξω. Η Στουτγκάρδη ήταν.
1: Η Στουτγκάρδη, ναι.
4: Λοιπόν, έχει καμιά σχέση ο πολύ μεγάλος παίχτης η δυναμική του με την πρόταση τη συγκεκριμένη, όταν είσαι παιχταράς, δεν συζητάει Στουγκάρδη, συζητάει Ρεάλ, συζητάει Μπαρσελόνα, συζητάει Γιουβέντους. Βάζει περίπτωση, θέλω να σταθώ εκεί, γιατί το παιδί ανήκει στον ΠΑΟ και δεν ανήκει στον Ολυμπιακό. Αν μπορεί να με χαρακτηρίσουν και κακεντρεχή. Εγώ καταρχήν ήθελα να αποκαταστήσω την τάξη λέγοντας ότι ο Έλληνας προπονητής πρωταθλητής Ευρώπης, Μακαρίτης εδώ και κάποια χρόνια, είναι ο Κώστας Πολίτης και όχι ο Χρήστος Πολίτης, όπως χθες τον ονόμασα, και ήταν λάθος μου για την αποκατάσταση έτσι της αλήθειας και κυρίως για σεβασμό προς τον νεκρό. Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε και αυτός από τη ζωή, ήταν ηθοποιός, δεν ξέρω αν τον ήξερα.
1: Ναι, ναι.
4: Ήθελα να πω επίσης, όταν συμμετέχεις σε προέκταση της χθεσινής μου παρέμβασης, όταν συμμετέχεις σε μια κλειστή λίγα, αγοράζοντας με χοντρό παράβολο τη συμμετοχή σου, ενδεχομένως και να μην τη δικαιούσε, φίλε Θέμη. Γιατί οι συμμετοχές σε επίσημες διοργανώσεις κερδίζονται παίζοντας προκριματικά, έτσι δεν είναι? Δεν αγοράζονται.
1: Με βάση το ποδόσφαιρο και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ναι. Ή προκριματικά ή με βάση κάποια κριτήρια. Δηλαδή τη θέση που το μάτσο πρωτάθλημα.
4: Με βάση τις τακτικές, τις πάγιες τακτικές, εδώ και χρόνια των αρχών του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, έτσι είναι. Και δεν αλλάζει αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του μπάσκετ στην Ευρώπη, που αναφέρθηκε κάποιος φίλος του Ολυμπιακού από τον Πειραιά, Γιάννης νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι το είπε ο Γιάννης, αλλά ναι, όχι, πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Όντως το μπάσκετ είναι δεύτερο σαν άθλημα, αλλά με χαοτική διαφορά από το ποδόσφαιρο που είναι πρώτο. Σίγουρα, φίλε Γιάννη, το μπάσκετ συγκρίνεται και υπερισχύει απέναντι στο βόλεϊ, στο τένις, στο πινκ-πονκ, στις κορίνες, στο χούλα-χουπ και ούτω καθεξής. Άκου ρε Θεμή, η Ευρώπη δεν ασχολείται με το μπάσκετ. Και αυτό αποδεικνύεται από τις τηλεθεάσεις. Θεμή, μήπως ξέρεις το προχθεσινό τελικό της Euroliga που συμμετείχαν, όπως λέτε εσείς, οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πόσοι τον είδανε στην Αγγλία, πόσοι τον είδανε στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Αυστρία?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά προφανώς.
4: Κανένας, ρε φίλε.
1: Ναι, προφανώς ήταν λίγοι, γιατί ελάχιστοι, γιατί δεν ασχολείται κανένας με το μπάσκετ.
4: Κανένας, φίλε. Απλά στην Ελλάδα τον είδανε κάποιοι ελάχιστοι μπασκετικοί. Γι' αυτό λοιπόν πρωταθλητές Ευρώπης δικαιωματικά λέγονται αυτοί που παίζουν σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων χωρίς παράβολα, φίλε, αλλά με προκριματικά, και κερδίζουν τους τελικούς είτε σαν παίχτες είτε σαν προπονητές. Ξέρεις γιατί το μπάσκετ δεν έχει καμιά αξία στην Ευρώπη? Γιατί δεν είναι εμπορικό, ρε φίλε, σαν άθλημα. Και οι μεγάλες πολυεθνικές, οι στοιχηματικές, οι πολυεθνικές το σνομπάρουν. Γιατί δεν το χρησιμοποιούν, γιατί δεν έχει κονόμα. Είναι δυνατόν να είναι το μπάσκετ δεύτερο ή πρώτο άθλημα στην Ευρώπη τη στιγμή που στην πατρίδα του, στην Αμερική, δεν είναι πρώτο, είναι δεύτερο ακόμα και στην Αμερική, ρε φίλε?
1: Πάντως τα γήπεδα τα περισσότερα γεμίζουν, Βασίλη. Οπότε ο κόσμος ασχολείται με το μπάσκετ. Όχι στην Αμερική, για στην Ευρώπη δεν γεμίζουν.
4: Όχι.
1: Αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, όλα γεμάτα τα γήπεδα.
4: Τα γήπεδα γεμίζουν, φίλε.
1: Τι?
4: Τη κλειστή λίγκα. Τα μάτια τη κλειστή λίγκα γεμίζουν.
1: Ναι, αφού τη χάνει αυτές οι ομάδες, να έχουν και τον περισσότερο κόσμο, κατά κύριο λόγο.
4: Αυτές οι ομάδες γεμίζουν τα γήπεδα. Γιατί αυτές ασχολούνται με τον μπάσκετ, αγοράζοντας τις συμμετοχές τους. Δεν παίζουν προκριματικά. Πόσες φορές θα το πούμε δηλαδή, για να γίνουμε κατανοητοί?
1: Μα δεν είπε κανένας ότι δεν είσαι κατανοητός. Λοιπόν, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Απλά έχουμε διαφορετικές απόψεις.
4: Έχεις δει αγώνα μπάσκετ Νορβηγία, Σουηδία, να δεις πώς τον παρακολουθούν? Η Αγγλία, Ολλανδία.
1: Δεν είμαστε όμως, ρε Βασίλη, ούτε Νορβηγία, ούτε Σουηδία, ούτε Αγγλία. Είμαστε Ελλάδα και είμαστε μια χώρα η οποία παραδοσιακά ασχολείται με τον μπάσκετ.
4: Επειδή δεν μπορείς να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σκορ, το σπορ, να φέρεις εκεί την πρωτιά σου, ασχολείσαι με κάτι που δεν ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και έρχεσαι πρώτος και νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος των πρώτων. Δεν είσαι ο πρώτος των πρώτων. Είσαι ο πρώτος από τους τελευταίους. Δηλαδή είσαι ο πρώτος στα απομεινάρια.
1: Μα πάντα είναι με βάση αυτούς που ασχολούνται. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο, ότι μερικές χώρες δεν μπορούν να έχουν ποδόσφαιρο, όπως είπες εσύ για την Ελλάδα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι η Paris Saint-Germain που πήρε το Champions League δεν είναι το πρώτο, επειδή ας πούμε η Ελλάδα έχει κατωτέρω ποδόσφαιρο. Και πες ότι αποφασίσουμε εμείς σήμερα σαν Ελλάδα.
4: Αυτό κατάλαβες από τα λεγόμενά μου.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν πάει να πει κάτι επειδή δεν ασχολείται η Νορβηγία, η Σουηδία και η Αγγλία. Ασχολείται η Ισπανία, η Ιταλία.
4: Εγώ είπα ότι δεν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης όταν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Συμμετέχει σε μια κλειστή λίγα φιλικών ομάδων και με επιτραπέζια παιχνίδια. Τα είπαμε οι ίδιοι και οι ίδιοι, αγοράζοντας με χοντρά παράβολα τις συμμετοχές τους. Παίζουν προκριματικά, βρε.
1: Βασίλη, το είπαμε και πάλι, δεν παίζουν προκριματικά.
4: Λοιπόν,
1: αλλά παίζουν οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πώς να το κάνουμε τώρα?
4: Οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης παίζουν γιατί η Ευρώπη δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μάλιστα. Άρα μόνο με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε, δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα, Βασίλη?
4: Όχι, όχι, υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα. Αλλά η Ευρώπη ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείται με το μπάσκετ, για τους λόγους που σου προανέφερα. Δεν έχει κονόμα το μπάσκετ. Και σου είπα ότι το τελικό των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης, που όντως οι καλύτερες είναι, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός, το 80% της Ευρώπης δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί του. Μαζί του.
1: Μάλιστα.
4: Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τελικό του ποδοσφαίρου που τα κοντέρ τα σπάνε οι τηλεοράσεις. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο εμπορικό το ποδοσφαίρο, δεν διαφωνεί.
4: Όχι πιο εμπορικό, δεν έχει καμιά σχέση. Είναι χαοτική η διαφορά.
1: Μάλιστα. Ναι, έγινε, Βασίλη,
4: χαοτική
1: να κλείσουμε
4: αυτό. Χαοτική διαφορά, έτσι για να γίνουμε αντιληπτός. Γιατί δεν έχει καμιά σχέση το αγορασμένο ευρωπαϊκό μπάσκετ με το πραγματικό ευρωπαϊκό μπάσκετ. Καμία σχέση δεν έχει. Καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
5: Είναι, καλησπέρα. Καλά είσαι?
1: Καλά, Σάκη, εσύ? Όλα καλά.
5: Δηλαδή, άρα θέλω να πούμε, το Ολυμπιακός πήρε το κόφερ, είναι ο πρώτος, από το πρώτο στο τελευταίο που πήρε. Ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος και ο τελευταίος. Άρα το κόφερ που πήρε ο Ολυμπιακός δεν είναι τίποτα. Αυτό καταλάβαινε που λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Τώρα με τι υπολογισμούς δηλαδή το έβγαλε στο Σάκη? Έχω μεγάλη περιέργεια. Για κάνε μου λίγο τους υπολογισμούς.
5: Που το έβγαλα εγώ.
1: Εσύ δεν μου το είπες τώρα.
5: Ναι, λέει ότι ας πούμε το μπάσκετ είναι δεύτερο, παιδί μου, στην Αμερική. Ένα παράδειγμα, είπε και στην Αμερική είναι δεύτερο το μπάσκετ, που είναι πρώτο στην Αμερική το μπάσκετ. Έχω πάει στο γήπεδο της Αμερικής.
1: Καλά, γεμάτα είναι στην NBA, είναι.
5: Μα το πρώτο.
1: Έχουν και άλλα, έχουν και rugby, baseball, ασχολούνται με διάφορα Αμερικάν. Ναι.
5: Το πρώτο, λέω εγώ, είναι το μπάσκετ. Δεν είπα ότι δεν έχουν. Έχουν και άλογα, έχουν και ό,τι θέλεις έχουν. Το πρώτο είναι το μπάσκετ.
1: Ναι, το conference λέει που κολλάει, Ρεσάκη. Αυτό δεν μου εξηγεί.
5: Θα σου πω και το καταλάβετε. Δεν έλεγε ότι ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος. Ο κ. Βασίλης προηγούμενος το έλεγε αυτό. Για το μπάσκετ που λέει, για τη λίγα.
1: Ναι, είπε για το ποδόσφαιρο ότι είναι πρώτο και το μπάσκετ είναι δεύτερο, ναι.
5: Εγώ αυτό τι θέλω να σου πω τώρα. Άρα δηλαδή το μπάσκετ το έχουμε για δεύτερο, αυτό σε ρωτάω. Και πρώτο ποδόσφαιρο και λέω τώρα.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο εμπορικό άθλημα. Το μπάσκετ ακολουθεί.
5: Ακριβώς, αλλά και το μπάσκετ είναι δεύτερο νομίζω για μένα στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα, αυτό θέλω να πω. Πάμε αργά τώρα. Δεν μου λες κάτι, βγάλει καμιά στο παγκόσμιο, καμιά έξι να παίξουν μαζί, καμιά Γαλλία μαζί, τίποτα Γερμανία και τέτοια, έχει βγάλει τίποτα? Με ενδιαφέρει αυτό.
1: Τι να έχω βάλει?
5: Να έχει καμία μεταξύ τους, να γίνει κανένα παιχνίδι.
1: Γαλλία Γερμανία θα παίξουν μάλλον στους 16, όχι στους 32. Γιατί
5: 16, ναι.
1: Ναι. Άμα βγουν πρώτοι στον όμιλο, που από ό,τι φαίνεται και δύο θα βγουν, εκτός άμα η Νορβηγία κερδίσει τη Γαλλία. Θα παίξουν μεταξύ τους στους 16, εφόσον περάσουν βέβαια με τους τρίτους που θα παίξουν πρώτα.
5: Ναι, εννοείται, εντάξει, δεν θα περάσουν. Δεν μου λέει,
1: καλά, θα περάσουν λίγο.
5: Άλλο ζευγάρι, τίποτα Βραζιλία με Αργεντινή, όχι.
1: Είναι στο ίδιο bracket, να σου πω έτσι. Ναι, αλλά συναντιόνται πιο μετά. Νομίζω ημιτελικά. Αν δεν κάνω.
5: Ημιτελικά να παίξει η Βραζιλία Αργεντινή.
1: Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό
5: ακόμα. Εντάξει,
1: ναι, πάντως νομίζω ημιτελικά συναντιούνται άμα τερματίσουν και οι δύο πρώτοι.
5: Ωραία, για να μην πούμε κανένα θυμάτα και δεν μου λες. Κοίταξε για τον Κωνσταντέλια, η άποψή μου είναι η δικιά μου. Καλύτερα που φεύγει. Καλύτερα, δεν μας πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Θέλει να επιλέξει αυτό, επιλέγει αυτό. Τώρα από όσον αφορά απλώς την ανθρωπικά του παίκτη, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλει να φύγει και άλλο ένα παίκτη στην Αγγλία που έπεσε εθνική. 23 χρονών, θυμάμαι το όνομά του, πάει και αυτός νέος, γιατί ο άνθρωπος ήταν πίτερ αλλού και καλά κάνει γιατί πιστεύει. Και κρίνει ο ίδιος γιατί πιστεύει και τι είναι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το θέλω να είναι και στην εθνική, εγώ προσωπικά, έτσι. Να μην σηκώσω το χέρι, άμα υπάρχει σε μία και αυτά εγώ προσωπικά μιλάω, έτσι.
1: Ναι, για το... όχι, η εθνική ομάδα συνεχίζει. Δεν περιμένουμε με το Κουσάρι. Λιασάκη, μείνε στη γραμμή να επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Του Flex 943 Intervention Sports.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 9.43 Intervention Sports.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Αποφάσισε ΣΟΚ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ψήφους 13-0 ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκόνια, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ.

0: Πρώτο στόχο των περιοδών για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνή Μαροκινό Χαφ με Ολλανδικό διαβατήριο Σόφιαν Άμπραμπα, το οποίο ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και περισαγωνίστηκε ω δανεικό στη Ριάλ Μπέτις. Ένα ακόμα Χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνικος Ντουάρτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Απομακρύνεται η περίπτωση του Μάριου Βρουσάη για τους Ερυθρόλευκους μετά την απόκτηση Μαφέου, όπως αναφέρει ρεκόρτ. Ο διεθνής Κροάτης μεσοθετικός της Αταλάντα Μάριο Πάσελιτς βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Οι άλλες περιπτώσεις εκτός του Ολλανδού Φαν Ντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημο Κροάτι στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα ειστήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης και το απόγευμα θα βρεθεί στη Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η ΤΣΕΚΑ Μόσχα σε περίπτωση αποχώρησής του, όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Μεντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Γουότφορντ. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοπαιδευτικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα, Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ούριελ Λούχτ. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορα από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες. Σε συμφωνία με τον 24χρονο Άλεξ Μέντες ήρθε η ομάδα της Τρίπολης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10 Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία-Καναδάς στη 1 και στη 1 Σκωτία-Βραζιλία, Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο Σέιν Λάρκιν θέλει να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσέ και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα. Την επιστροφή του διεθνούς εξτρέμ Γιώργου Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο Handball Ανδρών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμ Παλιούρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα περάσουμε και πάλι στον Σάκη. Έλα Σάκη.
1: Έχουμε μια μεταγραφή καινούργια του Παναθηναϊκού, γιατί σημαντάξα πολύ γιατί ήμουν εκτός.
0: Καινούργια δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Φαντρόγγελ την αφήνει την περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο Ολλανδός ο στόπερ. Βέβαια να δούμε αν θα παίξει και πάλι. Μπορεί να είναι και κολπάκια αυτά, Σάκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ο Ντεσόα της Μπέτις ο Χαφ, αλλά θα τα δούμε. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή που είναι πολύ κοντά. Έχει κάνει 4 ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Νομίζω νωρίς ακόμα για όλους, πιστεύω νωρίς ακόμα, ελέγχουν, κοιτάζουν και τα χρηματικά τους, ναι, και τα οικονομικά τους και όλα.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ τι βλέπεις, στο μπάσκετ γύρισε ο μεγάλος, ο Διαμαντίδης, τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ο Διαμαντίδης, όχι ο Διαμαντίδης.
1: Ναι μωρέ, εντάξει το είπα γρήγορα, γιατί είμαι και στον δρόμο, τα σταμάτησα. Δεν μου λες, τι βλέπεις εκεί τώρα, θα πάρουμε άλλες τρεις κολλητές. Σίγουρα,
0: τι τρεις κολλητές.
1: Ευρωλίγκες, τι πρωταθλήματα έχουμε πολλά, έχουμε 50 πόσα έχουμε, άστα πρωταθλήματα, δεν είμαστε για αυτά τα πρωταθλήματα.
0: Κάτσε να δούμε τις μεταγραφές, να δούμε τη φετινή χρονιά, να πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, να δούμε και την επόμενη να πάρει το δεύτερο και να δούμε και για το τρίτο μετά.
1: Είναι σίγουρα αυτά, είναι στοιχηματικά, πάντα από το στίχημα τα σίγουρα.
0: Βεβαίως, Άκη, βεβαίως. Περιμένουμε το δελτίο.
1: Και για τον Γιάννη, ρε Γιάννη συνάδελφε, δεν σου κάνει κανένα, όλοι τραυματίες είναι δική μας. Μια που έχετε πάρει πολλούς εσείς, Γιάννη, και λες για τον Παναθηναϊκό, βέβαια, για να ξέρεις. Τι κάνει η αποστολή, χαιρετισμού στην αποστολή.
0: Καλά είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάντως κινείται καλά όσον αφορά το
1: πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Α, κύριε Θανάση, θα το φέρω το εγώ προσωπικά με το ταξί, γιατί ξέρω που είσαι ο Θεοδόρος, θα το φέρω ακριβώς στην εκκλησία, εκεί, στο μεγάλο πλάτανο, ξέρεις τι που λέω τώρα, και θα έρθει εκεί να σε κεράσω και καφέ. Εκεί, και θα το χαιρετήσω και θα το φιλήσω το κύπελο. Εγώ θα το φέρω ίδιο. Γιατί δεν λέω και κοτσάνετε. Μήπως δώσει αληθινό, δεν ξέρω.
0: Θα τα δούμε, έγινε Σάκη.
1: Να είναι καλά. Λοιπόν, άντε, για χαρά και δημούς το χάρη.
0: Γεια, να σε καλά. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: τι έγινε με Κωνσταντέλια. Εγώ διάβασα ότι σταματάει για τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη για προσωπικούς λόγους ως προστήτω στις εικασίες. Όχι, δεν σταματάει για τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη. Έθεσε αυτόν εκτός ομάδας. Οπότε σημαίνει πως μέχρι να πει το αντίθετο, ότι επιστρέφω στην Εθνική, μένει εκτός Εθνικής και για τον Σεπτέμβρη και για τον Οκτώβρη, όπου θα γίνει το παιχνίδι του Nations League, θα είναι σίγουρα εκτός. Δεν θα έλεγε ότι απλά δεν θα έρθω σε ένα παράθυρο, ξέρω εγώ. Δεν θα βγαίνει να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση, αν ήταν κάτι τόσο μικρό. Είναι κάτι πιο σοβαρό και δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε κιόλας με την Εθνική, με βάση τα όσα έγραψε. Θα τα δούμε στην πορεία. Ο Γιάννης λέει τελικά. Θέμει τα λεφτά όμως είναι καλά όταν τα πήρε, έτσι είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, μία είναι λύση ότι είναι παντοφλάκια, λέει, σταματήσει γρήγορα το ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει το νότα, Γιάννη? Αρχικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οπότε αμείβεται το ποδόσφαιρο, δεν το κάνει για χόμπι. Δεν είναι ότι βγαίνει το απόγευμα γιατί να κάτσει με τη γυναίκα, πάει να παίξει μπάλα με τους φίλους του. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αμείβεται από αυτό, είναι 23 χρονών μόλις, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μην ακούμε τώρα, παιδιά. Σαν γλαμάρες, ούτε προκύρια που θέλω θα σταματήσει γρήγορα το ποδόσφαιρο. Επίσης και το μάρτυρας του Ιαχωβά, ξαναλέω επειδή το λέτε πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο ακούγεται εδώ και καιρό, δεν έχει διαψευστεί ούτε έχει επιβεβαιωθεί όμως. Έτσι. Οι λόγοι όπως ανέφερε ο Κωνσταντέλιας είναι καθαρά προσωπικοί και οικογενειακοί. Εγώ ξαναλέω πάντως δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους λόγους. Προφανώς η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε καν, δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Όμως δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κάνει παιδιά. Δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος έστω σε αυτήν την ηλικία έχει δύο παιδιά ή περιμένει ένα δεύτερο παιδί. Με το καλό να έρθει κιόλας το παιδάκι του. Είναι πάρα πολύ. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία ή στην πλειοψηφία είτε κάνει παιδιά, είτε έχει τέλος πάντων και αυτοί οι οικογενειακές, έχουν και αυτοί οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Οπότε δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Ο Σταμάτης λέει: καλησπέρα Θέμη, επειδή άρχισα να συνδεθώ, τι έγινε με τον Κωνσταντέλια, από ό,τι καταλάβες. Σταμάτη, ο Κωνσταντέλιας με μια ανακοίνωσή του στα social media, με ένα μήνυμά του στο Instagram συγκεκριμένα, ανέφερε πως σταματάει από την εθνική ομάδα για προσωπικούς λόγους, επειδή θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένεια του. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο Θέμη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Να τα πούμε μία ακόμη φορά, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια που έφυγε σήμερα σε ηλικία 54 ετών. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από το Κατάκολο, Σπύρο. Να είσαι καλά, φίλε, με τις ωραίες φωτογραφίες. Ήρθε για τώρα και το καλοκαίρι και σε βοηθάει να βγάζεις όλο και πιο ωραίες φωτογραφίες. Ο Κώστας λέει 8 άτομα ουρά στο τυροπιτάδικο και λέει 4 ζαμπορονοτυρόπιτες. Κακό μεγάλο θα μας βρει. Έχει μια φωτογραφία. Λέει γεια σου Θέμη, είναι ακόμη πρόωρο για συμπεράσματα το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση των νοκάουτ θα δούμε, λέει ο Κώστας από την Εκαλή. Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό που λες. Επίσης θα δούμε και τις διασταυρώσεις. Σιγά σιγά σήμερα, ας πούμε, θα τελειώσουν οι τρεις όμιλοι μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως αναμένεται να έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα ματσάκια στους 32 και ακόμη πιο ενδιαφέροντα ματσάκια στους 16, καθώς αναμένεται να δούμε και κάποιους πρώτους να παίζουν μεταξύ τους. Όπως ας πούμε το Γερμανία-Γαλλία, αυτή τη στιγμή φαντάζει ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο στην φάση των 16. Επίσης υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ευνοούνται από τις διασταυρώσεις, όπως ας πούμε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν βαθές διασταυρώσεις, καθώς ξέρουν ότι θα βγουν πρώτες. Είναι πολύ πιθανό να φτάσουν μακριά, ακόμη και στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Η Αγγλία επίσης, εφόσον τερματίσει πρώτη μετά την ισοπαλία χθες κοντρά στην Γκάνα, δεν είναι σίγουρο, αλλά μάλλον θα τερματίσει πρώτη και αυτή έχει βατό μονοπάτι, οπότε θα μπορέσει να την βοηθήσει και αυτήν. Θα τα δούμε βέβαια, είναι ακόμα πολύ νωρίς, να δούμε την ολοκλήρωση των ομίλων και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Και άλλο ένα μήνυμα μου έχει στείλει εγώ. Σα το λέω το μήνυμα, σου έχω αντιδράσει κιόλα. Δεν διαβάστε στον αέρα. Να σε καλά. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Θέμη. Έχω τους γιους μου που παίζουν μπάσκετ και κάθε φορά που βλέπουμε την εθνική μου λένε τι φοβερό να μπορέσουμε να παίξουμε στην εθνική Ελλάδος. Και βλέπεις ο κάθε Κωνσταντέλιας να τους έχει αξιώσει ο Θεός να φοράνε το εθνόσημο και να θέλουν να μην τιμούν την πατρίδα μας, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, συμφωνώ με το μήνυμά σου. Και εγώ όταν ήμουν παιδάκι και έπαιζα ποδόσφαιρο, όνειρό μου ήταν να παίξουν εθνική Ελλάδος, έτσι. Ή ας πούμε όταν ήμουν πιο μικρός που βλέπα την εθνική στις μεγάλες διοργανώσεις, στα Μουντιάλ και στα Europe, όνειρο νομίζω κάθε παιδιού ήταν να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ελλάδος. Νομίζω θα είναι ύψη στην τιμή, έτσι. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω σε ό,τι γράφεις, Δημήτρη. Φίλε μου, CNSS στέλνει ηχητικά μηνύματα. Δεν μπορώ να τα ακούσω μέσα στον υπολογιστή εδώ στο στούντιο τα ηχητικά μηνύματα. Άμα θες να μας γράψεις κάτι. Πολύ ευχαρίστω και σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ο Αντώνης λέει τι να κάνει ο Κωνσταντέλιας όταν βλέπει ότι ο άλλος βάζει συνέχεια τον παιχταρά, τον Κουρμπέλη, για αυτόν τον. Ναι. Δεν έχει σχέση ο Κουρμπέλης, εσύ, Αντώνη, με τον Κωνσταντέλια. Ο Κουρμπέλης είναι αμυντικό χάφι, είναι εξάρι, ο Κωνσταντέλιας είναι δεκάρι. Δεν έχει σχέση ο ένας με τον άλλον. Στη θέση του Κωνσταντέλια πολλές φορές έπαιξε ο Μπακασέτας. Είχε σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω δικαίως, γιατί θεωρώ τον Κωνσταντέλια πολύ καλύτερο παίκτη από τον Μπακασέτα και θα έπρεπε να ξεκινάει όταν ήταν στην εθνική. Με εθνική από τον Κωνσταντέλια στην θέση 10. Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λόγος να φύγεις από την εθνική, ότι μπορεί να έχεις κάποια παράπονα. Κάθεσαι, θα συζητάς. Επίσης, αν ήταν αυτός ο λόγος, θα μπορούσε κάλλιστα να βγει να τον πει κιόλας. Ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ θέλω να παίζω στην εθνική ομάδα. Δεν είμαι ευχαριστημένος, οπότε καλή συνέχεια. Ο Διαμαντής λέει καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλησπέρα μου και στον μεγάλο Βασίλη. Γεια σου, Διαμαντή. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Ήταν πολύ καλός παίκτης και θα πήγαινε πολύ ψηλά, αλλά είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι, είχε ένα τροχαίο ατύχημα.
2: Τέλος πάντων, νομίζω είχε έρθει και δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό. Πάντως την πρώτη φορά ήταν άτυχος. Δηλαδή είχε πέσει πάνω σε καραπιάλι εστάι. Ηλία Σαββίδη, Γκόνια, τέσσερα δεκάρια. Πού να παίξουν τώρα. Ναι, τότε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, η πρώτη του θητεία.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάς. Καταρχάς να πω ότι σε όλα τα γατάκια τώρα που λένε τις ειδήσεις, όχι τις ειδήσεις, πάνω σου πω τώρα, τις πολιτικές ειδήσεις. Όταν εμείς τα λέγαμε για το El Niño και για τους κάψονες και για όλα αυτά, αυτή δεν είναι πριν από κανένα μήνα και... Εδώ σε αυτή την εκπομπή το θυμάσαι, έτσι.
0: Τα έλεγες. Πάνω από μήνα έχει. Ο Ελληνίδη.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέραν τίποτα. Μαζί τα λέγαμε. Και εσύ. Μαζί τα λέγαμε, έτσι. Έτσι για τα γατάκια λέω που,
0: εσύ τα
2: που ακολουθούν.
0: Απλά στην εκπομπή εδώ, εσύ τα έλεγες.
2: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Έτσι. Το ξέρω.
2: Λοιπόν, να πω στο. Κάτσε, τι ήθελα να πω τώρα. Αν κόλλησα. Ειλικρινά τώρα, κόλλησε, άργησε το μυαλό μου, δεν ξέρω. Θα πω για το Μουντιάλ.
0: Πάμε για το Μουντιάλ.
2: Α, για τον Κωνσταντέλια. Φαίνεται, ξέρω, ο Ιεχωβάς μου ρίξε κανένα κεραφρό από πάνω, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια. Κοιτάξτε, Εάν ο Κωνσταντέλιας, εγώ αυτόν τον λόγο που λέει τώρα που επικαλείται στην ανακοίνωσή του, τον θεωρώ πολύ σαθρό. Έτσι, είναι της φλάκας λόγος. Και αυτός απλώς είναι ένας λόγος για να μας πει ότι δεν ξανακατεβαίνει με την εθνική. Τώρα, εάν είναι ο λόγος του Γιωβάνοβιτς, παράδειγμα η διαχείριση που το έκανε ο Γιωβάνοβιτς, να το καταλάβω. Αλλά αν είναι το θέμα του Ιεχωβά, από τώρα τον απαξιώνω. Ούτε ξανασχολείμαι. Είναι ανύπαρκτος για μένα σαν παίκτης.
0: Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο για αυτά που έγραψε, ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο είναι. Είπε ότι είναι καθαρά προσωπική και οικογενειακή λόγη.
2: Το
0: και
2: ξέρω. Το ξέρω. Άφησε ανοιχτό παράθυρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άφησε το παράθυρο, έτσι, την μπαλκονόπορτα ανοιχτή.
0: Ναι.
2: Αλλά έχω να πω όμως και το εξής. Εάν, παράδειγμα, θα μου πεις είναι το, δεν είναι τόσο οι θεραπείες και όλα αυτά, γιατί έχουν και πρόβλημα αυτή και με τις μεταγγείς αίματος και τέτοια νόμους είναι οι χοβάδες.
0: Δεν το ξέρω για τις μεταγγείς αίματος. Ξέρω ότι δεν παίρνουν σε φαρμακευτικές, δεν παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές, δεν παίρνουν για να πάνε στις διαδικασίες και έχει να κάνει
2: εθνική.
0: Και με την εθνική, τα είπα και πριν, δεν ψέλνουν τον εθνικό ύμνο.
2: Περισσότερο πιστεύω αυτό το πράγμα είναι.
0: Δεν φοράνε τα εθνόσημα, δεν παίρνουν.
2: Το εθνόσημο, ο σταυρός και το εθνικό ύμνο είναι.
0: Όπου υπάρχει εθνικός διαχωρισμός, καθώς θεωρούν ότι ανήκουν στο βασίλειο του Θεού, τέλος πάντων. Κάπως έτσι.
2: Πιστεύω.
0: Ναι, Βασίλη.
2: Πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να πάρει στην εθνική. Λέω εγώ.
0: Βασίλη,
2: δεν είναι.
0: Δεν σε άκουσα γιατί έκανες διακοπή.
2: Α, λέω θεραπείες και αγωγές. Μπορεί να κάνει 90 στον ΠΑΟΚ και 1, 2, 3, 5 να
0: δεν
2: κάνει
0: έχει
2: τον.
0: Δεν έχει σχέση, ρε παιδιά, με τις θεραπείες και τις αγωγές. Καμία σχέση. Αν ένας παίκτης αυτό... έχει ας πούμε, κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι να πάρει ένα φάρμακο, ένα χάπι, κάποια φαρμακευτική αγωγή. Θα το κάνει είτε παίζει εθνική ομάδα είτε δεν παίζει εθνική ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση. Απολύτως καμία.
2: Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν περισσότερο είναι το εθνόσημο, έτσι το εθνόσημο και ο εθνικός ύμνος.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Αν είναι. Δεν το ξέρουμε, υποθέτουμε.
0: Ξαναλέω, το ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιεχωβά.
2: Δεν
0: επιβεβαιώνεται από πουθενά. Ακούγονταν από πριν, ακούγονταν για το γεγονός ότι έλειπε σε πολλούς αγώνες και ότι λέγανε ότι δεν παίρνει φάρμακα κλπ. Ακούστηκε ακόμα περισσότερο όταν έκανε πολιτικό γάμο και δεν έκανε θρησκευτικό γάμο. Αλλά δεν επιβεβαιώνεται.
2: Πολιτικό γάμο επιλογή του, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί αν έκανε θρησκευτικό γάμο δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα, ρε παιδί μου.
2: Αυτό σημαίνει παράδειγμα και εγώ μπορεί να έχω πολιτικό γάμο, αλλά να είμαι. Όχι να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Ναι, ο άλλο λέω. Ναι. Λέω όμως ότι αν έκανε θρησκευτικό γάμο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν κάνουν θρησκευτικό γάμο.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
0: Αυτό λοιπόν. Λέω. Οπότε δεν θα υπήρχε αυτό το σενάριο. Αλλά ξαναλέω, δεν επιβεβαιώνεται.

0: αν παρατήρησες, στο ένας εναντίον ενός.
1: Μα δεν υπήρχε και ένας εναντίον ενός, Βασίλη. Βασίλη, πάλι σε χάσαμε. Δεν ξέρω γιατί σε χάνουμε και πριν σε χάσαμε.
0: Να περάσουν του αντιπάλου. Ναι.
1: Ξαναλέω, δεν υπήρχαν πολλά ένα εναντίον ενό. Γιατί κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα, ειδικά στα πλάγια, πήγαινε πάνω το ένα μπακ και είτε πήγαινε το αμυντικό χαφ κοντά, είτε υπήρχε ντουμπλάρισμα από τον εξτρέμ. Οπότε πάντα ήταν ένα με δύο. Σχεδόν πάντα.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν πολύ δύσκολο. Η μόνη φάση που έκαναν, δηλαδή αξιοσημείο, ήταν στο 84 το δοκάρι. Που ήταν...
1: Το δοκάρι και στη συνέχεια η επαναφορά από το game που της έλεγε.
0: Ναι, η επαναφορά, ναι, αυτό. Εγώ απόρρισα που δεν έβαλε. Ποιος είναι ο Εγγλέζος που έχει πάει, τώρα δεν θυμάμαι, στην Μπαρσελόνα, είναι για Σεντεριάλ.
1: Ο Ράσφορντ είναι ο Γκόρντον.
0: Ναι, ο Ράσφορντ. Ναι,
1: ο Ράσφορντ είναι αυτό... για αλλαγή στο τέλος.
0: Ναι, τι να το κάνει στο τέλος. Βάλτε τον στο 70, αυτός είναι ο διεμβολιστής. Μπουκάρι, κάνει, φτιάχνει.
1: Ναι, είναι καλός ο Ράσφορντ.
0: Είναι καλός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έκανε και λάθος επιλογές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και θα πω, και τελειώνω να πω ότι εμείς το Κουρασάο δυστυχώς δεν θα αντιμετωπίσουμε στο τελικό τη Γερμανία. Yeah. Ακούγοντας ότι στους 32 θα παίξουμε την Γαλλία. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει.
1: Στους 16, αν παίξαμε στους 16 την Γαλλία.
0: Στους 16, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Και Bill by Taxi, όπως είπε και ο τέτοιος, κυνήγα λαγό κέφαλο. Εσείς οι Παναθηναϊκοί ξέρετε από λάγους. Επίλογος αυτός.
1: Εντάξει, για... Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται, καλά?
1: Σταμάτησες.
2: Εγώ.
1: Έλα, σταμάτη. Όλα καλά?
2: Καλά. Χαιρετήματα σε όλους τους ακροατές.
1: Να σε καλά, σταμάτη. Ναι.
2: Πήρα να πω, γιατί άκουσα τελικά, σου έστειλα μήνυμα, αλλά τελικά άκουσα, ναι, γιατί μπορέθηκε η κουμπή με τον Κωνσταντέλια. Πήρα να πω ότι είναι λογικό να υπάρχουν, παιδί μου, νεύρα, ή να σκέφτεται ο καθένας ότι άλλοι σκοτώνουν για να μπουν στην εθνική και εκείνα δεν δέχεται. Αλλά αυτό το να είμαστε απόλυτοι του τύπου και δέχτηκαν έλα μωρέ και ποιος Κωνσταντέλιας τώρα και δεν υπάρχουν άλλοι 23χρονοι κτλ. Δεν είναι και σωστό. Δεν έχει κάποια διάκριση προφανώς με την εθνική ακόμα ο Κωνσταντέλιας, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και πολλά ταλέντα αυτή τη στιγμή σαν τον Κωνσταντέλια στην Ελλάδα.
1: Όχι, το ταλέντο του Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστη πόσες φορές που το έχουν. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του NCRU, έτσι. Απ' την άλλη, όμως, μια εθνική ομάδα δεν μπορεί να παρακαλάει για κανένα παίχτη. Ακόμα και η εθνική ομάδα του 2004 που πήρε το Euro, το έκανε χωρίς ποδοσφαιριστές όπου τον Άκη Ζήκο, ας πούμε, ο οποίος εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά, είχε πάει στο τελικό του Champions League, χωρίς τον Γεωργάτο, ο οποίος ήταν το καλύτερο αριστερό μπακ εκείνης εποχής. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η Εθνική Γαλλία έπαιζε χρόνια χωρίς τον Μπενζεμά, πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος ήταν ο καλύτερος Γάλλος επιθετικός και έπαιζε με τον Ζιρού και έφτασε να κατακτήσει όσα κατέκτησε.
2: Γι' αυτό το διαχώρισα ότι ναι, μεν, αλλά γι' αυτό το θέμα. Γιατί προφανώς δεν θα παρακαλάει όχι μόνο εθνική, κανείς κανέναν.
1: Ναι, έτσι.
2: Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Ναι, είναι ένα ταλέντο το οποίο δυστυχώς. Ή ευτυχώς, κατά κύριο λόγο, δεν έχει πολλούς η Ελλάδα. Μας στεναχωρεί που δεν θα παίξει στην εθνική. Οκ, okay, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε ούτε εθνικιστικά, ούτε τίποτα. Τι να κάνουμε εδώ, το επιλογές του καθενός.
1: Έτσι.
2: Μακάρι να βρεθεί άλλος, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολλοί σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Ο άλλο δεκάρι σαν τον Κωνσταντίνο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Με την ποιότητα του
2: Κωνσταντίνου. Αυτό ο φίλος, μια δυναμία μου.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν. Επίσης ο Μπαγκασέτας έχει μια ηλικία, είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Κωνσταντίνο, οπότε. Καταλαβαίνουμε και τη διαφορά. Και δεν είναι ότι, ότι σταμάτησε νωρίς ο Κωνσταντέλιας. Θέλω να πω ότι έκανε ένα κύκλο και είπε ότι στα 32-33 παράδειγμα σταματάω. Είναι ότι δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα με την εθνική και επιλέγει.
2: Εγώ πιστεύω θα ξαναπαίξει, ας πω την αλήθεια.
1: Θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Σίγουρα. Και κάτι άλλο πάνω στον κύριο Βασίλη που το συμπαθώ πολύ από αυτά που. Το συμπαθώ πολύ, το έχω σεβασμό κτλ. Που λέει για τον μπάσκετ. Εγώ για παράδειγμα, προφανώς παραδέχομαι το ποδόσφαιρο είναι το... Είναι ο βασιλιάς στο σπορ, προφανώς. Εγώ ας πούμε, δεν βλέπω ποδόσφαιρο για να καταλάβεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, να μαθαίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να βλέπω τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Είμαι ο άνθρωπος που δεν θα δει τελικό Champions League για να καταλάβεις.
1: Ναι, εντάξει, γούστανε.
2: Είναι περίεργο, ναι. Αλλά... Τι πάει να πει ότι ξαφνικά επειδή εγώ δεν θα δω τελικό Champions League δεν μπορώ να πω ότι πιο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το λαφιλέστερο άθλημα, αλλά και το μπάσκετ έχει τη δυναμική του. Πώς θα το κάνουμε, είναι πιο πάνω τα υπόλοιπα άθληματα από το βόλεϊ.

0: πόλο από. Τι άλλο να πω τώρα, τα ομαδικά αθλήματα, ρε παιδί μου. Δεν σου βάζω κανένα ατομικά έτσι.
1: Μα είναι το πρώτο απ' όλα. Αλλά δεν μπορώ να βγω και να πω ότι δεν βλέπω τένις, εγώ.
0: Έχει πάρα πολλά έσοδα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο ανυπομονεί να δει μπάσκετ παρά τένις, έτσι.
1: Επίσης το τένις νομίζω είναι τρίτο στον κόσμο σε άθλημα. Αλλά νομίζω μπορεί και περισσότερο να ασχολούνται με το βόλεϊ, για παράδειγμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω νούμερα μπροστά μου, το λέω πολύ γενικά τώρα.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Αλλά ας πούμε στο τένις είναι πάρα πολλά τα έσοδα, μιλάμε για πραγματικά πάρα πολλά λεφτά. Αλλά δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος ανυπομονεί να δει τένις.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχει κλειστές λίγκες κτλ. Προφανώς είναι κλειστή, έχει κλειστή λίγκα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι υποβαθμίζεται το άθλημα σαν άθλημα. Επειδή είναι κλειστή λίγκα, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, οτιδήποτε το πληρώνουν και το παίρνουν. Πληρώνουν τη συμμετοχή, από εκεί και πέρα δεν τους εγγυάται κανείς τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Επίσης, μιλάμε για τις πλουσιότερες ομάδες και όπως και να κάνουμε είναι καλύτερες ομάδες. Είναι ομάδες οι οποίες στα πρωτάθλημα τους πρωταγωνιστούν. Δεν είναι ότι είναι μια λίγα όπου συμμετέχει ο δέκατος κάθε πρωταθλήματος ή ο δέκατος πέμπτος και πάει λέγοντας και κάνουν μια λίγα. Επειδή δεν μπορούσαν για τους χυψηλόγους να γίνουν άλλες λίγκες και από αυτούς βγαίνει μια ομάδα νικήτρια. Είναι ομάδες
1: που παίζουν. Παίζει ο Ηρακλής για παράδειγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα πει κανείς ότι. Δεν ξέρω αν και σου πήρε φαντάζομαι το ENBL. Θα πει κανείς ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ευρωλίγκα είναι η διοργάνωση με τις καλύτερες ομάδες. Πού να το κάνουμε. Το ότι δεν είναι αξιοκρατικός ο τρόπος συμμετοχής στην Ευρωλίγκα είναι άλλο κομμάτι, ναι.
1: Εννοείται, αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά όχι ότι το μπάσκετ να το υποβαθμίσουμε έτσι. Δηλαδή, αν αύριο βγει η Εθνική και πάρει το Ευρωμπάσκετ,
0: τον μπάσκετ. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο πριν από μερικούς μήνες.
1: Ναι,
0: όχι, εκείνο το κομμάτι είπε ότι υπάρχουν προκριματικά.
1: Αλλά ναι, είδαμε και τους Έλληνες που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και βγαίνανε και λέγανε αποτυχημένοι και μια ζωή τρίτη και τίποτα κτλ. Δηλαδή, υπάρχουν που κράζανε μια εβδομάδα πριν την Εθνική και μετά ξαφνικά όταν πήραμε το μετάλλιο πανηγύριζαν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιαστούμε πουθενά, έτσι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Και είχα βγει τότε, ήταν η πρώτη φορά που είχα πάρει τηλέφωνο, δεν θυμάμαι τον κύριο που είναι τα βράδια 12 η ώρα.
0: Ο Βασίλης ο Γεράσιμος. Σταμάτη, μείνε στη γραμμή, δεν πρέπει να μας διαφημίσεις, μείνε στη γραμμή, επιστρέφουμε σε
1: δύο μισή λεπτά. Θα κλείσω, Θέμη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σταμάτη, να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
2: Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 943 Intervet Sports. Η ώρα είναι 4:30.

0: πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Να πούμε για ένα θεματάκι το οποίο είχε βγει από χθες. Βέβαια δεν έχει παίξει πολύ στα social media, έχει παίξει πάρα πολύ λίγο. Σήμερα άρχισε περισσότερο να παράγεται. Έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε ο Γόκαπ στο Eurohoops, ο οποίος έκανε μια 7 λεπτή συνέντευξη. Και στο τέλος ρωτήθηκε πως έχοντας βρει επιτυχία στην Αθήνα, είναι αυτό το μέρος όπου θα ήθελες να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα. Και η απάντηση του Walkup ήταν ότι δεν θα το έλεγα αυτό. Μας αρέσει εδώ, αλλά πάντα πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πόσοι σε σέβονται, πόσοι σε εκτιμούν. Ναι, μας αρέσει εδώ, αλλά το να κερδίζω σεβασμό από το σύλλογο έχει να κάνει με το πόσο εκτιμούν, πόσο σε πληρώνουν. Είναι η δήλωση του Thomas Walkup, ο οποίος νομίζω ότι άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό με την απόκτηση, τη φαινόμενη απόκτηση των McIntyre και Montero, που ουσιαστικά παίζουν στις ίδιες θέσεις με μεγαλύτερα συμβόλαια και αρκετά μεγαλύτερα μάλιστα από αυτό το οποίο δίνει ο Ολυμπιακός στον Thomas Walkup. Να θυμίσω πως ο Walkup, όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του, έχει έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Βέβαια υπάρχει οψιόν από την ομάδα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, ενεργοποιεί την οψιόν και πάει μέχρι το 2027 το συμβόλαιο. Αν ο Ολυμπιακός επιλέγει να μην τον κρατήσει, μπορεί να τον αποδεσμεύσει. Προφανώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με τον Walkup, ο οποίος πλέον είναι 33 κλεισμένα, πηγαίνει στα 34 του, ανοίξει τον Ολυμπιακό εδώ και 5 χρόνια. Βέβαια, αυτές οι δηλώσεις προφανώς δεν θα άρεσαν και στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να λύνονται μεταξύ των πλευρών που εμπλέκονται και όχι ανάμεσα σε. Να τα λέει, ας πούμε, ο κάθε παίκτης σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος μπορεί να του κάνει μια συνέντευξη και χωρίς ουσιαστικά να έχει. Να μην πηγαίνει καν εκεί η κουβέντα. Εγώ κάπου να δεν πηγαίνει εκεί την κουβέντα. Θα μπορούσε, ας πούμε, αφού έχει αυτά τα παράπονα, απλά να έλεγε ένα θα δούμε. Δεν ξέρει τι σου επιφυλάσσει το μέλλον και τα υπόλοιπα τα παράπονα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνουμε ότι θα τα έχει μεταφέρει και στον Ολυμπιακό, να τα κρατούσε για εκείνο το κομμάτι. Ειδικά αυτό που αναφέρει το πόσο σε πληρώνουν, νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα με πηγαίνει στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον McIntyre και τον Montero και οι δύο παίκτες θα πάρουν μεγαλύτερα συμβόλαια από τον Walkup και ο Walkup σου λέει ότι είμαι 5 χρόνια εδώ, έχω πάρει 4 πρωταθλήματα, έχω πάρει τους τίτλους, κατακτήσαμε μαζί την Ευρωλίγκα. Θα έπρεπε και εγώ να ανταμυφθώ αναλόγως. Να πούμε πως ο Walkup αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο 100.000 ευρώ περίπου. Και αναμένεται να γίνει επέκταση του συμβολέου του. Αυτό σκέφτεται ο Ολυμπιακός. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε και για ένα παίκτη ο οποίος πλέον είναι ελληνοποιημένος και έχει ελληνικό διαβατήριο, κάτι το οποίο σπανίζει και κάτι το οποίο χρειάζονται πάρα πολύ οι ελληνικές ομάδες. Το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ που τώρα θέλουν να φτιάξουν δυνατές ομάδες, ότι ψάχνονται για ελληνικά διαβατήρια. Όπως το ίδιο θέλει και ο Ολυμπιακός. Έγινε κάποιοι παίκτες συγκεκριμένοι όπου είναι πολύτιμοι, είναι διπλά πολύτιμοι θα έλεγα, όπως ας πούμε είναι ο Ντόρσεϊ, που είναι και Έλληνας ο Ντόρσεϊ λόγω του ελληνικού διαβατηρίου, είναι δύο φορές πολύτιμος για μια ομάδα και για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Οπότε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με τον Thomas Walkup. Δεν αναμένεται να δούμε κάτι εντυπωσιακό, απλά να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα του κάνει κάποια επέκταση πέρα από το συνένα που έχει και αν θα υπάρξει και αναπροσαρμογή των αποδοχών του Thomas Walkup. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έλα Μπιλ.
1: Τι έγινε Λεβέντη μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Όταν βγήκε λοιπόν κυρία Ζέτα και λέει συνταρακτική είδηση από το ΠΑΟΚ μεριά για τον Κωνσταντέλια, το μυαλό μου την ίδια στιγμή πήγε ότι έφυγε, λέει, ο Κωνσταντέλιας. Τον επήρε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Μόλις άκουσα ότι θα πέχει, λέει, που φεύγει από την εθνική, ποτέ μη σώσεις Κωνσταντέλια. Εγώ στο λέω Μπιλ. Ποτέ μη σώσεις και ξαναπά στην εθνική. Και κακός που σε πήρανε στην εθνική. Και αυτά που μου λες εμένα, η οικογένειά μου και τα παιδιά μου είναι τρίχες και κατσαρές και μπαμπατζιλίκια. Ότι στο ΑΠΟ ανήκεις, δεν σ' άφηνε και σε πίεζε που φόραγε το εθνόσημο.
0: Μπιλ, μήπως να ηρεμήσουμε λίγο?
1: Να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι. Ωραία, να το πάμε λοιπόν στο ήρεμο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορούμε δηλαδή να ανεβαίνει ο τόνος της φωνής μας για λίγο?
0: Να ανεβαίνει ο τόνος της φωνής, να μην λέμε για στοές και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να αποδείξεις. Αυτά όχι, να μην τα λέμε. Να ανεβαίνει ο τόνος της φωνής.
1: Τι να αποδείξω, ρε? Τι να αποδείξω?
0: Δεν είναι δυνατόν να λες για έναν άνθρωπο ότι ανοίξει στοές και πάει λέγοντας κάτι το οποίο είναι αδιαβεβαίωτο τον Μπιλ.
1: Φίλε, και ξέρεις τι σημαίνει η Αχοβά? Είναι ο Τζαχόβ. Ο Τζαχόβ, αυτοί πιστεύουν σε κάποιο Τζαχόβ. Ποιος είναι ο Τζαχόβ? Ο ίδιος ο Σατανάς. Δεν πιστεύουν όχι σε Θεό, γι' αυτό δεν συμμετέχουν μεταγγίσεις και δεν κρατάνε όπλο και δεν πάνε φαντάρι. Τίθεν και καλά, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία και κακώς που τον εδεχτήκανε έτσι όταν τον είχαν πρωτοκαλέσει. Κακώς. Λοιπόν, πάει αυτό. Έβλεπα, φίλε Θέμη, την Πορτογαλία εχθές, πότε ήτανε. Και ξέρεις τι ευχαριστιόμουν, ρε μάγκα.
0: Τις κομπίνες
1: που κάνανε στα φάουλ, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ σαν Παναθηναϊκός τώρα, από την εποχή του Σαραβάκου, έχω να δω, όχι κομπίνα, να δω ένα γκολ από φάουλ, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο μεγάλη πρέπει να έχει τελειώσει πολυτεχνείο, δηλαδή, για να τους μάθει ένας προπονητής να κάνει δύο κομπίνες. Μέχρι και το Ηράκλειο, ο Ταρέμι, τους κάνανε απίστευτη κομπίνα. Και κακώς που δεν μέτρησε εκείνη η γκολάρα που το έβαλε, ρε, το Ιράκ.
0: Το Ιράν το έβαλε με το Βέλγιο που ακυρώθηκε, το Ταρέμι.
1: Ναι, εκείνη η γκολάρα, κατάλαβες. Τι ωραία, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά. Να δω μια-δυο κομπίνες, ρε παιδί μου, δηλαδή στην ομάδα, τη δικιά μου.
0: Ναι, επίσης, ρε παιδί μου, μια σταντική φάση. Μπορεί να σου δώσει μια νίκη, μπορεί να σου δώσει ένα τρόπαιο.
1: Δεν πλάκα κανείς.
0: Είναι μια στιγμή, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ βέβαια τα τελευταία χρόνια χάνω, μη σου πω, τα μισά μάτσα που έχω χάσει είναι από στατικές φάσεις που η μπάλα πέφτει μέσα στην περιοχή μου και δεν έχω δυο νταβέλιδες, να πω, δυο τσολιάδες για να μου παίρνουν τις κεφαλιές. Ένα Σωτήρη Κυριάκο, ένα Γιάννη Καλιτζάκη, δεν τους έχω.
0: Ναι, το ισχύει αυτό που λες, ότι τώρα έχουν χαθεί πολλά μάτσα από στατικές φάσεις.
1: Νίκασον τώρα μου λες και Τούμπα. Και τα παντούμπα τώρα.
0: Πάντως θα πούμε, μιας και το ανέφερες, ότι ο Νίστρουπ στην Κοπενχάγη, ο τρόπος που δεχόταν πιο συχνά γκολ ήταν οι στατικές φάσεις μαζί με την αμυντική μετάβαση.
1: Πάτε πάλι.
0: Να δούμε αν θα γίνει αυτό και στο Παναθηναϊκό, θα αλλάξει. Καλά, μπορεί να μην λέγε τίποτα, Μπιλ. Απλά το αναφέρω γιατί το είχα δει σαν στατιστικό.
1: Όχι, έχει βάσει αυτό που λες. Τώρα με ζώσανε τα φίδια πάλι. Άντε πάλι.
0: Δεν το ήθελα να σου πω, δεν το είχε αυτό.
1: Κατάλαβες. Μου πήρε τώρα το. Πώς τον είπαμε, τον Πένια, ο Πένια, 1,84. Ρε φίλε, είναι δυνατόν τερματοφύλακας να είναι 1,84 και να παίζει τερματοφύλακα? Δεν κάνει, ρε φίλε. Και θυμίσου τώρα την ώρα και τη στιγμή.
0: Και πώς έπαιξε στην Μπαρσελόνα, ρε Σιμπίλα, να κάνει?
1: Ρε φίλε, έπαιξε στην Μπαρσελόνα γιατί ήταν τραυματίας πώς τον έκανε το μεγάλο.
0: Και δεύτερο στην Μπαρσελόνα, σου λέω. Και τρίτος.
1: Κοίταξε να δεις. Άλλο η διάρκεια, άλλο να έχεις εκλάμψεις, έτσι, και να κάνεις μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα εμφανίσεις. Κατάλαβε, κι άλλο να παίξει μια περίοδο ολόκληρη. Έχει τέλος πάντων, εγώ είπα και το έχω πει ότι θα τα δούμε όλα μέσα στο χορτάρι, φίλε. Εν τω μεταξύ, κλείνοντας, ναι. Η πλάκα η μεγάλη έχει παρατηρήσει στα γήπεδα εκεί στην Αμερική και παντού, όπου έχει σκεπή και σκεπάζεται το γήπεδο, έχει λιακάδα. Και εκεί που είναι ξεσκέπαστα τα γήπεδα, βρέχει τους κοτόπους.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Παρατήρησε το να δει. Παρατήρησε με να δεις. Εκεί που δεν έχει σκέπαστρα και ωραίες κάτι σκεπάρες, κάτι γηπεδάρες, αυτό, ρε φίλε, πόσο την καταβρίσκω, την βρίσκω, μόνο που χαζεύω. Εν τω μεταξύ μου έχει κάνει εντύπωση, τελειώνω τώρα.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, δεν πάει να παίζει το Αζερμπαϊτζάν, δεν πάει να παίζει το Εκουαδόρ, δεν πάει να παίζει. Τα γήπεδα είναι μεγάλα, ρε. Πώς το λένε, είναι γεμάτα, ρε.
0: Γεμάτα. Και μεγάλα και γεμάτα.
1: Ρε φίλε, είναι δυνατόν 70 και 80 τώρα και να είναι τώρα να παίζει τώρα. Το λένε, με ποια έπαιζε χθες η Πορτογαλία?
0: Με το Ουσμπεκιστάν.
1: Με το Ουσμπεκιστάν. Θα μου πεις, η Πορτογάλη έχει μεγάλο κοινό, φανατικό κοινό, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχουν άδεια καθίσματα. Μου έχει κάνει μεγάλη.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο και αν δεν είναι όλα γεμάτα, είναι τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους γεμάτα.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Σύστημη, τα εισιτήρια έχω ακούσει τρελά πράγματα. Ανάκριβα, δηλαδή το και τι τώρα είναι φάσεις προκριματικές και σούπα μου πες. Αύριο μεθαύριο στο μια και έξω, ας πούμε, που θα παίζουν
0: στα νοκάουτ, ναι.
1: Στα νοκάουτ, μπράβο. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα τι τόσο πλούσιος κόσμος υπάρχει και κυκλοφορεί. Δηλαδή 80.000 δεν είναι, ρε φίλε, ένα νούμερο, δεν είναι 8.000, ούτε 28. Είναι 80.000, δηλαδή, γιατί είναι όλα πανάκριβα, δεν υπάρχει εκεί, ξέρεις.
0: Εντάξει, πάνω για πιο φθηνά, Μπιλ. Βέβαια αυτά πρέπει να είναι πάνω στο Θεό.
1: Το τέταρτο διάγραμμα.
0: Ναι.
1: Επάνω,
0: αλλά από ό,τι είχα δει σε έναν αγώνα, τυχαίο αγώνα, δεν θυμάμαι σε ποιον είχα κοιτάξει, έτσι από περιέργεια, είχα δει ότι υπήρχαν και εισιτήρια με $60, παιδί μου, $50-60.
1: Υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά προφανώς ήταν πιο λίγα και θα ήταν πάνω γωνία
1: τους καλά, λίπης. Σίγουρα θα είναι κορυφή επάνω. Ναι. Σίγουρα θα είναι.
0: Αλλά υπήρχαν και αυτά. Βέβαια στην Αμερική, γιατί πάνε και πολλοί Αμερικάνοι πάντως, Μπιλ. Δεν είναι μόνο ότι πάνε Πορτογάλοι ή πάνε Ουσμπέκοι.
1: Εγώ κάθισα προχτές να δω την Αμερική, γιατί μου είχε εντυπωσιάσει το σκορ που έφερε το 4-0.
0: 4-1 με την Παραγουάη.
1: 4-1 με την Παραγουάη, μπράβο, που είναι σκυλιά. Παραγουάη είναι σκύλι.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Σκληρή ομάδα. Λοιπόν, και κάθισα και την είδα. Και αν ακούσεις, είχα δώσει βάση, άκουγα τις εξέδρες εγώ. Δηλαδή, οι οποίοι τώρα υποτίθεται ότι αυτοί δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Ούτε δεν
0: ναι, έχουν. Καλά, φωνάζανε USA, USA φωνάζανε.
1: Ναι, USA. Ναι, ναι, το φωνά. Αλλά θέλω να σου πω, είχε τρομερή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ναι. Θα τους έχω. Τους έχω τιμήσει εγώ, αν και δεν τους γουστάρω τους Αμερικάνους, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Καλά, στο δεύτερο παιχνίδι έλειπε και ο Πούλησικ, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Αμερικής. Έτσι. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει παπάδες, τους παίρναγε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι εργαλείο. Πω. Λοιπόν, φιλαράκι.
0: Έγινε Μπιλ, θα τα πούμε πάντα. Πάντα. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μακού.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
2: Ρωμάδος Μπαϊτσβάη, δεν μέλο, Αμαλιάδα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση, την Αμαλιάδα.
2: Να είσαι καλά, Θέμη μου. Άκου τώρα γιατί βγήκα. Δεν θα έβγαινα. Βγήκα για τον κύριο Βασίλη τον προηγούμενο να του κάνω δύο παρατηρήσεις. Δεν αμαυρώνουμε τα ταλέντα τα τωρινά της Ελλάδος, τον Κωνσταντέλια και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί αυτό γινότανε παλιά και σε εμάς πριν 40 χρόνια γινότανε αυτό. Αλλά με υπόγειες διαδρομές. Τώρα βγαίνει ο Βασίλης και αμαυρώνει το... Και δεν υπάρχει για χωμάδες. Οι χωμάδες ήταν στη Ριζούπολη πριν 40 χρόνια και δεν κάνανε παράπονα. Παρόλο που τους βάζαμε χέρι εμείς. Ήταν καθαροί Έλληνες, καταλάβες. Δεν πρέπει η Βασίλη μου, όσο του κάνω παρατήρηση, γιατί αυτό... Και αμαυρώνει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, το καινούργιο ταλέντο της Ελλάδος. Και το θέμα είναι ότι τα βάζει και με το ελληνικό μπάσκετ. Να του θυμίσω ότι η ομάδα του Ολυμπιακού πήρε το ευρωπαϊκό. Δεν μπορούμε να μαυρώνουμε το καλύτερο μπάσκετ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελληνικό. Δεν μπορούμε. Ναι, να τον πάρει καλά στο μυαλό του και να μην λέει τέτοια πράγματα. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Εγώ τον σέβομαι, γι' αυτό του τα λέω. Και ο άλλος ο κύριος που έχω να κάνω τρίτη παρατήρηση, ο κύριος Ηλιόπουλος βγαίνει και παρουσιάζει σε όλη την Ελλάδα το πρωτάθλημα. Λες και είναι τα γάντια του μπόξ του Τζο Φρέιζερ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα να παρουσιάζουμε σε όλη την Ελλάδα το πρωτάθλημα Ελλάδος. Όχι, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Άλλο αν το κάνει για άλλες υποθέσεις, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάτι ναι. Το οποίο δεν συνηθίζεται, κύριε Διονύση, αλλά είναι μια επιλογή όπου μαζεύει κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να το δει από κοντά μπορεί να το δει, οπότε
2: ναι.
0: Δεν ενοχλούν για κανέναν.
2: Αυτό θέλει μου είναι λάθος. Αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στην Βραζιλία του. Εκεί κάτω, παλιά, του 70, του Γκαρίντσα και των υπόλοιπων, του Πελέ και τέτοια. Δεν τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα κανένας. Αυτό θα μου πεις, το λέω εγώ, μόνο εγώ το λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο συνωστισμός, αυτό το η χαρά. Η χαρά είναι να πας στο γήπεδο, να παρουσιάσεις το πρωταθλημά σου, να πανηγυρίσουμε και τέτοια. Δεν γίνει καλά πράγματα αυτά, κατάλαβες.
0: Δεν είναι και κακά, κύριε Διονύση, δεν κάνουν κακό σε κανέναν, ούτε πειράζουν.
2: Δεν είναι κακά, αλλά είναι το θέμα ότι εντάξει, κάπου επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, επηρεάζει πολύ. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουμε πανηγύρια. Περιμένει το χρόνο το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Τον άλλο χρόνο ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, θα κάνουμε αυτά τα νούμερα. Αυτά δεν είναι. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, μια εκδήλωση είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, κύριε Διονύση, δεν είναι τώρα.
2: Ναι.
0: Ότι θα επηρεάσει και όλη την περιοχή, εντάξει, είναι μια κίνηση. Okay. Ο καθένας όπως τη βλέπει.
2: Ναι, να στείλω τα χαιρετισματά μου. Στη Γαβρίνα μου απάνω στη Θεσσαλονίκη, στη νοσοκόμα.
0: Η αποστολή,
2: να είναι καλά,
0: ναι.
2: Και ό,τι επιθυμεί. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στον Τάκη, στον Κόνια. Έχει παίξει σε εμάς εδώ στον πύργο. να θυμούνται οι γονείς του και όλοι στην οικογένειά του το παιδί το καλό. Έχει παίξει παντού, παντού, και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό, από τα καλύτερα παιδιά. Και εγώ ευφυδιάστηκα. Δεν πρέπει να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Εγώ με 70 και το λέω, και λέω, και να δεις, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται, τι συμβαίνει, ρε παιδάκι μου. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση να φεύγει νέος άνθρωπος, καταλάβες.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση, κύριε Ιωνίση.
2: Ναι, ναι, με στεναχωρεί πολύ αυτό το πράγμα. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Μίλμα η τάξη, τη μορφή του Παναθηναϊκού. Ας φαίνομαι εγώ πιο παλιός, πιο δυνατός λόγο που ήταν εσύ μου εκεί στο Παναθηναϊκό, αλλά ο Μίλμα η τάξη είναι μορφή. Αυτό να τα ακούνε όλοι. Άντε μου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματα και μετά να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Μην τα αφήσουμε όλα στο τέλος. Ο Κώστας λέει: κανένας Κωνσταντέλιας, όσο ταλέντο και να έχει, δεν μπορεί να είναι αρνητής του σήματος και της σημαίας της Ελλάδος. Που πολλά παιδιά πασχίζουν και παρακαλάνε να φορέσουν τη φανέλα της. Κύριε Κωνσταντέλια, δεν μας λείψετε καθόλου, να περνάς καλά και μακριά από την εθνική μας, λέει ο Κώστας. Πάντως, παιδιά, όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, αυτό το οποίο έγραψε στην αρχή του μηνύματος ο Κωνσταντέλιας είναι ότι δεν θα μπορέσει, δεν θα είναι στην εθνική τις επόμενες υποχρεώσεις, έτσι. Το αναφέρω για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είπε ότι σταματάω εντελώς την εθνική ομάδα, είπε ότι απλά δεν θα είναι στις επόμενες υποχρεώσεις. Τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες υποχρεώσεις, θα είναι μόνο το Nations League και θα επιστρέψει μετά. Αλλά εγώ το λέω λίγο κομματάκι δύσκολο. Θα μπορούσε απλά να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν θα είμαι στο Nations League, όπου είναι 10 μέρες τη μία φορά και άλλη μια εβδομάδα την άλλη. Θα επιστρέψω μετά το Nations League γιατί θέλω να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου, περιμένω το μωράκι μου κλπ. Τι να πω, θα το δούμε στην πορεία πάντως. Ο Αποστόλης λέει σιγά τον θέμα με τον Ντέλια. Αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο ας παίξει. Αν θέλει να παίξει την εθνική ή δεν θέλει το πολύ πολύ, να πάρουμε κανένα παγκόσμιο κύπελο λιγότερο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Λέει κάτω τα χέρια από τον Μπιλ. Κυνηγάει λέει μόνο λαγούς, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, σιγά ο Μπιλ μην είναι φανατικός με την ομάδα του, αντιολυμπιακός είναι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τα βάλε με τον Μπιλ σήμερα ο Αποστόλης. Μάλλον και σήμερα θα πω εγώ, γιατί γενικότερα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τον Αποστόλη και τον φίλο του, τον Μπιλ Μπαϊτάξη. Επίσης για τον Κωνσταντέλια, καταλαβαίνετε, το πάει στο χιούμορ ο Αποστόλης. Και πολύ καλά κάνει ο Τόλης 7, λέει γεια σου Θέμη, άλλοι έχουν πεθάνει με το εθνόσημο και άλλοι τα απαξιώνουν. Κρίμα για αυτόν τον τόσο ταλαντούχο παίχτη, ή μου φαν του παίχτη, αλλά μετά από αυτό ούτε που θα ξανασχοληθώ. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Κύριε Γιώργο, βγάλτε και καμιά μαϊμού με το κύπελο πρωταθλήματος για μεγαλύτερη προσέλευση, για τα πανηγύρια μόνο. Βρε με τον Βασίλη, πολύ κουραστικός και στενόμυαλος, κάνει το άσπρο μαύρο, λέει ο Τόλης 7. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, μας κούρασε με τον εγωισμό του γύρω της απόψης του, οφείλεται τους Βασίλη στα Πλεταμόνα, βαφτίζει τον Κεφτέ Λουκού μου και όλα καλά, ας μάθει να δέχεται και την άλλη άποψη, καλή συνέχεια, λέει ο Γιάννης. Okay, Γιάννη, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είχα μια συζήτηση με τον Βασίλη πριν, διαφωνήσαμε. Πάμε στο μήνυμα του Ευαγγελού. Καλησπέρα Θέμη, Ρεσάκη Παναθηναϊκή, έστω και καμιά άλλη ομάδα να πάρει κανένα τίτλο. Σίγουρα πάντως θα πάρετε φέτος Champions League και πρωτάθλημα στο Πόλο, λέει ο Ευάγγελος. Ο Λευτέρης λέει back to back Αργεντινή, λέω εγώ. Όχι, είναι από τα. Ναι, back to back Αργεντινή, λέω εγώ. Καλησπέρα Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Το βλέπω δύσκολο. Εμένα δεν με πείθει πολύ η Αργεντινή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι αντιδημοφιλής αυτή η άποψη. Αλλά δεν με πείθει πολύ, δεν μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει. Και με την Αλγερία, όσο προλάβα να δω λίγο στο πρώτο ημίχρονο, και με την Αυστρία που το είδα φυσικά όλο το μάτς, δεν με έπεισε να πεις ότι είδαμε καμιά τρομερή μπάλα. Σίγουρα είναι το καλύτερο παίχτη. Μιλάμε πάντα για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 39 ετών. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Δεν με γεμίζει όλες τις γραμμές πάντως της Αργεντινής. Σίγουρα όμως με το Μέση στην ομάδα μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα τα δούμε στα νοκάτω που θα αρχίσουν και τα πιο δύσκολα. Πάντως έχει και πάρα πολύ καλή άμυνα η Αργεντινή. Αυτό ότι νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας αυτό. Είναι πάρα πολύ σκληροτράχυλη πίσω και όχι μόνο δεν δέχεται γκολ, δεν έχει φάει γκολ ούτε από Αυστρία ούτε από Αλγερία, αλλά δεν δέχεται και φάσεις. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα για τον κύριο Βασίλη που πάει να μας τρελάνει. Κατηγορεί τον μπάσκετ, δεν μας λέει κάτι. Γνώμη ότι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο στίβο δεν είναι παγκόσμιοι, μιας και δεν αγωνίζεται όλος ο κόσμος και μόνο οι αθλητές από όλο τον κόσμο. Ρε φίλε, πώς θα θες να μας τρελάνεις. Και λέει: Να πω στον κύριο που είπε για λαγούς, ότι και εσείς ξέρετε παρουραίους, όπως ήταν, όπως θυμούνται οι παλιότεροι, ήταν η παλιά ονομασία, λέει ο Τάκης. Οκ, αχρίαστο το σχόλιο του Βασίλη πριν. Αχρίαστο και το δικό σου, Τάκη. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, καταλαβαίνω πως το λες, το πρώτο μήνυμα. Πάμε και σε μήνυμα του Θανάση να περάσουμε στην τελευταία γραμμή. Θανάση από Φιλαδέλφια, μόλις άκουσα τον πιο περίεργο ακροατή που έχω ακούσει ποτέ στα όσα χρόνια ακούω ραδιόφωνο, το Σταμάτη. Είπε ότι θέλει να μαθαίνει τα πάντα γύρω το ποδόσφαιρο, τα νέα που αφορούν το ποδόσφαιρο, αλλά δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εντελώς χιουμοριστικά, Θέμη, θα έπρεπε να του πεις άντε γεια, με ανώμαλους δεν μιλάω, λέει ο Θανάσης. Προφανώς καταλαβαίνω, θα γελάει και σταματήσει, γιατί το παίρνει χιουμοριστικά κι αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο αρκετά περίεργο αυτό το οποίο είπε ο Σταμάτης, είναι αλήθεια. Ότι δεν βλέπει ποδόσφαιρο, αλλά θέλει να μαθαίνει όλα τα νέα γύρω από το ποδόσφαιρο. Αλλά τι να κάνουμε, ο καθένας όπως τη βρίσκει, παιδιά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα και θα επιστρέψω για τα τελευταία σας μηνύματα. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι Θέμη.
0: Εσύ είσαι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Βασίλη, εσύ είσαι, έτσι.
3: Ο Βασίλη είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Εύχομαι υγεία και καλό παράδεισο στον Τάκη τον Γκόνια. Εγώ δεν πολύ βγαίνω, αλλά έχω τη Βελώνα Δευτέρα Παρασκευή 12 με 5. Λοιπόν, επιγραμματικό θα πω τις τρεις εκπομπές, επιγραμματικά θα πω τις τρεις εκπομπές. Η πρώτη, θα βγάλουμε πρώτα την μεσαία της Ζέτα στο μαγκαζίνο, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο, είναι το καλύτερο, γιατί το πολύ το κυραλέζον, το βαριέται και ο Θεός. Πολιτικές και αθλητικές ειδήσεις, το ρεζουμέ, τα μαθαίνεις όλα. Και με τη φωνή της Ζέτας είναι όλα για μένα τέλεια. Πάμε στην πρώτη εκπομπή του Γιώργου
0: του Χελάκη.
3: Λοιπόν, του Γιώργου του Χελάκη, είναι πολύ καλή εκπομπή, εμένα μου κάθεται πολύ καλά σε αυτή, αλλά τόσο καιρό είχαμε πολύ δηλητήριο, ρε παιδί μου. Πολύ δηλητήριο, δηλαδή δεν μπορεί να ακούς ότι ήταν πουλημένη η Ευρωλίγκα και δεν μπορεί να ακούς εγκληματική οργάνωση η κυβέρνηση, δηλαδή κάπου προβληματίζεσαι, είναι πολύ δηλητήριο και δεν ταιριάζεις αυτή την εκπομπή. Σήμερα όμως προσθέθηκε κι άλλο. Ήρθε και μας είπε ωραίοι λέει είστε, ωραίος Ολυμπιακός που έφερες. Δεν ήρθαμε εμείς τώρα, εσύ ήρθες κύριε Τάδε τώρα, γιατί εμείς τον Ολυμπιακό τον βλέπουμε από τον καιρό που έπαιζε μέσα ο Σημαντήρης, ο Λεμός, ο Κοτρίδης, ο Τσανακτσής, τους οποίους εσύ δεν τους ξέρεις. Και μετά, από τη στιγμή που βλέπαμε να παίρνουν ένα Τζοβάνι, να παίρνουν ένα Ριβάλτο, να παίρνουν ένα Γκαλέτι, ένα Νοβοσέλατς, ένα Ντέταρι, δεν μπορεί σήμερα να βλέπουμε και λέει έρχεται πίσω ο Μασούρας και κρατάμε τον Γκαρσία. Δηλαδή τι περιμένουμε να κάνουμε. Δηλαδή ξέρετε μια παροιμία τη λέει στραβά βαδίζεις κάβουρα θα δω την καταδιά σου. Λοιπόν δεν ξέρω αν την κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Γιατί ο κάβουρας πάει στραβά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν θα δούμε την προκοπή σου. Έτσι δηλαδή που πάμε κάθε φορά αγοράζουμε ένα παίχτη και μετά από λίγο καιρό χαλάει δεν γίνεται και βλέπουμε τι φεύγει. Εμείς ναι κατά κάποιο τρόπο ανησυχούμε και ο Ολυμπιακός έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό. Εκτός κι αν τώρα έχουμε μπερδέψει την πολιτική με το ποδόσφαιρο εκεί εδώ σε αυτή την ομάδα, δεν ξέρω αν την έχουν δει Μπερλουσκόνη και τέτοια.
0: Και ο Βασίλη δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση
3: που είσαι εσύ, εσύ είσαι τέλειος αλλά να πάψεις να μην υποχωρείς. Θα λες την άποψή σου η οποία είναι σωστή και να μην υποχωρείς Θέμη, το παίρνουν σαν αδυναμία. Την εκπομπή εδώ που την έχεις φέρει εσύ. Κανένας άλλος.
0: Βασίλη, δεν είναι υποχώρηση. Είναι ότι μπορεί να έχουμε μια αντίθετη άποψη. Εσύ έχεις τη δική σου, εγώ τη δική μου και προχωράμε
3: ναι,
0: παρακάτω.
3: Ναι, άλλο είναι αυτό. Δεν και άλλο άποψη. Να αναγκάζεσαι να μαλακώνεις. Γιατί. Μην νομίζεις ότι θα κάνει κάποιος το βαρύ, θα φύγει, θα κάνει τον κύκλο του και θα ξανάρθει. Εγώ βλέπω, επειδή εγώ ακούω πολύ, δεν βγαίνω, βλέπω τι γίνεται. Οπότε ξαναγυρίζουν εδώ, γιατί σου λέω ότι η εκπομπή η δική σου είναι η καλύτερη από όλες του ίδιου είδους.
0: Να σε καλά Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά. Θέλω να πω του Θανάση. Θανάση, μη ζορίζεσαι τόσο πολύ. Ρίχνε και λίγο σαφλουτάν και λίγο στο μάτι, γιατί άκουσα έχεις γλαύκωμα και πρέπει να το προσέξεις. Και αν έχεις κάνει και, αν έχεις κάνει και στην καρδιά, όχι bypass, αν έχεις κάνει στη καυτηριασμό, θέλει και αυτό προσοχή, γιατί άκουσα κάτι τέτοιο. Και δεν χρειάζεται να ζορίζεσαι πολύ στην ηλικία που είμαστε, δεν θέλει τόσο ζόρι. Λοιπόν, περιμένω εγώ να δω τον Ολυμπιακό τι μεταγραφές θα κάνει. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Αυτά θέλω, ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα εύχομαι. Πάμε να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Σπύρος λέει: κύριε Γιώργο, φτάνει με την κρίνια σου. Σίγα, βρε Βασίλη, σε ντεφορμέ εκτός από τον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κάνε ξεκούραση, προετοιμασία και ξαναβγες. Λέει ο Σπύρος, προφανώς με χιούμορ. Και αυτός ο Γιάννης λέει: ρε, η Βασίλη, η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, το Μεξικό 133 εκατομμύρια και ο Καναδάς είναι 40 εκατομμύρια. Πώς να μην γεμίσουν τα γήπεδα τα 70.000 που λες? Είναι λίγες θέσεις για αυτούς, λέει ο Γιάννης, και έχει δίκιο όσον αφορά την αναλογία. Ο Στέλιος λέει: γεια σου Θέμη, ακούω την εκπομπή σου και θα ήθελα να πω ότι είναι τουλάχιστον αδικαιολόγητο που επιτρέπει στην εκπομπή σου να μιλάνε έτσι και εσύ να μην τους κλείνεις. Είπε κάποιος τώρα τη φράση να μην σώσει και εσύ τον ακούς? Στέλιο, δεν το χρησιμοποίησε με την έννοια την οποία εννοείς εσύ. Μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είμαι σχεδόν σίγουρος, εκτός άμα ισχύει το αντίθετο, ότι εννοεί ότι δεν με νοιάζει είτε παίξει είτε δεν παίξει, ας κάνει ό,τι θέλει. Όχι με την έννοια το οποίο το εννοείς εσύ, προς Θεού. Και ελπίζω να μην είναι η έννοια την οποία εννοείς εσύ, δεν το συζητάμε καν έτσι. Καταλαβαίνω τι λες και γι' αυτό σου απαντάω. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Πάμε στον Αποστόλη, ο οποίος λέει: ναι, ρε Θέμη, δεν ήταν στεναχώρο. Εμένα μου έχουν κόψει την πλατεία για καφέ και σουβλάκια τρεις μέρες. Γιατί δεν ξέρω αν πέρασε η απολύμανση και ο αντιδήμαρχος που είναι και η ΑΕΚ δεν με ενημέρωσε, λέει Αποστόλης από το Αιγαίο. Μάλιστα, Αποστόλη, υπερβολές θα πω εγώ. Αλλά για σένα το κάνανε πάντως. Τώρα, ειδικά τα σουβλάκια κάθε μέρα δεν κάνουν και καλό. Οπότε, για σένα και ήταν, Αποστόλη. Ο Λευτέρης λέει: θα απαντήσει στον κύριο Βασίλη παρά να κάνει μεταγραφές μεγάλες, λέει ο Λευτέρης. Και ο Σταμάτης τελευταίο λέει: αυτό που ήθελα να συμπληρώσω ήταν ότι την πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο σε μια πρωινή σαβατιάτικη εκπομπή του κύριου Γερασίμου και ανέφερα χαρακτηριστικά ότι όλοι αυτοί βγαίνουν και κράζουν το χάλκινο μετάλλιο επειδή είναι εθισμένοι και φανατισμένοι στα χρώματα των ομάδων του και του ενοχλεί το όνομα Σπανούλη και ούτω καθεξής. Μιλάω για το Ευρωμπάσκετ, διότι μια χαρά πάντα θα τη βλέπουμε μαύρη, γιατί έτσι τη συνηθίζουμε να κάνουμε σαν Έλληνες τα τελευταία χρόνια που τουλάχιστον έχω ζήσει εγώ, λέει ο Σταμάτης, ο οποίος κλείσαμε πριν με τις διαφημίσεις. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους, ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα και στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervete Sports.
4: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ψήφους 13-0, ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκόνια, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σοφιάν Αμραμπάτ. Ένα ακόμη χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ, κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός Αταλάντα Μάριο Πάσαλιτς βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαν Ντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτζ Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ των Ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Παρέλθον από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κράτης Στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και το απόγευμα θα έρθει στη Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχα σε περίπτωση αποχώρησής του, όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στοχάστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Instituto Córdoba, Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λούχτ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας και το Γιώργος Καρεσκάκης είναι οι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για την συμμετοχή της στη Super League την ερχόμενη σεζόν. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορα από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες. Σε συμφωνία με τον 24χρονο Άλεξ Μέντες ήρθε η ομάδα της Τρίπολης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις 10 Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη 1 Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 Νότια-Αφρική-Κορέα και Νότια-Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργου Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ ανδρών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και, και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Θα πάμε μαζί λοιπόν για το επόμενη μια ώρα. Στην παρέα μας θα έχουμε το Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από ΕΠΟ, από διαιτησία και από Super League 2, μιας και η Σοφία Λυσιώβα απουσιάζει και σήμερα. Θα την έχουμε προσεχώς κοντά μας. Και βεβαίως θα έχουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μισό και τον πρώην διεθνή και αρχηγό της Λάρισας, τον Τάκη Παραφέστα, μαζί μας να συζητήσουμε για την ΑΕΛ, τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί, για το Μουντιάλ και ό,τι κινείται και υπάρχει γύρω μας το τελευταίο διάστημα.

Θέμης Παλιούρας και Νίκος Κατσάτσος στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media. Μαζί σας στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Και για τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-220-5943.

Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη απώλεια του Τάκη Γκόνια, ενός νέου ανθρώπου 54 ετών. Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός ήρθε στα αυτιά μας σήμερα. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 54 ετών, όπως είπαμε, τόσο νέος, ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Λιβαδιά, είχε αγωνιστεί στην τοπική ομάδα, αγωνίστηκε λοιπόν στον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή δύο θητείες, όπως και στον Ολυμπιακό δύο θητείες, είχε αγωνιστεί και με τη Sporting Gijón, τον Πανιλιακό και κάποια στιγμή και το 2004-2005 και στην Ιταλική Μεσίνα. Δυστυχώς, νέοι άνθρωποι από τον αθλητισμό χάνονται και φεύγουν το τελευταίο διάστημα και αυτό μας σοκάρει λίγο περισσότερο. Θα μου πείτε βεβαίως, είναι και πολλοί άλλοι νέοι που δεν είναι γνωστοί άνθρωποι, οι οποίοι στην καθημερινότητα χάνουν τη ζωή τους για τον ένα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Για όλους λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε όλοι, ότι πάνω απ' όλα υγεία και μετά τα υπόλοιπα, διότι είναι λυπηρό και δεν είναι ότι... δεν είναι κάτι χειρότερο από το να διατηρείς και να έχεις την υγεία σου σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον τόπο. Βεβαίως είχαμε και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ένα άλλο γεγονός, διαφορετικό βεβαίως αυτό, που έχει να κάνει με τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής προσεχώς. Το πόσο είναι το προσεχώς δεν το ξέρουμε, όμως δεν είναι και ό,τι καλύτερο ακούσαμε από ένα νέο ταλαντούχο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή 23 ετών να απαρνείται το εθνόσημο, την εθνική ομάδα, τη συμμετοχή του σε αυτή. Οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε δεν μας πείθουν προσωπικά, διότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, οι περισσότεροι εξ αυτών, και γενικότερα δεν είναι ένας λόγος αυτός να παραγνηθεί στην εθνική ομάδα. Προσεχώς ίσως να μάθουμε περισσότερα, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι και ο ίδιος θα χάσει από αυτό, και δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα από τον ίδιο, διότι ποδοσφαιριστής που θέλει να πάει ψηλά και να κάνει και μια μεγάλη μεταγραφή στην Ευρώπη κάποια στιγμή, αν δεν είναι στην εθνική ομάδα, δεν είναι ότι καλύτερο. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, με δική του επαιτειότητα θέτει τον εαυτό του εκτός, αλλά αυτό όμως δεν λέει κάτι, και για μας ήταν πολύ άσχημη αυτή η είδηση. Στο άκουσμα λοιπόν ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα ξαναφορέσει το εθνόσημο, τουλάχιστον το προσεχές διάστημα.

Και σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και όλα αυτά αντικαθίστανται με την σύγχρονη μέθοδο PTR.

Χωρίς βαφή λοιπόν το αυτοκίνητό σας, το αυτοκίνητο σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθολωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να μάθετε και ό,τι πια άλλη πληροφορία χρειάζεστε.

τω μεταξύ, το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με πολλά παιχνίδια. Χθες είχαμε τρίτη 5 παιχνίδια από το πρωί έως και τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε 6 παιχνίδια. Θα σας δώσουμε στη συνέχεια και στοιχηματικές προτάσεις γύρω από αυτά. Να πούμε εντάχει ότι το Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0. Η ομάδα της Γκάνα εμφάνισε ένα καλό αμυντικό τρόπο παιχνιδιού και έτσι κράτησε μακριά την Αγγλία. Παναμάς-Κροατία 1-0, όσο χρειαζόταν η Κροατία για να πάρει τους 3 βαθμούς. Το ίδιο όμως έκανε και η Κολομβία απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Εν τω μεταξύ οι ομάδες συνεχίζουν το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Ξεκίνησαν και θα προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός βρήκε στην Ολλανδία, εκεί όπου χθες εμφανίστηκε ο Νιάκη Πένια, ο Ισπανός γκολκίπερ, αλλά και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας εκεί. Συνεχίζεται λοιπόν η μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων. Θα έχουμε στη συνέχεια περισσότερα. Θα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 6 με 8 με το Σάκη Μπουσδούνη ρεπορτάζ των ομάδων αναλυτικά από τους ρεπόρτερ με όλα τα τελευταία νέα. Εν τω μεταξύ μιλάμε πολλές φορές για μπάσκετ και λέμε κατά πόσο είναι εμπορικό αυτό το άθλημα ή δεν είναι, και εδώ πρέπει να σταθούμε στις ομάδες που είναι εκτός Ευρωλίγκα, εκεί όπου οι ομάδες οι υπόλοιπες εμοραγούν στην κυριολεξία, και με αφορμή τα λέω όλα αυτά με τον Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος πρόεδρος της Ένωσης, μίλησε χθες για τα μελλοντικά σχέδια της ΚΑΕΑ και γενικότερα για τη μέχρι τώρα πορεία στο Σύλλογο. Και είπε βεβαίως ότι ομάδες σαν την ΑΕΚ που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του ανταγωνισμού πρέπει να πληρώνουν περισσότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ, η ΑΕΚ έκανε περισσότερες από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, έκανε περισσότερα από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος μαζί. Και βεβαίως αυτό το επικαλέστηκε ο πρόεδρος ο Μάκης Αγγελόπουλος και βεβαίως τόνισε με έμφαση το ρήμα πληρώνω, το έχουμε εμπεδώσει για τα καλά.

0: Και συνέχισε να λέει ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι έχουμε επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ και όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να τα παρατήσει, είπε προσωπικά όχι, οι χαρές είναι λίγες, όμως είμαστε η μπασκετική ομάδα στην Ελλάδα, η ομάδα η οποία αυτή την εποχή έχει καταφέρει να πάρει τίτλους και να συμμετέχουμε σε 4 Final Four και να διοργανώσουμε 3. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ΚΑΙΑ, και αυτό συμβαίνει και με όλες τις ομάδες μπάσκετ που είναι εκτός ανταγωνισμού, όπως λέει ο ίδιος, και που δεν συμμετέχουν σε κάποια Ευρωλίγκα. Τα έσοδα σαφώς είναι λιγότερα και οι άνθρωποι, οι πρόεδροι εκεί πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και χρειάζεται δύναμη και υπομονή. Και βεβαίως κάποια στιγμή χαρακτήρισε Βαρέλη δίχως τρύπα το μπάσκετ γενικότερα στη χώρα μας όταν είσαι εκτός Ευρωλίγκας. Κοντά μας όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Για άντρες και γυναίκες θα τα βρείτε στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Και μετά τα Λαμποτέ, Βαγγέλης Δουκάκος εδώ στην παρέα μας, να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Επικαιρότητα έχει πολλά θέματα. Πρώτα πρέπει να πούμε και για την απώλεια, γιατί

0: Και τώρα μόνο η ΕΠΟ σήμερα είχε τα συλληπιτήρια που απευθύνει στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, έτσι, που έφυγε σε ηλικία 54 ετών.
1: Μετά τον Στέφανο, Μπορμπόκη, άλλος νέος,
0: έφυγε νέος. Λείπησε το χώρο του ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα σε αυτά τα οποία έρχονται αύριο, τα οποία είναι σημαντική μέρα, δεδομένου ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα συζητήσει την εισήγηση που θα υπάρχει από πλευρά ΕΠΟ στην ουσία από την ΚΕΔ, η οποία λέει ότι, η οποία αναφέρει ότι στα την ερχόμενη σεζόν και περισσότερο και για οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι υπάρχει μια σαφής έτσι, οικονομική απόσταση μεταξύ της μετάκλησης ξένων διαιτητών και των Ελλήνων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν αύριο. Προτείνεται λοιπόν να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι και να είναι ξένοι βαρίστες. Αυτό θα συζητηθεί αύριο. Σημειώνω ότι για να φέρει τέτοια πρόταση υπάρχει μία καταρχήν, δεν μπορεί να μην έχει γίνει, έχει γίνει προεργασία, έτσι. Είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα είναι απέναντι,
1: ναι,
0: αλλά το γεγονός ότι είναι 13 ψήφοι και η Super League τώρα όπως είδεστε θα πάει, δεν μπορεί να πάει κόντρα, θα πάει, θα ρίξει λευκό ή θα παίχει δηλαδή ο Μαρινάκης, θεωρώ ότι θα είναι με πλειοψηφία μπορεί να το περάσει ο Γκαγκάτσης. Ναι. Και πέρα πάει πλέον και στη ρεκτελεστή που απλώς επικυρώνει. Οπότε θα έχουμε λοιπόν να συζητάμε τώρα από αύριο, που είναι αύριο το πρωί αυτή η συζήτηση που θα γίνει, και θα δούμε πλέον πώς θα πορευτούμε, γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά, δηλαδή δεν υπάρχει αντίδραση από πλευράς του Ολυμπιακού. Το μόνο που διαραίουν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει προτάσμα να παίζουν 5,5 διαιτητές και άλλα πολλά τέτοια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Τώρα, αν θα γίνει σε όλα τα ντέρμπι, αν θα γίνει σε μερικά, αν θα γίνει, θα φανεί. Θα φανεί και από την κουβέντα που θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο από την ώρα που εισάγεται το θέμα αυτό να μην έχει, υπάρχει μια σχετική πλειοψηφία για να μπορέσει να περάσει. Οι 5 ψήφοι της ΕΠΟ, έτσι, από εκεί και πέρα είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι Super League 2, είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι όμως συνήθως έχουν λευκό και δεν πετέχουν. Εντάξει, και μόνοι οι οποίοι απέχουν είναι οι διαιτητές, γιατί ακόμα δεν έχει ιδρυθεί η Ένωση Διαιτησίας. Εκεί είμαστε τώρα. Αύριο επίσης επικυρώνεται το νέο φορμάτ πάλι του Κυπέλλου, όπου επανέρχεται ο τελικός στο ΆΚΑ, αυτό είναι δεδομένο,
1: ναι,
0: για τις 22 Πέμπτου ημέρα Σάββατο, το 27, θα γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ και στις αλλαγές που θα γίνουν έχουμε συμμετοχή δύο πλέον αντί ενός νέων παιχτών γεννημένων από το 2004, δηλαδή στην 11η, πέρσι ήταν ένας. Επίσης ότι παίκτες οι οποίοι συμπληρώνουν στην ημιτελική φάση το δικαίωμα κάρτες έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο τελικό, όχι να αποκλείονται. Επίσης αύριο περνάει και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα δούμε τώρα πώς τελικά θα δηλώσει συμμετοχή, γιατί υπάρχει το οξύμονο να δηλώνουν μέσα συμμετοχή, αλλά στο τέλος δεν ξέρω αν θα μετάσχουν στην κλήρωση. Είναι το οποίο τονίζεται, είναι ότι η ομάδα οποία δηλώνει είναι δύσκολο μετά να μπει στη θέση της η δεύτερη στη βαθμολογία από πλευράς στο τοπικό πρωτάθλημα. Είναι δηλαδή, αποκλείεται από την ώρα που υπάρχει η δήλωση, μόνο αν δεν, λόγω χάρη ο Χαρναϊκός, αν δεν δήλωνε συμμετοχή, θα μπορούσε να μετάσχει ο Άρης Γούλας που ήρθε δεύτερος. Και ως εκ τούτου λοιπόν θα δούμε αύριο τι αποφάσεις θα πάρει και πότε προβλέπει τη θελησκή της, από πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ενώ αύριο είναι προς συζήτηση και αυτές οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν συμβάσεις οι οποίες είχαν γίνει από παρεμβούμενες διοικήσεις και πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά διοικήσεων και όχι κατά προσώπων. Μέσα αυτή είναι και η υπόθεση με τα μηχανήματα που είχαν επί εποχής Γκαγκάτση, η πατέρα Γκαγκάτση, τα μηχανήματα που είχαν για να γίνονται λοιπόν οι ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά.

0: που αποφαίνεται η δικαιοσύνη, ότι πρέπει υπάρχει κατά κάποιο τρόπο διασπάθηση χρήματος. Και εκεί θα έχουμε να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει η εκτελεστική της ΕΠΟ και για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, Βαγγέλη, να πω ότι για, σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλη για την απόφασή του, εδώ για τους μήνες υπήρχε στο μυαλό του και οι πληροφορίες λένε ότι την πρώτη φορά που είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Εθνική ήταν τον περασμένο Μάρτιο και το είχε γνωστοποιήσει στο στενό οικογενειακό και προσωπικό του περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι τα όποια δημοσιεύματα ακολούθησαν μετά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι η βασική αιτία αυτό, αλλά κάτι άλλο προφανώς θα το δούμε προσεχώς. Αυτά.
0: Θα το δούμε, περιμένουμε. Χαίρετε, ναι. Χαίρετε.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε, γεια σου.
1: Πάμε, διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5.30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Να θυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και αρχηγό της ΑΕΛ, τον Τάκη Παραφέστα, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο.

Προς το παρόν όμως στοίχημα, να δούμε τι έχουμε ξεχωρίσει για σήμερα. Σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, παγκόσμιο κύπελο και θα δώσουμε αρκετά παιχνιδάκια, επιλογές και εσείς αποφασίζετε τι θα ποντάρετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το 148 Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ, μάτς που ξεκινά στις 10 το βράδυ. Είναι μια αναμέτρηση η οποία θα έχει μεταξύ 2 και 3 τερμάτων πιθανότατα. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό με απόδοση 2-0-5. Την ίδια ώρα, 149 κωδικός Ελβετία-Καναδά, σε ένα καλό παιχνίδι, θα το δούμε και τηλεοπτικά, φαντάζομαι ότι θα μας αποζημιώσει. Θα έχει γκολ πιθανότατα και από τις δύο πλευρές. Γκολ-γκολ λοιπόν, απόδοση 1.75. Πάμε στο σετάκι, στη μία τα ξημερώματα, εκεί θα παίξουν δύο παιχνίδια, 150 κωδικός, Μαρόκο-Αϊτή είναι το πρώτο. Εδώ έχω την αίσθηση ότι το Μαρόκο θα κερδίσει με κατά 3-0, ίσως και παραπάνω. Η Αϊτή μπορεί να αντέξει κατά κάποιον τρόπο ή να δεχτεί ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, άρα θα πάμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με απόδοση εκεί γύρω στο 2-2 και κάτι. Την ίδια ώρα, Σκωτία-Βραζιλία, κωδικός 151. Εδώ φαβορεί σαφώς η Βραζιλία. Το 1.38, 1.40 όμως που μας δίνει δεν μας συγκινεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Το σημείο 2 έχει μια αξία, όμως θα το καλύψουμε και μια ισοπαλία δίπλα. Της τάξης του, η απόδοσή της είναι στο 5.25, μια μεγάλη ισοπαλία, γιατί εδώ τα παιχνίδια αυτά κρύβουν κέλες. Θα πάμε λοιπόν σε Χ2 πληρωμένη, με Χ στο 5.25, διπλό στο 1.40 κοντά. Και περνάμε τα ξημερώματα στις 4, όπου εκεί έχουμε δύο παιχνιδάκια, κωδικός 152, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Μάτς που και εδώ αναμένουμε να έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Η Νότια Αφρική μπορεί να κάνει ένα γκολ, η Νότια Κορέα είναι μια γρήγορη ομάδα. Θα πάμε λοιπόν στο αφίσκορο, απόδοση 1.90. Και θα ολοκληρώσουμε με το Τσεχία-Μεξικό, κωδικός 153, την ίδια ώρα επαναλαμβάνω και αυτό το παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που βλέπω να κυμανθεί το σκορ μεταξύ 2 και 3 τερμάτων, όχι παραπάνω. Απόδοση 2 και πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά συνοπτικά. Πάμε λοιπόν, 148, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ, 2-3 γκολ με απόδοση 2-0-5. 149, Ελβετία-Καναδάς, γκολ-γκολ με απόδοση 1-75. 150, Μαρόκο-Αϊτή, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου με απόδοση πάνω από 2. 151, Σκωτία-Βραζιλία, Χ2 πληρωμένη με 5-25 στην ισοπαλία, 1-40 κοντά στο διπλό. 152, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, γκολ-γκολ με απόδοση 1.90 και 153, Τσεχία-Μεξικό, 2-3 γκολ με απόδοση 2. Αυτά, σε ό,τι παίξετε, καλή επιτυχία και παίξτε με ζητούμενα για αν χαθεί ένα να πάτε ταμείο.

Αν ψάχνετε φίλος και φίλοι για την ιδανική λύση του αυτοκινήτου σας, να θυμάστε την εταιρεία Dead Car Hail. Είναι μια εταιρεία που θα τη χρειαστείτε λοιπόν για τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει πρόβλημα με φανοπία. Αν υπάρχει δηλαδή από χαλαζόπτωση, υπάρχουν λακκούβες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, αποκαθίσταται η ζημιά με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Dead Car Hail. Να θυμίσω, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Το τηλεφωνικό της κέντρο είναι 211-411-2288 και αν θέλετε περισσότερα μπείτε στο www.deadcarhail.com. Εκεί ο Γιώργος Δημόπουλος, ο καλός μου φίλος, είναι εκεί να σας υποδεχτεί και να λύσει το πρόβλημά σας.

Λέγαμε προχθές με τον Βαγγέλη Δουκάκο ότι υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος για την ΑΕΛ, γιατί ο Αχιλλέας, ο τωρινός ιδιοκτήτης της, ο Αχιλλέας Νταβέλης, ο τωρινός ιδιοκτήτης και μέτοχος της ΑΕΛ, πουλάει την ομάδα, το έχει δηλώσει πάλι και πάλι. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος, ο Ζήσης Τηλιανού. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα μας πει και ο Τάκης Παραφέστας που είναι εκεί και τα ζει από κοντά, και αν αυτός ο επιχειρηματίας είναι ικανός να ανεβάσει την ΑΕΛ, να την κρατήσει ψηλά και να της δώσει το, αυτό που χρειάζεται για να διεκδικήσει ξανά την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Και να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ. Αν θέλετε λοιπόν καλοπισμό και περποίηση, να θυμηθείτε ότι τα Λαμποτέ θα τα βρείτε στη Ραφίνα και στην Αρτέμιδα. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

να πούμε κάτι περισσότερο για το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δει λοιπόν, φίλες και φίλοι, ομάδες οι οποίες, για παράδειγμα, μιλούσαμε για το Αγγλία-Γκάνα εχθές. Είδαμε το Παναμάς-Κροατία, που οι Κροάτες επικράτησαν 1-0. Η Πορτογαλία απέναντι στους Ουσμπεκιστάν είχαν εύκολο έργο. Αλλά σήμερα τα παιχνίδια που έχουν αξία και έχουν ενδιαφέρον είναι το Ελβετία-Καναδάς. Εκεί να δούμε οι Καναδοί τι θα κάνουν. Οι Ελβετοί το ίδιο, που είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο. Στο παιχνίδι Σκωτία-Βραζιλία, αυτό που είπα νωρίτερα, οι Βραζιλιάνοι είναι το φαβορί και μπορούν να κάνουν τη νίκη και να πάρουν τους 3 βαθμούς που χρειάζονται. Βεβαίως εδώ, όπως είπα, παραμονεύει η πιθανή έκπληξη ισοπαλία. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να πούμε ότι και το παιχνίδι Τσεχία-Μεξικό, που είναι στα ξημερώματα στις 4, έχει αρκετό ενδιαφέρον και από πλευράς θεάματος, πιστεύω. Αλλά 4 η ώρα, δεν ξέρω ποιος μπορεί και έχει τη διάθεση και την ώρα να καθίσει να παρακολουθήσει αυτά τα δύο παιχνίδια, το σετ των 4 δηλαδή, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, θα τα ακούσατε και εδώ από τον 943 Ντερβέτεν Sports, ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ ολόκληρο στο συγκρότημα του Sky. Θα τα βλέπετε λοιπόν τα παιχνίδια εκεί προσεχώς. Είναι όμιλο Sky. Βλέπω ότι έχει μπει δυνατά στο ποδοσφαιρικό και αθλητικό θέαμα. Προσπαθεί να πάρει γεγονότα. Έχει πάρει τον Ηρακλή. Η ομάδα του Παναθηναϊκού ετοιμάζει εκεί την πλατφόρμα, όπου μέσα από εκεί θα μεταδίδονται τα παιχνίδια. Μπήκε δυναμικά λοιπόν και στο πήρε το κύπελο Ελλάδας, στο ποδόσφαιρο, το Super Cup. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μπει δυνατά σε όλα, όπως και στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Παρασίνων. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα εκεί, όπως βλέπουμε, σε όλους τους τομείς γύρω από τον αθλητισμό.

Εν τω μεταξύ, όπως είπα, όλες οι ομάδες προχωρούν με το μεταγραφικό του σχεδιασμό και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να τρέχει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη θέση του κεντρικού μέσου να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες λοιπόν εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις από την ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο ένα όνομα που φαίνεται να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του Βάσκου τεχνικού είναι και αυτό του Σοφιάν Αμπραμπάτ, ενός ποδοσφαιριστή που τον θέλει φαίνεται αρκετά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Είναι ένας ο σούπερ στάρ της Μπέτις αυτός που διεκδικεί ο Ολυμπιακός.

Να πούμε ότι ο Μαρικινός διεθνής διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει ποιότητα, ένταση και εμπειρία στον άξονα. Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον έμπειρο χαφ παραμένει υπαρκτό και η υπόθεσή του συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που παρακολουθούνται στενά από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Και για να πούμε περισσότερα, ο Αμπραμπάτ ανήκει στη Φενέρμπαξε κανονικά, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Μπέτις με τη μορφή δανεισμού. Με την ισπανική ομάδα πραγματοποίησε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον του θα εξελιχθεί σε επίσημη κίνηση στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Πειραιώτες επιθυμούν να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους εν όψει των αυξημένων απαιτήσεων της νέας χρονιάς.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και όπως έχω προαναγγείλει θα πάμε μέχρι τη Λάρισα τώρα, έστω με μεγάλη καθυστέρηση, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε νωρίτερα, να συναντήσουμε τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, τον Τάκη Παραφέστα, να μιλήσουμε περισσότερο για την ΑΕΛ και όσο με το χρόνο που μας απομένει και είναι λίγος. Κύριε Παραφέστα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, δυστυχώς αργήσαμε να βγούμε, δεν σας βρίσκαμε. Μας έχουμε πέντε λεπτά για πάμε να μιλήσουμε για την ΑΕΛ. Λοιπόν, είστε εκεί στη Λάρισα, τη ζήσατε από κοντά. Τι έγινε, κύριε Παραφέστα, και δεν κατάφερε να μείνει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία?
1: Κοιτάξτε τώρα, εκ των υστέρων είναι εύκολο να κάνουμε κριτική. Το θέμα είναι ότι έγινε προσπάθεια και πιστεύω ότι έτσι στην κατάλληλη στιγμή που έπρεπε η ομάδα έτσι να είναι φορμαρισμένη, βρέθηκε, ας το πω αγωνιστικά έτσι, να είναι κατώτερη το αναμενόμενο. Mm-hmm. Γιατί η αγωνιστική διάθεση και οι μεταγραφές που γίναν ήταν αξιόλογοι και είχαν μέσα στο χειμώνα έτσι προδιαθέτανε μια καλή ομάδα και με καλή συνέχεια. Αλλά από αυτά που γράφονται, από αυτά που βγαίνανε έτσι, που βγαίνανε στον αέρα, πιστεύω ότι πολλοί βάλαν το εγώ πάνω από την ομάδα. Και αυτό είναι ένας άσχημος παράγοντας. Πιστεύω ότι και οι αλλαγές των προπονητών δεν βοήθησαν στο να δημιουργηθεί μια ομοιογενής ομάδα. Δηλαδή η περσινή χρονιά, ενώ είχε καταπληκτική πορεία η ομάδα, αλλάξανε τα πάντα. Δηλαδή δεν έμειναν παίκτες για να υπάρχει η ομοιογένεια.
0: Η διοίκηση του Αχιλλέα Νταβέλη πώς την κρίνετε? Ήταν αυτό που έπρεπε? Στάθηκε ή έκανε και λάθη η διοίκηση?
1: Κοιτάξτε, μην μένουμε στα λάθη. Γιατί η ίδια διοίκηση έβγαλε την ομάδα αίτητη. Η ομάδα περπάτησε και πήγαινε. Δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα έκανε μεγάλη προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία. Μην πάμε και εστιάζουμε σε μια ομάδα. Στη λέξη ομάδα λειτουργούν, είναι διοίκηση, παίχτες, προπονητές και μετά συμπληρώνουμε φιλάθλους και δημοσιογράφους. Αλλά νομίζω ότι προσπάθησε, δεν ήταν αδιάφοροι.
0: Να περάσουμε στην επόμενη μέρα λοιπόν. Αυτό έγινε, είναι γεγονός. Πια δεν αλλάζει κάτι, κύριε Παραφέστα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: δεν
0: λοιπόν
1: αλλάζει,
0: ακούγεται, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από έναν επιχειρηματία, το Ζή Στυλιανού. Το γνωρίζετε εσείς? Μπορεί να είναι η επόμενη ιδανική λύση για την ΑΕΛ και να τη βοηθήσει να ξανανεύει στη μεγάλη κατηγορία ή όχι?
1: Κύριε Ζαφυράκη, να σας πω κάτι. Καταρχήν χρειάζεται σεβασμός σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται. Ασχολούνται με την, συγκεκριμένα τώρα μιλάμε με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάζουν το χρόνο τους, βάζουν το χρήμα. Δεν χρειάζεται να τους απορίζουμε και να τους μηδενίζουμε την προσφορά τους. Ένα το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα τώρα είναι το θέμα, είναι επιχειρηματικό ο καθένας πώς βλέπει τον εαυτό του και αν μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας, γιατί κακά τα ψέματα η ομάδα της ΑΕΛ έχει βαρύ φορτίο. Νομίζω ότι μίλησαν και άλλοι παράγοντες, ξέρω δεν τα βρήκανε. Τώρα μακάρι ο φίλος μας ο Ζήσης να τα βρει με την οικογένεια Ταβέλη και να έχει έτσι ένα αίσιο τέλος και να συνεχιστεί αυτή η πορεία της ομάδος, γιατί πολλοί μένουν και αφορίζουν και κοιτάζουν το αποτέλεσμα. Όταν θες να λες είσαι μεγάλη ομάδα και ότι έχεις την ιστορία που την έχεις, λες ότι είσαι ιδέα, συνεχίζεις την προσπάθεια, δεν μένεις σε μια αποτυχία.
0: Σίγουρα.
1: Συνεχίζεις, γιατί κακά τα ψέματα η προσπάθεια όλων ήταν μεγάλη. Ο κόσμος είναι συνδεδεμένος με την ομάδα, θέλει η ομάδα να είναι στην μεγαλύτερη κατηγορία και να γνωρίσει έτσι παλιές δόξες. Αλλά ωστόσο σας είπα ότι φέτος η ΑΕΛ ήταν δοκάρι και έξω. Δηλαδή ήταν και να πω σε κάποια παιχνίδια άτυχη που μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή έχετε κάποια παιχνίδια το Πανσεραϊκό στο 97, με τον Πανετολικό στο 100. Κέρδιζε ένα μάτς και θα έσωνε την κατηγορία. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι η ομάδα υποβιβάστηκε.
0: Το κλίμα φαίνεται να είναι, κύριε Παραφέστα, λίγο έκριθμο εκεί απέναντι στους οπαδούς με τον Αχιλέα Ταβέλη. Δεν ξέρω αυτό, ακούσαμε απειλές και τα λοιπά. Εσείς που το ζείτε από κοντά.
1: Είναι λάθος. Mm-hmm. Είναι λάθος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ηρεμήσουν και να μην αμαυρώνουν την προσπάθεια κάθε ανθρώπου που προσπαθεί για το καλό της ομάδος. Κανείς δεν θέλει το κακό. Κανένας παράγοντας γενικά στο ποδόσφαιρο δεν θέλει το κακό της ομάδος. Διάφορες συγκυρίες, διάφορες συγκυρίες, ξέρεις, όταν σε ένα σύνολο δεν βάζεις το εγώ κάτω από το εμείς, κάποιες στιγμές σου έρχονται ανάποδα χωρίς να το περιμένεις. Χωρίς να το περιμένεις. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να σεβαστεί την προσπάθεια και του και της οικογένειας Δαβέλη και του κάθε και του καινούριου αγοραστή. Γιατί δεν μπορεί πέρυσι να είμαστε στο Σανά και φέτος Σταύρωσον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, τελείωσε εκπομπή, να πούμε περισσότερα.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε.
0: Πολλά, ναι, δυστυχώς είχαμε πει να βγούμε από και μισή παρά 25. Δεν σας βρίσκαμε, δυστυχώς ήταν δύσκολη επικοινωνία. Κύριε Παραφέστα,
1: θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται ηρεμία.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται σύνεση, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι να το επαναλάβω, ότι ο κόσμος της Λάρισας είναι συνδεδεμένος με την ομάδα.
0: Και, έχει ο κόσμο, και η Λάρισα έχει κόσμο πολύ και πρέπει η διοίκηση και ο κόσμος να είναι μαζί.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παραφέστα, για αυτή τη μίνι κουβέντα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με αναλυτικότερο χρόνο.
1: Ευχαριστώ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και με τον Τάκη Παραφέστα, φίλες και φίλοι, έστω και αυτό το λίγο, τη μίνι συζήτηση, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν διαφημίσεις, μετά Νίκος Κατσάτσος με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούντς για το επόμενο δίωρο με ρεπορτάζ ρεπόρτερ ομάδων και ό,τι άλλο υπάρχει και επιτάσσει η επικαιρότητα. Εμείς την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεό στις 5, πριν ενδιάμεσα Παρασκευή 11:30 ζωντανά στο Blue Sky, παράθυρο στα σπορ, με Γιώργο Μποροβίλο στο στούντιο και πολλούς άλλους στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, για χαρά σε όλους.
2: 9.43 Intervetten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα
3: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0 ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρησε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσέ Σοφιάν Αμραμπάτ. Ένα ακόμη χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκο Στουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαντρόγγελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελώνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρτίζ Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ των ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας σε περίπτωση αποχώρησης του όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντελ Μπασίρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους, η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Instituto Córdoba, Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ούριελ Λούχτ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νικαίας και το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι οι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για τη συμμετοχή της στη Super League την ερχόμενη σεζόν. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Αστέρα Άκτορ από τις 18 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες. Σε συμφωνία με τον 24χρονο Άλεξ Μέντες ήρθε η ομάδα της Τρίπολης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 στις 10 Βοσνία Ρεζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία Καναδάς, στη 1 Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή και στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργο Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο Handball Ανδρών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
11: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: το playlist του Μπουζούνι. Το θέμα είναι όμως δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα θα παίρνω το Σάκη να δω τι γίνεται.
1: Θα πάρω ένα τηλέφωνο το Σάκη να δω τι γίνεται.
0: Και θα σας ενημερώσω.

0: φαν για το ποδόσφαιρο.
1: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
2: Ιντερβέτεν ξέρει στο Facebook, στο Instagram.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8. Όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Φυσικά εδώ στον 943 Intervet & Sports, με όλη την επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όμορφο απόγευμα μάλλον Τετάρτη. Σήμερα Τετάρτη 24 του Ιούνιου του 2026. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Ο δεύτερος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

0: Όταν έχεις χιούμορ πάντως, ρε φίλε, όλα είναι οκ. Okay. Και χιούμορ μεγάλο και... Και όχι μόνο, έχει και ο φίλος μου Παναγιώτης Στεφάνου, ο οποίος είναι μαζί μας. Θα πάμε να τον ακούσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Γεια σου και σένα Θέκη.
0: Καλά δεν λέω ότι έχεις χιούμορ, έχω δίκιο. Για τους γνωστούς μου λόγους, δικούς μου λόγους.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τώρα τι απορεί.
0: Απορεί. Ωραία, να λύσουμε την απορία. Απλά έτυχε νωρίτερα, ρε παιδί μου, να σε βαφτίσω. Από Παναγιώτη να σε πω Στέλιο και επειδή έχεις χιούμορ εσύ, μου απάντησες γεια σου Θεμιστοκλή, ξέρω εγώ, και ρίξαμε ένα γέλιο εκτός αέρα, μια χαρά και οι δυο μας, και βγήκαμε στον αέρα τώρα να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Ωραία, αυτό έγινε. Τα λέω καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άκουγα το μεσημέρι με τη Ζέτα, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Φυσικά φαντάζομαι από αυτό θα ξεκινήσουμε. Που μου έκανε μεγάλη εντύπωση η απόφαση του Κωνσταντέλια να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Είναι μόνιμα ή για τώρα?
2: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δεις. Μέσα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Κωνσταντέλιας δεν αναφέρει για μόνιμη απόσυρση. Λέει για το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν έχεις κάτι παραπάνω, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Αλλά τώρα... το τι έχει στο μυαλό του ποδοσφαιριστής είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε στην πορεία.
0: Κοίτα, διότι, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να σου πω κάτι. Γιατί από την ώρα που έγινε όλο αυτό, έχω πάρει και μηνύματα και εδώ στο σταθμό. Εντάξει, λογικό είναι ο καθένας να κοιτάει την οικογένειά του. Γιατί ξέρεις, όλοι λένε, όλοι μας έχουμε οικογένειες και άλλοι ποδοσφαιριστές είχαν παιδιά. Κάποιο άλλο είναι το θέμα που δεν θέλει να συνεχίσει την εθνική.
2: Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανάρτηση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, την διάβασα. Και... Αν θες να την πούμε, να την πω, ό,τι θες.
2: Όχι, δεν ξέρω, όπως θέλεις εσύ, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε δηλαδή, τι ακριβώς λέει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ωραία, σ' ακούω.
2: Ωραία, λέει λοιπόν ο ποδοσφαιριστής, μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα η επόμενη ερώτηση είναι τι υποκρύπτεται πίσω από όλο αυτό. Γιατί. Δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι αποσύρεται λόγω της οικογένειάς του και του ερχομού του δεύτερου παιδιού του. Έτσι δεν είναι?
0: Και εγώ προσωπικά γι' αυτό το ανέφερα.
2: Λοιπόν, η μία φήμη έχει να κάνει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την διαχείριση που την χάνει από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, ο οποίος δεν τον πολύ χρησιμοποιεί όταν τον καλεί στην εθνική ομάδα και φαίνεται να είναι χωλωμένος ο Κωνσταντέλιας με αυτή τη στάση του Γιοβάνοβιτς. Και η άλλη έχει να κάνει με τα προσωπικά του θρησκευτικά, πιστεύω, σύμφωνα με τα οποία. Δεν πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν το έχουμε δει γραμμένο πουθενά.
0: Πουθενά, ναι, αλλά εντάξει, κυκλοφορεί γύρω-γύρω.
2: Αλλά το θρησκευτικό πιστεύω του κάθε ανθρώπου είναι απόλυτα σεβαστό και εκεί πρέπει να βάζουμε μια τελεία.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Παρά τα αυτά, προκαλεί εντύπωση αυτή η απόφαση, διότι λέει κάποια στιγμή ότι παραμένω προσιλωμένος και αφοσιωμένος στην προσωπική μου εξέλιξη. Όταν θες να έχεις προσωπική εξέλιξη. Δεν αρνείται την εθνική ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Η οποία είναι βιτρίνα κάθε χώρα.
0: Γιατί χάνεις και εσύ όταν είσαι εκτός από την εθνική ομάδα.
2: Άρα λοιπόν πώς παραμένει προσιλωμένος σε αυτό το στόχο όταν αρνείται να αγωνιστεί σε ένα συγκρότημα το οποίο του δίνει κύρος
0: σε
2: διεθνές επίπεδο.
0: Μπράβο, γι' αυτό σου είπα και αν μου επιτρέπεις ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί πολλοί κόσμο δεν κάλυψε αυτή η ανακοίνωση του Κωνσταντέλια 100%. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιδί που είναι πόσο, 24, με ένα μεγάλο μέλλον μπροστά του και με έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Και θέλω να σου πω σε αυτό ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τους ίδιους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν υποδεχθεί με συγκαταβατικότητα αυτή την απόφαση του Κωνσταντέλια. Διότι όταν αρνείσαι την εθνική ομάδα, αρνείσαι την πατρίδα σου.
0: Ακριβώς. Γιατί κοίτα να δεις. Αυτό που λέμε τα παιδιά στο σπίτι και όλα αυτά. Δεν θα πω εγώ σε κανέναν οικογενειάρχη ότι θα κάνει στο σπίτι του. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν. Ο Σπανούλης, ας πούμε, είχε 5 παιδιά. Τι έπρεπε να κάνει? Λέω ένα παράδειγμα. Κι άλλοι έχουν παιδιά στο σπίτι.
2: Τώρα αυτή η δικαιολογία με
0: δεν υφίσταται για μένα. Γι' αυτό το
2: συζητάω. Και να είναι
0: έτσι.
2: Δίπλα στην οικογένειά του, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν θα λείπει από το σπίτι του. Τον επηρεάζουν οι 3-4 φορές το χρόνο. που καλείται να συγκεντρωθεί με την εθνική ομάδα και να λείπει από το σπίτι του.
0: Γι' αυτό Παναγιώτη μου λέω, εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λέει, γι' αυτό το συζήτησα και μαζί σου, είπα μήπως έπιασαν οι κεραίες σου κάτι παραπάνω και νομίζω ότι μια χαρά είναι το ρεπορτάζ που μας έδωσε από εκεί.
2: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη με αυτό το θέμα. Αν, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τον πείσουν καταρχήν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για μια διαφορετική απόφαση στη συνέχεια, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας εν συνεχεία.
0: Ναι, ξέρεις πόσο έχουν πιστεί. Πάρει αυτή την απόφαση οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω επίσημα από τον ΠΑΟΚ για αυτή την απόφαση του Κωνσταντέλια, η οποία επαναλαμβάνω είναι μια προσωπική απόφαση, αφορά κυρίως την Ομοσπονδία, αλλά αφορά και όλους εμάς που...
0: Κατ' επέκταση βέβαια.
2: Δεν θα έχουμε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και δεν είναι και τόσο προσωπικό το ζήτημα εδώ που τα λέμε, διότι όταν σε καλεί η πατρίδα, δεν λες όχι. Δεν λες όχι. Η εθνική ομάδα είναι, να πω ότι λέει όχι σε μια πρόταση του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ κλπ.
0: Okay.
2: Να το καταλάβω. Στην εθνική δεν λες όχι. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω. Ωραία. Νομίζω ότι το εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Και κλείνοντας, εγώ θα πω ότι αν όντως υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε με προπονητή, όλα αυτά, καλό ήταν ή είναι να το συζητήσει για να μην είναι και, πώς να σου πω, υπόλογος, αν μπορώ να το πω έτσι, στους φιλάθλους.
2: Όχι, σε άλλες χώρες θα ήταν υπόλογος κανονικά. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε πιο ελεύθερα ήθη και το περνάμε έτσι. Το περνάμε ως προσωπική απόφαση.
0: Εντάξει.
2: Και καλά κάνουμε. Και καλά κάνουμε.
0: Εμένα δεν με καλύπτει όλο αυτό. Τέλος πάντων, και ποιος είμαι εγώ, θα μου πεις. Εντάξει, εδώ ο φίλος ο Σωτήρης, βέβαια και εγώ θα διαβάζω το μήνυμά του, λέει: κρίμα που δεν σας ζήτησε την άδεια, Σωτήρη μου. Δεν είπαμε να ζητήσει την άδεια ούτε από μένα, ούτε από σένα, από κανέναν. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον όταν ένας παίκτης δεν θέλει να. Και είναι, μιλάμε 24 ετών, δεν είναι 35, να συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω, Σωτήρη. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε από ΠΑΟΚ για να τα προλάβουμε, φίλε?
2: Λοιπόν, για να τα προλάβουμε, να πούμε ότι πάει προς παραμονή το θέμα του Τάισον, ο οποίος, στον,

0: περίπου. Εδώ υπάρχει ένα ειδικό θέμα με τον Ελουστόντο, δεν ξέρω αν το λέγαμε και χθες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει όλη την ποδοσφαιρική ζωή στην Real Sociedad.
1: Μέχρι εδώ το είπαμε χθες, τώρα δεν ξέρω τι άλλο να μας πεις.
0: Επεδίωκε ο Ελουστόντο να κλείσει την καριέρα του εκεί. Για διάφορους λόγους δεν το ανανέωσαν. Δεν θέλει να πάει σε άλλη ισπανική ομάδα γιατί δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με την Sociedad. Προτίμησε να βρει μια λύση στο εξωτερικό, βρήκε τον ΠΑΟΚ, όπου λέγεται ότι θα υπάρχει ειδικό όρο σε περίπτωση που κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τη Sociedad να μην αγωνιστεί.
1: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Ναι. Διότι είναι και ειδικό στο Europa League και δεν είναι απίθανο να βρεθούν κάποια στιγμή στον ίδιο δρόμο. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ που λέει ότι ο Ελουστόντο δεν θα αγωνιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλει να παίξει με τίποτα εναντίον της Sociedad. Αυτό είναι σεβαστό.
1: Σεβαστό είναι βέβαια. Αυτό είναι σεβαστό.
0: Αυτό είναι σεβαστό.
1: Συμφωνούμε, φίλε, συμφωνούμε.
0: Και το άλλο είναι σεβαστό. Εντάξει.
1: Όχι, αλλά σεβαστό για να παρεξηγηθούμε, σεβαστό είναι απλά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί
0: ναι,
1: δεν είναι μοναδικό.
0: Δεν εξηγείται
1: έτσι.
0: Λογικά.
1: Ακριβώς, αυτό είπαμε. Πολύ σωστά. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Χατζηδιάκος, λέει ο φίλος ο Ανδρέας εδώ, αν υπάρχει αμπάντα.
0: Υπάρχουν κουβέντες με τον Χατζηδιάκο, διότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ, δεν αρκεί ο Ελουστόντο, δεν αρκεί ο Μιχαηλίδης. Θέλει άλλους δύο οπωσδήποτε. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον οποίο μιλάει ο ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις. Και γενικώς βρίσκεται σε μεταγραφικό οργασμό η ομάδα, με Βιερίνια, με Μάτος, σε συνεργασία πάντα με τον Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία. Και εκεί που θα πάει θέλει να έχει ποδοσφαιριστές να προπονήσει ο Λύση, οι οποίοι θα έχουν ρόλο στην νέα χρονιά και όχι με τους πιτσιρικάδες. Διότι έχει αρκετούς αυτή τη στιγμή στο ρόστερ η ομάδα και θα πάει και με αυτούς στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε
0: υπάρχει
1: παρακάτω.
0: Ένα θέμα επίσης με τον Σάντσες, να σου πω, ο οποίος δεν θέλει να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Έχει όμως συμβόλαιο μέχρι το 29. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Άτλαντ Γκουαδαλαχάρα, από το Μεξικό. Δεν αποκλείεται να υπάρξει διαπραγμάτευση και ο παίκτης να γυρίσει στην πατρίδα του.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω πριν πάμε, Άρη Ηρακλή, Καμαράς, Μιχαηλίδης, Δεσπότοφ, Μεϊτέ, υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού, υπάρχει μάλλον κάτι με αυτούς?
0: Ο Δεσπότοφ έχει θέμα, ναι, έχει θέμα στο δάχτυλο, θα επιστρέψει, δεν ξέρω αν θα προλάβει και την προετοιμασία. Νομίζω θα ταξιδέψει κανονικά, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προπονηθεί εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μεϊτέ έχει το περσινό του θέμα, να δούμε σε τι εξέλιξη θα έχει. Η ομάδα προπονείται κανονικά δύο φορές την ημέρα. Έχει πιάσει για τα καλά δουλειά ο Λύση. Άρα η σεζόν ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Άρης Ηρακλής, τι έχουμε?
0: Στον Ηρακλή έχουμε ανακοινώσεις. Καταρχήν χθες μετά την εκπομπή ανακοινώθηκε ο Κίλιαν Καϊμπουέ, ένας Γάλλος μέσος από την Αμιάν. Αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή. Πήγε στα γραφεία του κ. Μονεβασιώτη στην Αθήνα, φωτογραφήθηκε, υπέγραψε και θα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα, από τους πολλούς παίκτες που θα αποκτήσει ο Ηρακλής. Ένας ακόμα ανακοινώθηκε σήμερα, ο Παναγιώτης Τσιτώντας, ο τερματοφύλακας, ο 33χρονος, με πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο Λεβαδιακό, στον Μπας Γιάννενα, στον Ατρόμητο, στον Αστέρα Τρίπολης. Θα είναι δίδυμο με τον Αθανασιάδη, υπέγραψε για δύο χρόνια στον Ηρακλή. Και επίσης να αναφέρουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, προκαλώντας σοκ
1: σε
0: όλους μας. Βεβαίως, αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας μας, λέει ο Ηρακλής. Ο Γκόνιας, ο οποίος έπαιξε σε δύο διαφορετικές περιόδους στον Ηρακλή, ήταν πάρα πολύ αγαπητός από τον κόσμο και πραγματικά ουδής μπορεί να πιστέψει πως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πια ανάμεσά μας, τόσο νέος.
1: Δυστυχώς, πάλεψε πάρα πολύ τελευταία, γιατί το γνωρίζουμε το θέμα.
0: Ταλαιπωρήθηκε
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ τελευταία. Τέλος πάντων, ένα λεπτάκι έχουμε και για τον Άρη, 1,5. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Τον Άρη υπάρχει αυτή η πόρτα εντός εισαγωγικών που έφαγε η ομάδα από την Ινστιτούτο, μια ομάδα στην Αργεντινή για τον Άλεξ Λούνα. Έναν 22χρονο επιθετικό. Πήγε ο Άρης να τον προσεγγίσει. Η προσφορά που έκανε ήταν πάρα πολύ μικρή. Απερίφθη από τους Αργεντίνους. Και προχωρά για το επόμενο. Όχι για την επόμενη πόρτα. για την επόμενη μεταγραφή.
1: Ντέλε, Μπασίρου.
0: Αυτός ανακοινώθηκε. Νομίζω το είπαμε χθες.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που δεν είπαμε.
0: Νομίζω Σάκη. Ναι, αυτά.
1: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, φίλε.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports. Είμαστε, φίλες και φίλοι, 27 λεπτά μετά τις

έτσι. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Trivet & Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8 φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα με πλούσιο ρεπορτάζ και αυτό το απόγευμα. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6908-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, και κακώς που δεν ξεκίνησε με αυτό, θρυνεί την απώλεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Αυτή την είδηση την έκανε γνωστή η Παΐ Λεβαδιακός με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Η Παΐ Λεβαδιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως στους αγαπημένους ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη, καταλήγει η ανακοίνωση της ομάδας της Λιβαδιάς. Ο Τάκης Γκόνιας γεννήθηκε στη Λιβαδιά το 1971, ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής, έχοντας ξεκινήσει, όπως ακούσαμε και από την ανακοίνωση του Λεβαδιακού, την επαγγελματική του καριέρα από την ομάδα της Λιβαδιάς. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό σε 2 θητείες, από το 1992 στο 1996 και από το 2003 στο 2004, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα του Ηρακλή, του Πανηλιακού, του Πανιωνίου και στο εξωτερικό είχε πάει και είχε αγωνιστεί στη Σπόρ Γιχών, στην Μεσίνα και την Κροτόνε. Το 2003 είχε ξεκινήσει την προπονητική του, το 2013, συγγνώμη, είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στην Γλυφάδα, ενώ ήταν και σχολιαστής αγώνων ποδοσφαίρου, τον είχαμε ακούσει πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση. Ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή. Τα θερμά μας συλληπιτήρια βέβαια στους οικείους του. Είναι πολύ, έτσι, κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι.

Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Η εκλεκτή ρεπόρτερ και εσύ έχετε πολύ ρεπορτάζ και σχόλια. Είναι το στοιχείο μου, Σάκη. Να μένω ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, Σάκη, για σήμερα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Σε ακούμε και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι για όλα τα θέματα και τα ρεπορτάζ. Νίκη από τη Λευκάδα, που και σήμερα το μήνυμα της Νίκης συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη φωτογραφία από κάποια παραλία στην όμορφη Λευκάδα. Ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρες στο Ιέχωβα. Δεν χαιρετούν, λέει, σημαίες, ούτε συμμετέχουν σε εθνικές τελετές, επειδή θεωρούν ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν μορφή αφοσίωσης που πρέπει να αποδίδεται μόνο στο Θεό. Δεν επιδιώκουν να εκπροσωπούν ένα έθνος απέναντι σε άλλα έθνη. Αντίθετα, θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας διεθνούς θρησκευτικής κοινότητας που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Οι υπόλοιπες δικαιολογίες είναι χαζομάρες. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την άψογη εκπομπή. Δημήτρη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω, δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω τους πραγματικούς λόγους, γιατί όπως είπα και στον Παναγιώτη νωρίτερα, εμένα αυτή η ανακοίνωση του Κωνσταντέλη δεν με καλύπτει με την έννοια, με τους λόγους που σταματάει από την Εθνική ένα νέο παιδί, έτσι, και τόσο αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Σίγουρα έχει τους λόγους του που, εντάξει, κατ' εμέ είναι σεβαστή.

Λοιπόν, σήμερα για το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, στις 10 έχουμε δύο παιχνίδια. Βοσνία-Ζερβοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Έχουμε και δύο τελικά. Η Κολομβία νίκησε 1-0 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και ο Παναμάς ιτήθηκε από την Κροατία 0-1. Παναμάς-Κροατία λοιπόν 0-1.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να συζητήσουμε έτσι για όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγρότες του 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καταρχήν να εκφράσουμε ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, ενός από τα ωραιότερα δεκάρια που έχουν εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα θυμάμαι τότε ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός τον Γκόνια και για πήρε τον Τσιάρτα. Δύο δεκάρια της εποχής. Ο ένας δεξιοπόδαρος, ο αριστεροπόδαρος.
0: Και τα καλύτερα φαντάζομαι της εποχής.
2: Ναι, ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Και ένας ωραίος άνθρωπος, γιατί είχε τύχει φίλοι να κάνω αρκετές ποδοσφαιροκουβέντες, να το πω έτσι, εκεί στη Λιβαδιά, γιατί από εκεί ήταν ένα χωριό έξω από τη Λιβαδιά καταγωγή του. Και σύγναζε σε μια καφετέρια που είχε ο αδερφός του τέλος πάντων εκεί, στην όμορφη Λιβαδιά, και είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Ωραίος άνθρωπος, του ποδοσφαίρου άνθρωπος.
2: Αλλά και ωραίο γκολφ, να ξέρεις.
0: Ακριβώς, κρίμα να χάνεται έτσι. Ναι, ταλαιπωρήθηκε και πάλεψε πάρα πολύ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, θα το σκεπάσει, τι άλλο να πούμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία για το 0-0 που παραχώρησε το παιχνίδι εναντίον της Γκάνα.
0: Το παραχώρησε ή το πήρε η Γκάνα το 0-0.
2: Εντάξει, το πήρε η Γκάνα όπως θέλεις, πες το.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η Σαν λέει ένα απογοητευτικό 0-0, κάτι δεν πήγε καλά. Ο Sky Sports επισημαίνει έλλειψη επιθετικών επιλογών. Καλούνε τον Τούχελ να κάνει αλλαγές, να προσέχει τις επιλογές του. Πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο ανάπτυξης ομάδας. Έρχεται και ο Πολ Μέρσον, παλιός μεσοεπιθετικός της Arsenal και της Εθνικής Αγγλίας, και λέει πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Τούχελ. Έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα πρέπει να δούμε ότι μια απόφαση του Αλμυρών, θυμόμαστε όλοι, της Παραγουάης, είχε βάλει το χέρι του να μιλήσει σε κάποιον και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα απευθείας, όπως είναι ο νέος κανονισμός. Το ίδιο όμως θες δεν ίσχυσε όταν ο Τζουτ Μπέλιχαμ μίλησε με τον τρόπο, δηλαδή βάλει το χέρι του μπροστά του Τζόρνταν Αγιού. Εκεί ο διαιτητής το αγνώρισε, δεν εφάρμοσε τον νόμο. Να υπενθυμίσουμε από τότε που είχε γίνει στο παιχνίδι Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πρεστιάνη, που είχε βάλει το χέρι του μπροστά στο στόμα και κάτι είπε στο Βινίσιους, η FIFA είχε αποφασίσει οποιοδήποτε βάζει το χέρι, είτε προπονητής είτε ποδοσμένος στον αγωνιστικό χώρο, αποβάλλεται. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τώρα έχουμε τον Γιάννη Φανδίνο που βγήκε να μιλήσει για αυτά τα cooling brain και λέει αυτό δεν είναι, όπως λένε πολλοί, ότι είναι θέμα ότι βγάζουμε περισσότερα λεφτά που βγάζουν μετά, έτσι. Γιατί πέφτουν διαφημίσεις, βγάζουν τα κανένα λεφτά, βγάζει και η FIFA. Λέει αυτό είναι καθαρά ένα αθλητικό μέτρο. Εντάξει τώρα. Κάτι ήθελε να πει και είπε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για μένα και για εμπορικούς λόγους γίνεται, αλλά γίνεται και για αγωνιστικούς. Ειδικά όταν έχει πολύ ζέστη, το χρειάζονται οι παίκτες να το ζεστούν λίγο.
2: Εντάξει, απλώς.
0: Και παντρεύονται για τα δύο, κατ' εμέ.
2: Κόβει το ρυθμό. Αλλά πα περιπτώσει,
0: να πούμε,
2: η UEFA δεν το ασπάζεται και στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 28 που θα γίνει στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα ισχύσει. Έχουμε το Ροναλντίνιο 9 χρόνια μετά το τέλος της σταδιοδρομίας του που είχε κρεμάσει τα παπούτσια του, θα τα ξαναφορέσει.
0: Τα ξεκρέμασε.
2: Ο Ροναλντίνιο, ο οποίος αγόρασε και μετοχές της Ραβένα, ομάδα της τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, πέρα από μέτοχός της, θα αγωνίζεται κιόλας. Και όπως καταλαβεί κανένας, ο 46χρονος Ροναλντίνιο έχει κάνει τους φιλάθλους, τους οπαδούς της Ραβένα να είναι πολύ ευτυχισμένοι και πάνε και τρέχουν να αγοράσουν διαρκείας.
0: Ωραίο εμπορικό κολπό, ε.
2: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα βέβαια, γιατί άλλο να σε 40, άλλο 46 ή 49 έχει μια διαφορά.
0: Εντάξει, βέβαια.
2: Θα δούμε. Έπειτα στο παιχνίδι της Αγγλίας, εκεί που όλοι οι παίκτες αντάλλασαν χειραψία, ένας παίκτης μόνο, ο Τζεντ Σπένς, Δεν έδωσε το χέρι του στον Τόμας Πάρτεϊ, τον Γκανέζο. Και γιατί δεν έδωσε το χέρι? Γιατί προφανώς θυμήθηκε ότι πριν από ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, ο Πάρτεϊ είχε κατηγορηθεί για βιασμό στην Αγγλία. Που μετά βεβαίως έφυγε από την Arsenal, δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο και πέρασε λίγο στα χαμηλά υπόθεση αυτή. Ο Σπέντζερ δεν το είχε ξεχάσει και δεν του δώσει το χέρι του. Και δικαίωμά του είναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Chelsea έκανε μια πρόταση 55 εκατομμύρια ευρώ στην Αταλάντα για τον Μάρκο Παλέσκα, ο οποίος όμως σήμερα αναμένεται να απογράψει τετραετές συμβόλαιο στην Ίντερ. Θα δούμε. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, με τη κοινή τελευταία στιγμή θα αντρέπουν τις προηγούμενες. Θα δούμε. Τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για έκτο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. Ξεκίνησε το 6, πήγε το 10, το 14, 18, 22, 26. Το ένα το γκολ στην εθνική ομάδα που πετυχαίνει έτσι. Και βεβαίως είναι ο δεύτερος γυρεότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο Ροζέ Μιλά, ο Καμερουνέζος, που είχε παίξει και πετύχει και γκολ στο 6-1 που έχασε το Καμερούν από τη Ρωσία, το 8 Ιουνίου του 1994. Μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 χρονών, 138 ημερών, που σκόραρε με το Ουσμπεκιστάν τώρα το 26. Τρίτος είναι ο Μέση, 38 χρονών, 363 ημερών, στο παιχνίδι αντίον της Αυστρίας. Ακολουθεί ο Ολιβιέ Ζιρού, ο Γάλλος, 36 χρονών, 53 ημερών, που είχε εναντίον της Αυστραλίας το 22. Και μετά είναι ο Ούγκρος Φάζεκας, 34 ετών, 243 ημερών, το 1982 εναντίον του Σαλβαδόρ. Αυτή είναι η πιο μεγάλη που έχουν σκοράρει.
0: Μάλιστα.
2: Η FIFA τώρα προσανατολίζεται να εφαρμόσει ένα νέο κανονισμό μετά το παγκόσμιο κύπελλο, και δεν ξέρουμε από πότε θα το θέσει σε ισχύ. Στη διαδικασία το πέναλτι βλέπουμε ότι γίνεται το νόμιμο. Γυρίζει ένα στο νόμισμα και λέει διαλέγεις εσύ τέρμα, το άλλο τι πάει πρώτος, έτσι. Τώρα λοιπόν το νόμισμα θα γυρίζει μόνο μια φορά, ένας θα το κάνει. Οπότε ο ένας θα διαλέγει το τέρμα και ο άλλος θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει πρώτος πέναλτι. Θεωρεί ότι θα είναι πιο δίκαιο. Εντάξει τώρα αυτό πολλά λέει και τίποτα.
0: Καλά ναι και πολλά λέει και τίποτα όπως σωστά το λες.
2: Ναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης βρίσκεται πολύ κοντά να πουλήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές για να καλύψει κάτι κενά που έχει. Αλλά αν τους πουλήσει όλους αυτούς βέβαια μπορεί να βγάλει και 255 εκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει να τους αντικαταστήσει. Δηλαδή για παράδειγμα, ο Ναθάνιελ Μπράουν, ο διεθνής αριστερός Μπαχά που είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, το θέλει Μπάγερν, κοστολογεί 55 εκατομμύρια. Ο Τσάν Ουζόν, ο Ούγκο Λάρσεν, ο Ματέο Μπαχόγιο. Δεν ξέρω αν όλους θα τους πουλήσει γιατί θα πρέπει να πάρει κι άλλους. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Manchester United πήρε την άδεια από το Δήμο της περιοχής. Ξεκινάει τις εργασίες για το νέο της γήπεδο, το νέο θέατρο των ονείρων. Χωρητικότητα σε 100.000 θέσεων. Θα δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας, 90.000 θέσεις εργασίας. Ενώ βεβαίως ο Μαλαγκό, ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, εντείνει τις επαφές του με διάφορους χορηγούς, μήπως τους πείσει και επιστρέψουν στην εθνική ομάδα, γιατί θέλει να πάρει προπονητή τον Κόντε, αλλά με τα 3 εκατομμύρια που δίνει τώρα, μόνο το Μαντσίνι μπορεί να πάρει. Οπότε να δούμε ακόμα, μήπως πείσει μερικούς χορηγούς, επιστρέψουν, οπότε θα μπορέσει να δώσει περισσότερα λεφτά στον Κόντε. Και παράλληλα ο Πάολο Μαλντίνι ανέλαβε γενικός αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, τον έβαλε ο Μαλαγκό.
0: Και θέλω για να κλείσουμε φίλε μια, ναι, έτσι, με δύο λόγια να μας πεις για τον Κωνσταντέλια, ναι, για την απόφαση.
2: Ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι, αδιαφυσβήτητο αυτό.
0: Βεβαίως.
2: Από εκεί και πέρα τώρα η κίνηση αυτή θα παίζει μόνο για τον ΠΑΟΚ, του στερεί αυτομάτως, ο ίδιος μάλλον στερεί στον εαυτό του, την ευκαιρία να παίξει σε μεγάλα συγκροτήματα για τον Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρει απέναντί της Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τέτοιους αντιπάλους ο Νίκος Ομαχλάς, όταν έπαιζε στην Ελλάδος, είχε πάρει μεταγραφή για να πάει στη Φιτέσε και κάποια στιγμή στον Άγιαξ. Τώρα και όλοι οι Έλληνες, και ο Καραγκούν, η Εθνική Ελλάδος είναι αυτή το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών των ποδοσφαιριστών που τους ανοίγει τα μεγάλα σαλόνια. Τώρα τι να πω.
0: Κάθε απόφαση ενός ανθρώπου σεβαστή.
2: Βεβαίως. Ναι, εντάξει. Αυτά. Εννοείται. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή, φίλες και φίλοι.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Λάκη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα μάλλον.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από το άσχημα για να συνεχίσουμε με τα καλύτερα στην πορεία.
0: Βεβαίως.
2: Τι να πω, σοκ για το χαμό του Τάκη Γκόνια καταρχήν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λίγες μέρες μετά από αυτό που μάθαμε για τον Παρασκευό Άντζα, βλέπουμε τώρα άλλον έναν αστέρα της εποχής μας να χάνεται. Προφανώς για λόγους σοβαρούς υγείας.
0: Αρκετό καιρό είχε ταλαιπωρηθεί ο Τάκης Γκόνιας.
2: Δεν το γνωρίζα και ήμουν από αυτούς που σοκαρίστηκαν. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, εκφράζω τη θλίψη μου για την απόφαση του Κωνσταντέλια που ακουγόταν από καιρό να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και σκληρές χαρακτηρισμούς, γιατί βιάζονται πολλοί να χαρακτηρίσουν στην Βόρεια Ελλάδα κάποιο νέο Κούδα. Καταλαβαίνω τη θλίψη τους, αλλά ας περιμένουν, γιατί ο Κούδας ήταν ένας και μοναδικός, έτσι. Και τον είδαμε και στο τελικό με τον Όφη πόσο φάνηκε αν μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του και πόσο υπερτιμημένος τελικά είναι και πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους. Μια αδιανόητη απόφαση, έτσι. Ένας νέος που δασκέγεται και πραγματικά χωρίς λόγο και αιτία.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αυτό συζητάγαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτο Στεφάνο. Εντάξει, το παιδί έκανε αυτή τη δημοσίευση, αλλά εγώ είπα και πριν, λέω και τώρα, και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν και 3, 4, 5 παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εντάξει, κάποιος άλλος λόγος είναι, φαντάζομαι, που ξέρει μόνο ο ίδιος.
2: Εδώ όλοι άπλοι καθημερινοί άνθρωποι με μισθούς κάτω από 1.000 ευρώ μεγαλώνουν 2 και 3 παιδιά.
0: Ακριβώς.
2: Και παλεύουν, δεν το συζητάμε, έτσι, με 2 και 3 δουλειές. Τώρα αυτό είναι τώρα ένα πρόσχημα, γιατί ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, αλλά δεν θα το πούμε εμείς.
0: Αυτό λέω, είναι δικό του το θέμα. Παιδιό, έτσι. Σεβαστή η απόφασή του, αλλά θεωρώ.
2: Σεβαστή. Κρίμα για τον εαυτό του. Κρίμα για τον εαυτό του. Γιατί είχε προοπτικές.
0: Βέβαια, και η Εθνική είναι ένας καθρέφτης. Νωρίτερα ο Μάνος, τι είπε ο Μακλάς, μέσω της Εθνικής πήρε μια μεταγραφή και όχι μόνο, και άλλοι παίκτες, έτσι.
2: Βέβαια, όλοι. Μα αυτό κοιτάνε πρώτα. Αν παίζει στην Εθνική σου. Γιατί αν δεν παίζει στην Εθνική σου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να μείνει στους καλύτερες χώρες για να πα κάπου αλλού.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι, τόσο απλά.
0: Εντάξει, ο καθένας φίλε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, πρόβλημά τους, ας πούμε, επειδή αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι απλώς ένα σχόλιο.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Τώρα για την ΑΕΚ. Το πρωί ήταν στην Άρτα, τώρα το απόγευμα στις 8 θα πάει στη Λευκάδα το τρόπαιο. Συνεχίζει το ωραίο ταξίδι του. Αύριο είπαμε πρέπει πρωί, απόγευμα στα Γιάννενα. Οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι εκεί να πάνε να το ευχαριστηθούν, να φωτογραφηθούν κτλ. Τώρα από τη Ρωσία έχουμε συνεχή μηνύματα ότι κάτι γίνεται και πρέπει κάτι να γίνεται, γιατί βγαίνει η είδηση ότι βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Μπαρίνοφ, άρα ο Μπαρίνοφ φεύγει, δηλαδή πηγαίνοντας με τη λογική. Κάτι πρέπει να γίνεται με τον Μπαρίνοφ, η ΑΕΚ δεν έχει βγει να διαψεύσει, που προλάβαινε να τρέξει, να διαψεύσει διάφορες άλλες ειδήσεις, άρα το θέμα συνεχίζει να τραβιέται. Σίγουρα έχει μιλήσει και με τον Νίκο Λιτσοπαίχτης, γιατί το ξέρει ότι τον θέλει για να έρθει εδώ. Φαίνεται λοιπόν με αυτή την απόκτηση του νέου ποδοσφαιριστή να απεμπλέκεται από την Τζεσικά. Δεν είναι απαραίτητος πλέον η Τζεσικά, έχει βρει τον αντικαταστάτη. Οπότε μήπως έχουμε τις επόμενες μέρες κάποια σημαντική εξέλιξη με τον Μπαρίνο.
0: Για να δούμε.
2: Ναι. Από εκεί και ύστερα, ναι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτά που είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά είναι δεδομένο ότι κινούνται τα πράγματα και θα έχουμε μέχρι την ερχόμενη, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών της ΑΕΚ, θα έχουμε εξελίξεις. Θα ανέβουν και άλλοι στο αεροπλάνο για την Ολλανδία. Θα είναι σχεδόν πλήρης η αποστολή, πιστεύω.
0: Μα ούτως ή άλλως ο Ριμπάλτα πάντα έτσι, μάλλον όσο είναι στην ΑΕΚ, έτσι δούλευε.
2: Έτσι λειτουργεί.
0: Χωρίς να μαθαίνει κανείς δημοσιογράφος, κανείς τίποτα.
2: Και κάνει και πλάκα, ε.
0: Δηλαδή.
2: Θα θυμίσω πέρσι που δεν ξέραμε πώς δούλευε και αγωνιούσαμε, ποιος θα έρθει, ποιος δεν έρθει, κοίταγε πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πέρσι προσπαθούσε να πείσει κάποιους ότι η ΑΕΚ θα προχωρούσε. Γιατί δεν ήταν τίποτα δεδομένο, θυμίζει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τον είδαμε ξαφνικά να πίνει μπύρες και να τρώει καλαμαράκια στην Άξο. θυμάστε τη φωτογραφία, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Είχε σηκώσει η θύελα σχολείων και λίγες μέρες μετά μπήκαν όλα στη σειρά τους, μας αποστόμωσε. Οπότε
0: ναι, θυμάστε και τι λέγανε και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι αυτός είναι εδώ, πληρώνεται, δεν κάνει τίποτα, κάθεται.
2: Όλοι τα λέγαμε, πρώτο πληθυντικό, έτσι. Να λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε τώρα δείχνουμε την εμπιστοσύνη που πρέπει και να τους αφήσουμε να δουλέψουμε την ησυχία τους. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Και με τους κομμένους υπάρχει καμιά εξέλιξη, φέρνοντας?
2: Όχι, δεν, τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα ούτε από εκεί, ούτε για Λιόμπιση και Ελίασον, κάτι να μάθουμε, δηλαδή κάποια ομάδα, κάποιον ενδιαφέρον. Κινούνται με αργούς ρυθμούς τα πράγματα. αλλά σίγουρα γίνονται διαπραγματεύσεις. Θα δούμε που θα οδηγηθεί. Είναι μακρύ το καλοκαίρι. Είπαμε και μέσα στην προετοιμασία θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα. Παράδειγμα του Πεν Ράις. Δεν πάβει να είναι ένα θέμα και αυτό με αστερίσκο. Θα δούμε τι απόδοση θα έχει στην περίοδο της προετοιμασίας, αν θα έρθει κάποια νέα πρόταση, αν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί. Είναι όλα ρευστά. Και βλέποντας και κάνοντας τα νέα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Με τον MVP τι γίνεται του περσινού πρωταθλήματος?
2: Ο MVP
0: προχωράει στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν θα ήταν λογικό να αλλάξει κάτι. Δηλαδή να γίνουν τώρα συζητήσεις για την ΑΕΚ μέσω Μοντιάλ.
0: Λογικό.
2: Προχωράει, κοιτάει και τη δουλειά του, είναι απόλυτα αφοσιωμένος και ευχαριστιέται την συμμετοχή του στο Μοντιάλ. Η πρόταση της ΑΕΚ είναι δεδομένη, τη γνωρίζει και είναι πολύ παραπάνω από ό,τι έπαιρνε, για να είμαστε ειλικρινείς. Σίγουρα καταλαβαίνει ότι έχει κάνει το παραπάνω που θα μπορούσε η ομάδα για να τον ικανοποιήσει. Οπότε μόλις ενέχουν οι υποχρεώσεις του, υπάρχει στο γήπεδο το δικό του για να αποφασίσει.
0: Για μπασκετική ΑΕΚ.
2: Μην ξεχνάμε, μέχρι το 27 έχει κανονικά συμβόλαιο. Έτσι δεν δίνεται κάποιο θέμα άμεση αποχώρηση του παίκτη.
0: Ναι, σωστό είναι.
2: Μα φτιάχνει και άγχος, έτσι.
0: Στο επόμενο λεπτό που έχουμε για μπασκετική ΑΕΚ και για, για το γήπεδο που θέλει ίσως να πάει και ο Ολυμπιακός, ρωτάει ένας φίλος εδώ αν έχεις κάποια πληροφόρηση.
2: Είπε ο κύριος Αγγελόπουλος χθες στη συνέντευξη που έδωσε στην Κοσμοτέ ότι κατάφερε να πάρει πρώτος από όλους από τα Ολυμπιακά κινήτα της Ανέλα Αρένα, την ανακατασκεύασε, την έκανε κόσμημα πραγματικά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Ολυμπιακός σε δύσκολη θέση να χρειάζεται ένα γήπεδο για μερικούς μήνες και πιθανότατα μόνο για τους αγώνες Ευρωλίγκας. Είναι μια εμπορική κίνηση καθαρά, την οποία τη συζητάει, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει λόγο νομίζω για ιδιαίτερες αντιδράσεις. Είναι καθαρά μια εμπορική συμφωνία.
0: Η τοξικότητα, λέει, των αιωνίων, διάβασα ότι δήλωσε και οι εθελόδουλοι έχουν διαλύσει τον ανταγωνισμό, λέει ο κ. Αγγελόπουλος.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει αναφερθεί πολλές φορές στις περιπτώσεις της Ευρωλίγκας που με τα συμβόλαια που έχουν οι ομάδες εκεί είναι δύσκολο να σε ανταγωνιστεί κάποιος εκτός. Θα δούμε τώρα γιατί θα γίνει με το NBA Europe. Έχουμε ξαναμπεί, ο κ. Αγγελόπουλος παλεύει μόνος του. Και τώρα με τους ΠΑΟΚ και Άρη να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα.
0: Ναι, και αυτός ναι, γιατί πρέπει να δυναμώσει και η ΑΕΚ.
2: Όσο βέβαια. Και είναι θέμα οικονομικής συνδυασμένης όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Λάκη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα πούμε και αύριο. Σε χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λάκης Κονιτσιώτης με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου θα γίνει διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0, ο Sky θα είναι η νέα τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα, φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελήμωνα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε, Σόφιαν Άμραμπατ. Έναν ακόμη χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ κοιτάζουν ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκο Στουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ της Ντεσόα της Real Betis και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαν Ντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Άριτς Ελουσοτόντο για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται 28χρονος δεξιός μπακ των ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης αποτελεί και επίσημα ο κράτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η Τσέσκα σε περίπτωση αποχώρησης του από την ομάδα, όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Instituto Córdoba Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λούχτ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας και το Γεώργιος Καρεσκάκης είναι οι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για την συμμετοχή της στη Super League την ερχόμενη σεζόν. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν οι αρκάδες. Σε συμφωνία με τον 24χρονο Άλεξ Μέντες ήρθε η ομάδα της Τρίπολης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Καγλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 10 Βοσνία-Κατάρ, Ελβετία-Καναδάς, στη 1 Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργου Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ ανδρών. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με όλη φυσικά την αθλητική επικαιρότητα. Με το Σάκη Πουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σε λίγο θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου, αφού σας πω πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 698-45. Συγγνώμη, το δεύτερο είπα. Πάμε στον πρώτο. 6939-943-943 είναι το Viber. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εδώ στον δρόμο με πετυχαίνεις.
0: Καλό ταξίδι, φίλε.
1: Έστω, δεν οδηγούμε, μην αγχώνεται ο κόσμος.
0: Μα ούτως ή άλλως εσύ και να οδηγούσες θα έκανες την άκρη.
1: Έτσι,
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα, ξέρεις, γιατί χθες δεν το συζητήσαμε, να ξεκινήσουμε με το κούμπο και μετά αν υπάρχει κάτι άλλο πολύ μπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Πάμε, ναι, σωστό, ναι. Κοίταξε, εντάξει, ναι, για πες.
0: Και μαθαίνω ότι μάλλον μπορεί να έρθει και ο Θανάσης. Αυτό λένε στη Θεσσαλονίκη. Ίσως έρθει και ο Θανάσης Αντετοκούμπο εδώ στον Άρη, μια και μιλάμε για Αντετοκούμπο.
1: Δεδομένο το έχω.
0: Μαζί με τον αδερφό του, βέβαια, τον Κώστα που είπες και εσύ χθες ότι μάλλον θα παραμείνει.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ο Θανάσης θα είναι παίκτης του ΑΤΕΝ, χωράει στο NBA πλέον, έχει τελειώσει το αντικείμενο αυτό. Και ο Θανάσης για τον Άρη είναι σαφώς μια πάρα πολύ καλή λύση. Μην ξεχνάμε ότι λένε έχουν κάποιες σχέσεις γιατί το κούμπο στον Άρη, αλλά έχουν μια αόρατη σχέση με την έννοια ότι είναι φίλοι προσωπική του επενδυτή. Και εντάξει, υπάρχει τίποτα καλύτερο να συνδυάσεις και την παρουσία του Θανάση, ο οποίος παρά το πλημμύριο τραυματισμό νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σταθεί σε μια ομάδα καλή κιόλας για κάποια λεπτά ακόμα και στην Ευρωλίγκα, που σου μάλλον στον Άρη που έχει στόχο το EuroCup. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κομμάτι του NBA, όπου εκεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει στους Miami Heat. Είναι μια
0: έκπληξη για σένα?
1: Και ναι και όχι, γιατί κοίταξε, το Miami ήταν μια πόλη που ενδιέφερε το Γιάννη, όπως και η Νέα Υόρκη, όπως και το Los Angeles, σύμφωνα με αυτά που είχαν υποθεί. Είναι ψαγμένος του πόλης. Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι δεν έχει σημασία τι θέλει ο παίχτης, γιατί δεν είναι όταν ελεύθερος, έπρεπε να συμφωνήσουν οι Milwaukee Bucks. Νομίζω ότι καταρχήν ο Γιάννης με καθυστέρηση έφυγε. Θα πρέπει να έχει φύγει από πέρυσι, θα έρθει μια χρονιά, το λέγαμε κιόλας ακριβώς. Τώρα οι Bucks βρήκαν σαν πιο συμφέρουσα συμφωνία αυτή την πρόταση του Miami. Εντάξει, ο Γιάννης είπαμε ότι αποφάσισε ο ίδιος. Σαφώς το Miami ήταν και στο πλαίσιο το οποίο στις ομάδες που ενδιέφεραν το Γιάννη, οπότε έτσι ήρθε αυτό το deal. Εγώ θεωρούσα ότι θα τέριαζε πιο πολύ στους Boston Celtics του Αναγκουστή, αλλά τα τελάγματα προφανώς δεν έπειταν τους Milwaukee Bucks, και θα τέριαζε και στο Los Angeles και στο Golden State με Doncic, με Curry αντίστοιχα κτλ. Πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι πάει στο Miami. Το Miami νομίζω ότι γίνεται πλέον μια ομάδα που σιγά σιγά θα είναι τίτλο. Σε πρώτη φάση είναι το ομάδα τετάρας, πέρυσι ήταν 10ο, είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα. Το καλό για το Γιάννη είναι ότι βρίσκεται ένα προπονητής που έρχεται, ο οποίος έχει παίξει πολλές φορές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και επίσης ο Πατράιλ είναι ένας πολύ στην προεδρία, είναι ένας φρύλος που σαν παίκτης ο Γιάννης πάντα στο Μαϊάμι θα φτιάξει μια πολύ καλή.
0: Σωτήρη, σε χάσαμε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Σωτήρη, να τον έχουμε στον αέρα, γιατί είναι στον δρόμο από ό,τι μας είπε.

0: Τον έχουμε το Σωτήρι, πάμε και πάλι στο Σωτήρι.
1: Νομίζω με ακούσατε που είπα για, το, για τον Πατράιλ, έτσι, και για τον...
0: Μέχρι εκεί και μετά κόπηκες, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το Μαϊάμι θα είναι μια ομάδα που μαζί με τον Αντεμπάγιο και τον Wiggins φτιάνει μια πάρα πολύ καλή front line πλέον, εκεί η ομάδα των Heat. Ιστερεί και στο 2 βέβαια. Υπάρχει ο Πάουελ, ιστορεί στον Άσο, δεν μπορεί να πας με τον Μίτσελ, θέλει κάποια διόρθωση εκεί το Μαϊάμι για να μπορέσει να διεκδικήσει το τίτλο. Σίγουρα ένα ενδιαφέρον project, σίγουρα το Μαϊάμι ξαναμπαίνει σε elite κατάσταση που λέμε, και ο Γιάννης κάνει ένα νέο βήμα για να διεκδικήσει ακόμα έναν τίτλο. Τώρα ο Μιλγουόκι με τον Χείρο, τον οποίο αγαπάει και τιμή, να σου πω ότι ο Τάιλερ Χείρο που πήγε στο πλαίσιο της ανταλλαγής στο Μιλγουόκι, θυμάσαι ότι την ασφαλεία του όταν έρχεται στην Ελλάδα την έχει ο Νίκος Γραβατίνας,
0: ο Νίκος,
1: φίλος μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είδες πως κολλάνε, αλλά είσαι πατούες.
0: Πώς ταιριάζουν.
1: Λοιπόν, πάντα στο, μαζί με το Ware και έναν Λιθουανό, τον Λικοσιούνας, και το draft pick, και το νούμερο 13 του φετινού draft, οι Bucks μπορούν να στήσουν σιγά σιγά μια ομάδα εκεί καινούρια, αλλά με στόχο να πρωταγωνιστήσουν μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι το όλο το deal. Εντάξει, ούτε κάτι τρομερό. Διάβασα κάπου το deal της 20 ετίας. Εντάξει, να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα?
0: Να πάμε στην περίπτωση του Χουάντσο, γιατί ρωτάνε και φίλοι του Παναθηναϊκού αν βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον Παναθηναϊκό και εάν έκοψε ο Μπράντοβιτς τον Βαλασιούνας.
1: Λοιπόν, έχω πολλά νέα να σου πω εδώ. Και αποκλειστικά θα μπορούσα να σου πω για το Παναθηναϊκό όσον αφορά το σχεδιασμό. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Βαλασιούνας, ναι, από τον Μπράντοβιτς κόπηκε. Δεν διέφερε τον Ζέλιμπερ σε πρώτη φάση ο Βαλασιούνας για διάφορους λόγους και συνεπώς δεν απασχόλησε, ενώ ήταν στο πλάνο, γιατί πέρυσι ήταν ο μεγάλος στόχος.
0: Ακριβώς.
1: Εν τούτης τελικά δεν προέκυψε η συμφωνία, δεν και εγώ ήταν ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φτιάξει ένα ρόστερο, ο Μπράντοβιτς 15-16 πρωτοκλασσάδων παιχτών, οι οποίοι όμως θα παίζουν ένα μπάσκετ το στοχευμένο, το οποίο αναφέραμε χθες, αλλά κυρίως θέλει να είναι πολύ σύγχρονο και με πολύ σουτ και πολύ αθλητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Μπράντοβιτς ακύρωσε στην ουσία την μεταγραφή του Βαλανσιούνας, ο οποίος πήγε στις Ζάλγκυρης, φαινίστηκε πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει τον Οτούρου. Ο Οτούρου δεν έχει κλείσει τη Χάπελ και ο Παναθηναϊκός, οι πληροφορίες μου λένε, θα κάνει 4 κινήσεις με παίχτες των 4-5 εκατομμυρίων, δεν θα εκτοξεύσει το budget. Η μία κίνηση από αυτές είναι ο Οτούρου στη θέση του center. Αν λοιπόν μπορεί να πάρει τον Οτούρου, κάτι του Βαλασιούνας, στον μπάσκετ του Μπαρατόβιτς ταιριάζει πιο πολύ, και θα πω και τι άλλο έχει στο μυαλό του. Έχει και τον Λάιλς. Ο Λάιλς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το 4-5 και ένας παίκτης ο οποίος δεν συνεχίζει στη Ρεάλ. Θυμίζω ότι στο 5 με τον Ολυμπιακό αντίπαλο έκανε ένα φοβερό πρώτο μέχρι στο τελικό της Ευρωλίγκα με 21 πόντους, 4 τρίποντα. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν θέλει τον Λάιλς για να παίζει, γιατί και 2-6, για να παίζει και στο 5 και στο 4. Και ο Παναθηναϊκός του κάνει μεγάλη πρόταση. Αν δεν πάει στο NBA που το ψάχνει ο Λάιλς, θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει πάρα πολλά καλά τριάδες, τεσσάρια, τετάρια και τριάδες. Η απάντηση για τον Χουάντσο είναι δεν κουνιέται από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ακόμα και ο Λάιλς να έρθει, ο Χουάντσο θα παίζει στο 4, στο ο Χέις θα παίζει στο 4 και στο 3 και ο Λάιλς θα παίζει στο 4 και στο 5.
0: Σωτήρη, ξανά σε χάσαμε. Ξαναπέστω την τελευταία σου πρόταση.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα κυνηγήσει και τον Μπόγκα. Πέρα λοιπόν εδώ με το Χουάντσο μένει κανονικά, γιατί θα μπορεί να παίξουν όλοι αυτοί μαζί, αφού θα αλλάζουν και θέσεις. Θα κυνηγήσει και τον Μπόγκα, ο οποίος όμως έχει προτεραιότητα το NBA. Δεν και για τον Παναθηναϊκός εάν έρθει ο Λάρης για τον Μπόγκα. Αν έρθει ο Λάρης, θα κυνηγήσει πάρα πολύ τον Μπόγκα. Ο Μπογκδάνοβιτς, από κάτι για τον Μπογκδάνοβιτς, είναι ένας ακόμα παίκτης ο οποίος έχει κινηθεί Παναθηναϊκός πάρα πολύ και του έχει κάνει μια τεράστια πρόταση πάνω από 15 εκατομμύρια για 10 χρόνια για να τον πείσει να αφήσει αυτό το δελεαστικό 10 χρόνια NBA και μετά παίρνει σε ένα μπόνους εκεί για τα ιατρικά κτλ. Ο Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να έχει προτεραιότητα το NBA για να παίξει τον Denver, εάν χαλάσει το...
0: Πάλι σε χάσαμε, Σωτήρη.
1: Εγώ σας ακούω πάντως κανονικά.
0: Τώρα σε ακούμε και εμείς. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα περιμένει τον Μπογδάνοβιτς και επίσης ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και τον Φρανσίσκο. Σημειώστε το όνομα αυτό. Ο Φρανσίσκο δεν έχει κλειστεί στο Λαμπάν. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός του είχε κάνει μια πρόταση τεράστια. Θέλει ένα πολύ καλό άσο. Και έτσι λοιπόν θα περιμένει αν ο Φρανσίσκο πάει στο NBA. Ο Φρανσίσκο ψάχνει το NBA. Αν δεν πάει στο NBA θα το δούμε μάλλον στα πράσινα. Θα κυνηγήσει και τον Μπατιό από τη Βαλένθια. Και να πω και μια είδηση εδώ. Μπορεί να είναι και ο Μπαντίο και ο Γκραντ. Ο Γκραντ υπολογίζεται τον Ομπράδοβιτς τελικά. Εάν όμως έρθει ο Μπαντίο, ίσως ο ίδιος ο Γκραντ θελήσει να φύγει. Θα το δούμε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η στόχη του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το πλάνο για τους 15-16 πρωτοκλασσάτους παίκτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα λεπτάκι, δύο, δεν έχω πολύ χρόνο.
1: Δεν έχουμε κάτι άμεσο στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε την ανανέωση του Μπαρτζόκα. Περιμένουμε αν θα κάνει επέκταση ένα νέο ο Ντόρσεϊ που έχει συμβόλαιο. Περιμένουμε την ανανέωση του Πανικολάου. Περιμένουμε τα εξής καθαρίσματα εκεί με το Μακίσικ. Αν θα μείνει ο Μακίσικ, ο Τζόζεφ, ο Λαριτζάκη που δεν αποσχολούν και τόσο. Και ο Ολυμπιακός περιμένει την ανακοίνωση να κάνει του Μοντέρο μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα Ισπανίας αλλά και του Μακιντάιρ. Και ψάχνει δύο παίκτες και όχι ένα για να ενισχυθεί. Είπαμε στο 3-4. Ψάχνει ένα τεσάρι για τη θέση του Πίτερς. Θα ήθελε τον Μπόγκα. Περιμένοντας τις εξελίξεις, ξέρει όμως ότι ο Μπόγκα έχει και καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς. Περιμένει να δει μετά αν θα πάρει τον Μπράξο εκεί επίσης από τη Βαλένθια που παίζει τώρα για το 4 και μάλλον θα κινηθεί οριστικά τελικά για τον Κόλσον στο 3 που παίζει και στο 4 για να πάρει δύο παίκτες στο 3-4 και να ενισχύσει την αθλητικότητα στα φόρους που ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πολύ δυνατός για την νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Καλό ταξίδι, φίλε. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Σωτήρη μου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με ειδήσεις κιόλας ενδιαφέρουσες για τον Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα Κώστα.
2: Γεια σας Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, μετά και η γκόνια?
2: Ναι, εντάξει, ήταν μια σκληρή είδηση το πρωί.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε τον Ολυμπιακό. Βέβαια, όπως είπα και το πρωί, είχε την ατυχία εκείνη την εποχή στο ξεκίνημα στις αρχές του 1990 να πέσει πάνω σε μια εποχή που ο Ολυμπιακός είχε δεκάρια του Βασίλη Καραπιάλη και τον Φαμπιάν Εσάιβ, μόλις είχε έρθει από την Χιλή.
0: Ακριβώς. Τρομεροί παίκτες και οι δύο, όπως και ο Τάκης Γκόνιας που θεωρώ με τον Τζάρτα τότε ήταν από τους καλύτερους Έλληνες.
2: Ήταν πολύ προχωρημένη η έκδοση χαφ, ναι, για την εποχή του.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή και μάρκαρε και έφτιαχνε παιχνίδι και γκολ έβαζε και τα λοιπά. Απλά έγινε αυτή την ατυχία, αλλά είχε μετά και την ατυχία με το ατύχημα.
0: Με το ατύχημα, που... τυχερός που ζούσε, όπως έλεγε και ο ίδιος μετά.
2: Έμεινε πίσω γενικά. Τέλος πάντων έφυγε να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, μετά θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Μετά τον Άτζα, άλλος ένας πρώην ερυθρόλευκος παίκτης σε μικρή ηλικία, έφυγε και αυτός.
0: Τι να πεις, αυτά... πολύ κρίμα.
2: Ναι, λοιπόν, αυτά για τον Γκόνια. Τώρα από εκεί και πέρα, φίλε.
0: Τα μεταγραφικά.
2: Μεταγραφικά είμαστε σε εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός από ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να πλησιάζει τον Ντουάρτε, τον Ντομίγκος Ντουάρτε, είναι Πορτογάλος, ελεύθερος από τη Χετάφε, για στόπερ, 31 ετών, βλέποντας ότι με τον Ισμαήλωβιτς τραβάει αυτή τη δουλειά και οι Νορβηγοί της Άντερφιορ δείχνουν να επιμένουν στα 6 εκατομμύρια, κατέβηκαν λίγο, ο Ολυμπιακός δίνει 4, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, δεν έχει κλείσει, αλλά το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον τέταρτο στόπερ που μαζί με τον Ρέτσο, τον Κάρμου, τον Πυρόλα θα αποτελέσουν την τετράδα μαζί με τον Κουτσίδη, τον Πιτσιρικά, πέμπτος στη σειρά.

0: να κλείσουν σύντομα όλα αυτά τα μέτωπα, μέχρι δηλαδή και περίπου σε 8 μέρες, 9, που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αφού προηγούμενα τη Δευτέρα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στο Ρέντι. Εκεί θα είναι νέα πρόσωπα, ο Στρεφέτσα, ας πούμε, ο οποίος επιστρέφει από την Πάρμα. Λέγεται ότι η Ιταλική ομάδα τον θέλει να τον αγοράσει, αλλά τσάμπα δεν είναι Ολυμπιακός, προφανώς. Αν πληρώσουν τα λεφτά, ο Ολυμπιακός για το Στρεφέτσα Σάκη θέλει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που είχε δαπανίσει για να
1: δώσει, ναι.
0: Ναι. Ο Μασούρας με τον Γιάρεντσου θα είναι και αυτή στην προετοιμασία, αλλά όχι από τη Δευτέρα. Μάλλον θα πάνε από το Σάββατο, γιατί ήταν οι διεθνείς, κάνουν διακοπές, όπως και ο Ρέτσος και ο Τζολάκης, να ξεκουραστούν και αυτοί. Δηλαδή θα είναι τη Δευτέρα στο Ρέντι, και όπως και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη Δευτέρα ποιοι θα είναι στο Ρέντι, γιατί αυτή τη στιγμή, Σάκη, στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχουν 30 παίκτες συν το Βέζο. Μια πονεμένη ιστορία, ο Βέζο.
1: Ναι, από πέρυσι το λέγαμε, θυμάσαι.
0: Ναι, που θέλει να ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, αλλά κάθεται στο συμβόλαιό του, παίρνει ένα 300 το χρόνο. Προφανώς και δεν βρίσκει άλλο
1: συμβόλαιο. Πού να τα βρει αυτά τα χρήματα και όταν δεν παίζεις κιόλας, φίλε.
0: Ναι, είναι πονεμένη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να βρεθεί λύση σε αυτό το καλοκαίρι και να πουληθεί. Είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Ολυμπιακού. Τι θα γίνει με τους ξένους, με τον Ορτέγκα, αν θα φέρει πρόταση, όπως λέει ο μάνατζέρ του. Πάντως αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ότι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οι δύο αριστεροί μπακ δηλαδή, ήταν στη Δευτέρα στην πρεμιέρα. Το ξεκίνημα της προετοιμασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, να δούμε πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να παγιστρωθεί και κάποια από τα συμβόλαια αυτά. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, αν θα μπορέσει να τον δώσει ιδανικό κάπου. Αν και ο Κλέιτον με τον Γιάρεντσου καθ' αυτή τη στιγμή είναι οι δύο υποψήφοι φορ για το ξεκίνημα της προετοιμασίας στα φιλικά παιχνίδια και φυσικά για τα πρώτα παιχνίδια, τα play-off Champions League στις 4 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν άλλοι. Από τη στιγμή που ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν το Μουντιάλ. Και όχι μόνο γιατί μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά γιατί θα πάρουν και άδεια τουλάχιστον 15 μέρες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες. Ειδικά ο Ελκαμπή που το έχει μεγάλη ανάγκη μετά το Κόπα Αφρικα το χειμώνα. Είδαμε πόσο ταλαιπωρημένος ήταν. Οπότε μετά το Μουντιάλ θα χρειαστεί και αυτός κάποιο διάστημα να ξεκουραστεί. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει να είναι παρόν στην προετοιμασία.
1: Για τον Άμπραμπατ υπάρχει κάτι για τον Ολυμπιακό, φίλε?
0: Κοίταξε, ναι, για τον Άμπραμπατ το έχω συζητήσει με το Χελάκι εδώ και ένα μήνα. Το είχαμε αποκαλύψει. Το είχα πει και τον Ιανουάριο μετά το Κόπα Αφρικα, όταν ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια επαφή, κυρίως μέσα του LKB. Επίσημη πρόταση δεν έχει κάνει στη Φενέρ. Υπενθυμίσω ότι ο παίκτης ανήκει στη Φενέρ, έτσι. Και μάλιστα είχε ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο, περίπου 5 εκατομμύρια. Η Φενέρ τον είχε αγοράσει από την Φιωρεντίνα 12 εκατομμύρια. Αλλά φαίνεται να θέλουν να τον πουλήσουν, να απαλλαχθούν από το συμβόλαιο του. Το είχα πει λοιπόν από τον Ιανουάριο ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει πολύ ένα τέτοιο εξάρι σαν τον Άμπραμπατ, τον Μαροκινό, ο οποίος, να σημειώσω, ότι μπορεί να πέσει στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, αλλά έχει κοινοτικό διαβατήριο, έχει και ολλανδικό διαβατήριο. Άρα δεν λογίζεται σαν ξένος.
1: Άρα βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι, τώρα το βοηθάει πολύ, μέχρι το κατά πόσο μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς είναι δύσκολο, είναι ένα μεγάλο όνομα. Όπως και αν θυμάσαι, ή εχθές η προθέσεις είπε ότι ο Ολυμπιακός στα χαφ ψάχνει ένα μουντιαλικό παίκτη.
1: Ναι.
0: Βλέπει μουντιάλ. Ένας από αυτούς δεν είναι μόνο Άμπραμπατ, είναι κι άλλος ένας. Γι' αυτό και η υπόθεση του χαφ μπορεί να καθυστερήσει και να πάει μετά το μουντιάλ. Αν και ο Ολυμπιακός θέλει χαφ αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων θα ξεκινήσει η προετοιμασία με τους υπάρχοντες ήδη, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Μουζακίτη, τον Σιπιόνι.
1: Και τους υπόλοιπους λέω, γιατί πρέπει να σε αφήσω, φίλε, ή να πάμε μετά το διάλειμμα, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, όχι, αυτά λίγο πολύ, ό,τι είναι, ναι, εδώ είμαστε, φίλε, να το μεταφέρουμε.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervet & Sports.
8: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7 και μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports on Air Live, λοιπόν, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά, με τον Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Χελάκης, και 698-45-21-821. Σας περιμένω, λοιπόν, μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

Να μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, να μείνετε συντονισμένοι και μετά τις 8. Μετά τις 8 βέβαια έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Και το λέω αυτό γιατί μετά τις 9 υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Ένας εκλεκτός καλεσμένος, του Δημήτρη, που παρέα βέβαια με τον φίλο μου τον Θανάση τον Ζαχάκη, θα μιλήσουν και σήμερα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Καλεσμένος σήμερα είναι ο προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Χαϊδαρίου, ο κύριος Βαγγέλης Σταυρακόπουλος. Μια εκπομπή που στηρίζει βέβαια, και όπως και ο σταθμός, στηρίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και με μια καταπληκτική δουλειά που κάνουν και οι δύο, και ο Θανάσης Ζαχάκης αλλά και ο Δημήτρης Στρατάκης.

Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Σωτήρη. Σωτήρη μου, okay, το γνωρίζω αυτό που μου έστειλες. Προσωπικά δεδομένα είναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο φίλος ο Κώστας λέει: Ήμαρτον, κάνανε το ποδόσφαιρο να παίζεται σε τέσσερις περιόδους. Απαράδεκτο, μάλλον για τα cooling break εννοεί. Αυτή την κουβέντα που κάναμε με τον, νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Καλησπέρα στο φίλο το Στέφανο. Καλησπέρα Σακαρελέτη. Ναι, υπάρχουν για την Πανάθα. Ισχύει του Γένσεν ότι έκλεισε και μένει μόνο το OK της Μπόρφμουτ. Για τον Ολλανδό Στόπερ και την απόσυρση, λες να είναι κίνηση τακτικής. Πιθανόν θα πω εγώ. Πάντως από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον θέμα Ζαγαρίτη, κακώς πώς θα σου φαινόταν ο Αλεξανδρόπουλος. Πιστεύω ότι είναι ταμάμ, ταχυδυναμικός και με κάθε το παιχνίδι στοιχεία που θέλει ο coach. Μια χαρά είναι ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι ακόμα καλύτερο βέβαια. Από τη στιγμή που έχει τρεις διοργανώσεις του χρόνου και Έλληνας είναι ο Αλεξανδρόπουλος, καλό θα είναι να το δουν την περίπτωσή του, θα έλεγα εγώ. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τον Γιώργο Τσαμπά για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Να χαιρετήσω τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, πάντα είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Έλενα, την Χριστίνα και την Μαρία. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Βαγγέλη εκεί στο Κάτω Εγάλεο, στο like τον 811. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε εσένα Σάγκη, στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ο Κρατές 943 Τερβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Και άλλη μια φορά να πω καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Τον χθεσινό εορτάζουν, γιατί είχε γενέθλια ο Γιώργος. Για άλλη μια φορά χρόνια σου πολλά. Γιώργο, πολύχρονος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Ευχαριστώ. Σήμερα πιο μεγάλος και ωρίμος.
0: Μεγάλωσες από χθες, ρε φίλε. Μεγάλωσες.
2: Έτσι, εννοείται. Είχες... Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο. Και είχες και χρόνια πολλά από πάρα πολλούς φίλους χθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους. Όλοι να έχουν υγεία και αγάπη στη ζωή τους και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και να δουν και τις ομάδες τους όλοι όσο καλύτερα μπορούν.
0: Βέβαια, υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, γιατί είδες και σήμερα είχαμε ένα άσχημο νέο με τον Τάκη τον Κόνια.
2: Απίστευτο, ρε φίλε, ναι. Ο Τάκη είχε.
0: Ένα θεωρώ, το λέω και νωρίτερα. Μπράβο. Από τα καλύτερα δεκάρια εκεί την εποχή ήταν μαζί με τον Τσάρτα.
2: Και ωραία τρέλα, και ωραία τρέλα της εποχής μας, έτσι, της Ελλάδα. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Αν είχε γεννηθεί σε άλλη χώρα ο Τάκη τον Κόνια, ίσως να είχε κάνει άλλη καριέρα και στην εθνική και στις ομάδες.
0: Συμφωνώ. Επειδή έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο και εκκρεμεί να ακούσω και εγώ την άποψή σου για τη συνέντευξη τύπου του, την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θες να πεις δύο λόγια και μετά να πάμε στα πιο φρέσκα.
2: Εντάξει, κοίτα να δεις. Εγώ από αυτά που άκουσα και είδα με τη γλώσσα του σώματος, να το πούμε έτσι, χωρίς να είμαστε ψυχολόγοι, από αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ήταν ένα συγκροτημένο άνθρωπο, έτοιμο και με όρεξη για δουλειά. Μου άρεσε πολύ σημειολογικά ότι εμφανίστηκε με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και όχι με κουστούμια και γραβάτες, που σημαίνει ότι είναι άνθρωπος της καθημερινότητας και της δουλειάς. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και τον είδα έτσι, επειδή δεν μου άρεσαν και οι ερωτήσεις που του έγιναν, κάποιες ερωτήσεις, Σάκη, γιατί πήγα να τον βάλω αμέσως σε πίεση και στη γωνία, ακόμα δεν έχει έρθει. Δηλαδή προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
0: Πάντως του μιλήσανε για πίεση που θα έχει εδώ και είπε.
2: Ναι, τον είδα ότι.
0: Δεν μάθησε.
2: Όχι, δεν μάθησε και είπε, τη δέχτηκε και πήρε και ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή είπε ότι.
0: Η πίεση είναι βετζίνη, μου λέει, κάπως έτσι.
2: Ναι, έτσι. Είπε, το γύρισε και είπε ότι εγώ είμαι και ο καλύτερος. Τον είδαμε στον πεποίθηση. Είπε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να πετύχει το στόχο του που είναι το πρωτάθλημα. Άρα ο άνθρωπος και έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια, ότι απέχει από τους τίτλους. Και ότι αποκτήθηκε και του δόθηκε ευκαιρία ακριβώς για να πετύχει αυτό το πράγμα που εκεί που απέτυχαν όλοι οι προκάτοχοι του. Έτσι, δι, το ευχόμαστε να είναι σιδερένιος, να μακροημερεύσει και να πετύχει με τον Παναθηναϊκό.
0: Έκανε μια συνέντευξη.
2: Θετική εντύπωση.
0: Και σε μένα θετική και ένας άνθρωπος που ήρθε με όρεξη να δουλέψει. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Έκανε και μια συνέντευξη σε ένα μέσο της χώρας του, φρέσκια. Mm-hmm. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί βέβαια είναι αρκετά μεγάλη. Κράτησα 2-3 πραγματάκια. Λέει, που του μίλησαν με το πώς τον προσέγγισε ο Παναθηναϊκός, πώς αποφάσισε να έρθει στην ομάδα. Λέει, ρε παιδί μου, ένα από τα καλύτερα πράγματα στην Κοπενχάγη που ήμουν ήταν η πίεση. Το δανέζικο πρωτάθλημα δεν ήταν στα top 5, ούτε το ελληνικό θα γίνει ποτέ. Αλλά το να είσαι στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας ή εδώ, ενώ την Κοπενχάγη, ή σε έναν από τους μεγαλύτερους όπου η πίεση είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, οι προσδοκίες υψηλές, το ενδιαφέρον τεράστιο και παίζεις για να κερδίζεις τίτλους και να αγωνίζεις στην Ευρώπη. Είναι κάτι που βρίσκεται βαθιά στο DNA το δικό μου, αλλά και του συνεργάτη του Στέφαν, όπως είπε. Όταν ήρθε η κρούση από το σύλλογο, είχαμε ανοιχτό μυαλό με κάθε συζήτηση που κάναμε με διάφορα πρόσωπα κλειδιά σε αυτό το φανταστικό σύλλογο, γινόμασταν όλο και πιο περίεργοι για την ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στη Δανία, λέει, έχουμε μερικές φορές την τάση να έχουμε αρνητικές προκαταλήψεις για το πώς είναι τα πράγματα αλλού. Εξέτασα κάθε λεπτομέρεια για αυτό το σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στον Παναθηναϊκό τώρα που μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το κορυφαίο πράγμα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα. Θα είναι απίστευτα δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ξεκάθαρη φιλοδοξία μας και το κοινό μας όνειρο. Ναι. Λοιπόν, και μίλησε βέβαια για τις ομοιότητες που έχουν τα δύο πρωταθλήματα, ότι θα υπάρχει τεράστια πίεση, ότι αν και δεν του άρεσε τη λέξη project, του άρεσε και το πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Είπε ότι η πρώτη φορά που μίλησε για τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Φράγκο Μπαλτίνι, που τον ήξερε ως πρώην αθλητικό διευθυντή της Τότεναμ, της Ρώμα, της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι και στενός φίλος του Προέδρου, μας λέει, και βρίσκεται ως αθλητικός σύμβουλος στο σώμα του Παναθηναϊκού. Αυτός ήταν που επικοινώνησε μαζί μου απευθείας, λέει, και όπως σας είπα και νωρίτερα, είχαμε ανοιχτό μυαλό. Και υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι που ενδιαφέρθηκαν για εκείνον. Και είπε πως τον Παναθηναϊκό τον αποκαλώ κοιμόμενο γίγαντα. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Όσα περισσότερα βλέπαμε και ακούγαμε, τόσο εγώ όσο και ο Στέφαν, ερωτευτήκαμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτού του συλλόγου στην καρδιά της Αθήνας. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον, σκέφτηκα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ταιριάζω τέλεια εκεί, και δεύτερον, ότι θα γίνει χαμός. Ήξερα ότι και ο Στέφαν θα ήταν θετικός. Και είπε και επίσης, και κλείνοντας, ότι ήταν και άλλες ομάδες που επικοινώνησαν μαζί του. Ότι πήγε και στη Λεβερκούζεν, μίλησε για ομάδες από Πορτογαλία. Ναι, και γρήγορα έγινε, λέει, γιατί το ήθελα πολύ να πάει να καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη, ενδιαφέρον.
2: Μίλησε και για το Ζέκα. Διαδανός έχει λίγο και μυσεριακό ταπεραμέντο, φαίνεται. Βράζει το αίμα του. Και γενικά ίσως έχουμε υποτιμήσει και εμείς εκεί τη Σκανδιναβία, γιατί θεωρούμε ότι είναι έτσι πιο ευγενική, πιο ήπιοι, πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Αλλά αν δει κανείς τα πρωταθλήματά τους και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στους αγώνες και στην Ευρώπη όταν αγωνίζονται, μιλάμε για φανατικούς υποστηρικτές και πολύ ένθερμους, έτσι.
0: Κάτι άλλο ενδιαφέρον που βλέπω τώρα. Πρώτον, είπε ότι για τον ανταγωνισμό εδώ στην Ελλάδα, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι και οι δύο στην κορυφή. Θεωρεί τις δύο ομάδες άξιες στην κορυφή που διεκδικούν τα πρωταθλήματα. Και τον ρώτησαν επίσης ποια είναι η δομή πάνω σε σένα, πάνω από εσένα μάλλον, με ποιους επικοινωνείς. Και είπε: υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και το μαθαίνω κάθε μέρα, αλλά προφανώς οι δύο με τους οποίους έχω την πιο στενή επαφή, ιεραρχικά, είναι ο αθλητικός διευθυντής και ο πρόεδρός μας. Υπάρχουν πολλοί πόροι εδώ και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Πολύ σωστά τα λέει. Πάντως ξέρω ότι έχει πολύ καλή επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο, η αλήθεια είναι αυτή, και ο προηγούμενος βέβαια είχε αυτή την επικοινωνία. Καλά τα λέει, έτσι.
2: Εντάξει, στα λόγια είπαμε ότι επειδή θα περιμένουμε να δούμε στο χορτάρι εκεί. Το σημαντικό είναι εκεί. Έχουμε ακούσει πολλές φορές καλές δηλώσεις και ενδιαφέρον δηλώσεις, και προς εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι και τα εννοούν όταν τα λένε και επαγγελματίες είναι, αλλά στο Παναθηναϊκό πλέον μετράνε μόνο οι πράξεις και τα έργα. Πάντα, αλλά τώρα μία ακόμα παραπάνω. Έτσι, κοίτα, έχω τη γνώμη, Μισάκη, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί φέτος, νομίζω ότι καταρχήν ο ΠΑΟΚ, άλλαξε τον προπονητή του, θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, έτσι. Mm-hmm. Άλλαξε τον προπονητή του και νομίζω ότι αυτό θα έχει αναταράξει στο σύλλογο, γιατί όταν μιλάμε για τον Λουτσέσκο και ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, έτσι. Είναι σίγουρο ότι θα αφήσει κάποια πράγματα στο καινούργιο προπονητή, χρόνο προσαρμογής και τα λοιπά, κάποιες αμφισβητήσεις, γιατί υπάρχει κόσμος που λατρεύει τον Λουτσέσκο όπως και το μισή, έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ βλέπουμε ότι είναι στο νέκταρ του πρωταθλήματος, είναι σε μια κατάσταση που ακόμα δεν έχει μπει δυνατά στις μεταγραφές και ίσως...
0: Καλά, δεν χρειάζονται και πολλές μεταγραφές η ΑΕΚ πάντως.
2: Όχι, κοιτάξτε, η ΑΕΚ επειδή θέλει να παίξει υψηλότερο επίπεδο, θέλει και αυτή η ενίσχυση.
0: Θα ενισχυθεί, αλλά ήδη έχει κάνει μια κίνηση, 2-3 ακόμα. Θέλω να σου πω, δεν θα κάνει τις μεταγραφές όπως ο Παναθηναϊκός.
2: Βρίσκεται σε μια κατάσταση ευστυχίας γιατί έχει πετύχει. Ο Ολυμπιακός κράτησε τον προπονητή με τη Λίμπαρ, ο οποίος έχει αρχίσει και φτύρεται και αυτός από την άποψη ότι τον έχουν διαβάσει, κάποιοι αντίπαλοι τον αντιμετωπίζουν και δεν έχει πλάν B. Πολύ σωστά και φυσικά είναι πετυχημένος και ο σύλλογος τον κράτησε και του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει. Αλλά νομίζω ότι η αποκωδικοποίησή του θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από τους αντιπάλους αυτή τη χρονιά. Και ο Παναθηναϊκός έρχεται ως ο φτωχός συγγενής των τελευταίων 2 ετών και θα πρέπει να μπει γερά και δυνατά και να εκμεταλλευτεί ίσως και ότι δεν θα τον υπολογίζουν οι αντίπαλοι. Και να ξεκινήσει, Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή δυνατά, αγωνιστικά για να δείξει ότι φέτος έρχεται για να κατακτήσει τον τίτλο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζεται η προετοιμασία. Είχαμε διπλή προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα. Πριν λίγο τελείωσε η απογευματινή στην Ολλανδία με βαθμούς Ελλάδας. Έτσι, 34 βαθμούς στην Ολλανδία είναι σαν να είναι 40 εδώ, γιατί έχει εγκρασία. Λίγο πιο χαλαρό το απογευματινό πρόγραμμα σε σχέση με το πρωινό. Περίπου για μία ώρα οι πράσινοι δούλεψαν στην ανάπτυξη και στα τελειώματα των φάσεων, με τον Νίστρουπ να φωνάζει διαρκώς quality, δηλαδή ποιότητα, συγγνώμη, τόσο στις μεταβιβάσεις αλλά και στις εκτελέσεις των παικτών στην εστία, που θέλει η μπάλα να μπαίνει στο πλεκτό. δουλεύει τους τρόπους ανάπτυξης του παιχνιδιού με μόνιμο κεντρικό χαφ τον Καμαρά, ο οποίος μοιράζει την πρώτη πάσα, και να βγαίνει και από τα πλάγια, είτε με τα extreme είτε με τα back, να βγάζουν κατάλληλες μπαλιές προς τους επιθετικούς. Λοιπόν, μετά προς το τέλος οι ποδοσφαιριστές εκτέλεσαν κάποια πέναλτι και πήγαν μετά για ξεκούραση στο ξενοδοχείο, αφού τελείωσε και η δεύτερη απογευματινή προπόνηση, όπως είπα. Λοιπόν, είχαμε τον Πένια να προπονείται κανονικά, όπως και τον Τζάπρα, ο οποίος πέτυχε και ένα γκολ στην προπόνηση σήμερα. Και πάμε τώρα για τα μεταγραφικά. Να πω ότι οι Ιταλοί επιμένουν ότι ο Ντεφράι, ο οποίος είναι μέχρι και τις 28 του μήνα με άδεια, είναι στην Ολλανδία, στην πατρίδα του, ναι, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει δώσει προφορικά τον λόγο,
0: ναι,
2: του.
0: Αυτό μαθαίνω μάθει, και εγώ από εδώ. Τώρα
2: δεν
0: θα δούμε.
2: Υπογράψει. Δεν έχει υπογράψει, βέβαια. Και
0: όχι, όχι, δεν υπάρχει υπογραφή. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, όσο δεν υπάρχει υπογραφή, στον ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι...
0: Πάντως είναι σίγουροι στον Παναθηναϊκό ότι είναι...
2: Ναι. Ότι μακάρι, είναι μακάρι, γιατί είναι σπουδαία μεταγραφή, κατά τη γνώμη μου.
0: Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα που, για δύο παίκτες, για τον Πάσαλιτς και τον Λουζά, που από ό,τι λένε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για αυτούς τους κεντρικούς μέσους, σε περίπτωση βέβαια που ο Γένσεν, ο οποίος έχει κάνει μια ρελάνση ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη αυτό, δεν καταφέρει να τον έρθει στην Αθήνα. Είχαν ξανακουστεί παλιότερα οι δύο αυτοί παίκτες.
2: Ο Πάσαλιτς, μιλάμε για τον ενεργεία της Εθνικής Κροατίας, έτσι.
0: Ναι, είναι ανήκει στην Αταλάντα με ένα κόστος περίπου 7 εκατομμύρια.
2: Εξαιρετικός.
0: Έμπειρος χαφ. Πολλές λύσεις μπορεί να δώσει στη μεσαία γραμμή.
2: Το θαυμάζω εκεί με ένα πιτσιρικά που παίζει τον Μόντριτς.
0: Μπράβο.
2: Το Ρονάλντο, το Μέσι. Έχουν 40 ρίσκοι και κάνουν απίστευτα πράγματα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Ο Ιμπράν Λουζά έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Championship με την Watford. Έχοντας αγωνιστεί σχεδόν σε όλα τις τα παιχνίδια, είναι από το Μαρόκο και αυτός μπορεί να προσφέρει ποιότητα και ταχύτητα, θα έλεγα, στη μεσαία γραμμή, αυτά που θέλει ο Δανός τεχνικός. Και να πω ότι ο Λουζά έχει και τον ίδιο μάνατζερ με τον Ντεβράι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντως ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι αυτή, για τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να γίνεται τώρα κάτι για τον Φαν Τρόκελεν, ρωτάει και ο φίλος ο Στέφανος, αλλά μπορεί να είναι και τακτική αυτή για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή επειδή κάθε μέρα όλο και ο πρόεδρος εκεί της Σάμπσονσπορ αλλάζει τα θέλω του. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και με τον Αντίνο, αν θυμάσαι, και μετά κάνει τη ρελάνση ο Παναθηναϊκός και το κάνει δικό του. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο. Παίζει. Μπορεί να γίνεται και αυτό, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, νομίζω ο Παναθηναϊκός το χειρίζεται, έχει καθημερινή επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, άφησε την προσφορά του, ό,τι να κάνει, εντάξει, νομίζω, ναι, το κάνει σωστά. Απλά κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός θα τους δείξει ότι δεν μπορεί να περιμένει αιώνια το ποδοσφαιριστή και θα απευθυνθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί... Τώρα... Οι μέρες περνάνε και οι υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν.
0: Ακριβώς. Για τον Γένσεν είπαμε ότι θα δούμε αν θα καταφέρει να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Υπάρχει άλλος ένας παίκτης στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο Νέλσον Ντεόσα. Είναι από την Κολομβία. Που φαίνεται ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι 26 ετών. Ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Χάλ για τον παίκτη. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Βάσκο Νταγκάμα. Αλλά φαίνεται ότι είναι παγωμένη. Λοιπόν, ναι, έπαιζε στην Πέτης, έχει κάνει 33 μάτς την περασμένη σεζόν με την Πέτης. Τώρα και αυτός έχει ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι, κάτι που θέλει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι λένε οι Ισπανοί, θέλει να αποχωρήσει από τη Real Betis, γιατί δεν υπολογίζεται. Είναι, και ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός, αλλά είναι ερωτικός, να πω. γιατί από ό,τι λένε οι Ισπανοί, φίλε, άκου τώρα τι γίνεται και πώς θα φέρει η ζωή.
2: Εντάξει,
0: άνθρωποι είναι. Ναι, φαίνεται ότι έχει σχέση με την κόρη του τεχνικού διευθυντή της Ισπανικής ομάδας. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν είναι στα πλάνα του συλλόγου. Μπορεί να υποφεληθεί ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Είδε τι κάνει ο έρωτας.
2: Έτσι
0: είναι. Εσύ οι νέοι να τα προσέχετε αυτά, ρε φίλε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και από τη Βραζιλία.
2: Ο τεχνικός διευθυντής θέλει να την κάνει προξενιό την κόρη με ένα
0: καλό παιδί.
2: Με ένα χωριό. Με ένα, ναι, που είναι για το χωριό στη Βασκονία.
0: Ναι, που είναι γιατρός ή δικηγόρος, ρε φίλε, τώρα. Όχι με τους αλήτες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, άλλο όνομα, ωραία, που έρχεται από τη Βραζιλία, φίλε, είναι του Έρικ Πούλγκαρ. Παλιά παίζει στη Φιωρεντίνα. Παίζει τα τελευταία 4 χρόνια στη Βραζιλία με τη Φλαμέγκο. Αλλά παίζει πιο πολύ στο 6 αυτό. Τώρα ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και ίσως αν δούμε να φεύγει ο Σιώπης, να ενδιαφερθεί ο παίκτης αυτός να έρθει στο τριφύλι ως αμυντικός μέσος. Λοιπόν, θα δούμε αν θα επιλέξουν αυτόν τον παίκτη ή κάποιον άλλον ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να δω τι άλλο. Να πω ότι έγιναν αυτά που είπαμε χθες ή προχθές, έγιναν και επίσημα όσον αφορά το κανάλι των φιλικών αλλά και των ευρωπαϊκών προκριματικών και οι ώρες. Ο Sky λοιπόν θα μεταδώσει και τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του σε Ολλανδία, Ελλάδα αλλά και Αυστρία. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
2: Δεν τα παίρνει όλα ο Sky να τελειώνουμε.
0: Ναι,
2: για τον κόσμο.
0: Γιατί είναι ελεύθερο, λες εσύ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί την 3η-1η του Ιούλη στις 6 ώρα Ελλάδας απέναντι στην Helmond Sport. Αυτό θα γίνει στην Ολλανδία. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι βέβαια είναι αυτό με τον Άγιαξ στις 4 του ίδιου μήνα στις 6 πάλι το απόγευμα. Είναι το πιο σημαντικό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στον Άγιαξ με μεγάλο βαθμό δυσκολίας αυτό το παιχνίδι. Και ίσως εκεί βγουν και κάποια πιο ασφαλή, Γιώργο, συμπεράσματα.

0: Ναι, όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί από καθημερινές προπονήσεις θα είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά θα δούμε μια εικόνα του πώς θέλει να στηθεί και πώς θα...
0: Ακριβώς.
1: Τι εικόνα θα θέλει να δείξει, έτσι, τη σχήματα, οι τακτικές και τα λοιπά.
0: Και να θυμίσω, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει από την Ολλανδία, θα παίξει στις 11 του Ιούλη στη Λεωφόρο απέναντι στην Grasshoppers. Εκεί θα δουν από κοντά το σύνολο του Νίστρουπ, οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και το τελευταίο φιλικό πριν τα ευρωπαϊκά προγραμματικά θα γίνει στις 15 του Ιούλη στην Αυστρία απέναντι στη Rapid Vienna. Είναι το τεστ, το τελευταίο τεστ δηλαδή, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων και πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Επίσημα λοιπόν από το Sky, και θα δούμε γιατί γεννιέται και αυτή η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που έχει πάρει βέβαια και το μπασκετικό, το πρωτάθλημα το έχει πάρει.
1: Έτσι. Το πρωτάθλημα, το μπασκετικό, το κύπελο, το κύπελο, τα παιχνίδια της Εθνικής, από ό,τι καταλαβαίνω, και εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Απλά αρκεί να μην είναι δυσβάστακτα τα ακούστη σάκη.
0: Για τον κόσμο είναι το θέμα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Και για εμάς όλους.
0: Και εμείς μέσα στον κόσμο είμαστε. Τι,
1: δεν βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω επίσης για τον Ραστόντερ, ο οποίος θέλει φόρο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα κάνει, πώς να σου πω τώρα, άρχισε τα περίεργα και η ομάδα του. Η Φέστιν, η πρωταθλήτρια. Η πρωταθλήτρια ομάδα. Έλα, κοίτα, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το βρω πού θα πάει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Τετέι και τον Ντεμπί, ο οποίος ακολουθεί δικό του πρόγραμμα λόγω ενός τραυματισμού. Ο Ντέσσερς είναι στην Αθήνα.
1: Που περιμένουμε αρχές Αυγούστου να...
0: Ακριβώς.
1: Να επιστρέψει, ναι, να δούμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί είναι σημαντικό να είναι καλά. Είναι ποιοτικός παίκτης και αυτός πολύ.
0: Η Τούν είναι η ομάδα, άντε το θυμήθηκα. Η Ελβετίας. Λοιπόν, ο παίκτης θέλει να έρθει, αλλά η ομάδα του είναι που έτσι δυσκολεύει λίγο τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε πληροφορίες. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή. Γιατί σίγουρα...
1: Εντάξει, είναι καλά τα νούμερα του και ποιοτικός ο ποδοσφαιριστής. Και το ελβετικό πρωτάθλημα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Και εκεί χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, όπως είπα νωρίτερα, κάποιον παίκτη. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σχηματίζονται τα πράγματα σιγά-σιγά. Σαν και κυλάει και ο χρόνος, θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις που αναμένονται. Νομίζω ότι από τα τελευταία χρόνια ο προγραμματισμός ο φετινός και σε.
0: Και σωστός είναι.
1: Δηλαδή. Αποδεσμεύσεις και σε. Ναι, σε εισόδους στην ομάδα, σε νέες μεταγραφές. Ότι κυλάει σε μαθητικό πρόσημο.
0: Ακριβώς.
1: Για το... κατεύθυνση.
0: Ο φίλος ο Πάρης 13 ρωτάει με Μπακασέτα τι γίνεται. Καλησπέρα. Μπακασέτας όπως και άλλοι, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, είναι αποσκομμένους, αλλά με...
1: ο Μπακασέτας είναι εδώ Αθήνα. Και σάκη, άδεια, ότι ναι. Δεν θα υπολογίζεται για βασικούς γιατί... και προς σεβασμός αυτούς, γιατί είναι αρχηγός εθνικής ομάδος. Με εξαιρετική ποιότητα.
0: Ναι, και πάει για ένα γλυκό διαζύγιο. Ο Κοτσόλας δεν έχει τον τρόπο, ξέρεις.
1: Όχι. Αν ο Μπακασέτας βρει κάτι καλύτερο οικονομικά και πιο φιλόδοξο για αυτόν για να αγωνίζεται βασικός, φυσικά και θα αποχωρήσει και θα πάει εκεί. Υπάρχει πάντα, φαντάζομαι, το ενδεχόμενο να παραμείνει στο ρόστερ και να δεχτεί το νέο ρόλο που του δίνεται. Που σε όλες τις ομάδες χρειάζονται αυτοί οι ρόλοι. Δηλαδή ποιοτικοί παίκτες με εμπειρία. Που να έχουν το ποιοτικό του χρόνο και λιγότερες συμμετοχές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δίνουν λύσεις και φέρνουν ποιότητα από τον πάγκο και βοηθάει πολύ αυτό πάντα.
0: Λοιπόν, Γιώργη, θα τα πούμε αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλό βράδυ. Καλή
0: καλό συνέχεια. Βράδυ, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. 9.43 Intervention Sports. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήταν η εκπομπή Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Εσείς να μείνετε εδώ, ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης Στρατάκης, φουλ επίθεση, φουλ επιθετικά έρχεται. Καλή συνέχεια σε όλους. Και φυσικά, καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με

0: ξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανό. Λευκισμένα, μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0, ο Sky θα είναι η νέα τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα αφόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε, Σόφιαν Άμπραμπατ. Έναν ακόμη χαφ που αγωνίζεται.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Inter Veteran Sports. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε το δελτίο ειδήσεων. Αυτό θα κάνω εγώ. Θα ολοκληρώσω το δελτίο ειδήσεων σαν εισαγωγή της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε, Σόφιαν Άμραμπατ. Ένα ακόμα χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ, κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 30χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαν Ντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμύριων ευρώ για τον Ινάκη Πένια διατήρησε η Μπαρσελόνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτζελ Στόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης και το απόγευμα πολύ πιθανόν και αυτή την ώρα να βρίσκεται στη Λευκάδα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασούρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας και το Γιώργιος Καραϊσκάκης είναι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για τη συμμετοχή της στην Super League την ερχόμενη σεζόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μετά από 7 χρόνια κοινή πορεία. Ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα, είναι οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πέφτει του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, για να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία Καναδάς, στη 1 Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αίτη και στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Δεν έχετε παράπονο και δελτίο. Με δελτίο ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε πλήρως.

Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλή ημέρα. Σήμερα μάθαμε για τον άδικο. Για τον άδικο χαμό του Τάκη Γκόνια. Ήταν βεβαίως άρρωστο το παιδί. Υπέφερε τα τελευταία χρόνια, αγωνιζόταν για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι ξεκουράστηκε εκεί που είναι. Ίσως είναι καλύτερα από τα τελευταία χρόνια που ζούσε. Και θα έλεγα ότι πρέπει να πούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει την Πέμπτη, η νικηδία του.

Λοιπόν, από που μας ακούτε, από τους 94,3, από την γνωστή συχνότητα σε όλο το λεκανοπέδιο, στον Αργονισορονικό, στην Εύβοια και σε όλα τα νότια προάστια, βέβαια, της Αττικής. Από το Ράδιο Ένωση 97,3, Βιωτία Φωκίδα. Στο νομό Αρκαδίας Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθος από τους 98,6. Στο νομό Λακωνίας Πάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος από τους 104,6. Στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας Αγρίνιο Μεσολόγγι και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου από τους 100,9. Νομόθεση Πρωτείας Ιγουμενίτσα αλλά και Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Ρόδο αλλά και στα Ευρύτερα Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Αλμά, στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου του Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. Στο Viber 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι εσείς σκεφτείτε και θέλετε να το συζητήσουμε, αρκεί να μην υπάρχει υβριστικό περιεχόμενο, διότι δεν θα διαβαστεί ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Από το site του σταθμού sports943.gr, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι που λέει live, περνάτε αμέσως και ακούτε τους αγαπημένους σας παραγωγούς.

Για πάμε και στα δώρα. Το πρώτο δώρο είναι για τη Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό και κλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνι Νο, Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber, αυτό που σας είπα και πριν, 6939-943-943, να πω ότι δεν υπάρχει χρέωση σε οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε, έτσι. Με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Στέλνετε λοιπόν στο Viber, 6939-943-943, ονοματεπώνυμο Σύφνος, και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 25 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε και δεύτερο δώρο, δεν μένουμε εκεί. Την ίδια μέρα, αύριο λοιπόν, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα, σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ονοματεπώνυμο και Κοράλι.

Δεν θα φύγει κανείς από την σημερινή εκπομπή. Έτσι που το είπα, είναι σαν να σας διατάζω. Καλό είναι να μην φύγει λοιπόν κανείς από τη σημερινή εκπομπή. Μετά τις 9 έχουμε αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Στην πορεία ενδεχομένως να το κάνουμε και περισσότερες φορές. Σήμερα θα έχουμε τον προπονητή του ιστορικού ΑΟ Χαϊδαρίου. Και ο Θανάσης Ζαχάκης βεβαίως, αρρωγός, στενός συνεργάτης της εκπομπής, θα μας βοηθήσει. Θα είναι επίσης στην άλλη άκρη της γραμμής με πολλά νέα. Στο επόμενο μισάωρο θα βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή. Από το 2019 ήταν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, θα έλεγα. Διεθνή νέα με τον Μανώ Σταραμόπουλο στο τελείωμα της εκπομπής, στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μην φύγει κανείς.

Καλησπέρα στην Πέγκη, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στο Διαμαντή, το φίλο μου με τα ωραία παρολί του. Τα στοιχηματικά, έχει και ένα κείμενο, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Καλησπέρα στον Μπάρη, στον Στέφανο, στον Σωτήρη, στον Δημήτρη, στον Σωτήρη επίσης, στη Νίκη και στη Σταματία. Και σε όλο τον κόσμο βεβαίως μας ακούει, και ιδιαίτερα στον κόσμο εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στην Αμερική και στην Ευρώπη, εκεί που χτυπάει, όπως λέω κάθε φορά, η καρδιά του ελληνισμού. Ξέρω ότι μας ακούνε, γι' αυτό και στέλνω τα χαιρετίσματά μου ιδιαίτερα.

Σαν σήμερα λοιπόν 24 Ιουνίου έχουμε τα εξής. Καταρχάς είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, παρακαλώ.

Σκοπός λοιπόν της Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία είναι η προώθηση της ισόρροπης κατά φύλο συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 24η Ιουνίου ως Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. International Day of Women in Diplomacy, με απόφαση που υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Από τα 193 υιοθετήθηκε η απόφαση, από το 191 δύο μόνο διαφώνησαν. Συμπεριλαμβανόμενες και της Ελλάδος βέβαια, όχι διαφώνησε, συμφώνησε κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2022. Λοιπόν, με την απόφαση την παραπάνω αναγνωρίζεται ότι η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Για την Ελλάδα αποδίδει μεγάλη προτεραιότητα στην έμφυλη ισότητα και συνεχίζει να αναλαμβάνει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες για την περαιτέρω πρόθεσή της, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία σημειώνεται ότι το 37% του διπλωματικού προσωπικού της Ελλάδος απαρτίζεται από γυναίκες.

Άσε που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα η θέση της διπλωματίας στη γυναίκα. Είναι πιο διπλωμάτισες από τους άνδρες. Γενικώς βέβαια, γιατί η διπλωματία στην πολιτική είναι επιστήμη. Για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σήμερα στις 24 Ιουνίου του 1765. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

Σαν σήμερα το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί. Το νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχετε δει στις κινηματογραφικές αίθουσες, από τον σκηνοθέτη David Lean, στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και William Holden.

Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει στην Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην Εκρή Ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Τώρα νομίζω είναι αστιότητες αυτά τα ποσά. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισακ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πρέπει να

Από την άλλη, σαν σήμερα το 1949, φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ένας Έλληνας πολιτικός και αρχαιολόγος που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από το 45 έως το 46 έκανε Πρωθυπουργός και από το 47 έως το 49. Είχε γεννηθεί το 1860.

Καλησπέρα στο Σταμάτη, καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στην Πέγγι, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Ηλία. Στέλνετε σωριδών, βλέπω, μηνύματα και για το κοράλι και για την Σύφνο και καλά κάνετε, διότι απόψε το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί εκεί 8.30-9 μπορείτε να στέλνετε. Αύριο, επαναλαμβάνω, 9 με 10 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, ο Διαμαντής έχει γράψει και ένα μήνυμα όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει σήμερα με τον Κωνσταντέλια. Βεβαίως είναι μακροσκελές, έτσι θα προσπαθήσω να εκμεύσω κάποια κομμάτια του. Σεβασμό στην απόφαση του παιδιού. Λέει για την απόφαση του Κωνσταντέλια να μην συμμετάσχει στους προσεχείς αγώνες της Εθνικής. Δεν λέει ότι σταματά, λέει ότι στους αμέσως προσεχείς αγώνες δεν θα λάβει μέρος. Okay. Λοιπόν, το θέμα του παιδιού, λέει, είναι καθαρά θρησκευτικό. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά τηρούν αυστηρή θρησκευτική ιδιαιτερότητα ή ουδετερότητα, συγγνώμη, δεν χαιρετούν σημαίες, δεν ψάλλουν εθνικούς ύμνους κτλ. Συνήθως αποφεύγουν και τη στρατιωτική υπηρεσία. Okay. Συνήθως αρνούνται μεταγγίσεις ακόμα και σε σοβαρές ιατρικές καταστάσεις. Ωραία, ορισμένα πολλοί αποδέχονται εναλλακτικές ιατρικές μεθόδους χωρίς χρήση αίματος. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο ιατρικών, ηθικών και νομικών συζητήσεων, ιδιαίτερα όταν αφορά ανηλίκους ή επίγουσες καταστάσεις. Ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στο βαθμό της αίρεσης εκεί στους μάρτυρες του Ιαχωβά. Τώρα όλα αυτά, Διαμαντή, δεν ξέρω, ο δικαίωμά του είναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω μέχρι τώρα πώς συμμετείχε στην εθνική ομάδα και εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τους εθνικούς ύμνους και όλα αυτά. Τώρα θες να πεις ότι τώρα που ανέβηκε στην ιεραρχία έγινε κάτι σαν πατριάρχης, ας πούμε, δεν μπορεί πλέον λόγω του βαθμού που πήρε στην αίρεσή του να συμμετάσχει περαιτέρω στην εθνική ομάδα. Μπορεί να είναι και αυτό, ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ ένα θα πω, ότι η εθνική ομάδα δεν χάνεται από έναν, ούτε από δύο, ούτε από 10, ούτε από 15 παίχτες. Η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Όποιος θέλει φορά το εθνόσημο, όποιος μπορεί φορά το εθνόσημο, από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε κάθε φορά.

Τώρα αν λόγω βαθμού έχει βάλει περισσότερο και σε μεγαλύτερο σκαλοπάτι το βαθμό που πήρε στην αίρεσή του. Αν όλα αυτά, τώρα αυτά δεν επιβεβαιώνονται κιόλας έτσι εύκολα, παραπάνω από το εθνόσημο, τι να κάνει. Σας ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

0: Επανήλθαμε εδώ, είμαστε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Έχουμε περάσει το δεύτερο μισάωρο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σκίζει Σύφνος, βλέπω σοριδών τα μηνύματα για Σύφνο και καλά κάνετε, σας είπα. Αύριο είναι η κλήρωση. Προλαβαίνετε. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει ότι θα κάνουμε μια κουβεντούλα με τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, ΟΦΗ Παναθηναϊκός, στη Γερμανία καριέρα, αλλά και τα τελευταία χρόνια διατέλεσε και τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, άρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος να συζητήσουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά, ωραία.
0: Όλα καλά. Να ξεκινήσουμε από κάτι δυσάρεστο. Δεν ξέρω αν είχατε γνωρίσει τον αείμνηστο, τον Τάκη, τον αείμνηστο πλέον. Το λέμε και δεν το πιστεύουμε, τον Τάκη, τον Γκόνια. Κάπου θα είχατε συναντηθεί, είστε κι εσείς.
1: Όχι μόνο έχουμε συναντηθεί. Ήταν φίλος, είχαμε σχέσεις. Ήμασταν από μικρά παιδιά μαζί από την Εθνική Ελπίδων, παίζαμε μαζί στις εθνικές ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή είναι μια άσχημη είδηση και μια πολύ δύσκολη ημέρα και για μένα, ας πούμε, και για το μυαλό μου.
0: Ναι. Εγώ ομολογώ δεν ήξερα ότι υπέφερε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, και έπεσε σαν κεραυνός νεφρία εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Να σας πω την αλήθεια, ήταν λίγο μάχημος τώρα, δεν ξέρω ακριβώς και εγώ την ακριβή αιτία του θανάτου, ναι, ότι είχε... υπέφερε τους τελευταίους μήνες σίγουρα το γνώρισμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είχε ενημερωθήκαμε από τον Γιώργο Τοχελάκη, τον συνάδελφο, ο οποίος είχε τις φιλικές σχέσεις μαζί του. Υπέφερε τα τελευταία χρόνια, είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μαχητής, άντεξε, γιατί του είχαν δώσει, από ό,τι μας έλεγε, ένα προσδόκιμο ζωής 6 μήνες, αλλά εκείνος μαχητής, όπως πολύ σωστά είπατε, άντεξε πάνω από 4 χρόνια. Αλλά υπέκυψε, πήγε να ξεκουραστεί. Θεωρώ, για τέτοιες εγκαταστάσεις πας για ξεκούραση, νομίζω. Καλύτερα, τα έλεγα.
1: Είναι μια, όπως είπα, είναι για μένα ειδικά, ας πούμε, επειδή γνωριζόμαστε από πολύ
0: μικρά
1: παιδιά, είμαστε μαζί. Ήταν μια πάρα πολύ στενάχωρη και δύσκολη είδηση σήμερα.
0: Πολλοί λένε ότι ήταν από τα δεκάρια παλαιά σκοπής. Συμφωνείτε?
1: Παλαιά σκοπή, τι σημαίνει? Κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
0: Ήταν
1: ένας εξέχων ποδοσφαιριστής, με ιδιαίτερες ικανότητες, και γι' αυτό έπαιζε και στον Ολυμπιακό, στις εθνικές ομάδες, δηλαδή για την ποδοσφαιρική του ποιότητα ήταν πάντα εξαιρετικός.
0: Έτυχε να τον γνωρίσω στη Γλυφάδα, στην αρχή της καριέρας του, της προπονητικής, εγώ κάποια στιγμή. Πραγματικά ήταν, πώς να το πω τώρα, από τους ανθρώπους που όταν του άνοιγες κουβέντα για ποδόσφαιρο, δεν σταματούσε.
1: Ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι που ασχολείστε έτσι με τα θέματα ποδοσφαιρικά, βέβαια, και ήταν ποδοσφαιράνθρωπος πραγματικά.
1: Ναι. Κρίμα. Και με ιδιαίτερες απόψεις πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς. Μετά ασχολήθηκε και ένα φεγγάρι με τον γκολφ και ήταν και πάρα πολύ καλός. Με το άθλημα του γκολφ.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, το αν ήταν καλός, όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά ναι, το γνωρίζω ότι ασχολήθηκε με αυτό.
0: Ξεχώρισε και εκεί, σας το λέω γιατί το γνωρίζω. Ξεχώρισε και εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Ήταν νέος άνθρωπος, κρίμα είναι, δεν το συζητάμε, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πάω σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας, μια και πιάσαμε τώρα δυστυχώς του Τάκη του Γκόνια. Να πάμε και στον Κωνσταντέλια. Που και αυτό έσκασε σήμερα. Είναι η μέρα που θα σας βγάζαμε στον αέρα. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα, και δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε κάτι περισσότερο από όλους εμάς έτσι, στα γραφεία τα δημοσιογραφικά.
1: Τον Κωνσταντέλια τον γνωρίζουμε από τις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Είχαμε εμείς όταν ήμουν εγώ επικεφαλής των εθνικών ομάδων. Ήταν από την ΚΑΠΑ 17-19, ήταν στις εθνικές ομάδες. Ναι. Πέρασε δηλαδή όλο τα στάδια αυτά και ως συνανδρών τον είχαμε. Τώρα τελευταίο καιρό είχα ακούσει και εγώ κάτι, ας πούμε, πάντα ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Είτε δημοσιογραφικές, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν από πίσω, τι υπήρχε από πίσω, ότι έχει θέμα να σταματήσει με την εθνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα των ανθρώπων ή της ομοσπονδίας της εθνικής ομάδας, είναι κάποια άλλα δικά του προσωπικά.
0: Δικά του λέγεται, οικογενειακής φύσεως ή θρησκευτικής φύσεως, όπως λέγεται τέλος πάντων.
1: Αυτό τώρα ναι, δεν τα γνωρίζω ακριβώς.
0: Αλλά ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα της ομοσπονδίας ή των ανθρώπων της ομοσπονδίας, γιατί και σε εμάς όταν ερχόταν και μάθαινε, ας πούμε, και τώρα που είναι σε εθνική ομάδα, αισθανόταν
0: ναι.
1: πολύ άνετα, όμορφα. Ήταν, δηλαδή,
0: δεν είχε πρόβλημα. Γιατί κάτι συζητήθηκε ότι έχει θέμα με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί όσο πρέπει. Αυτά νομίζω ότι δεν ισχύουν.
1: Είναι θέμα να μην πάει στην εθνική ομάδα, εντάξει, αυτό είναι, δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω εγώ, ας πούμε.
0: Ναι. Η γνώμη σας, βέβαια.
1: Να αφήσει την εθνική ομάδα επειδή αν δεν σε έβαλε κάποιος προπονητής μια φορά, ας πούμε, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί για μένα η εθνική ομάδα είναι κάτι το πολύ ιερό, είναι το μέγιστο που μπορείς να φτάσεις σε μια ποδοσφαιρική καριέρα και δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι, να το πετάξεις τόσο απλά.
0: Ναι. Να έχετε δίκιο. Από την άλλη, βέβαια, δεν γίνεται και απόλυτα πιστευτό, χωρίς βέβαια να ψέξουμε κάτι για τον άνθρωπο, το γεγονός για την οικογένειά του, για τα παιδάκια του, για το ένα παιδάκι που έχει και το άλλο που έρχεται, ότι είναι τόσο βάσανο να αφήσει την εθνική ομάδα. Κάπου υπάρχει, κάπου η αλήθεια ίσως να είναι στη μέση. Τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω να εκφραστώ, όχι δεν θέλω, δεν μπορώ να εκφραστώ βασικά, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά, σας το λέω, δεν το γνωρίζω, ας πούμε, αλλά δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τον εσωτερικό κόσμο του καθενός.
0: Σωστά.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Όσο εσείς ήσασταν πάντως στις εθνικές ομάδες και ο Κωνσταντέλιας ήταν στα κλιμάκια τα μικρά, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο θέμα όσον αφορά τη θρησκευτική του πεποίθηση, αυτό λέω, έτσι.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν είχαμε. Ήταν το Κωνσταντέλιας, ερχόταν πάντα κανονικά, συμμετείχε σε όλα στις εκδηλώσεις, προπονήσεις, σε ό,τι υπήρχε γύρω από την εθνική ομάδα. Όπως όλοι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ήταν
0: Σωστά. Και αν υπήρχε κάτι, νομίζω ότι θα ήσασταν ο πρώτος που θα το μάθαινε, αφού ήταν τεχνικός διευθυντής όλων των κλιμακίων, έτσι. Θα έρχονταν να στο πει. Μάλιστα, στενάχωρο και αυτό. Στενάχωρο και αυτό σίγουρα, γιατί είναι πραγματικά ένας θαυμάσιος ποδοσφαιριστής και θα λείψει από την εθνική ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να είναι έτσι προσωρινή η απόφασή του και να επανέλθει στο.
1: Ναι, και εγώ αυτό εύχομαι, γιατί η εθνική ομάδα χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές με τέτοια ποιότητα, γιατί είναι σε καλό δρόμο και σίγουρα θα λείψει, ας πούμε, αυτή η ποιότητα και η ικανότητα που έχει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα.
0: Ποια χρόνια σταματήσατε από τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων?
1: Έχει 2 χρόνια. Τώρα.
0: 2 χρόνια. Άρα δεν είναι και πολύ ο καιρός ο οποίος έχετε σταματήσει. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα κλίμα από τις εθνικές και να μας πείτε το πρώτο αίτιο που δεν είμαστε εκεί στο Μουντιάλ. Και πώς βλέπετε το Μουντιάλ που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στα.
1: Εντάξει τώρα. Γίνεται πολλοί λόγοι για τις πολλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι μικρός ότι υπήρχε το Μουντιάλ με 24 ομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι διπλάσιες.
0: Σωστά.
1: Και τότε τέλειωνε, ας πούμε, σε 2,5-3 εβδομάδες και τώρα θα τελειώσει σε 5. Το οικονομικό κομμάτι του ποδοσφαίρου παίζει μάλλον πολύ μεγάλο ρόλο και το όλο το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου πώς έχει χτιστεί πλέον. Οπότε θέλει να απλωθεί το ποδόσφαιρο παντού, δίνει την ευκαιρία με αυτό το φορμάτ που λένε, ναι, σε μικρότερες χώρες που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι σε μια τελική φάση, να βρίσκονται σε μια τέτοια τελική φάση, και έτσι εξαπλώνεται το ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη
0: και τα πλάτη. Και κυριολεκτικά όμως, πραγματικά. Όπως κουρασά, όπως αϊτή, όπως τόσες έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ένα άπιαστο. Δηλαδή καταλαβαίνουν όλοι ότι και το Ουσμπεκιστάν ακόμα που είναι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πλέον δεν είναι ένα όνειρο να παίξει την Αργεντινή, την Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία, ξέρω εγώ αυτές τα μεγαθύρια, την Βραζιλία, να μην φτάσω. Πλέον μόνο ένα όνειρο είναι ότι
0: βλέπουμε. Σωστά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί κιόλας. Σωστά.
1: Πραγματοποιείται κιόλας.
0: Σωστά, σωστά. Η εθνική μας, γιατί δεν είναι εκεί?
1: Η εθνική μας, κοιτάξτε, εγώ μόνο θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι έκανε με εμάς, ας πούμε, και κάνει βήματα μπροστά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα λείπουν μερικές λεπτομέρειες πάντα για να μην βρεθεί εκεί πέρα. Mm-hmm. Να μην βρεθεί σε μια τελική φάση. Η εθνική ομάδα πιστεύω ότι ήταν η τελευταία φορά που δεν θα είναι σε μια τελική φάση. Πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τελική φάση θα είναι και η παρόν. Γιατί υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει η ποιότητα των παιχτών, έχουν εξελιχθεί οι παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τότε με τον Φαντσκίπ στην αρχή και μετά με τον Πογιέτ, κατά τη θητεία μου ήρθαν ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Παυλίδης, ο Ρώτα, ο Χατζηδιάκος, όλα αυτά τα παιδιά, ακόμα και ο Μαυροπάνος, ο Κουλεράκης, ήρθε με αργότερα αυτά τα παιδιά. Ήταν καινούργοι, είχαν μηδέν συμμετοχές. Ο Παυλίδης, ο Μαυροπάνος, όλα αυτά τα παιδιά έχουν 50-60 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Άρα κάνανε βήματα, εξελίχθηκαν πολύ. Πολλά. Προς τα μπροστά. Ναι. Εξελίχθηκε η ομάδα. Έρθαν από πίσω παιδιά που είχαμε και εμείς στην εθνική, από την εθνική νέων και την εθνική ελπίδων. Όπως ο Μουζακίδης, όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν από αυτές τις μικρές εθνικές ομάδες. Πλαισιώσαν αυτούς τους παίχτες τώρα και πλέον πιστεύω ήρθε ο καιρός, εάν δεν κάνουμε λάθη στις λεπτομέρειες, και δεν εννοώ μόνο αγωνιστικά, εννοώ σαν όλο το οικοδόμημα του ποδοσφαιρικού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην επόμενη φάση του Σογείου θα είμαστε εκεί.
0: Μακάρι. Ευχή όλων μας. Όταν λέτε εξωαγωνιστικά, έτσι, δώστε μας μια λεπτομέρεια.
1: Εξωαγωνιστικά. Δεν εννοώ εξωαγωνιστικά. Λέω ότι θέλει όλη την ενίσχυση και όλη την θετική ενέργεια από όλους για να μην μπορεί να πάει κάτι στραβά. Δεν χρειάζεται. Εμείς αμέσως είμαστε και λαός τέτοιο. Η απογοήτευση,
0: το ισοπεδώνουμε,
1: η απομυθοποίηση υπάρχει αμέσως. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στην εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Η εθνική ομάδα είναι, σας είπα από την αρχή, είναι κάτι πάνω από όλα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Από όλες τις ομάδες και πάνω από όλα κάθε άτομο. Δεν είναι ούτε δική μου εθνική ομάδα, κανενός δεν είναι εθνική ομάδα. Έτσι. Είναι όλων των Ελλήνων.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γι' αυτό και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.
0: Το Μουντιάλ πώς το βλέπετε? Παίζει το ωραίο ποδόσφαιρο, σας αρέσει, έχετε παρακολουθήσει?
1: Παρακολουθώ το όσο μπορώ.
0: Ναι, καλά. Τις ανθρώπινες ώρες.
1: Τις
0: ανθρώπινες ώρες.
1: Μετά τα μεσάνυχτα, δύσκολα, ας πούμε. Έτσι. Γιατί, κοιτάξτε, κάποια στιγμή πίστευα ότι στην αρχή, πριν αρχίσει, έλεγα ότι θα έχει και πολλά βαρετά παιχνίδια. Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτό.
0: Καλά, βέβαια.
1: Αυτό. Αλλά βλέπω ότι πέρα από έχουν παιχτεί αρκετά παιχνίδια, πέρα από ένα-δύο, αν θυμάμαι καλά, σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει σκορ.
0: Ναι, όντως.
1: Πέρα από το 0-0 χθες της Αγγλίας.
0: Της Αγγλίας με την Γκάνα και της Ισπανίας. Δύο εκπλήγες. Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν όμως
0: 35
1: φάσεις.
0: Σωστά,
1: για να βγει η γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτό σίγουρα ο τρόπος πλέον που αγωνίζονται οι ομάδες το κάνει πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο στο επιθετικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Ευνοεί το θέαμα, ευνοεί τα γκολ. Και είναι πολύ βασικό αυτό, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Καλές διατησίες έχουμε, το τονίζω εδώ. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουμε πολύ καλές διατησίες. και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, να δούμε ωραίο θέαμα μέχρι το τέλος. Μια και είναι 1,5 μήνα, καλό είναι να έχουμε θέαμα.
1: Είμαστε και λαός που ασχολείται πολύ με την διαιτησία, δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι άλλη συζήτηση.
0: Άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά πάντως εκεί είναι εξαιρετικές διαιτησίες, νομίζω. Εξαιρετικές.
1: Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι κάτι να
0: έχει. Όχι, δεν συμβαίνει.
1: Κάποιος, ας πούμε,
0: κάτι λεπτομέρειες τέλος πάντων, με κάτι καινούργιους κανονισμούς. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Όφι να συζητήσουμε που κάνατε και 2 χρόνια. Όχι δύο, κάνατε 2 θητείες από το 1994 μέχρι το 1996 και από το 2005 έως το 2007 στην ομάδα του Όφι, σαν ποδοσφαιριστής, έτσι. Μετά από πολλά χρόνια φέτος στην Ευρώπη, κυπελούχος. Θέλετε να πούμε 2 κουβέντες για την ομάδα του Ηρακλείου? Ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα αγαπητός κάτω.
1: Εντάξει, γιατί είναι, έχω πολλούς φίλους γι' αυτό.
0: Έτσι. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, και γιατί και εμένα η καταγωγή μου είναι από κάτω, από το Ρέθυμνο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είχαμε λίγο κάποια αντιπαλότητα τότε.
0: Καλά, ακόμα υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Κοιτάξτε, ο Όφι, αυτό που κατάφερε ήταν κάτι όχι πρωτόγνωρο, είναι κάτι εκπληκτικό. Για ποιο λόγο? Γιατί έδειξε ότι έχει, δείχνει ότι έχει μια σταθερότητα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια πήγε 2 φορές στο τελικό. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, γιατί έπαιζε μία φορά με τον Ολυμπιακό, εναντίον τον Ολυμπιακό, το μεγάλο φαβορί, μεταξύ τους αναμέτρηση, και με τον ΠΑΟΚ που όλοι λέγανε το μεγάλο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό για να γίνει δεν γίνεται έτσι απλά. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλους τους τομείς στον Όφι. Σίγουρα δεν ξεκίνησε φέτος καλά το πρωτάθλημα. Με την αλλαγή του προπονητή, που έχει μεγάλο μερίδιο πιστεύω και ο Κόντης, ο Χρήστο Κόντης, στο να ηρεμήσει η ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Όφι δεν είναι μια απλή περίπτωση ομάδας. Έχει μια ιστορία διαφορετική από πίσω. Έχει ξαναπάρει το κύπελο, έχει ξαναπάρει τελικό. Οι προσδοκίες και των ανθρώπων γενικά στην Κρήτη είναι πάντα υψηλές, και οι απαιτήσεις. Οπότε είναι μια μεγάλη ομάδα που για να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Σωστά.
1: Όφι τελευταίο καιρό το κατάφερε αυτό, με τις 2 συνεχόμενες συμμετοχές στο τελικό κυπέλλου, και να το πάρει και την μια φορά.
0: Πιστεύετε με τις κατάλληλες έτσι προσθήκες θα κάνει μια αξιόλογη πορεία και στην Ευρώπη?
1: Ναι, κοιτάξτε, και ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει, αυτό το κατάφερε γιατί υπάρχει και πίσω από τον Όφι, υπάρχει σίγουρα και μια δυναμική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δυναμική του κόσμου δεν είναι, όπως λένε, μια παλιά έκφραση, βαριά φανέλα. Η φανέλα του Όφι είναι βαριά, και γι' αυτό τον λόγο μπόρεσε και να κρατήσει αυτό το επίπεδο.
0: Μια δυναμική, επιτρέψτε μου, πέρα από τον κόσμο του, με τη βαριά φανέλα όπως πολύ σωστά λέτε, μια δυναμική όμως που απορρέει και από τη σταθερή διοίκηση, έτσι, και την οικονομικά εύρωστη, όσο μπορεί τέλος πάντων.
1: Εννοείται, γι' αυτό είπα όλο το οικοδόμημα στην αρχή, δεν εννοούσα μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο
0: ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Αν υπάρχει από πίσω και μια σταθερή διοίκηση, εννοείται, δεν
0: πας πουθενά πλέον.
1: Δεν μπορούσε να πας πουθενά, όχι.
0: Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό, 2 λόγια για να κλείσουμε, που υπηρετήσατε και εκεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού 3 χρόνια, 4 σεζόν, δεν θυμάμαι. 3 ή 4 σεζόν. Και από εκεί πήρατε, κάνατε καριέρα και στο εξωτερικό, στη Γερμανία ιδιαίτερα, έτσι.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται από μια απογοητευτική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει, και όλοι πιστεύουν μέσα στο Παναθηναϊκό, θέλουν να την ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Πέρα από κάποιες αναλαμπές που είχε ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ήταν πραγματικά αγωνιστικά, εννοώ, έτσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ήταν καλή χρονιά του. Φέτος βλέπω ότι μεταγραφικά κινείται πολύ μεθοδικά, γρήγορα και μεθοδικά.
0: Σωστό.
1: Με ποδοσφαιριστές που ανεβάζουν πραγματικά το επίπεδο, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα, γενικώς και στο... και στον ψυχολογικό τομέα, ψυχολογικό τομέα εννοώ όχι μόνο της ομάδας εσωτερικά, γενικώς και τον φιλάθλων και του κόσμου του Παναθηναϊκού.
0: Την αισιοδοξία,
1: ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει, ο ενθουσιασμός, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ψυχολογικός τομέας σε μια ομάδα.
0: Σωστά. Και μετά από τόσα χρόνια πίεση που έχει να πάρει πρωτάθλημα, έτσι, είναι και αυτό πολύ βασικό.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λόγο.
0: Έχετε εικόνα καθόλου από τον προπονητή που πήρε τον νεαρό, τον Δανό? Νεαρό σχετικά είναι, ειδικά για προπονητής.
1: Νεαρός για εμάς, ας πούμε, για τα δικά μας, για τις δικές μας σκέψεις. Είναι 38 ετών.
0: Ναι, εκεί είναι 38-39.
1: Αλλά είναι, δουλεύει ήδη
0: στην Κοπεχάγη.
1: 6 χρόνια, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, τόσο.
1: Στο ποδόσφαιρο, σε υψηλό επίπεδο, έπαιζε στην Κοπεχάγη. Ήταν
0: προπονητής, ναι. Σωστά.
1: Σε υψηλό επίπεδο, έδειξε, για να βρίσκεται εκεί δεν είναι κάτι τυχαίο. Σίγουρα θα φέρει ένα πιο νεανικό, μια πιο φρέσκια πνοή στον Παναθηναϊκό, και ελπίζω και αγωνιστικά να το φέρει αυτό. Μένει να δούμε το πόσο, γιατί άλλο η λογική και το περιβάλλον της Κοπενχάγης και άλλο το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, που είναι, πιστεύω και φαντάζομαι, πολύ πιο βαρύ.
0: Και ο Βάρης, σωστά. Λοιπόν, και μια κουβέντα να κλείσουμε, μιας και ήσασταν και διεθνής περίπου 8 χρόνια, με 40 περίπου εμφανίσεις στην Εθνική, αλλά και τεχνικός διευθυντής μέχρι πριν 2 χρόνια στα εθνικά κλιμάκια της ομάδας. Υπάρχουν ταλέντα, έρχονται ταλέντα από πίσω?
1: Αυτό φαίνεται, δείχνει ότι υπάρχει. Βλέπετε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον αναζητούνται από μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, ή μερικοί το έχουν καταφέρει.
0: Ναι, αυτούς που ξέρουμε, που βλέπουμε, αλλά λέω εσείς που ξέρετε καλύτερα, ακόμα πιο βαθιά.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε το ταλέντο στην Ελλάδα. Πλέον βλέπω όμως, εμείς είχαμε αυτό το, και πάντα το έλεγα, είχαμε κάποιο διάστημα αυτό το πρόβλημα, ότι δεν χρησιμοποιούσαμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ή δεν τον αντιμετωπίζαμε, εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Όλοι μας με την ίδια αξιοπρέπεια και με την ίδια λογική, όπως έναν ξένο.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιούσαμε. Άντε να πω ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγαλύτερη πίεση και είχαν διαφορετική λογική, αλλά δεν εννοείται. Εννοείται να παίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες με 80%,
0: 80% ξένους.
1: Ξένους.
0: Έχετε δίκιο πολύ.
1: Αυτό έλειπε, τώρα πλέον βλέπω έχει αλλάζει άδρυν αυτό, και πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια.
0: Θα δούμε και άλλα φιντάνια. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μου, σαν και σύντομη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Κάποια στιγμή θα την ξανακάνουμε με...
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, και πολλά πολλά χαιρετίσματα από τον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι. Να το πω και στον αέρα, ή μου έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας με τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη. Ήταν μέχρι πριν 2 χρόνια τεχνικός διευθυντής σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, έτσι. Είπαμε και για τον αυτή τη θλιβερή είδηση για τον Τάκη Γκόνια, τον αείμνηστο πλέον Τάκη Γκόνια. Μίλησαμε και για τον Κωνσταντέλια. Η συνέντευξη μπορείτε να την αναρτήσουμε στα social media. Μπορείτε και από εκεί να την ακούσετε και εσείς, αλλά και να πείτε σε αυτούς που δεν την άκουσαν. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά και σε δελτίο αθλητικό ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο, βέβαια. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θανάσης Ζαχάκης και προπονητής του Καϊδαρίου.

0: 9.43 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0 ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκο Στουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Ρητρά επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 9 και 5 διατήρησε η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας σε περίπτωση αποχώρησής του, όπως ατονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπισάρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα. Το μήνυμα του 35χρονου γκάρντ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 10, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς, στη 1, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή και στις 4, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργο Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ ανδρών. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, 9 και 6 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, όπου θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Από Δευτέρα έχει καινούργιες ώρες. Ο Βασίλης είναι 10 με 3.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Θανάση Ζαχάκη και Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του ΑΟ Χαϊδαρίου, στον αέρα. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζω, και σε αυτό μισάωρο κουβεντούλα και για τον ΑΟ Χαϊδαρίου, αλλά και εν γέννη για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Αθηναϊκό, Παύλα Ερασιτεχνικό. Σε λίγο καιρό ενδεχομένως να κάνουμε και για όλο το ελλαδικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκπομπές. Θα δούμε. Έχουμε πολλά στα σκαριά.

Εγώ ωστόσο να θυμίσω ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται, έτσι. Στις 10 έχουμε Βοσνία, Ερζεγοβένη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Την ίδια ώρα, την ίδια ώρα. Διότι είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Οι αγώνες είναι για τον δεύτερο όμιλο. Ο Καναδάς και η Ελβετία είναι οι πρώτες βαθμολογικά ομάδες με 4 βαθμούς. Η Βοσνία και το Κατάρ έχουν από έναν.

0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο, ωστόσο έχω τον Θανάση του Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ιντερνετ 94,3.
0: Δεν έχουμε κάποια αντίδραση για την απόφαση τη χθεσινή που μας μετέφερες εδώ στον αέρα στον 943 Inter Veteran Sports, όπου Ζάκυνθος και Πύργος είναι πλέον στην δεύτερη εθνική, στην Super League 2.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καμία απολύτως αντίδραση από τον Άρη Πετρούπολης που είναι ουσιαστικά ο θυγόμενος. Γι' αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω αν ετοιμάζουν κάποια νομική κίνηση ή είναι σοκαρισμένοι από την... γιατί ούτε στο τηλέφωνο μπορώ να δω τους ανθρώπους, ούτε δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Και μου κάνει εντύπωση. Ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση έχει βγει από την ομάδα του Άρη, ούτε κάτι άλλο. Δεν με ακούς?
0: Ναι, Θανάση, σε ακούω, ναι.
1: Αυτό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον Άρη μέχρι στιγμής, ούτε και κάτι off the record.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα, γιατί υπάρχει, θα ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
0: Οπα. Έχουμε ένα θεματάκι τώρα εδώ πέρα με το. Με το εργαλείο, αλλά νομίζω θα το κλείσουμε. Θα το λύσουμε και θα το κλείσουμε.
1: Εντάξει, πάντα τα καταφέρνουμε. Βρίσκεται η άκρη και τα καταφέρνουμε,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Άντε να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Νομίζω πως θα τη βρούμε και τώρα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο στη γραμμή, για πάμε μήπως έχουμε κάποια άλλη δεσούλα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι ειδήσεις που έχουμε είναι ότι έχουμε κινητικότητα στο κομμάτι των προπονητών σε ομάδες. Ήδη έχουμε δύο νέους προπονητές σε ομάδες τρίτης εθνικής στην Αθήνα. Ο Γιάννης Σιλεβίστας, ο οποίος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τον Πάο Ρουφ στην κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ηλυσιακού, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός στην τρίτη εθνική. Και ο Γιώργος Σταυρακόπουλος, ο οποίος ήταν στον Ηλυσιακό, επέστρεψε στον Εθνικό Αστέρα της ομάδας Κεσαριανής, με την οποία ανέβηκε από το τοπικό στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτές είναι οι άμεσες ειδήσεις. Mm-hmm. Ανανεώσεις, μεταγραφές. Οι ομάδες προσπαθούν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον στο θέμα των μεταγραφών, αφού και τα οικονομικά δεδομένα είναι αρκετά δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αρκετά δύσκολα και δεν έχουμε καταφέρει. Οι ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν και οι ποδοσφαιριστές. Τώρα είναι λίγο, θα γίνω λίγο κακός. Αλλά κάπου θα πρέπει να καταλάβουν που βρίσκονται και να μην ζητάνε υπέρογκα πράγματα για να υπογράψουν. Δηλαδή μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που ζήτησε, που κάνει μια καλή χρονιά σε μια ομάδα β' κατηγορίας, η οποία δεν συνοδεύτηκε όμως με τίτλο ή άνοδο, να ζητάει παραπάνω από διπλάσια χρήματα από αυτά που έπαιρνε την προηγούμενη χρονιά. Και κάτι τέτοιο. Στο τέλος δηλαδή θα μείνουν χωρίς ομάδες ή θα αναγκαστούν να πάνε σε ομάδες που είναι είτε αφαιρέγγυες είτε με πολλά προβλήματα. Αυτό εγώ λέω σε όλα τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές που μιλάμε, που ζητάνε τη γνώμη μου. Το πρώτο που θα κοιτάξετε να διασφαλίσετε είναι τα όποια χρήματα συμφωνήσετε να τα πάρετε. Και πρώτο και κυριότερο, γιατί είναι δυστυχώς είναι αρκετές οι ομάδες οι οποίες ρίχνουν τα λεγόμενα πιστόλια, όπως λέμε στον χώρο μας. Και μετά τα υπόλοιπα. Καλύτερα να σου πει ο άλλος. Καλύτερα να σου πει ο άλλος, θα σου δώσω 3 εκατοστάρια παράδειγμα να τα πάρεις, παρά να σου δώσω 6. Να τα πάρει μια φορά για να μην τα ξαναπάρεις ποτέ, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα στο χώρο μας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως έχουμε τον... όχι, δεν τον έχουμε, δυστυχώς. Υπάρχει κάποιο θέμα που...
1: Θέλετε να καλέσω μήπως εγώ
0: δεν
1: και
0: νομίζω...
1: να πάρετε κανονική...
0: Ναι, όχι, νομίζω ότι θα το βρούμε.
1: Καλά, είναι σίγουρο, τα παιδιά είναι γατονιάδα.
0: Ναι, όχι, ίσως να μην είναι θέμα των παιδιών, να είναι θέμα τεχνικό τώρα εδώ της κονσόλας.
1: Προφανέστερα, σίγουρα δεν είναι των παιδιών.
0: Ωραία. Σε αφήνω λίγο στην απομόνωση. Βάζω χαλάκι μουσικό και προχωράμε να βρούμε και τον Σταυρακόπουλο.
1: Βεβαίως.

Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο στη γραμμή, μέχρι να λυθεί το θεματάκι το τεχνικό που αντιμετωπίζουμε, να πούμε ότι πέρα από το Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά στις 10, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία έχουμε στη μία τα ξημερώματα, την ίδια ώρα και τα δύο μα. Παναλαμβάνω, ημέρα Τρίτη, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μέρα που κρίνονται οι βαθμολογίες. Και στις 4 το πρωί το πρόγραμμα κλείνει με Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.

0: Λοιπόν, για να δούμε αν είμαστε ok. Δεν ξέρω, Θανάση Ζαχάκη, μας ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Σταυρακόπουλος μας ακούει?
1: Ναι, τώρα σας ακούω κανονικά.
0: Μια χαρά. Άκουσες και τον Θανάση?
1: Τον άκουσα τον Θανάση, ναι. Εγώ όμως δεν άκουσα τον coach, εγώ όμως.
0: Δεν άκουσες τον coach εσύ, ναι. Αυτό είναι το κακό τώρα, ότι κάποιο θέμα έχουμε εκεί. Τώρα όμως ενδεχομένως να τον ακούς, Θανάση. Έκανα εδώ κάτι μαγικά, θα δούμε. Λοιπόν, για πες μια καλησπέρα στον κύριο Σταυρακόπουλο, να δούμε να σε άκουσε και αν τον ακούς και εσύ.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
0: Αυτά,
1: καλησπέρα.
0: Μια χαρά. Αυτά.
2: Εγώ πάλι δεν τον άκουσα όμως.
0: Δεν τον άκουσες?
2: Όχι.
0: Οπα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέμα τώρα εδώ με τα στοιχεία της φύσης. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και θα το δούμε στην πορεία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Σταυρακόπουλε, καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέτησα μας απόψε. Ελπίζω να λυθούν και τα όποια τεχνικά έχουμε στην πορεία.
1: Έχουμε και εγώ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον ΑΟ Χαϊδαρίου, την πορεία του ΑΕ Χαϊδαρίου στους τελευταίους μήνες που ήσασταν στο τιμόνι του, αλλά και τις βλέψεις πλέον. Δυστυχώς η ομάδα έπεσε, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Κατέκτησε με συγχωρείτε το κύπελο. Είχαμε έτσι ένα παράλογο, θα έλεγα, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά νομίζω ο στόχος πλέον του ΑΕΟ Χαϊδαρίου να ανέβει άμεσα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, εγώ κατάφερα να συνεργαστώ με τους ανθρώπους, αν και είχαν γίνει 2-3 προσπάθειες τα προηγούμενα έτη να συνεργαστούμε με την ομάδα. Δεν είχε ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Μου κάνανε μια πρόταση οι άνθρωποι του συλλόγου γύρω στα τέλη Γενάρη.
2: Με συγχωρείτε να πω ότι τώρα ακούω και εγώ τον coach.
0: Εκείνος δεν σε ακούει τώρα. Το έχω κάνει έτσι. Okay. Mm-hmm.
1: Ναι. Η ομάδα ήταν σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Όχι γιατί το άξιζε να βρίσκεται εκεί, λόγω λεπτομεριών, λόγω κάποιων συγκυριών. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε κάνει μόλις 2 νίκες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παρόλο το καλό πρόσωπο που είχε δείξει σε αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Κατορθώσαμε στα τελευταία 10 παιχνίδια που συνεργαστήκαμε να κάνουμε μια συγκλονιστική προσπάθεια, πραγματικά συγκλονιστική, γιατί ήμασταν 9 βαθμούς πίσω από τον Ηλυσιακό και 15 κοντά από τον Γιούχτα και 8 από τον Νέα Σαλαμίνας. Κάναμε ένα σερί πάρα πολύ καλό με 7 νίκες, 2 ισοπαλίες σε μόλις μία ήττα. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό τουλάχιστον στο πρωτάθλημα για να προλάβουμε, γιατί ένα αγώνας δρόμου έπρεπε κάθε παιχνίδι να μπορούμε να το κερδίζουμε, για να προλάβουμε και τη σωτηρία της ομάδας στα play-out. Ωστόσο υπήρχε μια γλυκόπικρη γεύση προς το τέλος της χρονιάς, γιατί κατορθώσαμε να κατακτήσουμε το κύπελλο, να κάνουμε back-to-back απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Power Roof. Και αυτό τουλάχιστον μας άφησε αυτή την γλυκιά γεύση στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία, σίγουρα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το παράλογο ήταν ο Power Roof ανέβηκε κατηγορία, ανέβηκε στη θέση σας ουσιαστικά και εσείς πέσατε στη θέση του.
1: Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης, αλλά νομίζω το άξιο Power Roof δικαιωματικά ανέβηκε στην κατηγορία. Εμείς ενδεχομένως πληρώσαμε λιγάκι τα σκαμπενεύματά μας στη διάρκεια της χρονιάς και παρόλο το πολύ καλό ντεμαράζ που κάναμε με συνεχόμενες νίκες, δεν στάθηκε αρκετό για να μπορέσει η ομάδα να σωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θανάση, μπορείς να απευθύνεις ερώτημα στον κύριο Σταυρακόπουλο, νομίζω θα σε ακούει. Θα σε ακούσει.
2: Καλησπέρα, coach, και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούει?
0: Σε ακούει, Θανάση, μπορείς
2: ακούει.
0: Να το βγάλεις.
2: Απλά εγώ δεν τον ακούω, αλλά
0: ναι,
2: δεν πειράζει.
0: Ναι, θα το κάνουμε έτσι τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι η δουλειά που έκανε ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος στο Χαϊδάρι φάνηκε. Θεωρώ ότι το Χαϊδάρι άδικα υποβιβάστηκε. Γίναν διάφορα τα οποία ίσως καλύτερα να τα πει ο ίδιος ο coach. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπω ότι κάνει πολύ σωστές κινήσεις ο Χαϊδάριου. Ανανεώνει το βασικό κορμό, κάνει και κάποιες χρήσιμες μεταγραφές. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να επιστρέψει

0: πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και εκθετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και κατορθώσαμε σε αυτούς τους 10 αγώνες να κάνουμε μόλις μια ήττα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν θα σχολιάσω αρχικά το τι συνέβη στα play-out, γιατί συνέβησαν πολλά οξύμορα για να μπορέσει αυτή η ομάδα να πέσει κατηγορία, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζαμε να πέσουμε κατηγορία.
1: Όταν λέτε οξύμορα εξωαγωνιστικά, κύριε Σταυρακόπουλε.
0: Προσπαθώ να μην σχολιάζω καθόλου με τις διαιτησίες, καθόλου.
1: Ωστόσο, σαφής.
0: Νομίζω το έμαθε και όλη η Ελλάδα. Υπήρχαν περίεργα γεγονότα που γίνανε και εκεί στο Γιούκτα, που ήταν καθοριστική η ισοπαλία που φέραμε εκεί, κατά πολύ αντίξωες συνθήκες και καιρικές συνθήκες, αλλά και κάποιες αποφάσεις οι οποίες καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ωστόσο εμείς κάναμε τη μεγάλη προσπάθεια, δεν βγήκαμε να παραπονεθούμε, δεν βγήκαμε να φωνάξουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά τραυματική λιγάκι για μας. Φανταστείτε μια ομάδα η οποία να παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο, να παίζει με το σε κάθε Κυριακή για την νίκη και να κατορθώνει να παίρνει τους βαθμούς, αλλά αυτά δεν σταθήκαν αρκετοί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε φέτος με ηγέτη τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοδοσιάδη και όλο το διοικητικό συμβούλιο, είναι να γίνει αυτό που δεν κατορθώσαμε πέρσι να κάνουμε. Πολύ σωστός αγωνιστικός σχεδιασμός από πολύ νωρίς. Δηλαδή, όπως είπε και ο Θανάσης, ανανεώσαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές και αυτό το σωματείο, αυτός ο οργανισμός εκπέμπει υγεία πάνω απ' όλα. Κοιτάμε να οι στόχοι που έχουμε, οι ποδοσφαιριστές που έχουμε σαν στόχο να έρθουν στην ομάδα, παρόλο που η ομάδα θα αγωνιστεί στην άλφα κατηγορία, είναι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν πρώτα απ' όλα και για το χαρακτήρα τους και η προσωπικότητά τους, αλλά που να αντέχουν την πίεση του πρωταθλητισμού. Και συγχρόνως είναι στο μυαλό μας και στις σκέψεις να μετουσιωθεί σε πράξη, να προωθηθούν και κάποιοι αθλητές από την Ακαδημία μας, η οποία πραγματικά γίνεται θαυμάσια δουλειά εκεί με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Δημήτρη το Διαμάντη, για να μπορέσουν να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα και να πάρουν και αυτές τις ευκαιρίες τους για να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι μέλη αυτής της ομάδας.
1: Πολύ βασικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Θα σας κλείσω και τους δύο. Έχουμε δυνατότητα να περιμένουμε για μετά τις διαφημίσεις να πούμε και λίγα πράγματα για την ιστορία του Αχαϊδαρίου κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Θανάση, με άκουσες, έτσι.
2: Βεβαίως. Πάμε κανονικά.
1: Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά μαζί σας απομονώνω και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

0: διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

9:31. I need somebody. Σε λίγο θα έχουμε και τον συνεργάτη μας, τον Θανάση τον Ζαχάκη, αλλά και τον κύριο Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του Χαϊδάριου, να συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβεντούλα που κάναμε όσον αφορά το Χαϊδάρι και γενικότερα, εν γέννη, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και τους δύο στην γραμμή μας. Θανάση, ακούγομαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Κύριε Σταυρακόπουλε, ακούγομαι καλά?
1: Σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τον Θανάση δεν ξέρω αν κατάφερες να τον ακούσεις. Το μια
1: τον
0: χαρά
1: ακούω,
0: που...
1: τον ακούω, ναι. Εγώ δεν τον άκουσα, κύριε Σταυρακόπουλε.
0: Δεν τον άκουσες, ναι. Έχουμε το γνωστό θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν... Οπα, δεν πατώντας ένα κουμπί βγάζει αυτό το βόμβο και δεν θέλω να, ναι, δεν θέλω να απομακρύνω, ναι, απομακρύνω τους ακροατές μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κύριε Σταυρακόπουλε, αυτό που λέγατε από τις ακαδημίες, εγώ το κράτησα αυτό, υπάρχει υποδομή εκεί στο Χαϊδάρι?
1: Έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά με προτεραιότητα το τεχνικό διευθυντή το Δημήτρο Διαμάντη, αλλά και με την υποστήριξη όλου του οργανισμού του Χαϊδαρίου. Απαριθμεί κοντά στα 450 παιδιά στις ακαδημίες και πραγματικά γίνεται με σπουδαία δουλειά, με τελειόφοιτους προπονητές UEFA στις ακαδημίες. Θέλει να συνεχίσει ο ΑΟΥ Χαϊδαρίου αυτή την ιστορία που έχει, ότι έχουν βγει πολύ και σπουδαίοι παίχτες και έχουν παίξει επαγγελματικά. Και αυτό θέλει να έχει σαν συνέχεια, όπως ο Λεωνίδας ο Καπάντα, ο Καραβίτης, ο Πέτρος, μην ξεχάσω και κανέναν, ο Τιούρκος, ο Γιώργος, ο Τιούρκος, ο Χρήστος, ο Φώτης, ο Λαγός, πραγματικά, ο Πουσανίδης, ο Ηλίας, ο Τάτος, ο Ανδρέας, πραγματικά σπουδαίοι παίχτες και έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποδομές και νομίζω ότι με την υποστήριξη της διοίκησης που έχει επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και με την προσπάθεια που γίνεται στις υποδομές, γιατί ήμασταν μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες της Αθήνας, η ΚΑΠΑ 17, νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει και νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε πολλά παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται στην πρώτη ομάδα, και γιατί αργότερα να μην πετάξουν δευτερά τους για ακόμα πιο ψηλά.
0: Βαριά ονόματα αναφέρατε, πραγματικά βαριά ονόματα, και πραγματικά το Χαϊδάρι πολλά χρόνια ήταν στις επαγγελματικές κατηγορίες και στη Β' Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, κάποια χρόνια. Διόρθωσέ με, Θανάση μου, εσύ, έτσι?
2: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πολλοί θα θυμούνται, το Χαϊδάρι να αποκλείει την ΑΕΚ από το κύπελο.
0: Α, βέβαια, σωστά. Και νομίζω μετά έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Την ίδια χρονιά ήταν, στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
2: Νομίζω ότι δεν ήταν την ίδια χρονιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Θα το δω όμως τώρα, μιας και μου το ανέφερες. Και έχασε 3-1, νομίζω τώρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
2: Έναν αγώνα κυπέλλου πάντως θυμάμαι εγώ, Χαϊδάρι Ολυμπιακός, ήταν 0-7 το σκορ.
0: 0-7, ε. Μάλιστα.
2: Είχε γίνει στο γήπεδο το ατρομή του, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε τώρα που ήρθε εδώ και ο Βασίλης, μήπως μας φτιάξει το κόλπο εδώ πέρα να ακουγόμαστε και οι δύο. Προς το παρόν θα σε απομονώσω για να απευθύνεις ερώτηση στον κύριο Σταυρακόπουλο.
1: Εγώ δεν θέλω να
2: αυτό που θέλω να ρωτήσω, να πω, επειδή είπε τα ονόματα, τα πολύ βαριά ονόματα που είπε ο κόουτς Σταυρακόπουλος πριν. Δυστυχώς, ένα από αυτά τα βαριά ονόματα αγωνίζεται ακόμα στην ομάδα, βέβαια δεν είναι ο ίδιος. Έτσι.
0: Κύριε Σταυρακόπουλε, τώρα τον ακούτε?
1: Τώρα μπορώ και τον ακούω.
0: Μια για χαρά, πάμε τώρα.
2: Τώρα τον ακούω και εγώ τον coach.
1: Να.
2: Ωραία, λοιπόν, επειδή ο Βαγγέλης ανέφερε, μιλάω στον Νικό γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια με τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, ανέφερε κάποια πολύ βαριά ονόματα του Χαϊδάριου. Αν και δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε παίχτες, ένα από αυτά τα ονόματα υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Εννοείς για τον...
2: Εννοώ για τον Πέτρο τον Καραβίτη.
1: Εντάξει, είναι η εμβληματική παρουσία του Χαϊδαρίου. Νομίζω έχει διατελέσει και ως πρόεδρος. Έχουμε γενικό αρχηγό τον Νικόλα τον Καραβίτη, τον γιο του, και σπουδαίο ανερχόμενο ταλέντο, και τον εγγονό του τον Πέτρο Καραβίτη ως τερματοφύλακα. Τον έχουμε από πέρσι που έκανε και συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, είναι η οικογένεια Καραβίτη, νομίζω συνεχίζει την ιστορία, να γράφει ιστορία στον ΑΟΥ Χαϊδαρίου.
0: Σας ακούμε. Θανάση.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα ήθελα ο κότς να κάνει μια αναφορά σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιράνθρωπο και σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος είναι από τους λίγους που προσφέρουν τόσα πολλά στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα του. Αναφέρομαι στον Μιχάλη Θεοδωσιάδη.
1: Αυτό που έχω να πω, εντάξει, γιατί τα λόγια κάποιες φορές είναι περιττά. Ο κ. Θεοδωσιάδης είναι ο στυλοβάτης τα τελευταία χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Είναι Το λέω χωρίς να κάνω καμία κολλαγή, είναι πραγματικά ένα κόσμημα το ότι αυτός ο άνθρωπος τόσο άφθαρτος και τόσο πετυχημένος ως επιχειρηματίας να βρίσκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ και με βάση λίγο, με αφορμή λιγάκι κάποια γεγονότα που γίνονται στο ποδόσφαιρο αναδιαστήματα και βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους με μεράκι να θέλουν να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλίμονο και αν αυτούς τους ανθρώπους τους απογοητεύσουμε και αποχωρήσουν το ποδόσφαιρο. Έχουν πραγματικά μεράκι, διαθέτουν πάρα πολύ χρόνο ξέχωρα από τις επιχειρήσεις τους, χρόνο και μεράκι, γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Είναι ποδόσφαιρο άνθρωπος, γιατί έχει διατελέσει εκτός από πρόεδρος του ΝΑΟ Χαϊδαρίου και στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου αλλά και στη Θύελλα Καμαρίου, και ο ίδιος από ό,τι γνωρίζω υπήρξε πάρα πολύ καλός προσφαιριστής και καλός προπονητής. Οπότε νομίζω είναι ένα κόσμημα για την ηγεσία του ΑΟΥ Χαϊδαρίου αλλά κυρίως και για ολόκληρο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
2: Προσυπογράφω απόλυτα αυτά που είπε ο Βαγγέλης για τον Μιχάλη Θεοδωσιάδη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες σαν αυτόν στον χώρο.
0: Είναι από τους δρομαντικούς και εκείνος, έτσι, από τους τελευταίους δρομαντικούς, όχι. Νομίζω ότι ξεπετιώνται κι άλλοι όμως. Θανάση, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα.
2: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη διάθεση, το θέμα είναι να αντέξουν.
0: Το θέμα είναι να αντέξουν.
2: Έχουμε ξαναπεί αυτά, το θέμα είναι να αντέξουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα του χώρου.
1: Έχει μεγάλη ανάγκη το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν λέω ακόμα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ανθρώπους που να διαθέτουν χρόνο, χρήμα και πολύ μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι σπάνιο φαινόμενο. Δεν το συναντάς εύκολα. Και άνθρωποι όπως ο κ. Θεοδωσιάδης, οι οποίοι, ειλικρινά το λέω, στο λίγο χρόνο συνεργασίας που έχουμε, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι έχει εντελώς διακριτό το ρόλο του Προέδρου, χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου στη δουλειά των προπονητών, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για εμάς τους προπονητές αλλά και για τους αθλητές οι οποίοι έχουν να πούνε μόνο τα καλύτερα λόγια εκείνων.
0: Πολύ πολύ βασικό αυτό που λέτε, πολύ βασικό. Λοιπόν, Θανάση, άκου τώρα, διαβάζω το εξής, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό που είπε στην άλλη φάση. Στις 9 Νοεμβρίου του 2006 ο ΑΟ Χαϊδαρίου πέτυχε τη σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας του, καθώς επικράτησε τη ΣΑΕΚ στο γήπεδο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης για την φάση των 32 του κυπέλλου Ελλάδος, στο Γάλλιο, έτσι, με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.
2: Ακριβώς.
0: Στην επόμενη φάση του κυπέλλου, την ίδια χρονιά, στην επόμενη φάση απλώς, το Χαϊδάρι αναμετρήθηκε με τον κάτοχο τροπέου Ολυμπιακό και γνώρισε την ήττα με 3-1. Σε εκείνο τον αγώνα εκεί οι ανέρυθροι είχαν προηγηθεί με τον Νικήτα Τουρνά στο 5ο λεπτό, όμως στη συνέχεια δέχτηκαν 3 γκολ από τους Χάρη Παπά, Φέλιξ Μπόρχα και Γιάννη Οκά.
2: Στο μάτσο κυπέλου με την ΑΕΚ ήμουν παρόν στο γήπεδο, στο Θαλασσίτη. Για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν ένα προηγούμενο παιχνίδι πριν πιο πίσω προφανώς, ήταν αρκετά πιο πίσω. Που ήρθε το σκορ που είπα προηγουμένως.
0: Ναι, ναι. Όχι, ήταν την ίδια χρονιά, στην επόμενη φάση του κυπέλλου έπεσε ξανά με τον Ολυμπιακό. Μετά την ΑΕΚ, δηλαδή, έπεσε με τον Ολυμπιακό. Θα γινόταν ο φωνέας των γιγάντων, όπως καταλαβαίνεις. Ο καινούριος. Λοιπόν, δεν ξέρω εν κατακλείδη τι να πούμε με τον κύριο Σταυρακόπουλο.
2: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ωραία, επειδή ο κύριος Σταυρακόπουλος, εκτός από πολύ σημαντικός προπονητής, έχει κάνει και μια αξιόλογη πορεία και σαν ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να μας πει κάτι
0: για αυτό. Βεβαίως.
2: Ή να μας κάνει και μια αναδρομή. Μια αναδρομή στην πορεία του και σαν προπονητής. Ομάδες που έχει δουλέψει και όλα τα σχετικά. Γιατί αξίζει νομίζω να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Και να μας πει και το άλλο, κύριε Σταυρακόπουλε. Οι καλοί ποδοσφαιριστές γίνονται καλοί προπονητές ή το ανάποδο? Γιατί υπάρχουν απόψεις που διήστανται σε αυτό το κομμάτι.
2: Εδώ πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής έγινε
0: και
2: πολύ
0: καλός προπονητής.
1: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του Θανάση. Είναι φίλος μου προφανώς.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια ο Θανάσης.
2: Φίλος σου είμαι, coach, αλλά δεν σου χρωστάω χάρη. Λέω πάντα 100% αυτό που πιστεύω για αυτό που βλέπω.
0: Ναι, αυτό το προσυπογράφω, κύριε Σταυρακόπουλε.
1: Να είστε καλά. Όσο αφορά την προπονητική μου εμένα υπηρεσία, έχω περάσει πραγματικά από καλές και ιστορικές ομάδες στη Γαμαθική και από τον Πανιόνιο, από Όλων Σμύρνης έχω περάσει, από την Καλυθέα, από το Φωστήρα έχω θητεύσει δύο φορές στον Ιστορικό Σύλλογο του Φωστήρα, τον Άρη Πετρούπολης, από τον Άγιο Ερώθεο πάλι δύο φορές στη Γάμα Εθνική έχουμε συνεργαστεί, τη Δόξα Βήρνος που, είχαμε ανέβει παρέα από την ΑΕ μετά από πάρα πολλά χρόνια και μπόρεσα και συνεργάστηκα πάλι στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος στη Γάμα Εθνική, το Κερατσίνη και το Χαϊδάρι, φέτος που συνεργάστηκα με το Χαϊδάρι στη Γάμα Εθνική. Και ως προσφερειστής, όπως είπε και ο Θανάσης, έχω περάσει από ομάδες από τον Πανιόνιο, από τα θύματα υποδομής του Πανιόνιου, από το Εγάλεο που έχουμε ζήσει σπουδαίες στιγμές και ανόδους στη Β' Εθνική, από τον Ατρόμητο Περιστερίου, από τον Εθνικό Αστέρα στην Α' Εθνική, ένα σύντομο πέρασμα είχα εκεί, από τον Ιστορικό Εθνικό, ο οποίος πέρασα 3 χρόνια καταπληκτικά. Έχω να θυμάμαι, έχω μόνο καλές αναμνήσεις, έχω κρατήσει καλές φιλίες και καλές παρέες. Και όσον αφορά το ερώτημά σου, αν οι καλοί ποδοσφαιριστές γίνονται καλοί προπονητές ή το αντίστροφο, νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, επειδή εξελίσσεται συνέχεια, είναι πραγματικά θεαματική η εξέλιξη και η βελτίωση του ποδοσφαίρου. Και αν κάποιος νομίζω ότι τα ξέρει όλα, πραγματικά πρέπει να είναι σε εισαγωγικά ανόητος, μαθαίνει συνεχώς κάθε μέρα. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο πλέον παίζει η επιμόρφωση ως προπονητής. Πρέπει μονίμως να επιμορφώνεσαι, δεν πρέπει, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Αλλάζουν πάντοτε και οι τάσεις του ποδοσφαίρου και τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτός που έχει πραγματικά μεράκι, ασχολείται πάρα πολύ, δουλεύει πολύ επαγγελματικά, είτε δουλεύει σε χαμηλές κατηγορίες, είτε δουλεύει σε πιο ψηλές κατηγορίες και επιμορφώνεται συνεχώς, σίγουρα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί ως προπονητές. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στατιστικά σπουδαίοι προπονητές έχουν γίνει ποδοσφαιριστές που υπήρχαν, που ήταν κυρίως μέση σαν θέσεις, δηλαδή παίζανε σαν χαφ ή και αμυντικοί. Συνήθως έχουμε δει πολύ σπουδαίους προπονητές τερματοφύλακες που είχαν αγωνιστεί.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο.
2: Έχει λογική εξήγηση.
0: Σωστό. Και
2: έχει λογική εξήγηση αυτό.
0: Σωστό, και εγώ συμφωνώ και εγώ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Σωστό.
2: Έτσι είναι και νομίζω ότι έχει λογική εξήγηση αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
0: Έχει.
2: Η οποία ο τερματοφύλακας και ο αμυντικός ειδικότερα βλέπουν όλο το γήπεδο. Έχουν όλο το γήπεδο μπροστά τους και μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα.
0: Βεβαίως.
2: Για το επιθετικό είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Και συνήθως, Θανάση, να μην σε διακόψω, συνήθως και οι προπονητές το ζητάμε. Δηλαδή το βλέπω και εγώ από τη θέση που κατέχω πλέον ως προπονητής. Θέλουμε έναν παίκτη ηγέτη και εισαγωγικά προπονητή μες στο γήπεδο και συνήθως το απαιτούμε κιόλας, είτε είναι κάποιος που παίζει στα χάφ, είτε είναι κάποιος αμυντικός ο οποίος έχει την προσωπικότητα και την ηγετικότητα να διευθύνει, να κατευθύνει όλη την ομάδα. Το ζητάμε και εμείς να υπάρχουν κάποιοι ως προπονητές και μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσεις οδηγίες όταν υπάρχει πολλής κόσμος στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να και μια έτσι οπτική που ομολογώ ότι δεν την είχα σκεφτεί, να σου πω. Λοιπόν,
1: αυτό που λέμε ότι μαθαίνουμε.
0: Βεβαίως, έτσι είναι, έτσι.
1: Οι γραφείς που ασχολούνται τόσα χρόνια με το άθλημα αυτό, μαθαίνεις.
0: Σωστά. Και πρέπει να επιδιώκεις να μαθαίνεις.
2: Κάθε μέρα και κάθε ώρα.
0: Βέβαια, πρέπει να επιδιώκεις τη μάθηση μέχρι το τέλος της ζωής σου, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
1: Κάτι τελευταίο που θα μπορούσα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι τουλάχιστον πλέον στα μεγάλα κλαμπ. Κοιτάμε ότι ξέχωρα από το αν είναι καλός προπονητής, είναι σημαντικό να είναι και καλός μάνατζερ, να είναι καλός διαχειριστής, να είναι καλός επικοινωνιακά, στο να μπορέσει να διαχειρίζεται τα μέσα, τους δημοσιογράφους, τον κόσμο. Είναι σημαντικό, δηλαδή πλέον το επάγγελμα του προπονητή έχει γίνει και σαν μάνατζερ και παίζει καθοριστικό ρόλο τουλάχιστον σε top επίπεδο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν αρκεί δηλαδή να είσαι καλός προπονητής, να κάνεις καλή προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν άλλωστε και τα επιτελεία τους οι προπονητές, τους συνεργάτες τους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Παίζει πάρα πολύ καλό, μεγάλο ρόλο και η διαχείριση του ρόστερ που έχεις, τα μεγάλα ονόματα όταν είσαι σε πιο ψηλό επίπεδο ομάδας, τα μέσα, το πώς τα διαχειρίζεσαι, πώς μιλάς με τους δημοσιογράφους και σίγουρα και ο κόσμος ο οποίος ζητάει το προφίλ ενός προπονητή το οποίο να είναι αποδεκτό και να μπορέσουν να υποστηρίξουν με θέρμη την ομάδα τους.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, από μένα και Σταυρακόπουλε είστε ελεύθερος που λένε. Δεν ξέρω από το Θανάση αν θέλει κάτι να συμπληρώσει.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να κάνω, ναι, που το κάνουμε σε όλους τους προπονητές που έχουμε μαζί μας, θα ήθελα να κάνει και μια αναφορά στους συνεργάτες του Βαγγέλου Σταυρακόπουλου.
1: Ναι, έχω την ευλογία θα έλεγα και την χαρά, ειδικά φέτος το team που συνεργάστηκα να είναι εξαιρετικό, παρόλο που δεν είχαμε συνεργαστεί στις προηγούμενες ομάδες. Έχω βοηθό προπονητή, άμεσο συνεργάτη αλλά και γυμναστή τον Παναγιώτη τον Ζίζηλα, προπονητή τερματοφυλάκων.
2: Το Ζιζού όπως τον λέμε εμείς στον χώρο, έτσι.
1: Ο οποίος υπήρξε και ποδοσφαιριστής του Χαϊδαρίου, νομίζω έχει κλείσει ήδη μια πενταετία στην ομάδα, είναι εμβληματική μορφή του συλλόγου. Έχω τον συνεργάτη άμεσο τον Κώστα τον Ανδριόλα, προπονητή τερματοφυλάκων. Το Θανάση τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι γυμναστής αποκατάστασης, και τον Γιάννη του Χατζικυριάκου, αναλυτή και συνεργάτη άμεσο της ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, η διοίκηση, ο πρόεδρος αλλά και όλα τα μέλη του συμβολίου μας παρέχουν ένα ολοκληρωμένο staff για τα επίπεδα του ΡΑΕΣ τεχνικού ποδοσφαίρου, και νιώθω τυχερός που έχω τόσους σπουδαίους συνεργάτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επιτυχία ενός προπονητή δεν είναι ατομική του προπονητή, είναι συνισταμένη των συνεργατών και της προσπάθειας όλης που γίνεται. Και ευτυχώς είναι πραγματικά ευλογία το να έχεις σπουδαίους συνεργάτες δίπλα σου.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, εκεί στέλνω ακόμα, ασχολείστε με τον μπάσκετ καθόλου?
1: Ναι, ασχολούμαι, ναι. Υπήρχε ο αδελφός μου, ήταν παλέμαχος, καλός ασφαλιστής του Παναθηναϊκού, οπότε...
0: Συγγνώμη, ο Τζανής.
1: Ο Τζανής, ο Σταυρακόπουλος.
0: Α, μάλιστα. Θανάση, δεν μας τα λες αυτά. Δεν μας τα λες αυτά. Ο Τζανής σκόρερε, τρομερός και φοβερός. Τρομερός και φοβερός.
2: Αμπελόκηπη πολλά χρόνια από εκεί, ναι, το μάθαμε, ναι, και ναι, έχει, ναι, μάθει
0: να
2: εγώ.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Τρομερός και φοβερός σκόρερ. Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, ήταν και τα χρόνια βέβαια τέτοια. Λοιπόν, να σας πω μια είδηση για στους δύο, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τη δείτε. Φαντάζομαι πως όχι, γιατί βγήκε τώρα κάτι διάρκεια της συνέντευξης που κάναμε. Ο Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εγώ το διάβασα την ώρα που
0: βγαίναμε
2: στο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι παίχτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος είναι και ελληνοποιημένος, Θανάση, πλέον.
2: Όχι. Δεν έχει, είχε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν προχώρησαν. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν στην πορεία.
0: Φαντάζομαι θα το.
2: Νομίζω, ναι, αλλά τώρα να γίνω λίγο κακούλης. Ο Παναθηναϊκός κατηγορούσε.
0: Ναι, ναι, καλά.
2: Τον Ολυμπιακό, τώρα αν το κάνει ο ίδιος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα αφού ξέρεις τώρα τι γίνονται. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό, βέβαια,
0: ναι,
2: σε σχέση με πέρσι. Mm. Αλλά θα το δούμε. Αλλά δεν θέλω να μιλάω για μπάσκετ, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις, ε?
2: Απλά δεν θέλω. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια τοξικότητα στον χώρο και δεν θέλω.
0: Ναι, ειδικά τέτοιες εποχές, ναι, που παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ωραία.
2: Μπορεί να ρίχνω περισσότερες ευθύνες στον έναν ή στον άλλον, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, καλά, όχι, και οι δύο έχουν νομίζω.
2: Για εμάς δηλαδή, που εμένα προσωπικά που πιο πιτσιρικά πήγαινα και έβλεπα μπάσκετ στο Παπαστράτιο, στο Μέτς, στο Sporting, το αγαπημένο μου Sporting, ναι, και σε τέτοια επίπεδα τώρα δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εσείς τι λέτε, κύριε Σταυρακόπουλε, για τη μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει, νομίζω ότι πλέον στο επίπεδο που είναι αυτές οι ομάδες, ίσως θα. Σχετικά με αυτό που είπε ο Θανάσης με τις ελληνοποιήσεις,
0: ναι,
1: ίσως παραέχει γίνει λιγάκι όλο αυτό. Εντάξει, είναι σπουδαία μεταγραφή, το συζητώ.
0: Αρκεί να είναι υγιής, βέβαια, έτσι. Αρκεί να είναι υγιής, ναι, διότι το παιδί είχε σοβαρό τραυματισμό.
1: Είναι σπουδαία μεταγραφή. Απλώς πρέπει να υπάρχει ένα κοντρόλ σε όλες αυτές τις ελληνοποιήσεις. Αν είναι όντως πραγματικά νόμιμες όλες, οκ, okay, δεν σηκώνει κανείς, δεν λέει κουβέντα. Ναι. Αλλά πραγματικά επειδή έχει θέσει τόσο ψηλό επίπεδο αυτές οι ομάδες, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι κορυφές της Ευρώπης. Είναι σημαντικό μονίμως όμως να βλέπουμε και Έλληνες αθλητές. Αυτό εγώ πιστεύω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικώς, γιατί έχουμε πραγματικά σπουδαίους Έλληνες αθλητές όπως και σπουδαίους Έλληνες προπονητές. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Σωστό, σωστό. Καλά, στο μπάσκετ νομίζω ότι τώρα πιάσαμε μπασκετοκουβέντα και ο Θανάσης δεν θέλει.
2: Μπορώ να πω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Τσαδρακόπουλο. Θα συμφωνήσω στο θέμα ότι έχουμε πολύ καλούς προπονητές Έλληνες, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο των Ελλήνων παιχτών του μπάσκετ έχει πέσει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα των.
0: Για τους Έλληνες θα έλεγα και εγώ. Για τους Έλληνες παίχτες θα έλεγα και εγώ ότι εκεί μάλλον έχουμε πρόβλημα. Νομίζω.
2: Έχουμε πρόβλημα γιατί αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα των μικρών εθνικών ομάδων. Αλλά εντάξει, βέβαια σε αυτό με πολύ μεγάλη ευθύνη φαίνεται οι ίδιες ομάδες. Έτσι, όταν στο ρόστερ στη 12 η 9 είναι ξένοι και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν διακοσμητικό ρόλο.
0: Έτσι, σωστά.
2: Πώς θα βγουν οι Έλληνες παίκτες.
1: Η πιο εύστοχη παρατήρηση αυτή. Έτσι ακριβώς. Όταν 9 στους 12 είναι ξένοι, είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν και οι Έλληνες και στις μικρές εθνικές ομάδες. Όλα αυτά. Δεν έχουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες.
0: Καλά, αυτό βέβαια το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε, ένας Άρης, λέω τώρα, μου ήρθε ο Άρης. Είχε το 95% ήταν ξένοι φέτος το ρόστερ του. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Να ζητήσω συγγνώμη για τα έτσι κάποια τεχνικά προβληματάκια που είχαμε στην πορεία. Νομίζω τα λύσαμε βέβαια μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες εδώ των τεχνικών μας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε πολύ, κύριε Σταυρακόπουλε και κύριε Ζαχάκη. Και θα δώσουμε ραντεβού πάλι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εκεί, πότε αρχίζει, Θανάση μου?
2: Το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας Αθήνας αρχίζει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.
0: 12-13 Σεπτεμβρίου. Εκεί τέλος Σεπτεμβρίου που θα έχουν γίνει και πρώτες αγωνιστικές, δεσμεύεστε κύριε Σταυρακόπουλο ότι θα είστε πάλι στον αέρα εδώ μαζί μας.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Πρώτο ο Θεός που λένε.
1: Πρώτο ο Θεός.
0: Να είστε καλά, καλή πορεία. Εύχομαι και να έχετε υγεία σας και επαγγελματικές επιτυχίες, αλλά και υγεία σας και στην οικογένειά σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία παρέα συζήτηση που κάναμε.
0: Με Θανάση πάντα να ξέρεις ότι γίνεται αυτό. Λοιπόν, Θανάση, σε χαιρετώ και εσένα. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια στον coach, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, να επαναλάβω την είδηση, η οποία βγήκε εδώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του ΑΟ Χαϊδαρίου. Παίχτης του Παναθηναϊκού άκτορο για τα επόμενα 2-1 χρόνια είναι ο Μουστάφα Φαλ. 2,18 ύψος, έτσι, γεννημένος το 1992. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το deal λίγο πριν. Ο Φαλ, να πούμε ότι αποχώρησε από τον Ολυμπιακό πριν από μερικά 24 ώρα. Στη θητεία του στον Πειραιά, ο Γάλλος σέντερ έπαιξε 150 παιχνίδια στην EuroLeague, μετρώντας 7 πόντους μέσο όρο και 4,4 rebound επίσης μέσο όρο. Είναι η πρώτη μεταγραφή, να σημειώσουμε, μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Και άλλη αποχώρηση βέβαια είχαμε στον Ολυμπιακό. Σακίλ Μακίσικ, το γνωρίζετε. Μετά την αποχώρησή του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram σήμερα το απόγευμα. Ο 35 ετών forward, να πούμε ότι είχε πιάσει λιμάνι το Φεβρουάριο του 2020 και με τα κόκκινα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και τη EuroLeague, τη φετινή EuroLeague. Λοιπόν, για να διαβάσουμε την ανάρτηση που έκανε ο αγαπητός μπασκετμπολίστας των φίλων του Ολυμπιακού. 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα το σπίτι μου και της οικογένειάς μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και λευκά θα με συνοδεύουν για πάντα. Για 7 σεζόν φόρεσα με υπερηφάνεια το νούμερο 77 και έδωσα τα πάντα για το σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς. Ό,τι και αν φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, ο Ολυμπιακός για πάντα. Τα αδέφη, Σακίλ Μακίσικ. Ανάρτηση στο Instagram.

Ελβετία, Καναδάς σε λίγο ξεκινά, όπως ξεκινά και ο αγώνας Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ. Ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει μικρόφωνο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα, θα σας ενημερώνει εννοείται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 9.43 Inter Veteran Sports. Να θυμίσω, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία ακολουθεί στο πρόγραμμα στη μία τα ξημερώματα.

Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας, τα ωραία σήμερα, και για την ακρόαση που κάνατε εδώ στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στις 8. Να έχετε ένα πολύ πολύ ευχάριστο βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους, διότι αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η ξεκούραση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου τέος σέντερ του Ολυμπιακού Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Το μήνυμα του 23χρονου μεσοπιθετικού. Με ψήφους 14-0, ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτο στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σοφιάν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Ντεσόα της Real Betis. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελώνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Παρέλθον από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μου έδωσε κάτι παραπάνω από μια οικογένεια. Μια ομάδα μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα. Το μήνυμα του 35χρονου γκάρντ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026, αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε βραδάκι Τετάρτης 24 Ιουνίου. Με δύο παιχνίδια για το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Τα δύο παιχνίδια είπαμε το Μουντιάλ τώρα. Τα τελευταία μάτς των ομίλων θα ξεκινάνε όλα την ίδια ώρα. Άρα έχουμε δύο μάτς την ίδια ώρα. Είναι το Βοσνία με το Κατάρ. Βοσνία Ζωγοβένη Κατάρ 0-0. Και ο Καναδάς με την Ελβετία, και αυτό στο 0-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο ένατο λεπτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού.

sports943.gr. Και από 1η Ιουλίου ξεκινάει το κανάλι μας tvelada.gr, το spot κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. It's always a matter of time. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και αυτά και τα αυτά που είναι πιο αργά, τουλάχιστον μέχρι τις 3 που θα είμαστε εδώ παρεούλα. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, διπλή χαμένη ευκαιρία. Σε λίγο θα έχουμε και παρέα εδώ το Δημήτρη Σταρτάκη, όπως κάνουμε καθημερινά τα βράδια μέχρι τις 12 τουλάχιστον, θα τον έχουμε εδώ παρεούλα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και αύριο Πέμπτη είναι η μεγάλη μέρα για τις δύο κληρώσεις, για τα δύο δώρα για τους φίλους και τις φίλες εδώ του σταθμού. Πρώτα έχουμε το δώρο για την Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Το νησί του Τσελεμεντέ, θα έχετε δηλαδή και πολύ καλό φαγητό και ένα δείπνο και ένα γεύμα μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι εδώ στο Ήλιο, στη γειτονιά μας Αγίου Νικολάου 67. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι δείπνο για, ή γεύμα για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα, και τα δύο αυτά συμμετοχές στο Viper του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, το στέλνετε στο 6939 943 943, επιλέγετε Κοράλι ή Σύφνος ή και τα δύο. Κληρώσεις θα γίνουν αύριο το πρωί στις 9 το πρωί, 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μηνύματα με παραγγελίες για τα παιχνιδάκια. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, θα έχω παίξει τα δύο γκολ. Ο φίλος ο Γιώργος, έχω παίξει Ελβετία άσο και Βοσνία Ζεγοβίνη άσο από το ημίχρονο. Ο φίλος ο Στέλιος έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα και τα δύο τα θέλω ημίχρονο χ. Παιδιά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Κάποιοι θα κερδίσετε, κάποιοι θα χάσετε. Λοιπόν, δεν έχει κάποια μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά που λογικά όχι, το πιάσε. Οπότε έχασε ο Καναδάς τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Τελικά κόρνερ η μπάλα, δύο χαμένες ευκαιρίες, πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μία για την Ελβετία και μία για τον Καναδά. Σε καλή θεματοφύλακα και σε καλή μέρα και οι δύο τα πιάσαν, τετατέτ και τα δύο, πιάστηκαν και τα δύο τα οι ευκαιρίες και της Ελβετίας και του Καναδά. Στο άλλο μάτς δεν έχουμε κάτι, 13 λεπτά, Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ 0-0. Έχουμε δύο τηλεοράσεις μπροστά μας, τώρα το ένα μάτι πάει εκεί, το άλλο μάτι πάει εδώ. Δεν έχουμε και τον Τζίτζι να μας κάνει περιγραφή και από τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Θα τον έχουμε αργότερα τον Τζίτζι μετά τις 12 από ό,τι μου είπε.

Έχουμε και ένα μάτς, είμαστε στην τρίτη περίοδο, 2 και 40 να τελειώσει η τρίτη περίοδο, στην Μπαρσελόνα με τη Βαλένθια, είναι η σειρά 2-1 για τη Βαλένθια που είναι μπροστά και με 9 πόντους τώρα, 58-67, είναι πολύ κοντά στο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα η ομάδα της Βαλένθια. Αλλά ακόμα έχει δρόμο, έχει ακόμα 2 και 30 για την τρίτη δεκάλεπτο, έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Το μάτς τώρα είναι 58-69, 11 πόντους μπροστά είναι η Βαλένθια. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Να πούμε και την είδηση που βγήκε πριν από περίπου μισή ωρίτσα. Την ακούσετε και εδώ από τον Intervetten Sports. Μετέφερε ο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Μουσταφά Φαλ τη νέα περίοδο θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε για τον μπάσκετ. Μιλάμε για 2+1 χρόνια από τον Ολυμπιακό στον μεγάλο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αναμένεται να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο που είναι πολύ κοντά, μάλλον τυπικά μένουν από ό,τι λένε. Να πούμε για τον Sky, ο οποίος πήρε το μπάσκετ, το πήρε από την ΕΡΤ, το βλέπαμε πέρυσι το μπάσκετ το ελληνικό πρωτάθλημα, το πήρε η ΕΡΤ για 2+1 χρόνια από ό,τι διαβάζω, γύρω στα 9 εκατομμύρια.

Η Ελβετία έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, έχει μεγάλη κατοχή, 73-23 κατοχή για τους Ελβετούς. Είναι καλύτερα, έχουν κάνει πιο πολλές, όχι φάσεις, ευκαιρίες, αλλά είναι καλύτερη σαν ομάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Μπιλάρα εδώ θα είμαστε. Βλέπουμε τα παιχνιδάκια, Θανάσης από την Πετρούπολη.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι, μιλάει από στείλει τη μεταγραφή του Μουσταφά Φάλταξ, ένας ψηλός ο οποίος Παναθηναϊκός δεν είχε ψηλό βέβαια, έχει περάσει ένα σοβαρό τραυματισμό ο Μουσταφά Φάλ, θα δούμε, είναι και το μεγάλο, μεγάλη διάρκεια συμβολέου που ανακοινώθηκε, 2+1 χρόνια, δηλαδή 2 χρόνια σίγουρα συν 1, βέβαια θα παίζει σαν Έλληνας γιατί είναι, τα τυπικά μένουν για να γίνει, να πάρει το ελληνικό διαβατήριο μάλλον. Εντάξει, μια καλή προσθήκη. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν θα μείνει εκεί. Λογικά θα πάρει κι άλλο ψηλό. Θα ψάξει την αγορά και για να πάρει κι άλλο ψηλό. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Είπαμε, παιδιά, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να βγείτε να μιλήσετε στον αέρα. Να πείτε ό,τι θέλετε για μουντιάλ, για μεταγραφικά, για τις ομάδες σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε. Τα τηλέφωνα είναι δύο γραμμές. 210-220-5943 215-215-5943. Και όσοι ντρέπεστε, υπάρχει και το Viper 6939-943-943. Καμία αλλαγή, 19 λεπτό και στα δύο μάτς. Το ένα το έχει έρθει 1, το Βοσνία Κατάρ, το R2 έχει το παιχνίδι Ελβετία με τον Καναδά και τα 2 στο 0-0 στα πρώτα 20 λεπτά περίπου.

Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό. Αργότερα, μετά τα δύο μάτς αυτά που τελειώνουν γύρω στις 12, έχουμε μία η ώρα δύο μάτς. Δύο Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4 το ξημέρωμα, Νότια Αφρική με την Νότια Κορέα και Τσεχία με το Μεξικό. Ο φίλος ο Σταμάτσι μας έστειλε μηνυματάκι.

Ναι, πιο ωραίο μάτς. Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, έχω το κινητό και την τηλεόραση. Κάνω, βλέπω κινητό τη Βοσνία με το Κατάρ και την Ελβετία με τον Καναδά στην τηλεόραση. Νομίζω ότι του Καναδά το παιχνίδι είναι πιο ωραίο με την Ελβετία. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι πιο ωραίο παιχνιδάκι, μπαλά πάνω κάτω. Το άλλο είναι λίγο πιο έτσι. Δεν είναι τόσο καλό μάτς, πολλές μονομαχίες, πολλά φάουλ και αυτά. Και εγώ πιο πολύ παρακολουθώ, αυτή είναι η αλήθεια, το παιχνίδι του Καναδά με την Ελβετία.

καλύτερα ο λαός, ο πλανήτης αύριο περιμένει το μεγάλο μάτς. Η ομάδα μας Fan Club Κουρασάο παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού. Με νίκη περνάμε. Έχουμε ένα πόντο, τσιμπήσαμε ένα πόντο. Μετά την εφτάρα που φάγαμε το είδαμε καλύτερα και πήραμε το βαθμό της οπαλίας. Και αύριο παίζουμε τα πάντα με την ακτή Ελεφαντοστού. Την κερδίζουμε και πάμε στην επόμενη φάση εμείς του Κουρασάο. Κύριε Στρατάκη, Δημήτρη. Στο παιχνίδι Βοσνία με το Κατάρ έχουμε ένα καλό, ένα φάουλο έξω από την περιοχή σε ένα πολύ καλό σημείο για τους παίκτες της Βοσνίας, για να δούμε τι θα γίνει, αν θα ανοίξει το σκορ σε κάποια από τα δύο μάτς. Πάντως και τα δύο έχουμε μέχρι τώρα 0-0. Ένας φίλος θα περιμένει 0-0 στο ημίχρονο, δηλαδή μάλλον 0-0. Περιμένει ισοπαλίες στο ημίχρονο, για να δούμε αν είναι τυχερός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη, μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Cool break έχουμε στο παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Και λογικά θα έχουμε και διάλειμμα όταν εκτελεστεί το φάουλ για την Βοσνία, που είναι έτοιμοι οι παίκτες να το εκτελέσουν. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά Μπιλάρα. Τίποτα, το φάουλ περνάει ανεκμετάλλευτο. Και τι γίνεται τώρα? Όχι, δεν έχουμε κάτι. Τη βρήκε δυνατά. Την έφαγε γερά ο παίκτης από το Κατάρ στο κεφάλι. Έχει πέσει κάτω. Λογικά πάμε τώρα σε cool break και εκεί.

Ναι, και εκεί έχουμε λοιπόν το break. Καλησπέρα Βασίλη. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε και πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από τον καρκίνο. Πάλευε με τον καρκίνο. Τελικά

γνωστό και μη εξαιρεταίο. Στο τελικό στάδιο η συμφωνία Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη. Για να το λέει ο Ρωμάνο, κάτι τέτοιο θα ισχύει. Έρα και η Στατάκη, θα έρθει στούντιο ή θα έρθει στούντιο. Τι δουλειά κάνεις τώρα.

0: για την ΑΕΚ του Μπαρίνοφ παίζει πολύ γερά, από ό,τι γράφουν τα site βέβαια. Από ό,τι διαβάζουμε, τη ΣΕΣΕΚΑ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Αν ο Μπαρίνοφ φύγει από την ομάδα και καταλήξει στην ΑΕΚ, έχει βρει, από ό,τι λένε οι Ρώσοι, έχουν βρει τον αντικαταστάτη τους ήδη. Για να δούμε, παιδιά, υπάρχουν πολλά μέτωπα μεταγραφικά για πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την περίπτωση του Άμπραμπα, του αδερφού του παίχτη που ήταν στην ΑΕΚ. 31 ετών είναι, παίζει στη Φενέρμπαχτσε και στην Γαλατασαράι. Φενέρμπαχτσε δεν παίζει ο κύριος Άμπραμπατ.
1: Ο κύριος Σόφιαν Άμπραμπατ,
0: ναι.
1: Είναι της Φενέρ, δεν έπαιζε στη Φενέρ.
0: Όχι, ναι, λέω, Φενέρ ανήκει όμως.
1: Στην Φενέρ ανήκει, ναι, σωστά.
0: Έπαιζε στην Μπέτις.
1: Στην Μπέτις, ναι, στην Μπέτις. Έχω την εντύπωση ότι λύγει το συμβόλαιό του όμως τώρα με τη Φενέρ.
0: Αλλά δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε εδώ πέρα.
1: Με ελεύθερο δηλαδή.
0: Ναι. Πιο εύκολη περίπτωση άμα μείνει ελεύθερο.
1: Ναι,
0: δεν ναι. Χρειάζεται να πληρώσει παίχτες. Να πληρώσει ομάδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι έγινε.
1: Σωστά, βέβαια. Έτσι είναι. Αλλά ακριβά συμβόλαια, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. 20.000, 25, θα παίρνει εσύ.
1: Όχι, καλά.
0: Εντάξει, ναι. Το μήνα.
1: Το μήνα, έτσι.
0: Λίγο, λίγο παραπάνω.
1: Μην νομίζει ο κόσμος ότι.
0: Την ημέρα. Όχι την ημέρα, ναι. Ούτε την ημέρα. Το μήνα.
1: Έτσι, το μήνα.
0: Μεροκαματάκι, μεροκαματάκι που λέει ο Χάτζημαν.
1: Το ψωμί να βγαίνει.
0: Τι έγινε, Δημητάκη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Εσύ, καλά.
0: Πήγε σήμερα κουβέντα με το Χαϊδάρι.
1: Ναι, είχα κουβέντα με το Χαϊδάρι, φίλε, και μου έστειλε ένα φίλο για το Χαϊδάρι κάτι ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, βέβαια για το Χαϊδάρι.
1: Ναι, για πες
0: για το Χαϊδάρι. Για του Χαϊδαρίου δεν έχει κάνει κανένα κουβέντα όμως.
1: Παίρνει
0: το πρόεδρο. Παίρνει το πρόεδρο με στα πόδια σου.
1: Ναι, για πες μας για τον πρόεδρο, τι θα γίνει σήμερα.
0: Θα έρθει, μου είπε θα έρθει σήμερα.
1: Αυτό είναι 1000%.
0: Φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις.
1: Χιλιάδες αναμνήσεις, ναι. Να έρθει, αλλά να έρθει τουλάχιστον.
0: Έτσι μου είπε τώρα, ρε φίλε πρόεδρος, είναι αυτός που
1: θα κάνει. Γιατί καλιά. Έχει μία ώρα διπλούς αγώνες, θα γίνει χαμός.
0: Ναι, έχει δύο αγώνες, θα του βάλω δύο τηλεοράσεις.
1: Δύο τηλεοράσεις, έτσι όπως είναι αυτή
0: δηλαδή,
1: τη στιγμή τηλεοράσεις.
0: Παίζουμε εσύ τώρα ποιο ραδιόφωνο.
1: Κανένα.
0: Παγκοσμίως ραδιόφωνο, όχι ελληνικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ελληνικό, συζητάμε. Παγκοσμίως ραδιόφωνο που έχει σπίτι και μεταδίδει ταυτόχρονα δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Θα είναι το μοναδικό.
1: Και με την ικανότητα που έχει ο πρόεδρος.
0: Να βλέπει δύο μάτς. Τώρα, άμα φύγει κανένα φάση, οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Μας φύγει ένα πλάγιο. Γκολ δεν μας φεύγει πάντως.
1: Ποιο γκολ.
0: Και να μεταδίδει τα παιχνίδια και να λέει στοίχημα και να μιλάει με κορίτσια.
1: Τα και πάντα όλα χειρίτσιμος. Που έλεγε και ο αείμνηστος, ο Νίκος ο Αλέφαντος.
0: Καταλάβες,
1: τα πάντα όλα.
0: Αυτό θα γίνει σε λίγο.
1: Μια χαρά φίλε, μπράβο.
0: Μουσταφά Φάρε, πώς το είδες.
1: Μουσταφά Φάρε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, καλή κίνηση.
1: Καλή κίνηση.
0: Παναθηναϊκός δεν έχει ψηλό.
1: Δεν θα
0: μείνει εκεί από ό,τι λένε και θα είναι και σαν να παίζει και σαν Έλληνας, γιατί είναι πολύ κοντά το τυπικά μένω για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, άρα θα παίζει σαν Έλληνας. Δεν έχει θέμα, θες ξένο
1: να... Θα παίζει σαν Έλληνας, ναι, ναι. Το παρόν δεν έχει ελληνοποιηθεί.
0: Όχι, αλλά είναι τυπικά λέει.
1: Τυπικά.
0: Μια κάτι υπογραφές μένουν, θα την πάρει την νίκη.
1: Φώναζε ο κύριος Γιαννακόπουλος, φώναζε για τις ελληνοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι καλές ελληνοποιήσεις.
0: Ναι, είναι πολύ κοντά. Λέτε ότι το έχει κάνει ένα χρόνο εδώ και έχει κάνει ένα χρόνο για ήδη ο Μουσταφά Φαλ έτοιμα για να γίνει.
1: Ναι.
0: Στο Ολυμπιακό ήδη. Δηλαδή.
1: Μα ήταν στα Σπάργανα να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήταν στα Σπάργανα να γίνει. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι φώναζε, ρε παιδί μου, ο πρόεδρος. Φώναζε.
0: Εντάξει, φίλε, φώναζε.
1: Τώρα θα σταματήσει να φωνάζει.
0: Μα είναι θέμα να φωνήσει. Είναι θέμα ότι έχει δικαίωμα κάθε παίκτης που παίζει που είναι στην Ελλάδα.
1: Κάποια
0: πάρει,
1: χρόνια.
0: Από ναι. Κάποια χρόνια να πάρει, αφού ο νόμος το λέει.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορεί να του πει όχι.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς είναι νόμιμο. Δεν
0: είναι παράνομο.
1: Ναι. Απλώς είναι unfair.
0: Ναι,
1: λέει ο πρόεδρος.
0: Οκ, okay, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φίλε.
1: Ναι. Τώρα βέβαια αν είναι για την ομάδα του είναι καλά.
0: Η νόμη είναι νόμη.
1: Έτσι, η νόμη είναι νόμη. Έχεις δίκιο. Σωστό. Είναι καλή κίνηση.
0: Καλή κίνηση βέβαια.
1: Και επιλογή ο Μπράντοβιτς.
0: Θα πάρει κι άλλον λογικά.
1: Καλά εννοείται.
0: Και είσαι ψηλό για χτες ότι ο Μπράντοβιτς από ό,τι βγαίνει. Από τα ρεπορτάζ είπε όχι στον Βαλανσιούνας.
1: Συγγνώμη τώρα. Είπε όχι στον Βαλανσιούνας και είπε όχι. Και είπε ναι στο Φαλ.
0: Δεν ξέρω,
1: ο
0: φίλε.
1: Ο Φαλ δεν είναι υγιής, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά το θέμα.
1: Δεν είναι ότι... ο ίδιος Φαλ που ήταν
0: το
1: στο Φαλ πριν μια πενταετία.
0: Ο Βαλανσιούνας τι θα ήθελε. Θα ήθελε να παίζει βασικός. Πώς το λένε, ο Μουσταφά Φαλ δεν θεωρώ ότι θα είναι ένα παίκτη του βασικού ρωτέ... βασική πεντάδα. Θα είναι στο rotation. Γιατί θα πάρει κι άλλο ξένο Παναθηναϊκό από ό,τι λένε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Για τώρα...
1: backup δεν το συζητάμε.
0: Έτσι είναι τα ρεπορτάζ ότι είπε ο
1: Γιασίνη. Κοίταξε, αν δεν είναι υγιής και έχει θέματα, ακόμα και backup είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Άμα περάσει χρονιά που πέρασε τώρα είναι δύσκολο.
1: Βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα, όσο περνάει ο καιρός, υποθέτω.

0: Τότε θα είναι καλύτερα.
1: Ναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Εγώ είπα στον κόσμο πριν ότι περιμένουμε τώρα. Θα έχει μια τη πλάκα που βλέπουμε τώρα. Ναι. Περιμένουμε αύριο το μάτς Ακτήρε Φαντεστού Κουρασάου. Αυτό είναι το μάτς που μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει, ο Ατάδα
0: είπα. Μόλις έβαλε γκολ η Βοσνία.
1: Βοσνία 1-0. Φαβορή ήταν. Μεγάλο φαβορή. Με ποιον το έβαλε αυτό. Με τον.
0: Με την Κατάρ.
1: Μπέρκοβιτ, πώς λέγεται αυτό.
0: Αυτό ο
1: Λάμπερκο. Αν ήταν ο Τζίτσι εδώ, θα τα είχε δει.
0: Εντάξει, τώρα περιμένουμε τον Τζίτσι να μα πει τα γκολ. Εμείς τώρα τι να πούμε.
1: Θα είναι τα καλά παιχνίδια μετά.
0: Ναι, μόνο.
1: Τα καλά. Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Βέβαια, θα κάνει με. Μου είπε ότι με τη Βραζιλία θα το πάω λίγο, μου λέει περιγραφή, αλλά Βραζιλιάνο σπίκερ. Καταλαβέ.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε.
0: Δεν θα πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με Δημήτρη Στρατάκη. Θα πούμε και μετά με τα γραφικά παιδιά των ομάδων. Είπα για 3 πράγματα. Αλλά υπάρχουν τώρα ονοματάκια. Παίζουν διάφορα ονόματα. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Πάμε και τα λέμε σε λίγο.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνιδάκια. Ελβετία με τον Καναδά 0-0 στο 33 και Βοσνία με το Κατάρ 1-0 στο ίδιο λεπτό, στο 33ο λεπτό.
1: Τα λες πολύ ωραία, έτσι.
0: Τα λέω, Λοιπόν, με
1: τα
0: γραφικά λέγει, έχουμε τίποτα, εσύ που είσαι από πέρα από νωρίς.
1: Από νωρίς,
0: έχουμε τίποτα. Ακούνε ονόματα, τίποτα. Διάφορα.
1: Ο Ντεφράι πιο κοντά ακόμα στον Παναθηναϊκό.
0: Το λέει ο Ρωμάνο. Το λέει ο Ρωμάνο, κάτι
1: ξέρει. Το λέει ο Ρωμάνο, εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι έτοιμος να τον πάρει.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος έχει κινηθεί μέχρι τώρα πολύ πιο δυνατά από τους υπόλοιπους και φαίνεται ότι παίρνει παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, έτσι δεν είναι. Είναι καλή πρωταγωνιστή, παίρνει καλοί παίχτες.
1: Και ακόμα δεν έχει πήρε καλούς παίχτες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τώρα έχει.
1: Αυτά ξέρει στο παρκέ όλα.
0: Ναι, στο καλάθι να βάλει καλάθι.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, όλα στο γήπεδο φαίνονται, αλλά φαίνεται ότι οι κινήσεις που κάνει είναι προσεγμένες, παιδί μου. Mm. Δηλαδή πάει σε ένα στόχο και τον παίρνει. Δεν κάνει μεγάλο σύριαλ.
1: Αυτό λες, ότι ναι, είναι πιο γρήγορος,
0: ναι, πιο οργανωμένα το πάει. Δεν
1: πιο
0: έχει
1: οργανωμένα,
0: σύριαλ,
1: ξέρει τι θα χτυπήσει. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Τώρα σου λέει, ρε φίλε, ποιο παίρνει ένα 84 δημοφύλακα.
0: Πόσο είναι 4 μέτρα.
1: Ναι, ρε φίλε, το μαφλέκα στο 1,84 θεωρείται κοντό.
0: Δεν είναι κοντό, ρε φίλε. Άμα πειράγει και πιθάνει στα 2,10.
1: Δεν νομίζω να πειράγει στα 2,10 ο Πένια.
0: Μαφλέκα στην Παρσελόνα ήταν.
1: Εντάξει, όχι, δεν έπαιξε.
0: Δεν έχει σημασία, τον πήρε η Παρσελόνα. Κάτι είδε και τον πήρε. Κάτι είδε και τον είχε στο Ρώσο στην Παρσελόνα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
0: Πόσο ύψο έχει, α πούμε, ο μαφλέκα που έχει Ολυμπιακό.
1: Ο Τζολάκης,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Πόσο
1: ήταν στο 90, ρε φίλε, Τζολάκης.
0: Τι λες, μόχι, μην είναι 4 μέτρα, βέβαια.
1: Είναι 90, ρε φίλε. Και αν δεν είναι 90, είναι 89. 2-0 η Βοσνία.
0: 2-0 καθάρισε η Βοσνία.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι θα περάσει και η Βοσνία, έτσι. Τώρα, βέβαια, εκεί έχουμε τώρα θέματα με τις καλύτερες τρίτες, με τα αυτά.
0: Ναι, πρέπει να τα ψάξει μετά. Αυτά
1: πρέπει να
0: ψαχτούν αυτά, ναι. Πρέπει να.
1: Το Κατάρ απογοήτευση. Καμία σχέση με το Κατάρ του προηγούμενου μουντιάλ. Θα μου πει γινόταν στην έδρα του. Εντάξει, Κατάρ και.
0: 93 είναι ο Τζολάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Έχεις δίκιο. Α, υπάρχουν μονοφυλάκες που είναι πιο κοντοί και είναι καλύτεροι μονοφυλάκες.
1: Όπως.
0: Υπάρχουν, ο Χικίτας που ήταν καλός μονοφυλάκες.
1: Τώρα μιλάς για πιο παλιά. Δεν μιλάμε τώρα. Γιατί μην ξεχνάς και οι καινούργιες γενιές είναι πιο ψηλά παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και είναι και πιο ψηλή επιθετική. Είναι όλο αυτό.
0: Αλλά οι μονοφυλάκες δεν έδωσε τίποτα. Παίζεται λέει, δεν έχει δώσει τίποτα. Θα δούμε αν πάει στο βαρ.
1: Και ο Αρβανίτης, το θυμάσαι τον Αρβανίτη. Το Χρήστο Αρβανίτη που έπαιξε και στον Ολυμπιακογιά. Ήταν κοντούλη. Αλλά είχε τρομερά ρεφλέξ.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο το θέμα το ύψος. Γιατί ύψος είχε και ο πώς το λένε, που είχε φέρει Ολυμπιακός από την
1: Ελβετία.
0: Ποιο είχε φέρει Ολυμπιακός από την Ελβετία.
1: Ποιο λε τώρα.
0: Είχε φέρει έναν Ελβετό νομοφύλακα. Ο Ολυμπιακός ψηλό 2 μέτρα.
1: Καλά. Και ο πολύ ψηλό πάλι είναι.
0: Εντάξει, αυτό λέω.
1: Τελικά από εκεί, στο 90 τέλο πάντων. Μιλάμε για μπασκετμπολίστες τώρα, γιατί δεν μπορούν να σκύψουν, η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάσαι και ο Βάντσικ ήταν ένα πολύ καλό τερμοφύλακα, αλλά επειδή είχε ένα ιδιαίτερο ύψο, στα χαμηλά ήταν χάλια μαύρα.
0: Κάτι κάνει και κάτι κερδίζει, φίλε.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Σωστό. Τώρα φίλε που είπα.
0: Πες το.
1: Για Χρήστο Αρβανίτη. Τον είχα δει από κοντά, ήταν ένα τερμοφυλακάρα πλακά-πλακά, έτσι. Τερματοφυλακάρα.
0: Ναι, είχε πολύ καλά ρεφλέξ.
1: Ρε παιδί μου, έκανε εκτινάξει και εκτινάζονταν στα 4 μέτρα. Ήταν απίστευτος. Τέλος πάντων. Άλλες εποχές βέβαια.
0: Τα υπόλοιπα για τον Ολυμπιακό, Δημήτρη μου, για πες τίποτα. Ακούγονται ονόματα,
1: Ακούγονται ονόματα, αλλά είμαστε στα ονόματα. Να ξέρεις, ο Άμραμπατ είναι το.
0: Αυτό που βγήκε
1: τελευταίο. Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο Ρόκα είναι πολύ κοντά. Ο
0: Παπαδόπουλος γύρισε πίσω να παίξει κανένα τεταρτάκι.
1: Ποιο ο Αβραμής.
0: Ναι, γύρισε στο ρόστερ.
1: Εντάξει, γύρισε.
0: Στο τεχνικό επιτελείο.
1: Στο ενδιάμεσο, ναι, χρειάζεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κάποιο ενδιάμεσο. Μάλλον για αυτό το φέρανε. Σμαϊλούβιτς μάλλον δεν θα. Διότι ζητάνε πάρα πολλά.
0: 5 εκατομμύρια πήγανε.
1: 5 εκατομμύρια. Η Σάντια Φόρτ.
0: Ναι, γιατί λένε ότι έχουν. Μάλλον. Λένε οι Νορβηγοί ότι έχουμε εκεί στα 5 εκατομμύρια έχουμε και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ανεβάζουν τον πύχη. Σου λέει ναι. Κατάλαβες.
1: Ναι. Τι να σου πω.

0: Κάτι άλλο δεν έχουμε από τον Ολυμπιακό, έτσι είναι. Όχι, για τον Ντουάρτε που λένε.
1: Ο Ντουάρτε είναι στέ του, του Σμαϊλοβίτς.
0: Ναι, σε καλό δρόμο διαβάζω.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο πιο. Ναι. Θα δούμε, φίλε, είναι ονόματα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να εξαφανιστούν εντελώς και να βγουν στην
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι γίνεται στις μεταγραφές.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Εκεί που δεν υπάρχει καθόλου καπνός είναι η ΑΕΚ, από ό,τι βλέπω. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθύρα. Το τρόπαιο. Το τρόπαιο γύρω φέρνει.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Θα μου πεις είναι νωρίς, δεν είναι.
0: Υπάρχει κινητοποίηση. Ο Ριμπάτα και αποκλείεται να είναι.
1: Όχι, ναι, μπράβο.
0: Να κάνει διακοπές. Λοιπόν, δοκάρι για την Βοσνία. Πήγε να καθαρίσει το μάσα το ημίχρονο. 3-0, το κάνει και over.
1: Γιατί θεωρείς ότι δεν έχει. Α, να το κάνει over.
0: Ναι, το κάνει από το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν πάρει τον Μπαρίνοφ που λένε. Εντάξει, βέβαια, ακόμα δεν ξέρω.
1: Είναι καλός.
0: Είναι μεταγραφή ακριβή, 7 εκατομμύρια. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλό παίκτη.
1: Άσε λέει που υπάρχει και μια αίσθηση σε κάθε θέλει να τον ξεφορτωθεί.
0: Φυσικά λένε ότι έχει βρει αντικαταστάτη. Γιατί αυτό από ό,τι θέλει να φύγει, θέλει να πάει στον Νίκολη, το ξέρει. Θέλει να παίξει στην προοπτική του Champions League.
1: Είναι βασικό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και τη ΕΚΑ λένε ότι έχει βρει αντικαταστάτη. Εντάξει, βέβαια δεν πουλήσει τσάμπα. 7 εκατομμύρια.
1: Καλά, σωστά.
0: Είναι αρκετά τα χρήματα.
1: Θέλω να σου πω και μια ειδησάρα, ρε φίλε.
0: Για πες.
1: Για το Ράλι Ακρόπολης. Ασχολείσαι καθόλου με αυτά τα θέματα, με το Ράλι Ακρόπολης κτλ.
0: Υπάρχει στο στοίχημα. Αν υπάρχει, θα ασχολούμαι.
1: Όχι, νομίζω όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Το Grand Prix υπάρχει, τη Φόρμουλα 1. Υπάρχει, αλλά Ράλι Ακρόπολης αποκλείεται.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι. Αύριο λοιπόν εκεί στο Ελληνικό, έχει πάει ποτέ εκεί να δει τι γίνεται.
0: Έχω πάει σε αφετηρίες. Ναι. Όταν ήμουν στο Μέγκα με την κάμερα, έχω πάει σε τρεις.
1: Άρα έχεις δει.
0: Ξεκέντρο της Αθήνας, αυτά. Ναι.
1: Τώρα στο Ελληνικό, λοιπόν, εκεί στα καινούργια κόλπα που φτιάχνουν, είναι, ξεκινάει από εκεί αύριο το.
0: Ναι, θα πας εκεί.
1: Όχι, γιατί είναι η ώρα τέτοια που δεν είναι απαγορευτική. Έχω εκπομπή αύριο, αλλά θα μπορούσα να πάω γιατί είμαι και κοντά. Μια χαρά. Πήγε ο Μητσοτάκης σήμερα, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το απόγευμα το Ελληνικών Sports Park, όπου είναι χαραγμένη η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης. Και όπως καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει αύριο. Θα ξεκινήσει.
0: Γιατί να μην ξεκινήσει.
1: Από πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί στο Ακρόπολης. Όχι, δεν πάει εκεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Πηγαίνει.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος πρέπει.
0: Ναι, νομίζω ότι πάει. Πάει σε δικές.
1: Πάει σε δικές. Γιατί δεν πάει. Δεν θα είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος αύριο στα πράγματα.
0: Λογικά, άμα είναι, θα πάει. Θα τρέξει αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν τρέξει τώρα Ακρόπολης μόνο σε ειδικές διαδρομές. Είναι κάτι διαφορετικό το Ράλι Ακρόπολης, δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, αν λάβεις μέρος στο Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να πας σε όλες. Αύριο, ας πούμε, ξεκινάει η ειδική εκεί στο.
0: Όχι, αυτά που κερδίζει, ρε παιδί μου, τι είναι. Αγώνες για να πας στο Ράλι Ακρόπολης, που τρέχει ο Μάριος Ηλιόπουλος που κερδίζει. Τι είναι αυτοί οι αγώνες, ας πούμε, τι είναι αυτοί οι αγώνες.
1: Τι εννοεί είναι, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Πάει, πριν έκανα 20 ημέρο, κέρδισε ένα αγώνα.
1: Ανάβαση της Ριτσόνας.
0: Τι κέρδισε.
1: Ναι.
0: Αυτό τι
1: κερδίζεις.
0: Όχι, λέω, κέρδισε. Αυτό είναι σκαλοπάτι για να πας στο Ράλι Ακρόπολης. Κάποιες νίκες ή όχι.
1: Όχι, μωρέ, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κάποιοι
0: εσύ
1: που πληρώνεις προϋποθέσεις. Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι ομάδα, να έχεις team, να έχεις το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, το ιδιαίτερο. Έχω ένα σκαλαδέο.
1: Όχι, ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αυτοκινητάρα.
0: Εργαλείο, άστο. Δεν υπάρχει. Τα ακούσαμε στο κήπεδο και έτριζε.
1: Δυναμικό πολύ. Δηλαδή για Ράλι Ακρόπολης είμαι σίγουρος ότι κάνει. Είμαι σίγουρος. Τώρα δεν ξέρω.
0: Έχει ένα σκαλαβέο, ρε παιδί μου, να πας.
1: Όχι.
0: Χρηματοδοτείο Τζίτζη.
1: Άλλο, άμα είναι ο Τζίτζη, δεν ξέρω. Μπορεί να πάει. Ωραίο.
0: Δηλαδή μπορεί να πας με ένα σκαλαβέο.
1: Τζίτζη και ποιο θα είναι δίπλα.
0: Κατσάτσο.
1: Κατσάτσο συνοδηγό.
0: Να πάνε στη Σπάρτη να φτάσουν.
1: Ωραίο, φίλε. Φωνικό δίδυμο. Από το Ελληνικό στη Σπάρτη.
0: Ναι, κατευθείαν να φτάσουν. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Μπέγκη. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε που στέλνετε για τις κληροσούλες μας. Είπαμε αύριο το πρωί θα γίνουν 9 με 10. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, Ελλάδα σήμερα. Δύο κληρώσεις, Ύφνος και Κοράλι.
1: Βέβαια.
0: Επιλέξτε ή και τα δύο. Και
1: πρωί.
0: Καλή επιτυχία.
1: Αύριο το πρωί. Σπεύσατε.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι στάσιμος, φίλε.
1: Και
0: είναι
1: πάω,
0: εκεί
1: καλά,
0: που
1: είναι,
0: υπάρχει
1: άλλο αυτό.
0: Μεγάλη στασιμότητα σε σχέση με το μπάσκετ που κινούνται.
1: Ο Άρης, φίλο, πάνω στο Σαλονίκη μου λέει,
0: ο Άρης πήρε τον Μπίρσιτς από την Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Ήταν να τον πάρει, δεν ξέρω αν.
0: Παίρνει
1: έχει
0: και τον Λαρετζάκη, λένε.
1: Ναι.
0: Δυναμώνουν πολύ οι θεσσαλονικές ομάδες.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Παίρνουν καλούς παίκτες.
1: Ναι, τον ανακοίνωσε, φίλε, τον Μπίρσιτς.
0: Το ανακοίνωσε. Άρα είναι σπουδαία μεταγραφή.
1: Και πάει και ο Λαρετζάκης, μάλλον.
0: Και είναι παίκτης ο οποίος.
1: Όχι μόνο ο Λαρετζάκης, και ο Θανάσης, ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι, ένα χρόνο πριν πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο
1: Μπέτς.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι καλός. Θα δυναμώσουν και δύο, και δύο θα δυναμώσουν.
0: Συνοδηγός ο Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Μάικ. Για τον Τζίτζι.
1: Α, συνοδηγός ο Χάτζημαν.
0: Ναι, ναι.
1: Όπω, να κάνουν το σταυρό του, βέβαια.
0: Γιατί, ρε φίλε, κατάλαβα. Μα έχει κάνει και την εγχείρηση τώρα στο μάτι 5 με την έβγαλε το καταράκτη και βλέπει μακριά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αετόπουλο.
1: Αετόπουλο. Τι έγινε, 2-1. Κατάρ 2-1.
0: Κατάρ 2-1, γκολ γκολ.
1: Γκολ γκολ, over όλα τα.
0: Ωραία, Καταριανή. Πανηγύρια, χαρέ στο Κατάρ. Τώρα βγήκαν οι κελεμπίες.
1: Γέμισαν οι κελεμπίες. Λεφτά πολλά στο μπάσκετ ο Λαφούζος, έτσι.
0: 9 εκατομμύρια.
1: Πόσα?
0: 9 εκατομμύρια.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Δύο στην ένα χρόνια.
1: Ναι, είναι κοντά στα 26-25. Πολλά λεφτά.
0: Πολύ περισσότερο από ό,τι είναι η ΕΡΤ. Δεν θα σου πάνω από 6,5-7, όχι, όχι, ξέρω. Όχι.
1: Βέβαια τώρα προσδοκά σε τηλεθεάσεις τρελές, διότι υπάρχει Θεσσαλονίκη στη μέση.
0: Βέβαια δεν ξέρω τώρα. Τα παιχνίδια αυτά θα δείχνονται από το Sky ή από την πλατφόρμα που ετοιμάζει.
1: Τώρα αυτό θα ανακοινωθεί στην πορεία.
0: Γιατί είναι, μπορεί να είναι δύο παιχνίδια μαζί την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν έχει πάρει την Basket League πρέπει να έχει κανάλια.
1: Όταν λέμε πλατφόρμα Λαφούζο σημαίνει πληρωμή, έτσι δεν είναι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Θα είναι πληρωμή. Γιατί ετοιμάζει πλατφόρμα και ο Μαρινάκης με τον Κυριακού, από ό,τι λέγανε.
1: Ναι, Μαρινάκης Κυριακού, Βαρδινογιάννης
0: Μαρινάκης. Αλλά βέβαια αυτό έχει μείνει διοστάσιμο. Το Λαφούζο τώρα πρέπει να την κάνει γιατί α πούμε η ΕΡΤ. Είχε τα παιχνίδια, είχε Earth Sport, είχε τα Earthflix, είχε διάφορα που μπορούσε να δείξει παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο Λαφούς τώρα δεν μπορεί να δείχνει ένα παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί να έχει δει, ας πούμε, να έχει πάει ο Ολυμπιακός και να έχει Άρισα Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια στον όμιλο Λαφούζο είναι ο Sky. Έτσι. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποιο έδινε τα κανάλια, το μόνο μπάλα, ποιο έδινε το μόνο μπάλα.gr. Το οποίο.
0: Αυτό είναι site όμως. Δεν μπορεί
1: είναι
0: να,
1: site το οποίο
0: μπορεί να πλήρωσε.
1: Έδινε αγώνες Β' Εθνικής.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως η συμφωνία με την Basket League, με την Σάκη, ποιο είναι.
1: Νομίζω,
0: δεν μπορεί,
1: νομίζω,
0: να,
1: αφούζω,
0: δεν μπορεί να είναι ότι θα δείξει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ελλάδα.
1: Στο Sky. Παίζουμε
0: μπάλα.
1: Στο Sky. Στο...
0: Μόνο μπάλα δεν γίνεται. Θα δείξει ελεύθερο κανάλι.
1: Θα δείξει ελεύθερο κανάλι.
0: Λέω, πρέπει να δίνει, λέω, σε κανάλι. Δεν μπορεί να δείξει το ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν το ξέρεις. Καλά. Και τα Netflix που μέσω ίντερνετ μπορούσε να τα δει ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι ελεύθερα τα κανάλια.
0: Ναι, αλλά είναι μέσα στην
1: τηλεόραση. Είναι μέσα στην πλατφόρμα, ναι. Εντάξει, οκ.
0: Okay.
1: Ναι, δεν πλήρωνες, θες να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Φίλε, πολλά και διάφορα θα δούμε, αλλά νομίζω ότι έρχεται η εποχή που για να δούμε αγώνα θα πληρώνουμε. Οποιοδήποτε, να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Και τα Μουντιάλ και τα Euro και τα λοιπά λένε για Netflix, λένε για πολλά και διάφορα. Έτσι.
0: Ναι, ετοιμάζεται να μπει το Netflix όχι μόνο σε Μουντιάλ, ετοιμάζεται να μπει και σε Champions League και αυτά το Netflix.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, λοιπόν, η συνδρομή είναι πολύ φθηνή. Αν είναι πως είναι
1: σε
0: τώρα.
1: Σε σχέση με τα δικά μας τα δεδομένα, ναι, αλλά. Εντάξει,
0: αν νομίζω ότι αν πάρει Champions League θα κρυβίνει και το Netflix.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν πάρει το Champions League, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Για σκέψη να έχει να πληρώνει 3-4 πλατφόρμες στο.
0: Γιατί να πληρώνει, θα πληρώνει μία, φίλε, και καμία να πληρώνει. Βλέπει τον αγώνα σπίτι σου.
1: Και αυτό το πράγμα που γίνεται
0: είναι να πει. Να πει έναν καφέ.
1: Καλά, ναι.
0: Παρέστηκα όπω κάναμε παλιά, παρεούλε.
1: Εντάξει, αλλάζει αυτό. Αλλάζει.
0: Εγίπεδο. Εγίπεδο.
1: Εγίπεδο. Εντάξει. Και αυτό μαζί σου.
0: Το παιχνίδι Ελβετία-Καναδά πάει στο πλησιάρι στο ημίχρονο του. Θέλει ακόμα 3 λεπτά καθυστερήσει. Είναι. Πολλοί κόσμο το έχει γκολ-γκολ.
1: Το πολύ σκληρό στο χ, από ό,τι ξέρω εγώ.
0: Και χ, αυτό. Γιατί βολεύει, αλλά το έχουν γίνει γκολ γκολ.
1: Και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει και φάση.
0: Έχουν γίνει δύο καλές φάσεις.
1: Έχουν
0: πολύ
1: γίνει
0: καλές.
1: Ποιο, Ελβετία ή Καναδί.
0: Και Καναδί και Ελβετία από μία.
1: Από μία.
0: Τα χάσανε.
1: Τα χάσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχει δείξει ο διαιτητής για τη λήξη του πρώτου παιχνιδιού. Ωραία, μάτς πρέπει να γίνει στο άλλο. Μοζίνια κατά.
0: Ναι, εκεί που ξεκίνησε το μάτς ψιλομάπα, τώρα έχουν πει 3 γκολ.
1: 2-1. Μια χαρά. Και λεμπίες, χαμός. Να μας διαψεύσουν.
0: Καταργιάννη, φίλε. Καταργιάννη, ας πούμε.
1: Καταργιάννη, γιατί όχι.
0: Ας πούμε τώρα στο μπάσκετ που λένε ομάδες από το Ντουμπάι, ας πούμε. Έχουν ακαδημίες τώρα στο Ντουμπάι. Παίζει κανένα παίξει από το Ντουμπάι μπάσκετ.
1: Ρε φίλε, και να έχουν, κάποιοι θα έχουν σίγουρα, αλλά δεν νομίζω να ξεπεταχθεί και κανένα.
0: Ναι, το Ντουμπάι.
1: Άντε να ξεπεταχθεί επόμενα 10 χρόνια κάποιο. Ο Ντουμπαϊστάν.
0: Ναι, γιατί σαν ομάδες έχουν ακριβούς προσφέστες.
1: Εντάξει, σαν ομάδες.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς
1: το
0: Γιώργο.
1: Καλώς το Γιώργη.
2: Τι έγινε, μακέστη.
1: Γεια σου ρε Γιώργη.
2: Επειδή άκουσα προηγούμενος τη στήτς που κάνατε, γιατί πήγα μέσα αφού ήταν ο Στρατάκης εκεί, θα λέω γιατί με το κατσίκι εκεί θα μας λέει να πούμε παίξε εκεί. Θα μας έρχεται άσου, παίξτε όμορφα.
0: Δεν έχω παίξει τίποτα σήμερα, φίλε, γι' αυτό δεν λέω. Δεν έχω παίξει τίποτα. Εγώ είχα παίξει Άρσεναλ πρωτάθλημα, το πήρα. Μετά από εκεί πέρα κάποια κατσίκια λέγανε θα το χάσει Άρσεναλ από το Γενάρη. Μου το λέγανε τελικά, φάγανε το παγωτό κάποιοι φίλοι μας.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Έτσι έγινε. Τι μας έλεγε το χειμώνα.
2: Βρε,
0: μας έλεγε το χειμώνα να το χάσει Άρσεναλ και βάζει και στοιχήματα. Τα ξέχασε. Τα ξέχασε τα χάλια σου. Μας έφαγε όλο το χειμώνα να το χάσει η Arsenal, θυμάσαι. ή κάνεις που ξεχνιέσαι.
2: Πάμε.
0: Πάρε. Ω, δοκάρι το Κατάρ.
1: Με το Κατάρ.
0: Δοκάρι, δοκάρι, δοκάρι.
1: Διόνα, διόνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια λογική σε αυτό που λέτε για τα τηλεοπτικά και για τα που θα πληρώνετε Netflix.
1: Ναι, ναι, ναι, πλατφόρμες.
2: Θέλετε να ακούσετε τη λογική.
0: Για πες.
2: Θα σας την πω. Αλλά θέλει ψυχή για να το κάνεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λαός. Μιλάω για την Ελλάδα, ισχύει και για τους Άγγλους. Γιατί μπορεί να το κάνουν. Γιατί το έχουν κάνει για το κοτόπουλο και ήμουν στην Αρκαία όταν το κάνανε.
0: Και Ολλανδοί για το γάλα.
2: Κάποια στιγμή ανέβηκε το κοτόπουλο, το θυμάμαι σαν τώρα, και ανέβηκε 27 cents, 27 πέντες. Και σταμάτησε αυτόματα όλη η Αγγλία, που είναι το βασικό, τη βασική στροφή, από το βορρά μέχρι το νότο, αυτό είναι κοτόπουλο.
0: Το έκαναν και οι Ολλανδοί αυτοί με το γάλα πριν πολλά χρόνια.
2: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, μποϊκοτάζ.
2: Θα αρχίσουμε αύριο το πρωί ως διαμαγείας, ως διαμαγείας. Θα δώσουν ένα σύνδημα μέσω του ίντερνετ που το έχουν για να βρει ένα τον άλλον. Ας κάνουν λοιπόν μια οργάνωση και να πει, ξέρετε κάτι. Ναι. Δεν παίζουμε στοίχημα καθόλου κανένας. Για ένα μήνα. Μηδέν ναι. Ίσπραξη. Όλο ο σοπά μηδέν. Ούτε online ούτε τίποτα. Μηδέν. Αλλά οργανωμένα σου λέω. Να δεις πως την άλλη μέρα το πρωί. Δίνουν τις πλατφόρμες τσάμπα. Κατάλαβες τι λέει.
0: Δεν έχει ρε καμιά σχέση όμως πλατφόρμα ρε Γιώργο με το στοίχημα.
2: Απόλυτη σχέση έχει. Τα χρήματα από το στοίχημα πέφτουνε.
0: Δεν εντάξει δεν είναι τα χρήματα τόσα. Ναι τόσα πολλά χρήματα το στοίχημα δεν δίνει στις ομάδες για να μπορούν να δίνουν 9 εκατομμύρια.
2: Δίνονται σε χορηγίες. Δίνονται σε πολλά πράγματα, λέω, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Βρε χορηγίες, εντάξει, άλλο χορηγία και άλλο δίνω χρήμα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, στο Παναθηναϊκό, στο Sky. Δεν το σίγμα τι να δώσεις στο μπάσκετ τώρα, 9 εκατομμύρια που έδωσε.
2: Ας κάνουμε μια έτσι, αυτοί που έχουν τώρα πληρώσει τις πλατφόρμες Nova και Cosmote, και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, πόσα μηχανήματα υπάρχουν στην Ελλάδα, 500.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο πάλι. Αύριο το πρωί σταματάμε τις συνδέσεις. 700.000 μονοκόμματα γιατί σε πάω πάλι. Να δεις πόσο θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει θέληση και ψυχή να κάνεις κάτι, να ξέρεις ότι αυτοί επειδή όσο υπάρχει το κέρδος, όσο βλέπουν ότι το πουλάνε, γιατί να μην το κάνει. Κατάλαβες θέλω να πω, παιδιά, είναι πολύ απλό.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τι λες, αλλά και αυτά τα Nova και Cosmote που λες, σου λέει ότι όσοι προσφέρω ένα προϊόν το οποίο το πληρώνουν ακριβά. Εντάξει, για να βλέπεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ μα το πληρώνω τώρα. Εγώ δεν λέω για την Νόβα και την ΠΑΟΚ.
0: Όχι, γιατί άκουσα που είπες Κοσμοτέ και Νόβα. Εντάξει, και ο Αλαφούζος τώρα.
2: Οι ΠΑΟΚ θα τα πάνε να το κάνουν ακόμα πιο πριβέ.
0: Ναι, γιατί και ο Αλαφούζος τώρα.
2: Θα το κάνουν σε πλατφόρμες Netflix και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ο Αλαφούζος τώρα για να δώσει 9 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο 2 και 1, 30 εκατομμύρια περίπου. Σου λέω ότι κοίτασε να δεις αποσκοπό και στο κέρδος. Ότι θα δώσω μια πλατφόρμα με λίγα. Εντάξει, να μου πεις πόσα μηχανήματα θα πάρουν για τον μπάσκετ τώρα στην Ελλάδα. Όταν τον μπάσκετ στην Ελλάδα είναι τρεις ομάδες, τώρα τέσσερις θα είναι φέτος. Δεν θα είναι παραπάνω. Δηλαδή για δύο παιχνίδια για να δώσεις λεφτά, πιθανόν να μην είναι πουλήσει.
1: Όμως σου λέει υπάρχει κόσμος για την Ευρωλίγα στην Νόβα.
0: Α, δεν είναι Ευρωλίγα όμως.
1: Δεν είναι Ευρωλίγα. Άλλο Ευρωλίγα. Άλλο θέλω να πω γιατί υπάρχει μπασκετικός
0: κόσμος. Ναι, άλλο Ευρωλίγα όμως και άλλο πρωτάθλημα ελληνικό. Το να δεις δύο παιχνίδια.
2: Εγώ για να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πλατφόρμες, τις έχουν πληρωμένος ο κόσμος, πληρώνει τις συνδρομές και βλέπει αυτά που βλέπει. Αν θέλουν να ξεκινήσουν να δημιουργήσουν στον κόσμο κάποια έξτρα έξοδα, εγώ έτσι το βλέπω, έξτρα έξοδα, και να ξεκινήσουν να λένε, ξέρετε κάτι, πληρώνετε 50 για να δείτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον ΑΕΚ, ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα, θα πληρώνετε άλλα 50 σε αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχει άκυρο από την αρχή. Δεν αγοράζουμε τίποτα. Ναι, δεν βλέπουμε
0: ούτως ή άλλως, αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Εντάξει, να γίνει μαζικά ένα μποϊκοτάζ, αλλά ούτως ή άλλως η επιλογή είναι δικιά σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει, να γίνει ένα κίνημα. Δεν αγοράζω, δεν πληρώνω. Μπορεί να πει ο Γιώργος, εγώ δεν παίρνω. Ο Βασίλης δεν παίρνω.
2: Ο Γιώργος μπορεί να το κάνει και ο Γιώργος. Εγώ μιλάω ότι αν γίνει οργανωμένο. Και αν δουν αυτοί ότι την άλλη μέρα το πρωί που θα πρέπει να δώσουν 50.000 αιτήσεις, 100.000 αιτήσεις για να πάρουν την ίδια πλατφόρμα, δεν υπάρχει καμιά αίτηση. Και κρατήσει ένα μήνα χωρίς δεν υπάρχει καμιά αίτηση. τότε βλέπει πώ αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, ξέρει τι θα γίνει όμω. Τι θα γίνει αν οργανωμένα πετάξουν από δικοπηδές και να αγοράζουν. Δεν θα ξαναδεί ποτέ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στην τηλεόραση. Δεν θα δίνει κανένα κανάλι, ρε φίλε. Ποιο το πάρει. Ποιο θα αγοράσει τα δικαιώματα, αν δεν έχει κέρδο.
1: Κανεί να μην τα αγοράσει.
0: Και πώ θα βλέπει τον αγώνα.
1: Τι γερτένα. Αυτό. Για,
0: να και ΕΡΤ να πληρώνει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτά τα 30 εκατομμύρια που θα δώσει ο Λαμπρόζο.
0: Μα και ΕΡΤ να πληρώνει.
1: Ναι, πλήρωνε. Αλλά πλήρωνε. Όχι αυτά τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για υπερδιπλάσιο το ποσό.
0: Εντάξει.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι στέκει τώρα αυτό. Άρα πάμε προς πλατφόρμα και μάλιστα ακριβή.
0: Θέλω να πω τώρα, θέλω να πω του Γιώργου και του Δημητρίου ότι η ΕΡΤ ένα που λες, αν κόψει η Κοσμοτέ το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το Champions League, το πρωτάθλημα, την Νόβα τα ίδια, θα πληρώσει νομίζει η ΕΡΤ τόσα λεφτά για να πάρει τα δικαιώματα. Δεν βλέπουμε τηλεόραση καθόλου.
1: Άξε, φίλε,
0: δεν βλέπουμε τους αγώνες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι αν είναι να πληρώνω 50 ευρώ το μήνα, στο λέω έτσι απλά, για να βλέπω την Κοσμοτέ και η Κοσμοτέ όπως είπες δεν τα πάρει τα παιδιά και έχει μια άλλη πλατφόρμα και τα πάρει, εγώ θέλω να πληρώνω πάλι 50.
0: Ναι.
2: Πληρώνω 50 συν 50, αυτό λέω εγώ, το δεύτερο 50.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
2: Μα
0: εγώ διαφωνώ και με το 50 που έχει τώρα. Είναι ακριβό.
2: Εντάξει, εσύ το πας ακόμα πιο
0: για το προϊόν που βλέπουμε. Εντάξει, ξέχωρα που έχει και άλλα προαθλήματα μέσα.
1: 50 δεν έχει.
0: Πόσο είναι η Νόβα?
1: 25.
0: Κόρα. Που έγινε μια πλατφόρμα. Όταν ήταν ξεχωριστά ήταν 62. Για να βλέπεις το πακέτο.
1: Είναι Νόβα τώρα.
0: Ναι. Άρα είναι ακριβό για το προϊόν που παρέχει.
1: Καλά, ναι. Ακριβό είναι έτσι κι αλλιώς. Διότι,
0: ο Γιώργος στην Αγγλία βλέπουμε πολύ πιο λίγα λεφτά.
1: Πολύ πιθανό.
0: Premier League, μην τρελαθούμε.
2: Εγώ φίλε στην Αγγλία, θα σου πω το πακέτο όλο. Εγώ με 160 λίρες
0: το χρόνο
2: έχω το Sky, έχω το Bet, έχω την Cosmote, έχω την Nova, έχω όλα τα ιταλικά, όλα τα ισπανικά, όλα τα γαλλικά.
1: Γεργό, να σου πω, νόμιμα.
0: Νόμιμα σου λέει.
2: Νόμιμο, 160 λίρες.
1: Μέσω δορυφόρου, όλα αυτά. Μέσω δορυφόρου υποθέτω.
2: Μέσω δορυφόρου, μου δίνει το κουτί το...
0: Το κουτί, το αποδικοποιητή.
2: Πλήρωσα το αποδικοποιητή, τον πλήρωσα 65 λίρες. Την πρώτη φορά
0: αποδικοποιητή, όπως είναι και στην Ελλάδα. Ένα αποδικοποιητή που ήταν πιο παλιά.
1: Ναι, ρε, παιδί, καταλαβαίνω.
2: Αυτός ο αποδικοποιητής έχει μέσα πάνω από 6.500 κανάλια,
0: ναι, τα
2: από Αμερική, έχει όλα τα ελληνικά. Όλα τα
0: ελληνικά.
1: Ρε, παιδί μου, Γιώργο, να σου πω, και εδώ τα έχει, Γιώργο. Αλλά δεν είναι νόμιμα αυτά.
0: Εμείς δεν είμαι για τα νόμιμα. Εμείς δεν είμαι για τα νόμιμα. Το παράνομο εντάξει.
2: Εγώ παράνομα δεν μ' αρέσει. Δεν κάνω.
0: Μπορεί να σε πιάσουν και να έχει ένα
1: πάση. Καλά, εδώ γίνεται μεγάλος πόλεμος. Τώρα ξυλώνουν τα πάντα. Επίτηδες τα ξυλώνουν. Γιατί βλέπεις τώρα και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε βούληση. Θα τα είχαν ξυλώσει. Τώρα ξαφνικά γιατί τα ξυλώνουν και κάνουν το τελευταίο ένα χρόνο. Έχουν πιάσει 10 οργανώσεις.
0: Όλοι να σπιάσουν γιατί είναι. Μπορεί ο κόσμος να λέει. Ο κόσμος λέει μπορεί να πληρώνω λίγα λεφτά, βλέπω τα παιχνίδια, αλλά όμως οι εταιρείες αυτές είναι διαφυγόντα κέρδη, εντάξει.
2: Τα παράνομα γιατί υπάρχουν, φίλε Δημήτρη.
0: Γιατί είναι ακριβά τα νόμιμα.
1: Αυτό.
2: Όχι, φίλε, γιατί τα δίνουν νόμιμα. Α βγει ένα πακέτο όπως έχει στην Αγγλία, κάνουμε και σε 160 και τα έχετε όλα.
1: Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό που είπες.
0: Ναι, ρε, παιδί μου,
1: αυτό είναι ακριβώς τάλε κουάλε αυτό που είναι στο παράνομο.
0: Ναι, ρε, αλλά οι πειρατές όμως, παράνομο, δεν μπορούν να πληρώσουν τόσα λεφτά για να πάρουν τα πρωταθλήματα.
1: Όχι.
0: Και κλέβουν πρόγραμμα από την Κοσμοτέα, από τον Νόβα που είναι παράνομο γιατί είναι διαφυγόντα κέρδη. Όταν η Νόβα πληρώνει λεφτά για να πάρει.
1: Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ της παρανομίας.
0: Άστα που πολλοί κόσμος δεν έχει λεφτά και παίρνει ένα πρόγραμμα δωρεάν με 20 ευρώ το μήνα που λέει 30 ευρώ.
1: Μα ξέρεις τώρα να είναι 20 ευρώ το χρόνο το μήνα και να βλέπεις όλα αυτά που είπε ο Γιώργος.
0: Ναι, όλα αυτά βλέπεις.
1: Μιλάμε αλλά τώρα και για υπερπαραγωγές που κάνουν
0: άδικο,
1: έξω, έτσι.
0: Δεν έχουν άδικο τα κανάλια που φωνάζουν.
2: Εγώ
0: που
2: δεν μιλάω για παράνομα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Πας κανονικά στο μαγαζί.
0: Ναι, ναι,
2: όχι
0: ναι.
2: Σε μαγαζί, όχι
1: ναι.
2: Φέρ το σπίτι μου.
1: 160 λίρες στο χρόνο, τρομερό.
2: Το μέσω ίντερνετ να το φτιάξουμε, λέω μάγκες, να το φτιάξουμε. Αφού το πακέτο, πήγα λέω το πακέτο, θέλω να βλέπω Ελλάδα, μου δίνει Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία
0: και
2: Ελλάδα.
0: Εδώ
2: μου δίνει τα μπάσκετμπολ, όλα τα μπάσκετμπολ του NBA, μου δίνει το ράγμπι, μου δίνει το τένις, μου δίνει το γκολφ που δεν τα βλέπω.
0: Ναι, είσαι και γκολφ, εσύ βλέπεις γκολφ πολύ, είσαι αυτής του γκολφ.
2: Δεν βλέπω ρε φίλε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ότι εδώ σε ένα καφέ αν πας και ένας που έχει ένα καφέ πληρώνει αναλόγως τα καθίσματα. Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά που έχουν βάλει.
2: Στην Αγγλία το κάνανε 3 χρόνια αυτό, πολύ ακριβό.
0: Ακριβό είναι.
2: Σταματήσανε πολλά μαγαζιά. Και το William Hill σταμάτησε να δίνει και το ποδόσφαιρο. Ναι,
0: γιατί ας πούμε ζω σε ένα φίλο που έχει ένα μαγαζί. Έχει ένα μαγαζί, ένα φίλο στο Περιστέρι, μεγάλο με 250 καθίσματα. Έχει ένα τεράστιο ποσό που πρέπει να πληρώσει για να δει τη συνοψία. Τι να δει, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ΑΕΚ Ολυμπιακό, δύο παιχνίδια.
2: Έχει πλήρε το μήνα, 26.000 το χρόνο, 2.200-2.300 το μήνα, για να μπορέσει να το δείξει σε καφετέρια. Το
0: αυτό,
2: μήνα.
0: Αυτό λέμε, είναι πολύ ακριβά. Λοιπόν, σ' αφήνω Γιώργο μου, σου λέω από τώρα πήγαινε παίξε, αν βρει κανένα στοιχηματικό γραφείο εταιρεία, παίξε τα λεφτά σου όλα.
1: Γεια σου Γιώργο,
0: του χρόνου στην Arsenal, στο λέω από τώρα. Εντάξει, θα πάρει πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα για
2: σένα. Άκουγα τώρα τι θα σου πω. Του χρόνου, αφού δεν θα το πει έτσι για πρωτάθλημα, γράψε Liverpool από τώρα.
0: Repeat η Arsenal Arteta. Ο άνθρωπό μα. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 11. Πάμε διαλυματάκι. Παιδιά, γραμμέ ανοιχτέ είναι. Κουβεντιάζουμε για ό,τι θέλετε. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με τον Δημήτρη Στατάκη, ο οποίο θα πει τώρα το δελτίο ειδήσεων.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: 9.43 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
1: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermittent Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωρο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου τέος σέντερ του Ολυμπιακού Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ψήφους 14-0 ο Sky θα είναι τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανιλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 η ώρα το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ινάκη Πένια, διατήρηση Μπαρσελόνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην διάθεση των φίλων ΤΣΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μου έδωσε κάτι παραπάνω από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο ημίχρονο. Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ 2-1, Ελβετία Καναδάς 0-0. Στη μία Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή και στις 4 τα ξημερώματα Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Τα παιχνίδια του δεύτερου ημίχρονου ξεκίνησε στο Ελβετία Καναδάς 0-0. Βοσνία Κατάρ έχουμε ημίχρονο, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 2-1, χτες το ξημέρωμα, μάλλον το ξημέρωμα, είχαμε Παναμάς Κροατία 0-1 και Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-0. Γκολ για την Ελβετία με το ξεκίνημα του πρώτου του δευτέρου ημιχρόνου. Γκολ για την Ελβετία στο 46 στα πρώτα δευτερόλεπτα. 1-0. Ανοίγουν το σκορ οι Ελβετοί με τους Καναδούς. Κάποιοι το ήθελαν γκολ-γκολ. Κοντά είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον Δημήτρη το συνονόματο Στρατάκη, ο οποίος μπαίνει στο στούντιο τώρα σιγά σιγά και πάλι. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Βαλένθια, φίλε. Το πήρε η Βαλένθια με MVP των τελικών, ποιον άλλον, Μοντέρο. Τον Μοντέρο. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μεγάλο κατόρθωμα, με πολύ μεγάλη, πολύ καλή πορεία στην Ευρωλίγκα και πρωταθλήτρια Ισπανίας η ομάδα της Βαλένθια. 23 πόντους, 3 assist, 3 κλεψίματα και 2 rebound. Ο Μοντέρο έκανε σειρά φοβερή.
1: Όντως. Ο Νιν, πάνω πρώην της Βαλένθια και Νιν του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι. Παίξει ο Ολυμπιακού, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι. Είπαμε για τον Καναδά, η Ελβετία έβαλε γκολ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 προηγείται του, με τον Καναδά.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, το έχει παίξει, πολύ ωραία.
1: Όχι, δεν έχω παίξει τίποτα.
0: Πώς λες, πολύ ωραία. Ο Ρούμπεν, Βάργκας Ρούμπεν, έβαλε τον γκολ στο 46. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: 108-84 μέσα στο Παλάου Μπλαουγράνα.
0: Μεγάλη νίκη, ρε φίλε.
1: Μεγάλη νίκη, πραγματικά μεγάλη νίκη. Τόσο, βέβαια η Μπαρτσελόνα παραπέει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά...
0: Εντάξει, όσο να είναι, φίλε, Μπαρτσελόνα
1: είναι. Ναι, Μπαρτσελόνα είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε και το δωράκι μας που έχουμε για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, τότε τέσσερις δηλαδή, όχι γίνει για δύο, αλλά μεγάλη. Και δύο παγωμένες μπύρες τώρα καλοκαιράκι, τραβιέται πολύ μπυρίτσα.
1: Μια χαρά, φίλε.
0: Κύριε Στρατάκη, εσύ που είσαι πότης,
1: ναι.
0: Ξέρεις από αυτά.
1: Ναι. Δεν πίνω μπυρίτσα, φίλε, δεν πίνω.
0: Δεν πίνεις μπύρα.
1: Όχι, όχι.
0: Τι πίνεις, τι λέω.
1: Πίνω ουσκάκι άμα κάτσει.
0: Με παϊδάκια ουσκάκι.
1: Έχω
0: πάει παλιά σε ένα χωριό, ναι, έξω από τη Φίβα, ναι, σε ένα πανηγύρι με Γιάννη Βασιλείου τον κουμπάρο μου.
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και...
1: ο Γιάννης ο Βασιλείου είναι κουμπάρος.
0: Έχει βαθεί, έχει, είναι...
1: Μέσα στον καμπριολέ.
0: Είναι κουμπάρος, έχει, με την Άννα μου, την μεγάλη,
1: ναι,
0: να έχει βαφτίσει ο Γιάννης και η κουμπάρα μου. Δηλαδή δύο κουμπάροι και ο Γιάννης.
1: Α, είναι συγκούμπαροι.
0: Συγκούμπαροι.
1: Πράγματι, ένα... δεν μου τα πες αυτά γιατί ήμασταν μαζί με τον Γιάννη το Σάββατο. Το βράδυ.
0: Το Βασιλείο. Πού ήσασταν στο μαγαζί που τραγουδούσε.
1: Να,
0: είχε πάει εκεί. Μα. Λοιπόν, στο Κούρο εκεί ήταν. Όχι στο Κούρο.
1: Όχι στο Κούρο, έχει φύγει το Κούρο, ναι, έχει πάει σε ένα άλλο.
0: Λοιπόν, λοιπόν, και... ναι, και, λοιπόν, και είχαν πάει σε ένα πανηγύρι στη Φίβα, πάνε πολλά χρόνια όμω.
1: Mm-hmm.
0: Πριν 25 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Και βλέπω ένα τραπέζι μπροστά, Μπαλαντάιν, δίπλ μάλλον και προβατίνα. Έτσι ποιο θα εντάξει, παιδιά.
1: Γιατί δεν πάει, δεν πάει.
0: Νομίζω δεν πάει.
1: Σοπαρέ που δεν πάει.
0: Δεν πάει το παϊδάκι με το δίπλ.
1: Γιατί δεν πάει.
0: Δεν πάει με ξηροκάρπι.
1: Με ξηροκάρπι.
0: Ναι, δεν πάει με.
1: Το έχει δοκιμάσει.
0: Δεν πάει με 40 χωριά.
1: Το έχει δοκιμάσει.
0: Να φάω 40 χωριά και πίνω τα σοϊσκάκι. Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Δοκιμάσει.
0: Μάνο μαλλού δεν μιλάω. Πιέζει ο κρασάκι, μια πυρίτσα να το καταλάβω. Φαγητό είναι.
1: Τι τραβά. Μα ακούτε όλα πάνε, φίλε.
0: Λοιπόν, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Σπέσια και δύο παγωμένε μπύρε. Για ένα φίλο ή μία φίλη, για δύο άτομα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Κύριος θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Λίγο πριν τις 3. Mm-hmm. Και στον περιπατή τον Παναγιώτη το φίλο.
1: Πολύ ωραίο μαγαζί να πάτε, είναι και καλό παιδί ο Παναγιώτης. Θα σας εξυπηρετήσει, ναι, και θα σας περιποιηθεί.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα. Μιλάω, έχω κολλήσει με το καλημέρα, δεν πειράζει. Καλή να είναι, καλημέρα, καλησπέρα, καλή να είναι.
1: Λοιπόν, μας άκουσε ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος
0: και
1: της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τις υλοποιήσεις που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Τα πήρε λίγο στην κράνα, αλλά ξέρεις, εμάς δεν ξέρεις ότι εμείς.
0: Τι είπε?
1: Εμείς πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Είπε το εξής. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΦΑΛ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες της υλοποίησης του εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι, αυτό που είπα πριν.
1: Ή 1,5, μπράβο. Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό είναι, ναι, να εκδοθεί η ταυτότητά του.
0: Αυτό σου είπα και εγώ.
1: Μένοντας πιστοί στις αρχές μας, πως εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε, ναι, στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι μέρος της πράσινης οικογένειας ο ΦΑΛ και συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις.
0: Α, το λέει, δεν
1: και
0: είναι.
1: Και τις τιμητικές πολιτικογραφήσεις.
0: Τίμιο, ναι, είναι αυτό. Το λέει.
1: Γιατί πάνω από όλους, λέει, είναι η επίσημη αγαπημένη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, ανέφερε ο διοκτήτης.
0: Εντάξει, τίμιο αυτό που λέει. Δεν κάνει κολοτούμπα.
1: Εντάξει, δεν κάνει
0: κολοτούμπα.
1: Δεν κάνει κολοτούμπα.
0: Δεν λέει
1: ότι είμαι κολοτούμπα.
0: Δεν λέει είμαι κατά των ελληνοποιήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: των εύκολων ελληνοποιήσεων.
0: Ναι, και λέει ότι είναι.
1: Αυτή δεν ήταν εύκολη.
0: Η ελληνοποίηση έγινε, λέει, όταν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Α, ενώ τώρα ας πούμε δεν τον έπαιρνε. Αν ήταν να κάνει ελληνοποίηση, δεν τον έπαιρνε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι δεν έκανε κολοτούμπα. Δεν είπε ότι τώρα είμαι υπέρ.
1: Καλά, ναι,
0: στο τέλος της.
1: Δεν μπορεί να το πει.
0: Έχουν πει κατά καιρό.
1: Θα τον πάρει ελληνοποιημένο, θα τον πάρει.
0: Ναι, πάρει, ναι, παίκτη σαν Έλληνα. Δεν θα πάρει ξένο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, okay. Μαζί. Να είναι καλά το παιδί ο Φάλε, γιατί είναι πάνω απ' όλα το θέμα υγείας του και από εκεί πέρα, εντάξει. Θα
0: φίλε, δεν είδαμε το. Πέρα διαβάζω γκολάρα του Αλάι Μπέκοβιτς, αλλά δεν το είδαμε.
1: Το πρώτο, δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Το ναι, γκολάρα λέει, είναι έκλειψη στην παράσταση.
1: Γκολάρα,
0: ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα το ξαναδεί.
1: Αλάι Μπέκοβιτς.
0: Σοσιάτη παίζουν, οι Βόσνοι με τους Καταριανούς.
1: Κλειστό είναι, θα αρχίσει να βρέχει τίποτα και να έχουμε άλλα.
0: Α, δεν ξέρω, μέχρι στιγμή μια χαρά είναι πάντως.
1: Μια χαρά είναι, ο καιρός είναι καλός. Μόνο εκεί με τη Γαλλία μας τράβωσε.
0: Ναι, και έκανε κανένα τρίωρο καθυστέρηση. Ναι,
1: ήταν να μην έρθει ο Τζίτζης.
0: Δεν ήρθε ο Τζίτζης και η μέρα το ήξερε. Είχε μιλήσει με την Έμι. Με την Έμι της Αμερικής.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε την κακή είδηση του Τάκη Γκόνια που έφυγε τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο, πάλευε με τον καρκίνο ο άνθρωπος, αυτήν την κολαρώσια
1: είχε τα 4 χρόνια στο κεφάλι, είχε πρόβλημα δυστυχώς,
0: και δεν τα κατάφερε. Νέος και ο
1: λοιπόν,
0: τι έχει γίνει, τι έχει γίνει, ρε φίλε.
1: Οικονόμου,
0: Γκόνιας.
1: Καλά, ο οικονόμου ήταν ατύχημα.
0: Εντάξει, όχι, λέω, έφυγε από τη ζωή και ο ένα νέο παιδιά, ρε φίλε.
1: Ο Άτζας πάλι ασθένεια. Δηλαδή έχουν βγει και κάτι ασθένεια.
0: Μαραγκός ο Σπύρος το παλεύει τώρα και αυτό άκουσε τον αγώνα, το δίνει και μάχη του.
1: Ποιο λε.
0: Ο Σπύρος ο Μαραγκός και αυτό.
1: Μαραγκός και άλλοι.
0: Δηλαδή και νέοι άνθρωποι, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες που έλεγα μαζί με τον Κωνσταντινίδη που είχα βγάλει τον Κώστα Κωνσταντινίδη, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, δεν άκουγα εκείνη την ώρα.
1: Του είπα το εξής.
0: Λίγο, Σατάκι.
1: Ναι, καλά κάνεις, ναι.
0: Σ' ακούω μετά on demand.
1: Έτσι. On demand σκίζουμε να ξέρεις.
0: Ναι,
1: και
0: σ' ακούω,
1: η εκπομπή εδώ. Και η εκπομπή εδώ σκίζει.
0: Ναι. Άκουγα τον Γιώργο που, on demand, που έβγαινε και έλεγε Αρτέτα είναι κανίβαλος. Κανίβαλος λέω. Πώς τον έλεγε.
1: Κλόουν.
0: Κλόουν, έλεγε, clone, ναι.
1: Clone.
0: Και ότι θα χάσει το πρωτάθλημα από το Γενάρη, έλεγε. Αν το χάσει, θα το χάσει. Και το πει ο Αρτέτα.
1: Εντάξει, έτσι coach. Το λέγει Αγούρι, αφού είναι Άρσεναλ.
0: Ναι. Και διαρκεία αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, για πες, τι έλεγες.
1: Όταν έκανε τα πρώτα του ξεκινήματα στην Γλυφάδα, εκεί στην Κεραυνό, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγαμε, τώρα λέγεται ο Γλυφάδας. Καλά,
0: τέλος. Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε ο Γκόνιας προπονητής. Λοιπόν, και είχαμε πιάσει μια κουβέντα. Μιλάμε τώρα, αν τον έπιανες, δεν σταμάταγε την κουβέντα. Για το ποδόσφαιρο μόνο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και γκόλφερ, να ξέρεις. Έφευγε από την προπόνηση και πήγε και παίζε γκολφ δίπλα.
0: Και ήταν καλό παιδί, όσοι τον έχουν γνωρίσει από κοντά.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν τον.
0: Ήταν πολύ καλό παιδί και ήταν άλλη πάστα, ρε παιδί με ανθρώπου. Ήταν διαφορετικό.
1: Ναι, ήταν περίεργο, ήταν μυστήριο.
0: Είχε με ένα σοβαρό ατύχημα, ένα τροχαίο, όταν ήταν ακόμα ποδοσφαιριστή.
1: Αλλά... Γι' αυτό έχει και τα σημάδια στο
0: ναι, που έχει τα σημάδια.
1: Τα θυμάται ο κόσμος, τα θυμάται.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας, καλησπέρα, φίλε Μπίρ και φίλο Στρατάκη, βάλαμε κλήρωση για τον Μπιστρό από τον Τζιοβάνι. Το σύνδε με το μικρό όνομα. Γιωβάνι, στείλε μου όνομα επώνυμο, να σε βάλω κανονικά. Η φίλη μας η Πέγγι έστειλε μηνυματάκι.
1: Η Πέγγι έχει στείλει πολλά μηνύματα.
0: Ναι, έχει βάλει σε όλες κληρώσεις η φίλη μας η Πέγγι.
1: Έτσι. Τους κυνηγάει τους διαγωνισμούς.
0: Ναι, έτσι.
1: Εντάξει ρε Πέγγι.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει, βεβαίως. Να στείλουν φίλοι, γιατί αύριο το πρωί γίνεται κλήρωση. Έτσι και για Σύφνο και για
0: κοράλι. Ναι, αύριο πρωί 9 με 10, για συντονισμένοι. Και όσοι δεν είστε συντονισμένοι, θα ενημερωθείτε από την γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει τα δωράκια μας θα ενημερωθεί για να κανονίσει πότε θα πάει ή σε Σύφνο ή στο κοράλι.
1: Ή στο κοράλι, για φαγητό. Σωστά.
0: Γεύμα ή δείπνο.
1: Αύριο 9 με 10 το πρωί γίνεται κλήρωση. Αύριο το πρωί στην εκπομπή του Πουρναρά, Ελλάδα σήμερα. Του
0: Πουρναρά Γεωργιάδη.
1: Γεωργιάδη, σωστά.
0: Λοιπόν, στο 55 μπήκαμε 1-0 η Ελβετία με τον Καναδά, 2-1. Η Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Mm-hmm. Βοσνία Ζεγοβίνη, η οποία θυμίζουμε πέταξε έξω την Ιταλία. Φίλε, Στρατάκη, στα μπαράζ.
1: Έτσι είναι. Έχεις πάρει χαμπάρι και με το WOCAP έχει.
0: Κοίτα, θέμα, με το WOCAP, από ό,τι διάβασα, ο Ολυμπιακός, επειδή μου προτίθεται, θέλει να του κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός τα λεφτά που δίνει είναι λίγα, το 1%. Και θέλει να του κάνει μια αύξηση, σημαντική αύξηση. Βέβαια. Έκανε μια συνέντευξη,
1: ναι, σε ένα site ναι.
0: Το οποίο θα να δούμε τη φάση. Μπορεί να σοφαρίσει.
1: Σοφάρισε ο Καναδάς.
0: 2-0 Ελβετία.
1: Η Ελβετία έκανε το 2-0.
0: Ναι, 2-0 Ελβετία. Ωραία, στο 56. Ελβετία είναι καλή, δυνατή η Ελβετία φέτος. Λοιπόν, και έκανε κάποιες δηλώσεις ο WOCAP. Στο τέλος έκανε ένα σχόλιο το οποίο έχει πειράξει τους, από ό,τι άκουσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα άστοχο σχόλιο όταν δεν έχει μιλήσει με την ομάδα για να σου πει ακριβώς τι θα σου κάνει.
1: Σωστά. Δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσον τώρα ξέρει εκεί τώρα... με τις μεταφράσεις.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, ακούγοντα μια κάτι ομάδα από το Ισραήλ, η Μακάμπη ακούστηκε ότι του δίνει μεγάλο συμβόλαιο. Τέλος πάντων, έκανε μια δήλωση που πείραξε, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί σου λέει ακόμα δεν σου έχουμε πει κάτι. Γιατί.
1: Σωστά. Αυτό. Γιατί μας δίνεις έτσι.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός είχε σκοπό να του κάνει ένα προσαρμογή.
0: Αυτό. Και να μεγαλώσει από ένα 100 να το πάει αρκετά ψηλά.
1: Έτσι, είναι ορισμένοι πραγματικά που νομίζω ότι είναι κακομαθημένοι.
0: Δεν είναι αμεχαμένοι.
1: Είναι παιδιά, βέβαια.
0: Είναι Αμερικάνοι.
1: Αμερικάνοι.
0: Οι Αμερικάνοι το είχαν με το χρήμα.
1: Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Λες και είναι φτωχαδάκι, πάει εκεί στην εκκλησία και παίρνει συσίτιο.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Αφού ξέρεις ότι
0: ήταν δυσίγουρο ότι θα του κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση για να το
1: ανέβει. Και να τον αγαπάει τόσο ο κόσμος. Δηλαδή ξενερώνει και τον κόσμο.
0: Ήταν λάθος. Να δούμε και τι έχει γίνει στην. Πώς λένε.
1: Αλλά αυτό που λες ισχύει, φίλε. Μπροστά στα λεφτά τα Αμερικανάκια.
0: Είναι Αμερικάνοι.
1: Ούτε ένα δολάριο. Ούτε ένα δολάριο να λείπει. Ούτε ένα δολάριο να λείπει. Δεν πα να του λες τα καλύτερα. Δεν πα στο σπίτι του να τον παρακαλά. Δεν, τίποτα εκεί.
0: Μόνο ο Βρέινς την πάτησε.
1: Ποιος?
0: Ο Βρέινς, το θυμάσαι το Βρέινς.
1: Είναι κάτι
0: μάλλον. Πεθαρά που ήταν στην ΑΕΚ, ένα πεθαρά.
1: Ναι, για πες τι.
0: Μάκη Ψωμιάδη.
1: Ναι.
0: Που το πήρε το παιδί, ρε. Γιατί του στα λεφτά και έφυγε ο Βρέινς. Λέει εντάξει, πρόεδρε, φεύγω, δεν θέλω τίποτα. Δεν θυμάσαι την ιστορία.
1: Δεν θυμάμαι, έχω ακούσει πολλές τώρα και με τον Μάκη.
0: Με το Βρέινς, με αυτό είναι πεθαρά και δεν τον πλήρωνε. Και ήθελε τα λεφτά του. Και του πήρε απαγωγή το παιδί. ο Μάκης. Τι να κάνει ο Βρέης, πήρε το παιδί και έφυγε. Λέει, εντάξει, πρόεδρε. Δεν θέλω τίποτα.
1: Άστο, πρόεδρε, εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ήταν πεθαράς ο Βρέης. Ξέρω να το θυμάσαι.
1: Δε, όχι, όχι.
0: Λευκός ήταν.
1: Σαν όνομα μου λέει.
0: Ναι, Λευκός ήταν πεθαράς. Ναι. Μεγάλο, ναι, μεγάλος παίκτης.
1: Αμερικανός.
0: Ναι, Αμερικανός, ναι. Αμερικανός, ναι.
1: Και ήθελε τα λεφτά του, ε.
0: Ναι, ήθελε τα λεφτά του και του πήρε το παιδί ο άλλος.
1: Και του λέει ο Μάκης. Αγόρι μου, έχουμε πρόβλημα.
0: Μπράβο, τα λεφτά.
1: Έχουμε πρόβλημα. Τι θα δε τα λεφτά. Σωστά.
0: Τάσο, είσαι οκ. Τώρα το ονομάζω το επώνυμο. Το πήραμε και πες στο φίλο Στρατάκη να κάνει το Μαρόκο 2-0 για τον Τζιοβάνι. Το Μαρόκο παίζει μετά και είναι ώρα.
1: Παίζει μια ώρα.
0: Και είναι ώρα. Ο Στρατάκης θα είναι στον δρόμο ή θα πηγαίνει για περπάτημα.
1: Ναι, ένα από τα δύο. Ναι,
0: ένα από τα δύο.
1: Αναλόγω και τι ώρα θα έρθει ο Τζίτζι. Θα έρθει 12.30.
0: Μου είπε, θα έρθει 12.30 ώρα.
1: Θα έρθει, έτσι.
0: Αν δεν έρθει, θα φάρει κόκκινη κάρτα.
1: Αν δεν έρθει και σήμερα, μετά, παιδιά, έχουμε πρόβλημα.
0: Μετά θα φωνάξει.
1: Θα τρίσκει η καρέγκλα.
0: Θα φωνάξει ο παλιά μετά. Χάμε τι περιγραφέ, χάμε τα
1: κόκκινα. Θα χάσουμε όλο το. Θα χάσουμε και τον τελικό κατά. Χάσουμε τον
0: τελικό.
1: Μα αν δεν έρθει τώρα αυτέ τι μέρε που είναι διπλή αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, που είναι δύο
1: παιχνίδια. Κρίνονται τα πάντα.
0: Το κόκκινο για τον Καναδά το δεύτερο το πέτυχε ο Μαντζάμπι. Γιώχαν Μαντζάμπι.
1: Για τους Ελβετούς.
0: Βέβαια, καθώ δεν είναι Ελβετός που μιλάγαμε τώρα για ενοποίηση.
1: Καλά, ναι, εγώ καλά Ελβετή είναι, εντάξει, άστο.
0: Γιώχαν Μαντζάμπι, Μαυρούλης είναι.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα Ελβετή είναι άστο. Κράμα, μοσαϊκό, μοσαϊκό πολιτισμών.
0: Για τον φίλε μου που λέμε κανένα φορά που λέει και ο Δημήτρης έχει πει, παιδιά, αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι μαύρο. Δηλαδή το μαύρο που ακούμε κανένα φορά δεν είναι. Αν το πεις ότι αυτός ο παίκτης είναι μαύρος, δεν το πεις κοροϊδευτικά, δεν είναι ρατσιστικό.
1: Όχι βέβαια, γιατί να το πεις.
0: Γιατί εγώ, παιδί μου τρελαίνομαι όταν ακούω ποδοσφαιριστής έχρωμος. Τι είναι, πάει να πει έχρωμος, τι είναι τηλεόραση.
1: Ναι, έλα μου.
0: Είναι μαύρος, λευκός, κίτρινος. Το χρώμα του δεν είναι κακό να πεις κάποιον μαύρο. Εκτός, αν το πεις περιπαικτικά, εντάξει, εκεί αλλάζει.
1: Όχι, αλλά
0: αυτό είναι ρατσιστικό. Αν το πεις ο Χάμπι Γιώχαν είναι μαύρος,
1: ναι,
0: δεν είναι κακό. Να τον πω έχρωμο. Τι είναι τηλεόραση, ρε φίλε.
1: Έχρωμο, μωρέ, ναι.
0: Είναι πολλά χρώματα έχει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, έχει βγει και εντάξει, το νεύρο συνευρισιά στην Αμερική.
0: Έχουμε ξεφύγει, λέει, λιγάκι.
1: Ναι, εντάξει, υπερβολές τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, πώς να μιλάμε, δηλαδή.
0: Ναι. Έχουμε ξεφύγει, δηλαδή, πώς να πούμε το να, που δεν είναι λευκός. Είναι σκούρο. Σκούρο. Χειρότερο το σκούρο.
1: Όχι, είναι χειρότερο. Σκούρο.
0: Ούτε τον έχω μ' αρέσει.
1: Ούτε τον έχω είναι ωραίο, ναι.
0: Το μαύρο, παιδί. Μαύρο χρώμα είναι ο γεννήθηκε μαύρο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, το ακούμε, είναι έχρωμος.
1: Ναι, βέβαια, και ακόμα το λένε.
0: Τι πάει να πει έχρωμος, ρε φίλε.
1: Και ακόμα το λένε, και ακόμα το λένε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα Λούτσα. Ωραία βραδιά, ωραία θάλασσα. Μπιλάρα λάδι, λέει. Δεν πάμε, θα λαγοπόδαρος.
1: Λαγοκέφαλος. Μπλέξαμε να πούμε εκεί πέρα. Κάτσε και διάβασα χθες για τους λαγοπόδαρους.
0: Φίλε, βγάζουν κάποια βιντεάκια τώρα.
1: Ναι.
0: Κάποια παιδιά που πιάνουν κάτι λαγοπόδαρο. Ναι.
1: Αυτά,
0: λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Όχι λαγοπόδαρος.
1: Λαγοπόδαρος είναι ο γρήγορος.
0: Αυτός ήταν στην ταινία. Δεν έχεις την ταινία. Το λαγοπόδαρο, φοβερή ταινία. Λοιπόν, πώς το λένε, έχουν κάτι. Κάτι κουτάκια αναπτυστικά. Φίλε, κόβουν κομμάτι, ρε.
1: Ναι, ρε, είναι απίστευτη. Έχουν τα δύο δοντάκια αυτά τα μπροστινά.
0: Ναι, σαν του λαγού.
1: Είναι άστο.
0: Μια που λέγαμε για ταινία, χθες το βράδυ χάζευα εδώ πέρα. Βέβαια, το είδα όλο γιατί έφυγε από τη 3 ώρα. Είχε τη φοβερή ταινία Ματωμένο Διαμάντι.
1: Α, δεν έχω δει. Τι είναι αυτό.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Ματωμένα Διαμάντι, αν το έχει δει αυτή την ταινία.
1: Μπορεί να το έχω δει, δηλαδή.
0: Αν το έχει δει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αν το έχει δει
1: παλιά,
0: σίγουρα. Παλιά ταινία. Αν δεν στείλω εγώ για όλα που σα ακούω όλη μέρα και Σάββατο. Ποιο θα στείλει, λέει η φίλη μα.
1: Κάνει εκπομπή, ποιο θα στείλει. Σωστά, μπράβο.
0: Δεν κάνω. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είμαστε βραδάκι, αλλά όχι από τις 10 την Κυριακή. Θα είμαστε από τις 8.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι, 8, αλλά θα πάμε μέχρι τις 3. Θα πάμε μέχρι τη 1.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: 8-1.
1: Μπράβο.
0: Τώρα καλοκαιράκι, τώρα με τις αδειούλες και αυτά. Υπάρχει το πρόγραμμα λίγο ανακατεμένο το πρόγραμμα. Βοηθάει ένα τον άλλον να πάρουμε όλες τις αδειές μα. Ο Σατάκη δεν θα πάρει άδεια, γιατί θα λείπει πολύ καιρό ο Σάκη ο Μπουσδούνη.
1: Θα λείπω ο Σάκης.
0: Ναι, και πρέπει να το αναπληρώσει.
1: Βέβαια. Άμα δεν αναπληρώσω εγώ το Σάκη, ποιος θα αναπληρώσει.
0: Γιατί φέτος θα κάνει άδεια από ό,τι άκουσα.
1: Δίμηνη.
0: Μου είπε ο Δήμος, όχι, γιατί.
1: Τι.
0: 45 μέρες.
1: 45 ο Σάκης,
0: Ναι, 45 μέρες.
1: Είναι καινούργια αυτή η τροποποίηση που γίνονται με το Σάκη. Δηλαδή είναι...
0: Εντάξει, ο Σάκη παίρνει όποτε θέλει.
1: Καλά, ναι. Πρώτο, είναι
0: γιατί,
1: και
0: γιατί,
1: ένα,
0: γιατί, είναι, γιατί είναι ο Σάκη.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Δεύτερο, φέτο έχει να κάνει tour από τη Μούπε.
1: Α, ναι.
0: Έχει πλήσει. Πρώτα θα πάει η Μούπε Ναβαρίνο. Κόσα Ναβαρίνο, 10 μέρε.
1: Ναβαρίνο. Άμα δεν πάει ο Σάκη, ποιο θα πάει, εμεί δεν φυλάμε.
0: 10 μέρε. Μετά θα πάει λίγο Σαντορίνη.
1: Υπέγραψε το καινούργιο συμβόλαιο του. Τώρα μην λέμε.
0: Τη σπιτιού, το ρεύμα.
1: Όχι, ο Σάκη εδώ με το σταθμό.
0: Δεν έχει.
1: Δεν θέλω να λέω.
0: Ο Σάκης δεν έχει συμβόλαια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καινούριο ποσό.
0: Δίνει με το Δήμο τα χέρια. Του λέει ο Δήμος, γράψε νούμερο. Το
1: γράψε
0: χαρτί
1: νούμερο
0: και τελείως.
1: Δεν είναι λευκή επιταγή.
0: Αυτό, νούμερο.
1: Α, γράφει ο Σάκης το νούμερο.
0: Ναι, γράφει το Α4.
1: Ναι.
0: Σε επιταγή γράφει. Γράφει το τραπουδόχαρτο. Γράφει το νούμερο ο Σάκης, βέβαια δεν είναι και ακριβώς. Του λέει, εντάξει, δεν θέλω και πολλά. Φίλο είσαι. Εντάξει, να βγάλω, α πούμε, 10 μέρες το Κωνσταναβαρίνο. 1000 ευρώ βραδιά.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι bonus νομίζω, δεν είναι.
0: Αυτό είναι bonus track. Που σας
1: όπως
0: σας δει έχουμε ένα bonus track ακόμα.
1: Bonus track.
0: Αλλά ο Σάκης είναι Σάκης τώρα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και αν θέλει να φύγει 45 μέρες, δεν μπορεί να του πει όχι.
1: 45 μέρες μόνο. Άμα 45 μέρες είναι καλά, εγώ το κόβω για πάνω από 60.
0: Να φάει και τον Αύγουστο.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει, αν μας στείλει να μην μας πει.
1: Για πες με, Σάκη.
0: Ο Σάκης πόσοι μέρες αλήθεια.
1: Όχι, να κανονιστούμε και εμείς δηλαδή. Καταλαβες.
0: Ναι, εσύ να ξέρεις ότι όταν.
1: Να φέρω το ράτζο μου, αυτό που είχα και πιο παλιά. Είχα και εδώ ράτζο.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ήταν ωραίο, δεν ήταν. Το μαξιλαράκι μου την έπεφτα, εντάξει. Μου λέγανε τι κάνεις εδώ,
0: καλά
1: του Σάκη την άδεια. Να ξέρω δηλαδή.
0: Να πληρώνω το Σάκη.
1: Ναι, να πληρώνω το Σάκη.
0: Καλό ταξίδι στο υπερπέραν και στο μεγάλο φως τα Κυγκόνια. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του. Λέω φίλος ο Βασίλης, πέστε μηνυματάκι, ο γνωστός
1: Βασίλης
0: σαν Ναυάγιο. Έχουμε τραυματισμό στο παιχνίδι Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Έχουμε μπει στο 62, 2-1 παραμένει, 2-0 Ελβετία-Καναδά. Ο λαός ζητάει ένα γκολ του Καναδά να πάει ταμείο. Το έχει παίξει γκολ και over, 2-3 φιλαράκια.
1: Θα γίνει μάλλον.
0: Καναδά δεν γίνει.

0: αυτός.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι.
1: Άντε GG, έλα σε θέλει ο
0: λαός. Θα έχει βάλει τα σουβλάκια στο δίσκο τώρα. Να τα πηγαίνει ακόμα
1: νωρίς. Τι ώρα κλείνει το μαγαζί, τι ώρα κλείνει.
0: 12 η ώρα κλείνει το μαγαζί.
1: 12 κλείνει.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Θα έρθει. Εντάξει.
0: Καλησπέρα παιδιά, Στρατάκη κάτσε μέχρι τις 3.
1: Ναι.
0: Για να το παρακαλάω, αλλά μόνο τις χάρες του Σάκη του Μπουζούνη κάνει εμένα. Εντάξει, να μου πεις δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Σωστό και
1: εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι θέμα αν είσαι το ίδιο ή όχι, αλλά ο Σάκης είναι πιο νωρίς, καταλάβες. Πιο ανθρώπινες οι ώρες. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: φίλε.
1: Άσε μου με πληρώνει και πιο πολύ, δεν θέλω να τα λέω αυτά. Σάκη, πες τα. Δεν θέλω να τα λέω εγώ. Είναι γαλαντόμος, ρε φίλε. Ωραίος ο Σάκης. Πόσο είναι.
0: Πάρε παραπάνω.
1: Ό,τι του κάνει ο.
0: Ο Δήμος κάνει αυτό.
1: Ο Δήμος κάνει αυτό σε μένα.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Α, εντάξει,
1: εγώ δεν είμαι αχάριστο.
0: Αν κάτι παραπάνω, εντάξει.
1: Ναι, φίλε, αλλά... κάτι παραπάνω μου δίνει, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Ναι. Ο Βασίλης, εγώ δύο τόσ κονσέρβα ντορμαντάκια και ένα. Τι λέει εδώ.
1: Σβάν.
0: Και ένα σβάν, το θυμάσαι, ο σβάν.
1: Ναι, πώ το θυμάμαι. Χάλαγε, ακόμα κυκλοφορεί.
0: Που χάλαγε το κλειδί και.
1: Το άνοιγμα,
0: από,
1: ναι.
0: Από, ρε. Σπαστικό, ρε φίλε. Μετά βάζαμε.
1: Και τρέχαμε τα μαχαίρια.
0: Μαχαίρια, κάτι κατσαβίλια βάζαμε μέσα να ανοίξει το κλειδί.
1: Τι θυμήθηκε, ρε.
0: Και ένα σβάν. Γιατί 20 ευρώ για πίτσα.
1: Τώρα αυτό φίλος, άσχετο τώρα.
0: Όχι, γιατί.
1: Για να την ακριβή.
0: Να παραγγείλει πίτσα 20 ευρώ, λέει, αφού μπορεί να φάει πολύ πιο λίγα, δύο τοστάκια. Μια κοσέβα το ντοματάκι και ένα σβάν.
1: Καλά, έχει πάει.
0: Αν το ανοίξει το σβάν.
1: Αν ανοίξει το σβάν. Γιατί αυτό αν φάει. Αν φάει.
0: Δεν ανοίγει μετά εύκολο. Το αλουμίνιο.
1: Όχι.
0: Και θέλει...
1: Καλά, το στάκι ξέρει πώ το κάνει.
0: Και θέλει το κέφαλο. Να τα αγκώσει.
1: 2,5 ευρώ έχει το τόστ έξω, έτσι. Μην νομίζω ότι είναι και τζάμπα και το τόστ.
0: Ευκαιρία
1: ο Καναδάς.
0: Ναι, δεν είναι, γενικά δεν είναι φθηνά.
1: Όχι, ρε, τίποτα δεν είναι φθηνό.
0: Γενικά δεν είναι φθηνά. Εντάξει, βέβαια, 2,5 ευρώ το έξω. Με σπίτι πρέπει να πάρει με 4 ευρώ, 5 παίρνει ψωμάκι, παίρνει ζαμπόν.
1: Ναι,
0: παίρνει ψωμί και ζαμπόν και τυρί. Το φτιάχνει σπίτι. Τώρα να πα έξω να φάσει το ζεφιλό όμω. Δηλαδή είναι.
1: Το στακί.
0: Α, δεν είναι ωραίο τώρα. Όχι, δεν είναι το τόστ. Άκυρο ρε φίλε να φας το έξω.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά βλέπω κάτι εκεί στο μπιτ καμιά φορά που σταματάω για άλλο πράγμα. Και βλέπω
0: πάρε...
1: κάποιους ταξιτζίδες που θέλουν να φάνε κάτι ας
0: πάρε
1: πούμε
0: ένα...
1: εύκολο, απλό.
0: Πάρε ένα σανδουιτσάκι ρε φίλε, τώρα τόστ.
1: Κάποιοι θέλουν τόστ, είναι πιο light.
0: Ναι, πιο light, ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα εμείς που...
0: Ναι, εμείς ναι. Πάμε μια κρέπα ας πούμε, γεμάτη. Σήμερα έφαγα καγιανά φίλε.
1: Ω, καγιανά, καλοκαιρινό, ε.
0: Ναι. Την έφτιαξα μόνος μου.
1: Όπα, αυγουλάκια.
0: Ε. Πήρα 4 αυγά.
1: Βάζει και ντοματίτσα, ε.
0: Από κότα λανιάρα.
1: Όπα, παπα.
0: Έβαλα, πήρα ντομάτες, έτριψα.
1: Ναι.
0: Έβαλα μετά πάνω φέτα.
1: Όπα, εσύ το κάνεις προπαραγωγή, ρε φίλε.
0: Και με ψωμάκι έγινε μπεργκέτι.
1: Όπα.
0: Είναι ωραίο φαγητό, καλοκαιρινό. Καγιανά.
1: Ναι. Και σε χορταίνει, φιλέ. Μια χάρη το αυγό γιατί είναι.
0: Χορταίνει, ρε φίλε.
1: Χορταίνει.
0: Γεια σας λεβέντες, καλή εκπομπή. Θα σας πω κάτι που το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει από ανθρώπους της φλουράς του. Ο Κωνσταντ Καραμαλής, όταν έτρωγε οτιδήποτε, είχε το μενού, έπινε ένα διπλό ουίσκι. Εντάξει, ο καθένας με την τρέλα του.
1: Ποιος, ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι, το ακούσει εγώ.
1: Ο Εθναρχής.
0: Το ακούσει την ιστορία. Όμως, όταν έτρωγε το φαγητό, όταν τελείωνε το φαγητό.
1: Α,
0: όχι
1: αυτό, κατά τη διάρκεια.
0: Ναι, να πάρεις να βουτήσεις, ας πούμε, μια παπάρα στο σαλάτα.
1: Ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Να πιεις deep.
1: Μπαλαντάινς.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Μπαλαντάινς για όλους. Όταν σου λέγανε μπαλαντάινς για όλους, τραφίλε.
0: Κυκλοφορεί ο Μπαλαντάινς ακόμα. Κυκλοφορεί ακόμα ο Μπαλαντάινς.
1: Πώς πλάκα κάνεις, γιατί να μην κυκλοφορεί.
0: Μπαλαντάινς.
1: Δεν τελειώσει ποτέ κατά.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Στατάκη, διαλυματάκι. Θέλετε να πάμε διαλυματάκι ή δεν θέλετε, κύριε Στατάκη.
1: Πάμε
0: και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, 25 λεπτά πριν τις 12 και το Καναδάς σημειώνει γκολ. Γίνεται 2-1 και στο παιχνίδι Ελβετία με τον Καναδά και τα δύο μάτς είναι 2-1, γκολ-γκολ και over. Κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει γκολ-γκολ και τα δύο και πληρωθήκατε. Σε καλή μεριά, καλό φάγωτα, αν δεν έχετε παίξει κάτι άλλο. Ακόμα έχουμε, στο 77 είναι το Ελβετία-Καναδάς, στο 73 λίγο πιο πίσω είναι το παιχνίδι Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Εγώ να θυμίσω από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Μας φάγανε τα κουνούπια. Ο Λευθέρης έστειλε μηνυματάκι, τι λέει εδώ, ένα βιντεάκι. Λευθέρη μου, δεν μπορώ να το δω, το έχω δει βέβαια, δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα τώρα γιατί είναι από το Viper. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για τις κληρώσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, Βασίλη και Δημήτρη, ταιριάζετε ραδιοφωνικά και είστε πολύ δυνατοί. Με Τζίτζι το απογειώνεται το θέμα για μετά, θέλω Βραζιλία και Βινίσιους για ταμείο. Με την αλλαγή του μήνα θα σας βλέπουμε και από την τηλεόραση, χαμός θα γίνει, ναι, θα είμαστε και τηλεοπτικά. tvelada.gr από 1η Ιουλίου. Ακριβώς πώς και τι, παιδιά, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Πόσα είναι το κόλπο.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά να ισοφαρίσει με κεφαλιά. Χάνει την ευκαιρία η ομάδα από τον Καναδά. 2-1 παραμένει στο 79. Μπήκαμε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Φίλοι μου, Πανίκος από Λεμεσό. Γεια σου φίλε μου, και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport 104.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε την καλησπέρα του από την Καλυθέα στο φίλο μας τον Κώστα. Μιλάρα καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα και στον Δημήτρη. Τον έκανε συνέξω, ετοιμάζει το δελτίο, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 12, το ετοιμάζει, σε λίγο θα έρθει και ο Δημήτρης εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, στο 85 μπήκαμε στο μάτι της Ελβετίας με τον Καναδά, παραμένει το 2-1, με δύο γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Βοσνία καθαρίζει το μάτι, το κάνει 3-1 στο 82. Λοιπόν, είπαμε Καναδάς, στο δεύτερο ημίχρονο, 46, ο Ρούμπεν Βάργκας έκανε το 1-0, ο Μαντζάμπι, Γιώχαν Μαντζάμπι έκανε το 2-0 στο 57 και ο Πρόμις, ο Ντέιβιντ Πρόμις έκανε στο 76 το 2-1, μείωσε ο Καναδάς, 3-1 η Βοσνία με το Κατάρ. Ο Αζαμπέργοβιτς έκανε το 1-0 στο 29. Αυτογκόλο Σουλτάν Μπράκε το 2-0 για τους Βόσνιους, μείωσε με τον Χασάν Χάιντος το Κατάρ στο 42, 2-1, στο 81 ο Μάχμιτς, ο Ερμίν Μάχμιτς έκανε το 3-1. Μέχρι τώρα είμαστε στο 82, καθαρίζει το μάτς από ό,τι φαίνεται η Βοσνία, παίρνει την νίκη, τις βαθμούς. Ο φίλος ο Σταύρος, μια καλησπέρα παιδιά και από εμένα, καλή εκπομπή στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα να πούμε μια καλησπέρα από τον Πειραιά, πάντα εδώ στην τροφιά μας η φίλη μας η Ελένη.

Ναι, στο παιχνίδι Καναδάς-Ελβετία παίζεται η πρωτιά του ομίλου. Εντάξει, αυτό είναι. Έχει μειώσει ο Καναδάς 76, είπαμε τον πρόμις. Είναι η πρωτιά του ομίλου εδώ. Αν ο Καναδάς, αν κερδίσει η Ελβετία, βγαίνει πρώτη στον όμιλο. Και έχουμε μπει ήδη στο 87, 3 λεπτά πριν το τέλος. Είναι τη καθυστερήση, κάνα 8 λεπτά λογικά. Θα έχουμε ακόμα παιχνίδι. Το άλλο μάτς είναι λίγο πιο νωρίς. Στο 84 μπήκαμε τώρα. 3-1 μπροστά η Βόσνη με το Κατάρ. Και είπαμε αργότερα, έχουμε σε μία ώρα από τώρα, όχι σε μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο από τώρα, άλλα δύο μάτς, Μαρόκο-Αϊτή, ένα θεωρητικά εύκολο μάτς για το Μαρόκο, και το άλλο μάτς είναι την ίδια ώρα μία Σκωτία-Βραζιλία και 4 το πρωί Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό.

Σε λίγο μπαίνουμε καθυστέρηση στο παιχνίδι Ελβετία-Καναδάς. 8 λεπτά. 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Μπαίνουμε τώρα. Πιέζει ο Καναδάς να ισοφαρίσει το παιχνίδι με πλάγια, με κάποια φάουλ μέσα στην περιοχή. Με βαθιές μπαλιές. Δεν έχει όμως γίνει κάτι. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 2-1. Το άλλο μάτς παραμένει το 3-1. Εδώ είμαστε στο 87. Μιλάμε για το Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Να πούμε για το φίλο που ρωτάει και το αυριανό πρόγραμμα της Πέμπτης.

0: Βέβαια, κάποια μάτς είπαμε ξεκινάνε μετά τις 1 η ώρα, μάλλον ξεκινάνε, άρα είναι Πέμπτη. Αλλά λέει ο φίλος, εννοείται τα βραδινά μάτς. Έχουμε στις 11 η ώρα το μάτς που πρέπει να το δούμε όλοι, να στηθούμε στη τηλεόραση μας. Είναι η ομάδα μας. Το Κουρασάου παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού. Βέβαια, ντροπή των στοιχηματικών εταιριών. Κύριε Στρατάκη, θα έρθει μέσα να σχολιάσουμε το πράγμα αυτό τώρα. Ντροπή των στοιχηματικών εταιριών να δίνουν το Κουρασάου 17 απόδοση. Μάλλον μοιράζουν χρήμα. 17 απόδοση ο Κουρασάου να κερδίσει. 6,90 το Χ και το διπλό στο 1,18. Λοιπόν, Εκουαδόρ Γερμανία, ωραίο μάτς αυτό. 3,75, 4,05 το διπλό της Γερμανίας στο 1,86. Ιαπωνία-Σουηδία, και αυτό πολύ ωραίο μάτς. 2 η ώρα αυτό. Ιαπωνία-Σουηδία 1,88, 3,45 το διπλό 4,40. Την Ισία-Ολλανδία, φαβορεί Ολλανδή με 1,11. 25 την Ίση, 8,90 το Χ. Παραγουάη-Αυστραλία 2,85, 2,30, 3,75. Τουρκία-Αμερική, Τουρκία η οποία δεν πάει για τίποτα, 3,45, 4 και 1,95. Φίλε Στατάκη, κατήγγυλα τις σχηματικές εταιρείες. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Εκτός αν μοιράζουν χρήμα.
1: Για
0: το
1: πες,
0: Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού, 17 ο Άσος. Να πρέπει να ντρέπονται.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, 17 ο Άσος.
0: Ναι.
1: Και γιατί το καταγγείλεις και γιατί δεν το αφήνεις έτσι.
0: Να παίξουμε ασάρα. Από το ημίχρονο.
1: Από το ημίχρονο. Πόσο θα μάθετε το ημίχρονο,
0: πρέπει να 600. 17, εντάξει, φίλε, 17. Κάτσε, μια ομάδα πάει για πρόκριση με νίκη, την δίνει 17 απόδοση. Δηλαδή, ποια είναι Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία έπαιρνε μια ισοπαλία.
1: Έπαιρνε μια ισοπαλία με τη. Να μην πω τώρα, ναι.
0: Μάλλον μας έχει, πώς το λένε. Οπ, τι έγινε, παραλίγο να μπει τον γκολ. Να σοβαρίσει ο Καναδά. Παλεύει να σοβαρίσει. Δηλαδή, επειδή. Δηλαδή, μια κακή βραδιά, δηλαδή έτυχε το Κουρασάου να φάει 7 γκολ και νομίζω ότι είναι σάκο του μπόξ.
1: Και να σου πω και κάτι από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήταν καν κακή βραδιά, ήταν σκηνοθεσία.
0: Ναι. Φίλε. Cool break yeah. Τώρα στο 1-1. Γιατί.
1: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό.
0: Μα κόβει ότι... το ρυθμό. Σαν
1: για να την υποτιμήσουν, κατάλαβε. Και μετά είδε τι έγινε στο δεύτερο αγώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Αύριο 10 η ώρα πρέπει να είμαστε στημένοι όλοι στη τηλεόραση μας.
1: Βέβαια, 10 η ώρα πρέπει.
0: Εδώ θα είμαστε. Κύριε Σαντάκη, θα έχουμε ζωντανή. Θα είμαστε μόνο εκεί. Τώρα από εκεί δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, ρε, τι, ποιο από ποιο άλλο.
0: Εντάξει, το Εκουαδόρ Γερμανία παίζουν.
1: Άσε να παίζουν αυτοί. Το ενδιαφέρον είναι το Κουρασάο, η ποδοσφαιρομάνα αυτή. Η ομάδα τη καρδιά μα.
0: Γιατί με νίκη, ξέρει τι θα γίνει στο Κουρασάο.
1: Καλά.
0: Όσοι έχουν μείνει εκεί, έχουν φύγει περισσότερο.
1: Είναι στο
0: Μουντιάλ.
1: Λοιπόν,
0: όσοι έχουν μείνει εκεί, θα γίνει πανηγύρι. Εντάξει.
1: Κάτι γέρι και γρία, τέλο πάντων, να είναι καλά.
0: Σταπίε, βεγγαλικά και αυτά.
1: Έτσι, έτσι. Ήδη έχουν.
0: Είμαστε από το Κουρασάο. Έχουμε
1: το τραγούδι. Το τραγούδι. Το τραγούδι.
0: Με τρέλα, τι γίνεται εδώ πέρα. Με τρέλα, τίποτα. Ένα φίλο έχει παίξει μπιλάρα κράτα το Διάσο, λέει, είναι πολλά τα λεφτά που παίρνω με την Ελβετία. Και μου στείλει και το νούμερο στο Facebook. Οπα. Είναι τετραψήφιο.
1: Εντάξει, να το κρατήσουμε όμως κάτι, να πάρουμε και εμείς το κάτι της μας. Να μας στείλει κανένα
0: γλυκάκι. Τετραψήφιο και μπροστά έχει παρα. Όχι άσου.
1: Να το κρατήσουμε.
0: Ούτε δύο.
1: Να το κρατήσουμε.
0: Ούτε τρία.
1: Να το κρατήσουμε.
0: Να το κρατήσουμε να μας φέρει και γλυκά.
1: Βέβαια. Είναι κοντά ο φίλος.
0: Δεν μου έχει στείλει μια που διεύθυνση, αλλά όπου και να είναι μπορεί να στείλει και με τηλέφωνο.
1: Τώρα βέβαια ο Καναδάς φουφουφουφού ρε. Ο Καναδάς πιέζει.
0: Διώξε την παράδειξη.
1: Άντε μπράβο.
0: Θα δώσει καλά
1: φάση με τον φίλο. Με το ποιον είμαστε, πώς το λένε τώρα.
0: Εντάξει, γκολ έχει γίνει.
1: Ναι, εντάξει, άλλο.
0: Άστο να πάει έξω.
1: Όχι, να την πιάσει.
0: Πέσε κάτω λίγο, αγόρι. Μπα την βιάζει, έτσι, ναι.
1: Γιατί βιάζεσαι.
0: Με δύο να περνάμε. 4,2 θέλει.
1: Είναι... Έλα και με το 2-2 περνάνε, αλλά τέλος πάντων.
0: Το 5 έχει μπροστά το νούμερο.
1: 5?
0: Ναι. Είναι 6 παιχνιδάκια από διήμερο.
1: Τι λες. Δυνατός.
0: Α, εντάξει, το γκολ.
1: Και κλείνει με αυτό δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Το γκολ έχει περάσει. Το over έχει περάσει. Το goal και over έχει περάσει. Δεν βλέπω μήνυμα να έχουν παίξει κάποιος Καναδά διπλό, να παρακαλάει.
1: Όχι, άρα... όχι, άρα είμαστε μαζί του.
0: Ναι. Φίλε μου, ο Θανάσης, ο φίλος, από την Πετρούπολη. Πετρούπολη ο Θανάσης.
1: Δίπλα μα, ναι.
0: Θανάση, ξεκινά.
1: Μήπως να κατεβαίνει σιγά-σιγά. Τι είναι, σε 10 λεπτά είναι εδώ.
0: Αν και η εκπομπή τώρα που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα άνθρωπος του Προέδρου. Τώρα πρέπει από τώρα και σε πράγμα, η εκπομπή έχει τίτλο Περιμένοντας τον Πρόεδρο.
1: Ναι. Δεν έχουμε κάποιο μήνυμα από τον Πρόεδρο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Α. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Κάνει πάλι.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Περίμενε. Έλα, βγάλει την παρά μόνο σάου. Εντάξει. Διώξε τη μονοφύλακα. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν μια κεφαλιά, ήταν εύκολη.
1: Μα ξέρει, έχω καθυστέρηση εγώ εδώ πέρα σε αυτό εδώ που βλέπω.
0: Ναι, είναι 5 και 18. Σε λεπτά και τελειώνει το. Είναι μια φάση ακόμα. Να κρατήσει εγώ την παρά Ελβετία, να πάρει και την πρόκληση. Πρωτιά, ε. Είναι πρωτιά το μήλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Που πήγε πάλι. Θα τα δούμε.
0: Ναι, θα τα δούμε μετά.
1: Προσπαθούμε να κρατήσουμε την Ελβετία στον
0: Άσο. Ναι, αυτό λέμε πολλά, κατά την Ελβετία στον

0: Να σου.
1: Ναι. Δευτερόλεπτα μένουν. Τώρα τι έχουμε, αράουτ.
0: Πλάγιο. Αράουτ, ρε φίλε. Μα πού το θυμήθηκε το
1: αράουτ.
0: Το αράουτ το θυμήθηκε.
1: Άντε, αγόρι μου. Διώξε, αγόρι μου.
0: Εντάξει.
1: Όπα, φάουλ επιθετικό τώρα και πρέπει να το σφίξει εκεί.
0: Φάουλ επιθετικό.
1: Επιθετικό, ρε. Πριν έπρεπε να το έχει σφίξει.
0: Πω, πω, φίλε.
1: Ναι, έγινε εκεί, ε.
0: Αν τσίμπαγε την μπάλα. Αν τσίμπαγε την μπάλα, Θανάση Πετρούπολη, θα έχει πάρει το βουνό τη Πετρούπολεω.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Θα τελειώσει τώρα. Θα σηκωθεί ο Μαφρέκας, θα σφυρίξει τη λήξη, ναι, νομίζω.
1: Τελείως, τελείως.
0: Εδώ είναι φάουλ, εδώ είναι offside βασικά.
1: Ναι, μωρέ, δεν υπήρχε περίπτωση να πει γκολ. Καταρχάς και εδώ είναι φάουλ, κοίτα. Κοίτα που το σηκώνει στο ναι. Πόδι. Έλα, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα. Λοιπόν, Φόρτσα Κουρασάο, ΟΕΟΕ.
1: Αμέ. Αμέ, μέσα, μαζί του.
0: Λοιπόν.
1: Έληξε.
0: Έληξε, φιλαράκο μου, καλοφάγοντα. Αδερφέ, καλοφάγοντα. Είμαστε στο ήλιο. Στην Λαμία, α πούμε, διεύθυνση. Φέρε κάτι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αυτό,
1: δεν επιμένουμε.
0: Όχι, αλλά φέρε.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Φέρε όμως.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Ναι. Αγαπητέ Βασίλη, σ' ακούω από τα πρώτα βήματα του Sport FM που έκανε εκπομπή αξιμέρωτα με τα μπουκαλάκια. Συνέχισε έτσι να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Σταμάτησε.
1: Τα μπουκαλάκια, έδινε μπουκάλια οσκιάκι.
0: Χαμόστο. Πολλά μαγαζιά. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, ρε. Κάθε μέρα.
1: Έτσι, κάθε μέρα.
0: Όλοι συγκρούταν δικιά μα. Και τα πονηρά μαγαζιά και τα άλλα.
1: Ναι.
0: Από το 96, φίλε.
1: Το 96, Χριστές εποχές του Περικλέους, φίλε.
0: Και έχω σταματήσει από το 96 να κάνω εκπομπές μόνο για 2 μήνες που ήμουν στο Σπόρ 24 που έκλεισε.
1: Ναι.
0: Λόγω που έκλεισε μετά από τον κορονοϊό και έκλεισε τελείως. Από το. Εκτός από. Ένα μήνα και. Ένα μήνα.
1: Και μετά ήρθες εδώ.
0: Από ένα μήνα έχω σταματήσει, από το 96 μέχρι τώρα έχω σταματήσει εκπομπές μόνο ένα μήνα. Και όταν έκανα την αδειά μου. Εντάξει.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Μετά πήγα στο θέμα. Στο θέμα Radio.
1: Ναι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Πόσο καιρό έκανες εκεί?
0: Και έκανα 6 μήνες. 7.
1: Θέμα Radio, 7,
0: Θέμα. Μετά πουλήθηκε το ραδιόφωνο, πουλήθηκε στο. Έγινε My Radio. Τώρα γίνεται πάλι πολιτικό.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μετά στον Over και μετά εδώ.
1: Το My Radio είναι του Λαφούζου, ε.
0: Όχι του Λαφούζου, του Μαρινάκη.
1: Του Μαρινάκη,
0: το Μαρινάκη. Του Μαρινάκη, του Μαρινάκη, το My Radio. Ναι. Τώρα όμως το κάνει πολιτικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τώρα το κάνει πολιτικό και μετά στον Όβρα και μετά εδώ.
1: Θυμάσαι λέει εκπομπές με Ελένη Λουκά.
0: Θυμάμαι.
1: Έβγαινε και Ελένη Λουκά.
0: Έβγαινε αγάπη, μην τη σταμάτησα γιατί.
1: Ναι, ήταν.
0: Είχε ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Ακούστε ένα αθλητικό δελτίο από μια καινούργια φωνή του Δημήτρη Στρατάκη που ακολουθεί. Νέο παλικάρι, νέο παιδί.
1: Έτσι.
0: Με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Έτσι. Και μετά είναι εκπομπή που περιμένει τον πρόεδρο. Αν δεν έρθει σήμερα ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, φίλε, αν δεν έρθει σήμερα πέφτουν τα ποσοστά, ήδη έχουν πέσει.
0: Ναι, πρέπει να, πάρει μια κίτρινη κάρτα. Αν δεν έρθει σήμερα. Κίτρινη, κόκκινη, τέλος πάντων.
1: Νομίζω θα έρθει ο πρόεδρος.
0: Και νομίζω θα έρθει. Ναι, θα έρθει νομίζω σήμερα. Γιατί ένας είναι ο πρόεδρος, δεν είναι κανένας τυχαίος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Πάμε
0: και τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Κάτσε να βρούμε τα κόλπα, κύριε Στρατάκη.
1: Θα τα βρούμε
0: γιατί χάσαμε το μέθυμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε εδώ. Έλα. Πάμε.
2: 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Ιντερ Βέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανιλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς αύριο στις 5. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφτής Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμπραμπατ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε. Βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφτ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι. Βρίσκονται οι Πράσινοι. Στην διάθεση των φίλων Τσάικ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλαουγκράνα επικρατώντας με 3-1 στη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντένσα και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Τελικό σκορ 108-84. Βοσνία Ζεγοβένη Κατάρ 3-1 και Ελβετία Καναδάς 2-1. Στη μία Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή, ενώ στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 6 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 25 Ιουλίου. Παιδιά, πλάκα πλάκα. Φάγαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, έφυγε. Αέρας έφυγε. Πάει ο Ιούνιος. Πάμε για άλλους δύο μήνες. Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Τώρα διακοπές λίγοι κάνουν τώρα πια. Παλιά ήταν πιο καλά, κάνανε και Σεπτέμβριο. Τώρα. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα στα δύο μάτς, είπαμε τα βραδινά. Αυτά τον μία η ώρα, ξεκινάνε σε περίπου μία ωρίτσα, σε 50 λεπτά, 55. Μιλάμε για τα μάτς σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1 τελικό αποτέλεσμα, Ελβετία, Καναδάς 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα και στο Δημήτρη νέο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Λοιπόν, οι Βόσνοι είπαμε έκαναν το καθήκον τους, κέρδισαν 3-1 το Κατάρ και περιμένουν και περιμένει το εισιτήριο για τους 32. Υπεκράτησαν, είπαμε, 3-1, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον δεύτερο όμιλο με 4 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων μείον 1 και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα βρίσκονται στη φάση των 32 ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες του Μουντιάλ. Καλημέρα Μπιλάρα, Κώστας από την Κύπρο. Γεια σου φίλε Κώστα. Καλημέρα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταματή που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Η Ελβετία, είπαμε, είναι πρώτη στον όμιλό της. 2-1 με γκολ του Βάργκα στο 46, του Μαντζάμπι στο 57, μείωσαν οι Καναδοί στο 76 με τον Πρόμις, αλλά η πρωτιά ανήκει στους Ελβετούς. Είπαμε νωρίτερα για το μπασκετάκι, για την BCL εκεί στο... κάπως έτσι λέγεται, στην Ισπανία. Η Βαλένθια έκανε τη μεγάλη έκπληξη, πήρε το πρωτάθλημα από την Μπαρσελόνα, την κέρδισε εύκολα. 84-108 μέσα στο σπίτι της Μπαρσελόνα, έκανε το break. Μετά το break 108-84 πήρε το πρωτάθλημα η Βαλένθια, η οποία φέτος εντυπωσίασε και στην Ευρωλίγκα που έφτασε πολύ ψηλά και βέβαια στο πρωτάθλημα που το κατέκτησε. Μοντέρο, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα ανακοινωθεί λογικά τις επόμενες ημέρες, πήρε φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε 3 σερί τρίποντα και στο τέλος με τις 23 πόντους, με 4-8 τρίποντα, 3 assist, 2 rebound, 3 κλεψίματα και η Βαλένθια το πρωτάθλημα. Ήταν ακόμα εξαιρετικός ο Τέιλορ, διαβάζω, με 21 πόντους και 6 rebound, ενώ 19 είχε ο Μουρ. Μεγάλη νίκη. Μάλλον μεγάλη, ναι, μεγάλη νίκη και πρωτάθλημα για την Βαλένθια, δεύτερο στην ιστορία της. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε, καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο.

Λοιπόν, να πούμε του διαγωνισμού. Είπαμε κλήρω, παιδιά, γίνεται σήμερα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, άρα προλαβαίνετε. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα και σήμερα, τώρα την εκπομπή ή μέχρι το πρωί μέχρι τι 9, 9 και 4, τι ώρα κάνουν τα παιδιά την κλήρωση. Έχετε περιθώριο. Είπαμε δύο δωράκια. Το πρώτο, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στο Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Δεύτερο δωράκι θα κληρωθεί και αυτό το πρωί σήμερα. Γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Βραβρώνα, μάλλον Κοράλι ή Σύφνος ή και τα δύο, και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Το Viber του σταθμού, είπαμε, το στέλνετε 6939-943-943. Εμφανίστηκε μετά από ένα χρόνο που ήταν πέρυσι καλοκαίρι, πάλι εμφανίστηκε ο φίλος μου ο Γαμπρός, ο Γιώργος από τον Άφλιο που τώρα είναι στους Παξούς, είναι εκεί Γαμπρός στους Παξούς. Καλώς το να, που είσαι Γιωργάκη μου. Καλημέρα, Ναύπλιο, Ναύπλιο. Είσαι ομαδάρα, Ναύπλιο, Ναύπλιο. Παναυπλιακάρα. Τώρα εσύ όμως είσαι εκεί στους Παξούς. Και άμα η γυναίκα υποστηρίζει Παξούς, εσύ άστα Ναύπλιο και τα Ναύπλια. Παλιά που πόντζες στο λαό, τώρα. Καλημέρα στην παρέα, η Κάρα Μόνο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου, καματερό και στο φούρνο.

Είπαμε Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε τον Μουσταφά Φαλ, τον παίκτη που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, ένας ψηλός που ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Βέβαια θα πάρει κι άλλον από ό,τι λένε, δεν θα μείνει εκεί. Βέβαια υπάρχει ένα ρίσκο για, για τον τραυματισμό το σοβαρό που πέρασε όλη τη χρονιά ο Μουσταφά Φαλ, αλλά αυτά θα τα δούμε στο παρκέ αν είναι όλα καλά. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και να παίξει τον μπάσκετ εκεί στον Παναθηναϊκό. Μεγάλο συμβόλαιο, 2-1 χρόνια, γύρω στα 6 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά. Απλά το ρίσκο είναι μόνο εκεί το τραυματισμό. Καλημέρα Μπιλάρα, διάβασα ο Φαλ πήγαινε αυτό, το είπα στο Παναθηναϊκό. Ξέρεις να μην παίζει μπάσκετ και να τον πληρώνουν οι Αγγελόπουλοι. Τελικά υπάρχουν και αχάριστοι μπασκετμπολίστες, Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει παιδιά, επαγγελματίας είναι. Ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο. Δεν τον χρειάστηκε άλλο Μπαρτζόκας. Θεωρεί ότι δεν μπορούσε να προσφέρει άλλα στον Ολυμπιακό και αποφάσισε ο άνθρωπος να πάει στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Λεφτά είναι 6 εκατομμύρια. Μπορεί να μην είχε άλλη πρόταση τόσο καλή. 6 εκατομμύρια και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Γιατί να λέμε ότι είναι αχάριστο, ας πούμε. Να είναι να σταματήσει τον μπάσκετ να μην πάει να παίξει πουθενά. Και αν υπήρχε πρόταση μόνο τον Παναθηναϊκό και από καμιά άλλη ομάδα,

Εντάξει, μην το φτάσουμε τώρα στο άλλο άκρο για τον Φαλ, ότι έφυγε τώρα, είναι άμπαλος και τα υπόλοιπα. Δεν πρόσφερε, πρόσφερε ο Φαλ. Οκ, υπάρχουν και τραυματισμοί στον αθλητισμό. Έμεινε πολύ καιρό έξω, αλλά τα χρόνια που έπαιξε, πρόσφερε. Ήταν από τους καλύτερους ξένους ψηλούς στην Ελλάδα. Τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό. Οκ, μην τον βγάλουμε τώρα, είναι κακός παίκτης. Παναθηναϊκός, είπαμε, παίρνει ένα ρίσκο μόνο για τον τραυματισμό του. Γι' αυτό πέρασε ένα χρόνο. Κατά τα άλλα, ένας πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Ένας πολύ καλός ψηλός. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε στο γήπεδο.

Ο Δημήτρης λέει: ωραία λογική ο φίλος. Άμα βγει με αναρωτική στη δουλειά του και τον πληρώνουν και μετά του πούνε δεν σε θέλουμε, να μην πάει να δουλέψει αλλού. Για ευχαριστώ που τον πλήρωσαν όσο ήταν με αναρωτική. Εντάξει, είπα ότι διαφωνώ με τον Μάικ Πέστλε μήνυμα νωρίτερα. Δεν είναι ο πρώτος παίκτης που πάει από μια ομάδα σε άλλη ομάδα και όχι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γενικά σε ομάδες αλλάζουν ομάδες πολλοί παίκτες. Εντάξει, αν μια ομάδα δεν τον θέλει, μπορεί να πάει αλλού. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι που γίνεται παντού, σε όλο τον κόσμο γίνεται. Δεν μας πειράζει στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι τον Αλεξάνδρη, κάποτε πλήρωνε για να πάει στην ΑΕΚ. Εγώ πάω στην ΑΕΚ πουθενά αλλού. Πλήρωνε λεφτά από την τσέπη του για να πάει. Και μερικά πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Επαγγελματίες είναι. Πήρα περισσότερα χρήματα, δεν του ήθελε η ομάδα. Φάλ δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός άλλο. Θεωρεί ο Μπαρτζόκας, και καλός ο Μπαρτζόκας, θεωρεί ότι δεν μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο στον Ολυμπιακό και τον άφησε ελεύθερο. Και ο Φάλ, Πανέκος βρέθηκε ο Μπράντοβιτς, τον ήθελε. Ο Γιανακόπουλος τα έβαλε και τον πήρε. Απλά πράγματα, παιδιά. Δεν είναι να το κάνουμε τώρα ανατολικό ζήτημα που πήγε ο Φάλ στον Παναθηναϊκό. Ένας πολύ καλός παίκτης, πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα έχω γενέθλια. Βάλαμε για το μπιστρό να πάω με την κοπέλα την Παρασκευή να το γιορτάσω. Φίλε Γιάννη, σε έβαλα, χρόνια πολλά. Βασικά είπαμε, έχουμε και ένα δωράκι για το μπιστρό εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου προσφέρει αυτή η εβδομάδα μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special, και δύο παγωμένες μπύρες για ένα φίλο ή μια φίλη, για δύο άτομα είναι το δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 3, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα επιθυμείτε. Είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες. Μεγάλες, μην βαρέλει, μεγάλες μπύρες. Πηγαίνετε και λιάρδα, έχουμε και αλκοτέστ.

Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Γιώργος από το Περίπτερο στο Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Και από εμένα ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Και η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολονό. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Γεωργία μου. Επίσης, καλή ακρόαση. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Να ήρθε και ο κύριος Στρατάκης που λέτε που είναι ο Στρατάκης. Κάτι δεν έτρωγε, δεν έχουμε φαγητό. Αν δεν έρθει ο Τζίτσι, δεν τρώμε σήμερα. Αν μείνουμε νηστικοί, κύριε Στρατάκη.
1: Τελειώσαμε τις δουλειές μας, φίλε. Τα δελτία μας, τα social.
0: Σκούπισμα φουγκάρισμα, εντάξει, κομπλέ. Σκούπισμα φουγκάρισμα έγινε.
1: Σκούπισμα φουγκάρισμα δεν κάνω.
0: Α, το κάνω φουγκάρισμα, εγώ κάνω σκούπισμα.
1: Ναι, ναι, εσύ θα κάνεις ένα σκούπισματάκι μετά και θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να μην τα αφήσεις έτσι.
0: Καθαρό η πρωινή. Πάντα, πάντα αφήνουμε το στούντιο καθαρό.
1: Έτσι, πάντα έτσι, πρωινούς,
0: πάντα.
1: Τι έχουμε τίποτα νεότερα από Τζίτζι, από πρόεδρο, κάτι.
0: Του έχω στείλει μήνυμα, δεν έχει απαντήσει.
1: Α, αυτό τώρα είναι καλό ή κακό.
0: 50-50.
1: 50-50. Τέλος πάντων.
0: Μπορεί και στον δρόμο για να μην έχει το κινητό. Δεν μπορεί να έρθει. Για να πει, μα παίξω.
1: Σου είχε στείλει ότι θα έρθει τέλος.
0: Χθες μου πεθάρτω. Να διαβάσω τα μηνύματα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
0: Περίμενε, κύριε, γιατί εδώ πέρα είμαστε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να τον εκθέσω λίγο. Mm. Λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν. Φιλαράκι, τελικά άρχισαν να φύγουν επί...

0: Η Αλφα Αθηνών από εκεί περνάει.
1: Από το Τζίτζι.
0: Από το Τζίτζι.
1: Τον πρόεδρο. Γιατί θέλουν όλοι να μην προσπάρει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το.
1: Ρε φίλε, με το, τον Κωνσταντέλια, τι φάση τώρα παίχτηκε.
0: Κωνσταντέλια, στη φάση.
1: Είναι αλήθεια αυτό με περί αχοβάδων και αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ. Και δεν είναι απίθανο, γιατί αν ακούγεται, αν υπάρχει φωτιά, υπάρχει κάπνο, υπάρχει αυτό, υπάρχει φωτιά.
0: Κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες, αλλά είναι επιβεβαίωτες.
1: Οκ, το λένε πολύ
0: για
1: ναι, αλλά βγαίνει πολύ για Θεσσαλονίκη.
0: Σίγουρα
1: μεριά.
0: Δεν είναι αυτό το οικογενειακό που λέει ότι ένα παιδί και δύο παιδιά κτλ. Εντάξει, ο άνθρωπο.
1: Όλοι έχουν παιδιά, φίλε.
0: Και άλλα όλα παιδιά. Γιατί με τον Μπάουκ δεν θα κάνει ταξίδια.
1: Και πολύ πιο μακρινά. Και πολύ πιο πολλά.
0: Ή δεν θα παίζει στην Ευρώπη.
1: Γιατί, ναι. Πιο πολλά με τον Εθνική. Πόσα παιχνίδια κάνει, ρε φίλε. Πόσα είναι στον όμιλο. Κάποια παιχνίδια, δεν είναι 30 παιχνίδια.
0: Κοίταξε, λέγεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη τι μου πεις να μου πεις για κάτι που ακούγεται
1: πολύ. Στη Θεσσαλονίκη ακούγεται πολύ για περιαχοβισμού και αυτά. Όχι με απασχολεί αν είναι αχοβάσο άνθρωπο. Δικαιωμάτων να πιστεύει ότι θέλει. Να πιστεύει ότι θέλει ο καθένα. Είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Ο καθένα πιστεύει ότι γουστάρει. Άλλο χριστιανό, άλλο μουσουλμάνο. Δεν είναι η θρησκεία, είναι ό,τι γουστάρει ο καθένα. Πιστεύει. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά λέω ότι αυτό ακούγεται. Ότι έχουν διάφορα θέματα οι αχοβάδες με ελληνική σημαία και αυτά, είναι λίγο στον τεμί.
0: Ναι. Βέβαια έπεσε το παιδί και στην εθνική ομάδα τόσο καιρό.
1: Αλλά
0: δεν
1: τώρα
0: τόσο
1: λένε
0: καιρό.
1: Ότι διάβασα κάπου ότι έχει πάρει και
0: εγώ το διάβασα.
1: Γιατί έχουν επειδή μου πως έχουμε σε τον Πατριάρχη, τον Δεσπότη.
0: Έχουν ιεραρχία.
1: Και έχουν ιεραρχία κι αυτοί.
0: Ιεραρχία.
1: Και είναι ψηλά στην ιεραρχία. Ο Κωνσταντέλιας γι' αυτό και του έχουν πει ότι κοίταξε να δεις τώρα που είσαι ψηλά στην ιεραρχία και διάφορα τέτοια. Αν αληθεύουν.
0: Να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποια πράγματα. Με αυτό τα κάναμε.
1: Αν αληθεύουν.
0: Αν αληθεύουν, ναι, σωστά. Σίγουρα δεν έγινε πιστευτό το με την οικογένεια που έχει οικογενειακό θέμα εκεί. Με το παιδί και περιμένει και δεύτερο μωρό. Τώρα είναι τώρα.
1: Και όχι, να παιδιά, έχουμε και έχουμε ακόμα πει, δεν φεύγω.
0: Εντάξει, όλο ο κόσμο.
1: Δεν λέω τσαπαλιάρι, δεν έχουμε, έχω και παιδιά.
0: Ναι. Τέλο πάντων, τώρα τι να σου πω. Πάντως μίλαγα με τον κύριο Κωνσταντινίδη εκεί, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και του Όφη, και μέχρι το πριν δύο χρόνια ήταν γενικός σε όλα τα κλιμάκια της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το ρώτησα, είχε παρουσιάσει πρόβλημα γιατί τον πρόλαβε στα μικρά, στις μικρές Εθνικές.
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Ναι. Δηλαδή να έρθει να μας παραπονηθεί ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα αυτό, δεν εκείνο, ναι, δεν ναι, το ναι, άλλο ναι. Λόγω της θρησκείας. Ή ο μπαμπάς του, ή η μαμά του.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Από εκεί πέρα τώρα το άλλο λέγεται ότι έχει θέμα με την Εθνική λόγω Γιωβάνοβιτς. Δεν τον βάζει, τον χρησιμοποιεί, δεν του φέρεται καλά.
1: Αυτά είναι εντάξει, τρελά.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό. Δεν μπορεί να
1: δει τώρα. Και αυτό με το. Έχει θέμα και αυτά με τη θρησκεία και το ένα και το άλλο. Μα δεν έκανε γάμο.
0: Έκανε πολιτικό.
1: Πολιτικό έκανε.
0: Αν πει και ποιοι δεν κάνουν πολιτικό τώρα.
1: Ναι.
0: Πολιτικό.
1: Πολιτικό γάμο.
0: Θρησκευτικό δεν έκανε. Δεν κάνουν θρησκευτικό.
1: Ναι, δεν κάνουν. Γι' αυτό σου ρώτησα.
0: Έκανε πολιτικό.
1: Εντάξει, τώρα είναι μια απώλεια για την Εθνική, αλλά εντάξει, η Εθνική δεν μπορεί να μείνει και
0: εσύ. Καλά, εννοείται.
1: Ούτε να παρακαλάει κανένα.
0: Εννοείται.
1: Η Εθνική είναι πάνω απ' όλου. Όποιο θέλει να παίξει Εθνική, παίζει. Δεν θέλει. Δεν παίζει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, η ανάρτηση που έκανε, τέλο πάντων, η ανακοίνωση που έκανε ήταν ότι για του προσεχεί αγώνε τη Εθνική. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το εννοούσε. Ή άφηνε κάποιο παράθυρο επιστροφής. Δεν ξέρω.
1: Νάτος.
0: Όπα, πρόεδρος.
1: Όχι, ο Μπιστρό. Άλλος πρόεδρος. Παναγιώτης γελάει τώρα. Εγώ να πω πρώτα καλημέρα στη Μερούλα.
0: Καλημέρα και από μένα στη Μερούλα.
1: Καλημέρα στη Σταυρούλα.
0: Και στη Σταυρούλα.
1: Αυτό το κορίτσι είναι μεσημεριανό η Σταυρούλα.
0: Και για τα μεσημεριανά.
1: Τα απογευματάκια. Δεν ξέρω αν ακούει το κορίτσι. Η Μερούλα πιθανόν να ακούει. Και τώρα να πω καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη το Μπιστρό που μας ακούει τώρα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Είναι, πάει για περπάτημα, πάει για γυμναστική, δεν ξέρω που πάει. Πάντως πρέπει να τελείωσε το κατάστημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κλείσανε.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί και τα πίνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει εδώ. Καλησπέρα στην ομάδα, να τους σταυμούμε τους καλύτερους πεθαράντες. Καλή εκπομπή και στο Γιώργο μας.
0: Ο Γιώργος μας.
1: Κυρία Γιώργη, ο Γιώργος που πάει. Ποιος είναι ο Γιώργος?
0: Μήπως είναι εκεί κάποιο παιδί, γιατί έχει κάποιο παιδί.
1: Α, και στο Γιώργο, εκεί και στο Γιώργο.
0: Α, και στο Γιώργο.
1: Αν είναι το παλικάρι που γνώρισα.
0: Ο Γιώργος ήταν.
1: Κουβάλα και νερά.
0: Χαμός. Όχι μόνο στη Σταυρούλα και στη.
1: Ναι, και στο Γιώργο.
0: Και στη Μερούλα.
1: Γιώργαρα, καλημέρα και σε ένα φιλαράκο.
0: Το ξεχνά το Γιώργο.
1: Ναι, ο Γιώργος μας. Το καλύτερο παιδί. Α πούμε και καλημέρα στο Γιώργο. Είναι καλό σκάουτ.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Ξέρει να διαλέγει.
0: Μπράβο. Τον ταλέντο ξέρεις,
1: Ποιος?
0: Τον ταλέντο, λέω.
1: Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλος πρόεδρος.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Παιχταράς μεγάλος. Παναγιωτάκης.

0: Μήπως όμως η εξήγηση είναι ότι ξενέρωσε να είναι μόνιμα αλλαγή του Μπακασέτα, Μάνταλου κτλ. Αυτό τι πάει να πει, ρε παιδιά. Άντε, και ξενέρωσε.
1: Και τι έγινε.
0: Και εγώ, α πούμε, δηλαδή, υπάρχει μια δουλειά. Ο Στατάξης, α πούμε, κάνει παραπάνω εκπομπή από μένα που είναι πιο νέο. Αξενώσα να φύγω από τη δουλειά.
1: Όχι, ρε,
0: μην τρελαθούμε, ρε παιδιά τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Όποιο δεν θέλει εθνική δεν παίζει τέλο.
1: Όχι, εγώ ψυχρά. Δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω να έχει.
0: Δεν θέλει, κύριε Κωνσταντέλια, όποιο και να είσαι. Κωνσταντέλια, όποιο και να είσαι. Ο Τζόλη, όποιο και να είσαι. Δεν θέλει μία, δεν θέλει 100 εθνική. Εθνική είναι πάνω απ' όλα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά.
0: Μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Έχω την αίσθηση βέβαια ότι ο Πάοκ το ήξερε πριν να βγει ανακοίνωση. Εσύ τι λες.
0: Λογικά θα το ήξερα.
1: Ναι.
0: Λογικά θα το ήξερα.
1: Δεν ξέρω, είναι ακατανόητη βέβαια όλο το σκηνικό, όλη η φάση αυτή,
0: ναι, που συμβαίνει.
1: Από εκεί πέρα, ναι, τώρα για μένα να μην ξαναπαίξει κιόλας.
0: Είναι ένας παίκτης
1: θέματα τέτοιου
0: είδους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην εθνική, αλλά η εθνική δεν παρακαλάει κανέναν, φίλε.
1: Όχι μόνο,
0: αυτή είναι ψυχρά τώρα, εντάξει.
1: Έτσι
0: δεν έχει συναισθηματισμούς. Δεν θες να παίξει, κύριε, το είπα και πριν. Δεν θέλει να παίξει μία, δεν θέλει 100 εθνική. Το μοναστήρι είναι καλά.
1: Σωστότατα.
0: Έτσι έγινε.
1: Σωστότατα. Η εθνική και κάθε ομάδα δεν εξαρτάται από ένα παίκτη πλέον.
0: Μπράβο. Ειδικά η εθνική.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, βέβαια. Ότι με όλα αυτά, με όλο αυτό το σούσουρο, έτσι για πλάκα έχασε σήμερα δεν ξέρω και εγώ πόσο από την αξία του. Διότι δεν μπορεί να πάει τώρα σε μια ομάδα. Να ξέρω, δηλαδή, εγώ είμαι τη Στουτγκάρδη. Εγώ λέω μια ομάδα που τον ζήταγε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που μεταξύ μας τώρα. Αν θες και τη γνώμη μου, δεν το ζήταγε για καμιά υπερομάδα. Κάποιες ομάδες ή.
0: Η Σάρμπου το ζήτησε.
1: Ναι, τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, ναι, όχι ομάδες πρώτης κλάσης.
1: Μπράβο. Σε σχέση με το ταλέντο και με,
0: ναι,
1: την,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με την αξία που τουλάχιστον εμείς του προσδίδουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πες λοιπόν εγώ με τη Στουτγκάρδη και τον ζήτα. Όταν ακούω τέτοια πράγματα.
0: Με παίζω στην υγεία, να κοιτάρω, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθω τώρα να μου λέει ότι εγώ δεν κάνω, ξέρω εγώ, αυτό και δεν κάνω το άλλο γιατί το
0: απαιτεί η θρησκεία μου. Έχω δύο παιδιά, ας πούμε.
1: Έχω δύο παιδιά, ναι, και...
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Είναι, νομίζω ότι δέχτηκε πλήγμα η καριέρα του με αυτό.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή. Σήμερα θα σε ακούσω ως το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Μαρόκο IT και μετά πάω για ύπνο. Ελπίζω και εύχομαι να, κάνει, να βάλει κανένα κολάρα ο δικός μας ο Πιερό. Γιάννης από Βόλο. Α, παίζει ο Πιερό,
1: Στην IT. Ε,
0: στην IT, ο Πιερό.
1: Ο πρώην, ποιος δικός σας.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν γίνεται. Πώς τον έχει πάει, με.
1: Αδανικό τον έχει
0: στείλει. Τον έχει στείλει. Τώρα γυρίζει πίσω, εντάξει, δεν το κρατήσει.
1: Δεν το κρατάει.
0: Αλλά θα ψάξει να βρει κάποια ομάδα. Εντάξει, ο Ριμπάλτα ξέρει τώρα. Ριμπάλτα που είσαι.
1: Ναι, ρε παιδί, πουλάει... εντάξει, αλλά δεν τον κρατάει. Πλέον είναι πρώην τη ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, πρώην. Πρώην. Ναι, ναι. Ο Ριμπάλτα αυτά είναι γάτα. Εδώ πέρα που ποιον πούλησε. Ένα παίκτη πούλησε, ρε. Έλα μωρέ τώρα. Όχι τον Λιβάη, έναν άλλον πούλησε.
1: Τώρα αυτές τις μέρες.
0: Όχι, ρε, πέρυσι που λέγαμε πού πούλησε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Όσο πουλάει σερβιέτε σε γοργόνε τώρα. Ο Ριμπάλτα, εύκολα.
1: Τι θε έπαιζε.
0: Ο Πιερό στην τηλεφόρνη.
1: Όχι, όχι, ο Πιερό, το ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου τώρα. Κόλλησε το μυαλό μου. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Άτσο, ρε φίλε, σκηνικό. Η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικό. Δεν ξέρω αν το διάβασε.
0: Διάβασα, ναι.
1: Διάβασε τι έγινε στο Αττικό.
0: Όχι.
1: Α. Λοιπόν, η οποία είναι και 90 χρονών πλέον, ναι. Η οποία είναι, φαίνεται σαν 80, ναι, και πιο, ναι, μικρή, ναι, ναι. Λοιπόν, ένας άνδρας λέει κινήθηκε να μπει στο δωμάτιο της και ακινητοποιήθηκε από security. Ο άντρας λέει αυτός κρατούσε μαχαίρι.
0: Άκου το, τρελά.
1: Τρελά, τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Μαρσιάλ, φίλε. Ο Μαρσιάλ,
0: ο Μαρσιάλ, ναι. Πού είναι το Μαρσιάλ, φίλε. Κάνεις πλάκα τώρα. Κάνεις πλάκα. Άστο το, ναι, ο Μαρσιάλ, σωστό.
1: Ο Μαρσιάλ, ναι. Λοιπόν, ήταν, λέει, άτομο το οποίο αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ηλικιωμένος άνδρας κρατούσε και λουλούδια στα χέρια του. Και μαχαίρι και λουλούδια.
0: Και, πώς το λένε, και αυτό και τυρί. Και το άτομο είσαι με το πιτσιρικά πέρα για τον μπαλκόνι πράγματα.
1: Όχι, πιο πού έγινε αυτό, δεν το είδα, όχι.
0: Εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα, νομίζω ότι στην Ελλάδα πάω. Ένα ψηλικά σε 7 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, ψηλικάζε.
1: Και τι πέταξε.
0: Πέταξε στο μπαλκόνι πάνω.
1: Ναι.
0: Και πέταξε τη σκούπα τη μάνα του, πέταξε κάτι γλάστε. Σου πέρα. Για παιχνίδι το είχε.
1: Για παιχνίδι το είχε, να πάω σκοτώσει άνθρωπο.
0: Ευτυχώ από κάτω περνάγανε παιδιά, δεν τα χτύπησε.
1: Πω, φίλε.
0: Ναι, γίνεται. Εντάξει, ψηλικά τώρα, εντάξει, δεν έχει πέρα. Τρέλα είναι ότι.
1: Εντάξει, να το πέραν για παιχνίδι. Ναι. Άμα είναι ανεξέλεγκτο ο πιτσιρικά.
0: Ναι, γι' αυτό είναι, μπαλκόνι
1: τα
0: και
1: παιδιά πρέπει να ελέγχονται. Γι' αυτό
0: κάτι ποτρία, πέταγε κάτι αυτά, κάτι έτσι. Άρα. Και τη άλλη στιγμή στην Άγγλη, στην Γαλλία, στην Γαλλία την άλλη. Μια κυρία, 50.
1: Τι έκανε αυτή.
0: Είχε παντευθεί τον πύργο του Άιφελ και τον εχώρισε τώρα. Αυτό δεν το είδε. Τον εχώρισε.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν έχω σταματήσει τέτοια.
0: Τον πύργο του Άιφελ.
1: Τον πύργο του Άιφελ. Το χώρισε. Πήραν επίσημο διαζύγιο τώρα.
0: Ναι, ναι, πάει γιατί την απάντησε. Έτσι είπε.
1: Άλλα,
0: εκεί, αυτό δεν είναι για τα σίδερα.
1: Καλά, και παλιά την απατούσε, αλλά τώρα μάλλον τον έπιασε τον πύργο του.
0: Ναι, μπορεί. Μάλλον μια έχει πατηθεί ένα δέντρο. Δεν γίνεται τώρα αυτή.
1: Καλά,
0: αυτή δεν είναι τα κάγκελα.
1: Ναι, είναι και τα κάγκελα.
0: Έκανε κανονικό μυστήριο με το δέντρο.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Από την ώρα που κάνει κανονικό μυστήριο και υπάρχει κάποιο φορέα ο οποίο κάνει το κανονικό μυστήριο και του βγάζει και κάποιο χαρτί, δεν ξέρω. Δεν πρέπει να την παρακολουθούν ψυχιατρικά αυτή τη γυναίκα.
0: Όχι να την παρακολουθούν.
1: Να την κλείσουν
0: μέσα, με τα σίδερα. Με
1: εκεί με το σιδωνάκι, το άσπρο, ναι, και το γεια.
0: Τα χέρια πίσω. Μιλάρα, καλημέρα. Ο Γιώργος θα το περιστέρι. Λέει, αν λες την Σταυρούλα που είναι το μεσημέρι στο μπιστρό, όντως είναι το κορίτσι δύναμη. Δεν έχεις πάει μεσημέρι?
1: Όχι, δεν έχω πάει μεσημέρι.
0: Εγώ εννοώ δύναμη και εμφανισιακά είναι μια κούκλα.
1: Και καλή
0: όμορφη. Καλό κορίτσι, ευγενέστατο, ομιλητικότατο. Το κινητό της δεν μου έδωσε βέβαια. Με τίποτα.
1: Το κινητό της γιατί να
0: σου το δώσει? Το ζήτησα, να σου κάνω αφιέρωση. Επειδή μου δεν μου το έδωσε. Μου έδωσε του Γιώργου. Αλλά φτιάχνει φοβερό καφέ, φίλε.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο. Πώς την είπαμε?
0: Σταυρούλα.
1: Μπράβο, Σταυρούλα.
0: Φτιάχνει φοβερό καφέ, φίλε.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου.
0: Βέβαια, είπε Παναγιώτη. Τρελός είναι αυτός για μένα.
1: Ναι.
0: Στο Παναγιώτη λίγο.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά φτιάχνει φοβερό καφέ.
1: Φτιάχνει καλό καφέ.
0: Φοβερό καφέ.
1: Εντάξει, μεσημεράκι λοιπόν, όλοι στο.
0: Μπράβο.
1: Να μας φτιάξει καφεδάκι ή Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Και η Μερούλα.
1: Χωρίς να τη σκύνει.
0: Και η Μερούλα φτιάχνει το καφέ, ωραίο.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Απόγευματάκι.
1: Το βράδυ δεν πίνουμε καφέ.
0: 7-8 η ώρα.
1: Α, 7-8 δεν πίνουμε.
0: Εσύ πήγες δίπλη με προβατίνα,
1: δε. Εντάξει, ας καφέ, όμως καφέ δεν το πίνουμε, βράδυ. Ρε, φίλε, δεν πίνουμε. 7-8 δεν είναι βράδυ. Καταρχάς ένα απόγευμα πίνουμε.
0: Ναι. Ο Μπίλαρος τι λέει εδώ. 26χρονη παντεύκη το χαλί της.
1: Α, μπράβο. Το χαλί της.
0: Η τελετή και υποσχέσεις αγάπης.
1: Αυτά είναι. Και θα μου λες.
0: Θα μείνουμε για πάντα μια ζωή. Δεν σε βγάλω ποτέ χειμώνα, καλοκαίρι. Έχω...
1: Αυτό θα ρωτάω. Και το χειμώνα.
0: Ναι, αφού είναι μια ζωή.
1: Κάτσε, ρε φίλε, το χειμώνα το... δράμα, τραγωδία. Πρέπει να αγαπάει πολύ.
0: Αγαπάει
1: πολύ.
0: Παντρεύτηκε, αγαπάει.
1: Ναι, αλλά και το χειμώνα. Για, ναι. για σκέψη τι τραβάει αυτό.
0: Χειμώνα καλά, καλοκαίρι λέω. Που βγάζω τα χαλιά.
1: Ναι, το καλοκαίρι, ναι, το καλοκαίρι είναι το
0: χειμώνα. Φίλε, αφού είναι ερώτα ζωή.
1: Αποχωριστεί
0: το, να τον πάει στα πιτήρια.
1: Αυτός είναι ερωτάς, φίλε.
0: Να φοράς
1: και το χάλι.
0: Να βάλει χέρι πάνω άλλος.
1: Έτσι,
0: το χαλί.
1: Πω.
0: Η άλλη που καθαρίζει.
1: Τώρα που το λες, φίλε, αυτός είναι ερωτάς πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Και το χαλί το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πω. Μπράβο.
0: Ο Γιάννης οπέρα μου γράφει ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το διαβάσω. Ναι. Βασίλη, θα σου πω ορισμένα πράγματα για τον Κωνσταντέλια. Είναι εδώ στο Βόλο, τόπο καταγωγής του Κωνσταντέλια. Ήταν γνωστό από χρόνια ότι η γιαγιά του και συνέχεια η μητέρα του έγινε μάρτυρες του Ιαχωβά.
1: Μάλιστα.
0: Ο πατέρας του διαφώνησε και γι' αυτό λένε ότι χώρισε. Όταν ο Γιαννάκος βρέθηκε στην επίρρεια της γιαγιάς του, αυτή είναι το αφεντικό, με τον καιρό έγινε και αυτός Ιαχωβάς. Εδώ τελείωσε ουσιαστικά και μια καριέρα που φαινόταν λαμπρή με ακριβές μεταγραφές σε ομάδα του εξωτερικού και τα τιάφτα. Ήμουν από αυτούς που πίστευε ότι θα έπαιζε σε μεγάλη ομάδα της Ιταλίας, της Γερμανίας και γιατί όχι και της Ισπανίας. Ο Γιαννάκος διάλεξε το δρόμο της θυσίας του. Είναι μια θρησκεία που απαγορεύει την ταύτιση με οποιοδήποτε έθνος, σημαία κτλ. Προσωπικά πρέπει να πω ότι, αν και απευχάνομαι το εν λόγω δόγμα, ότι ο Γιαννάκος είναι συνεπής με τα πιστεύω του. Αυτά και καλά, 40 στην μέγερα γιαγιά του και στη μάνα του, λέει.
1: Γιατί τη λες μέγερα αφού. Είναι συνεπής ο Γιαννάκης στην.
0: Ναι, σωστό. Παιδιά, είπαμε, ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του ό,τι θέλει, πιστεύει.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αρκεί να μην είναι. Δηλαδή τώρα χαλάει πρώτον την καριέρα του. Χαλάει την οικογενειακή του έτσι κατάσταση και διαμορφώνει και μια οικονομική.
0: Εντάξει, φίλε, τα πιστεύω του. Ακολουθεί τα πιστεύω του. Έχει δικαίωμα να ακολουθεί τα πιστεύω του. Αλλά και η εθνική έχει δικαίωμα να του πει μην έχεσαι.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν θέλουμε. Μία δεν σε 100 εμείς. Εντάξει.
1: Εμένα ξέρει τι με ενοχλεί.
0: Δεν έχει ο Τζίτζ ακόμα.
1: Καλά, πέρα από αυτό είναι πρόβλημα. Σε ενοχλεί και κοιλιακά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και πρικυλιακά. Γιατί άμα ήταν έτσι, έλεγα του φίλου μου του Παναγιώτη να μου φέρνει μια ποικιλία κρατικών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δίπλα είναι.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα του παιδιού που κέρδισε, έτσι.
0: Ναι, να μου
1: δεν,
0: φέρει.
1: Δεν ξανά στείλε μήνυμα, έτσι.
0: Θα έχει πάει τώρα, θα μπουζούκι αυτό. Τον παλικάρι.
1: Έτσι, για να ασχοληθεί.
0: Θα έλεγα του Παναγιώτη, φέρουμε μια ποικιλία κρατικών.
1: Μια ποικιλία κρατικών.
0: Φέρουμε ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Μπράβο.
0: φέρω μια πίτσα.
1: Μπράβο, ρε Παναγιωτάκου. Και άμα στη φέρει τη μερούλα, όχι. Μερούλα, τη διαβάζω.
0: Α τα φέρει σταυρούλα.
1: Η σταυρούλα δουλεύει με σιγά.
0: Α τα φέρει ο Παναγιώτη, ρε φίλε.
1: Α τα φέρει ο Παναγιώτη, αρκεί να πάμε.
0: Και, ναι, άμα ήξερα, δεν θα έρθει ο Τζίτζη.
1: Ναι. Και δεν μα απαντάει καν ο Τζίτζη.
0: Δεν απάντησε καν.
1: Αυτό τώρα εγώ το θεωρώ καλό σημάδι, φίλε.
0: Ότι δεν ήρθε.
1: Ότι δεν μα απαντάει. Μπορεί να είναι στον δρόμο. Δηλαδή δεν μπορεί να μα απαντήσει τώρα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τώρα είναι δυνατόν. Τέλο πάντων.
0: Παναγιώτη, τώρα γυρίσει πίσω, πού να γυρίσει πίσω, να ανοίξει το μαγαζί, πάλι να φτιάξει.
1: Όχι, έκλεισε το μαγαζί τώρα.
0: Λογικά έχει κλείσει.
1: Εντάξει, την πατήσαμε τώρα.
0: Αλλά είπε ακούει και ο Γιώργο. Ο Γιώργο θα ήταν στο μαγαζί.
1: Ναι, εννοεί ο Γιώργο, αφού είναι ρε παιδιά και ο Γιώργο, είναι ο Γιώργο μα. Εκεί να του λέει και αυτήν ένα γεια.
0: Α, και καλά ότι.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον.
0: Ναι, για να λέμε για να ακούει ο Γιώργο, πάμε να πει στο μαγαζί ακόμα.
1: Έτσι και στο Γιώργο μα, ναι, ο Γιώργο μα. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά καλό είναι να στέλνουμε και στο Γιώργο τα χαιρετήματά μας.
0: Όχι μόνο στον Παναγιώτη.
1: Όχι στον Παναγιώτη, στη Μερούλα και στη Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα.
1: Θα να τα κοιτάς. Εγώ τα λέω. Ωραίο χαλί πάντως βλέπω παντρεύτηκε αυτή.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει περιουσία.
1: Είναι από την Παυθήνα, πώς λένε την κυρία που πουλάει τα χαλιά κάτω στη Λιφάδα.
0: Κυρία, ναι, πώς τη λένε.
1: Πώς τη λένε. Από Αυθήνα. Από αυτό πρέπει να είναι. Είναι μπουχάρα, Μπουχάρα το χαλί.
0: Ναι, ναι, μπουχάρα.
1: Μπουχάρα.
0: Ακριβώ.
1: Ωραίο χαλί, ωραίο.
0: Νομίζω λέει με αποφεύγει μια κυρία, μια κοπέλα στην άλλη. Γιατί τι σου είπε, δεν μπορεί να βρεθούμε σήμερα γιατί έχει να πάει κομμωτήριο. Έχει πού το κακό, είναι φαλακρός.
1: Καλό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από Έγινα. Μπιλάρα, καλημέρα. Πάρε στατά και ελάτε Έγινα να φάμε φρέσκο ψαράκι.
1: Παιδιά, καλά τα λέτε, αλλά τα λέτε στο 90, δεν γίνονται αυτά.
0: Τώρα πού να πάμε στην Έγινα,
1: τώρα να πάμε στην Έγινα. Δεν γίνεται, ωραία. Θα πάμε όμως κάποια στιγμή, μην τα λέτε.
0: Ναι.
1: Μην τα λέτε γιατί είμαστε καλοί να πάμε εμείς.
0: Ο Μπίλαρος λέει: καλά κάνει σύμφωνα με τα πιστεύω του ο Ντέλιας, αλλά σύμφωνα με τη θρησκεία του, αν πάθει κάτι σοβαρό, δεν θα δεχθεί μετάγγιση αίματος γιατί τα απαγορεύει η θρησκεία. Ναι, είναι και αυτά.
1: Τα γνωστά, ναι, εντάξει.
0: Τα τρελά, τα παλαβά πράγματα.
1: Τα τρελά, ναι. Πεθαίνουν άνθρωποι έτσι.
0: Τι παξίνουν να πεθαίνει κάποιο.
1: Τι να πω,
0: το παιδί σου, ρε, για να μην μπορεί να δώσει αιμά.
1: Είναι κάποιες αιρέσεις γιατί περιέρες πρόκειται.
0: Ναι. Εντάξει, κάποιες.
1: Που έχουν
0: τρελά πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα. Είστε απίστευτοι. Σατάκι, συνέχισε με τον Βασίλη μέχρι τις 3 και κάντε το καθημερινό, παιδιά. Δεν παίζεστε.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτή είναι η πρόταση που κάνει ο κόσμος.
1: Ναι, η πρόταση που κάνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε στην πορεία. Έρχονται πολλά πράγματα, έρχεται και το TV.
0: Εκεί θα βγαίνουμε μαζί
1: το
0: στο TV.
1: Καλά. Εκεί θα δείτε ομορφιές.
0: Εκεί θα φάει τιμωρία ο Τζίτζης, δεν αφήσει τηλεόραση.
1: Μπράβο, εκεί θα τον τιμωρήσουμε. Ναι. Φίλε. Εάν δεν έρθει, λέμε τώρα, έτσι. Ή αν δεν μας πει μία εξήγηση η οποία να γίνει δεκτή από το ευρύ κοινό. Έτσι.
0: Ναι, να πάμε.
1: Δεν μπορεί να μας πει κάτι το οποίο να μην.
0: Ναι, σωστό.
1: Ότι και καλά δεν τον άφησε και αυτή η θρησκεία να έρθει απόψε.
0: Ο Δημήτρης λέει εδώ, ζέστη λέει, Σκωτία, Βραζιλία, στη δροσιά με γερασίμου στα αυτιά.
1: Α, ο Δημήτρης
0: είναι ποιητής.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Το ναι, παιδιά, θα μας βλέπετε και από το.
1: Ναι.
0: Στι οθόνε σα, από 1η Ιουλίου. Τώρα πώ και τι, δεν ξέρω τι έχει φτιάξει ο Δήμος.
1: Εντάξει.
0: Μας το κρατάει σαν έκπληξη. Λογικά τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να θέλω να δώσω και δεν ξέρω.
0: Θα μπουν κάμερες, λέει εδώ και αυτά.
1: Θα μπουν κάμερες και ό,τι λέμε τώρα θα το βλέπετε και στην τηλεόραση.
0: Τώρα δεν είναι σε τηλεόραση τώρα, εσύ πρέπει να σε ξυριστεί.
1: Εγώ δεν θα ξυριστώ, θα το φτιάξω το μουσάκι μου.
0: Ναι, στο μαλλί και αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάνα που καμισά, κάνα που σημάκι.
1: Άμα ξέρουμε, δεν ερχόμαστε με τα σορτσάκια μας και με τα αυτά μας.
0: Φαίνεται κάτω.
1: Καλά, ναι.
0: Με κοντινά πλάνα.
1: Από πάνω θα είμαστε, από πάνω κουστούμε.
0: Είμαστε μοντέλα.
1: Να
0: μας έχει με μείνει.
1: Ναι, όχι.
0: Πάνω θα. Ξέρεις τίποτα, εγώ δούλευα στα δελτία ειδήσεων στο Μέγκα στα κανάλια πολλά χρόνια. Κάτω από το. Όταν, εντάξει, τώρα τελευταία χρόνια βέβαια σηκώνονται όρθιοι παρουσιαστές, φοράνε κυριλέ ρούχα. Παλιά που ήταν στα γραφεία, μόνο κάτω στο γραφείο.
1: Ναι, με το σόβρακο από κάτω.
0: Μέσα στο σελίδι, με κάλτσες, σχέτες. Και πάνω κουστούμι.
1: Και πάνω κουστούμι.
0: Αφού δεν φαινόταν κάτω.
1: Πουκάμισο για το σακάκι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εμείς θα είμαστε πιο. Αθλητικά, ρε παιδί μου. Θα είμαστε πιο.
1: Ναι, σπορ.
0: Πιο ελεύθερο.
1: Ναι,
0: πιο σπορ. Ένα μπουζάκι, ας πούμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Θα φορά παντόπλα εντέχει.
1: Θα έχουμε και την κυρία που μας φτιάχνει το. Όπως την τηλεόραση.
0: Μακιγιάζ.
1: Μακιγιάζ, όχι. Θα κάνουμε μόνοι μας. Θα κάνουμε μόνοι μας μακιγιάζ.
0: Βάψου μόνο σου. Θα γράφει, θα τάξει, βάφεται σπίτι του. Βάφεται μόνο του. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε. Πώς το λένε, οίκους που μας δίνουν.
1: Α, βέβαια, αυτά πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι, Δήμο, δεν ξέρω αν έχουμε χορηγούς τίποτα. Το κατάστημα Νανινό.
1: Νανινό να μας δίνει. Αλλά αυτό είναι μόνο εσόρουχα.
0: Το θρατάκι. ή το Τζίτζι.
1: Το κατάστημα. Να βγει μεσόρουχα, δηλαδή μόνο. Γιατί θα είναι λόγω της χορηγίας.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί να πει το σατάκι το δίνει ο Βαλεντίνο.
1: Ναι.
0: Το σατάκι, ας πούμε.
1: Ναι. Το Τζίτζι το δίνει τον Ανινό.
0: Ναι, το Γερασίμου το δίνεται αρτή στην Καργαλιάνη.
1: Καργαλιάνη, από κάτω. Μπράβο, ναι, ναι. Τα νίκη ο Σάκης
0: Σάκης είναι Μάριο Κοφίνη.
1: Μάριο Κοφίνη είναι, ναι, ωραίος δίνεται. Ο Σάκης
0: ρε. Έχουμε και αυτά, καταλάβες.
1: Ναι, θα είναι ωραία αυτά.
0: Α, πρέπει να είμαστε κυριλέ.
1: Ναι, βέβαια ρε φίλε. Και να προσέχουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα κάθομαι εγώ εδώ και το ένα μου χέρι ακουμπάω στην άλλη καρέκλα που λείπει ο Τζίτζης.
0: Ναι, αυτό
1: τώρα, αυτά τώρα.
0: Μπράβο,
1: δεν
0: είναι, ναι, θα υπάρχει μια σκηνοθεσία.
1: Ε, βέβαια ρε φίλε. Να είμαστε
0: ναι,
1: επειδή.
0: Μπορεί να έχουν το Πρισίμ. Το Πρισίμ,
1: παιχνίδι. Τι ναι. Θυμάσαι τον Πρισίμ, ζει ο Πρισίμ.
0: Νομίζω πω ζει.
1: Ζει, κανονικά δεν
0: είναι. Ζήλε 100.000 ήταν ένα εκατομμύριο.
1: Ωραίο, κατάφερε. Τρομερό.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε και μια τηλεοθεσία, δεν θα είναι έτσι.
1: Ε, ναι, πρέπει να μάθουμε πέντε πράγματα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να έχουμε... Τι βίαιο είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: Α,
0: γυαλί.
1: Γυαλί.
0: Α, το αδειόφωνο που ακούς για φωνή και
1: καλά,
0: φαντάζεσαι.
1: Εγώ νομίζω...
0: Και αν βλέπεις ποιος είναι ο Τζίτζης.
1: Θα σπάσουν τα κοντέρ.
0: Ναι.
1: Τα κοντέρ.
0: Δεν πεις πράγματι γιαούρτια. Μην τρώμε στους δρόμους. Δηλαδή, αν μια γυναίκα ας πούμε, να φαντάζεται τον Τζίτζι τώρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: και να τον δει.
1: Και να τον ακούμε τώρα με τον Τζίτζι ότι οι γυναίκες και αυτό και
0: ναι,
1: είναι μπερμπάτης και αυτό και λέει η γυναίκα αυτός πρέπει να είναι.
0: Τον Τζίτζι, μήπως του δώσει ο Δήμος, κάτι ναι, πήρε τα αφή μου, ναι, μια lifestyle εκπομπή.
1: Αχα, για μεσημεριανή εννοείς.
0: Κουσκούς.
1: Κουσκούς, ε.
0: Ναι,
1: ξέρει δηλαδή, πολλά.
0: Ναι,
1: ο πρόεδρος ξέρει πολλά.
0: Πάει και Κολωνάκι, πάει και Κλειφάδα.
1: Ε, βέβαια, ρε φίλε.
0: Ξέρει, πάει με το λεωφορείο.
1: Το μεσημέρι ξέρω ότι. Με το, δεν έχει να, έχει
0: δεν
1: να,
0: έχει να κάνει.
1: Όχι, βέβαια. Και με το μετρό τώρα.
0: Το λεωφορείο βλέπει και πολύ
1: παίρνει
0: κόσμο.
1: Παίρνει τον Σταυρωμένο και φεύγει και πάει Κολωνάκι.
0: Βλέπει και πολύ κόσμο, πολλές τάσεις.
1: Αμέ, αμέ.
0: Αυτό λέω.
1: Ξέρεις πόσο κόσμο τον επιθυμεί μέσα στο μετρό.
0: Δηλαδή μπορεί να έχει μια εκπομπή έτσι πιο lifestyle, πιο ελαφρύ, ρε παιδί, προσφαιρικά τελείω.
1: Είδα, ξέρω εγώ την κυρία Μάρο κοντά.
0: Τη Μενεγάκια, α πούμε, και μου πένα γεια.
1: Ναι, καλά την
0: ή πια καφέ με την Τζολάκη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Πού τη θυμάστε.
0: Ελενάρα, δύναμη.
1: Ελενάρα, ναι. Όντως.
0: Παλιές καλές εποχές, αγράφει το Βασίλη Γερασίμου, Ντίνιο Πανταζόνας, το Στρατάκιο Σαράφη στα Τρίκαλα και ο Κλαουδάτος.
1: Σωστά, ρε.
0: Πανταζόνα,
1: ναι.
0: Είχα χορηγό Πανταζόνα κάπου.
1: Ναι, Πανταζόνα,
0: Είχα δώσει και σε 150-200 άτομα ρούχα.
1: Σόπαρε.
0: Κάμισα, σοτσάκια, παντελόνια, έντονο Πανταζόνα.
1: Από Πανταζόνα.
0: Ναι, αμέ, έντονο Πανταζόνα, τότε ρούχα.
1: Όταν
0: ήμουν τότε, παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: 5-6 την ημέρα είχα τύσει το σταυμό.
1: Αυτά είναι.
0: Δύναμη, Πανταζόνα, δύναμη.
1: Πανταζόνα, πού ήταν το μαγαζί.
0: Καλυθέα, βρε.
1: Καλυθέα.
0: Στην Δαβάκη.
1: Είναι ακόμα.
0: Αμέ.
1: Δεν
0: είναι Πανταζόνα ακόμα εκεί.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή θα είναι κάτι παιδιά.
1: Ο Σαράφης στα Τρίκαλα, όταν λέμε πρέπει να πηγαίνω στα Τρίκαλα, να δίνουμε.
0: Όχι, θα έχει το Σαράφης εδώ ίδιο.
1: Όχι, ρε, πάω και στα Τρίκαλα. Εντάξει, και τι έγινε. Πάω, Τρίκαλα. Θα πάρω Τζίτζα, πάω Τρίκαλα. Αφού δεν θα πάμε σε Σιάτλ,
0: θα είναι ρόκολπο. Αν φάμε ξύλο, δεν φάμε, θα το δείξει πορεία.
1: Καλά, αυτά τα δείξει.
0: Αλλά φτιάχνουμε κάτι καλό. Δηλαδή θα προσφέρουμε και γέλιο.
1: Ε, καλά εννοείται, το πάντα.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο θα προσφέρουμε.
0: Ναι, και,
1: με την εμφάνισή μας.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και πώς ήταν η ενημέρωση.
1: Και ενημέρωση εννοείται, έγκυρη και έγκυρη.
0: Βέβαια,
1: φίλε, εννοείται.
0: Στούντιο και καινούργιο μέσα. Το έχω δει το στούντιο μέσα εγώ.
1: Ναι,
0: ωραίο,
1: αμέσα.
0: Ωραίο, ναι, με κάμερες, ναι, με γραφείο.
1: Αυτό το στούντιο θα είναι για μανιτοσκοπημένες εκπομπές, φαντάζομαι.
0: Μα, βγαίνει και live.
1: Α, και βγαίνει και live και από εκεί.
0: Μέσα δημοσιάξει όλα κόλπα.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Και εδώ πέρα θα βάλει κάμερες, λέει, 5-6 κάμερες. Big Brother.
1: Καλά, ναι,
0: έχει μία τώρα. Μία δεν φτάνει.
1: Μία τι να φτάσει τώρα. Μία κάμερα
0: μία
1: εκεί, τώρα κοιτάει μόνο εσένα.
0: Μία εκεί, μία απέναντι θα είναι big Brother.
1: Big Brother, ωραία, ωραία.
0: Να γελάς κάθε επικραμμένος. Το λέω.
1: το βλέπω κι εγώ. Το βλέπω κι εγώ. Θα ξεκινήσει το πρωί με το Μίχο και θα γελάει και θα σταματήσει το γερασί μου το βράδυ.
0: Όχι, θα ξεκινήσει πρωί, ειδικά από.
1: Από Αργύρι Τινόπουλο.
0: Όχι, είναι σπίτι αυτό, δεν μπορεί.
1: Α, ναι, ναι, ναι, από εκεί. Ναι.
0: Λογικά θα ξεκινήσει με Γεωργιάδη και Πουρναρά.
1: Και Πουρναρά, ναι, ναι. Και θα πει το πρώτο.
0: Εμείς θα δούμε πώς παίζει.
1: Ναι, έτσι.
0: Θα έχουν πάρει μια ιδέα.
1: Έτσι, έτσι. Ευτυχώς είμαστε πιο αργά εμείς και θα έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
0: Ναι, έχουμε και τη νύχτα κιόλα.
1: Εμείς εντάξει, θα είμαστε πιο καλυμμένοι.
0: Ναι.
1: Το πουλό αφού με κανένα καπέλο, κανένα λάτο. Παίζουμε, το θυμάσαι τα παιδιά της νύχτας.
0: Το Μιλωνά.
1: Το Μιλωνά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ε,
0: όταν ήρθα στο σταθμό εδώ,
1: ναι,
0: εγώ όταν ήρθα πριν 4 χρόνια από το ήρθα.
1: Έκανε εδώ κάποια εκπομπή.
0: Έκανε ο Μιλωνάς πριν από μένα. Έκανε εδώ 12-2. Κώστας, εκπομπή.
1: Έκανε εκπομπή μουσική, δεν έκανε.
0: Μιλούσε κανονικά.
1: Ναι, ρε,
0: όχι,
1: παιδί,
0: αθλητική.
1: Όχι αθλητική.
0: Όχι, μιλούσε με τον κόσμο γενικά, ναι, αυτά που του Μιλωνά, τα ωραία του.
1: Έκανε 12-2.
0: Ναι, και μετά έκανα εγώ.
1: 2-5.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, 2-6 έκανα τότε.
1: 2-6.
0: Όταν ξεκίνησα εδώ στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πριν από μένα.
1: Άγιο Μιλονά, τον γνώρισε. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μεγάλη δουλειά.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ναι, καλώ, καλώ.
0: Σάικο. Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για
0: ιστορίε τρελέ.
1: Είχε και την, πώ τη λέγανε, την Ελεάνα, που θυμάμαι.
0: Ναι, Ελεάνα, τη γυναικάρα αυτή την Ελεάνα. Ωραία τηλεόραση τότε.
1: Ήταν καλή φίλη. Είχε
0: ερωτοδικείο.
1: Ερωτοδικείο, είχε εκπομπάρε. Την άλλη την κυρία που.
0: Γυναίκα Μαραντόνα.
1: Καλά,
0: αν είναι τα πάνια, άσε, παρατράγουδα,
1: ξέρω, τα παρατράγουδα.
0: Τα μπάκι.
1: Ρε φίλε, ψάχνω ένα τραγούδι από τα παρατράγουδα και δεν μπορώ να το βρω με τίποτα, να ξέρεις έτσι.
0: Το νερ.
1: Όχι, όχι. Ψάχνω το διθενιές. Το διθενιές που λέει.
0: Όχι. Δεν το θυμάμαι καθόλου εγώ. Όχι, θυμάμαι τα μπάκι, θυμάμαι καρτέλι.
1: Εντάξει τώρα, αυτά
0: τα θεατρικά που
1: μιλάμε τώρα για τα τραγούδια που άφησαν εποχή, ρε.
0: Φέρνει το πριόνι. Ήταν κουμπάρα. Ερωτοδικείο που λες.
1: Το ερωτοδικείο ήταν πολύ δυνατό.
0: Πέπι Σιμιλή, Πέπι.
1: Πέπι.
0: Με τον δικηγόρο, τον οποίο.
1: Το δικηγόράκο, ο οποίο.
0: Έχει φύγει από τη ζωή.
1: Ήταν πολύ σοβαρό.
0: Ναι, και τη δημοσιογράφο που ήταν στην ΕΡΤ παλιά και η Δελφία, που έκανε το ερωτοδικείο μετά. Μιχαλολιάκου, πώ λέγονταν η
1: Μαρία. Μιχαλολιάκου, ναι.
0: Ήταν στην ΕΡΤ αυτή.
1: Ήταν στην ΕΡΤ.
0: Αν μένε η Δελφία.
1: Αλήθεια λε.
0: Μετά έκανε το ερωτοδικείο.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ο Λοτσάκο.
0: Ο Λοτσάκο, ναι.
1: Ο Λοτσάκο, μπράβο. Ναι.
0: Και μετά η μεγάλη εκπομπή του Φίλιππου Καμπούρ, του φίλου μου.
1: Καλά, εκεί ήταν ο χαμό. Ο Φίλιππος Καμπούρ, Μίστερ
0: Μπούτια.
1: Έδινε ρέστα.
0: Μίστερ Μπούτια, Ευαγγελάτο.
1: Όπω ήταν αυτό ο Μίστερ Μπούτια. Τι του πλάκα έφυγε αυτό από τη ζωή.
0: Μίστερ Μπούτια, ο άλλο ο. Ο εθνικό στάρ.
1: Έναν που ήταν ηλιοπολίτη, τον έβλεπα συχνά. Ήταν τρελό πραγματικά.
0: Γιατί δεν έκανε καλά εκεί.
1: Μια άλλη εκπομπή
0: φίλε, ρε, ξέρεις,
1: με μια σοβαρή κυρία
0: ξέρεις,
1: που έφερνε κάτι ναυάγια. Που έμπαινε μέσα όλο στο στούντιο και λέει: Σιγά, φύγε από εδώ. Πώς λεγόταν αυτή η κυρία, τι βλέπει στο YouTube που βγαίνει πολύ. Μια σοβαρή κυρία ήταν. Και έλεγα:
0: Άλλε εκπομπή που έκανα το μεσημέρι, πώ έκανα ο Μικούτσικο κάποτε. Που τσακωνόταν μεταξύ του.
1: Που τσακωνόταν μεταξύ του. Ήταν μια σοβαρή
0: ναι,
1: κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν σε μεγάλο,
1: μεγάλο κανάλι. Ναι. Τι πλάκα κι αυτό.
0: Ναι, το πλακωνόσαμε στο στούντιο.
1: Δεν σε θέλω και πεθερά
0: ναι,
1: μου
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι. Πήγε με άλλη και αυτά και τώρα και τα. Και τώρα μεταξύ τώρα, εκείνε που μπαίνει τώρα του Σπάνια, μιλάμε για τρελά νούμερα.
1: Μεγάλα νούμερα, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, έλεγα εγώ το Φίλιππο που είναι φιλαράκι ναι. Και μου λέει, Βασίλη μου λέει τότε 12 η ώρα και μία ώρα που βγαίναμε και μέχρι 3.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για 30-30-25.
1: Ναι, ναι, το πιστεύω, δεν βλέπαμε τίποτα άλλο, ρε φίλε. Τι να δούμε.
0: Μιλάμε για γέλιο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώς λέγα, τρας τηλεόραση.
1: Τρας.
0: Αλλά είχε πολύ γέλιο φίλε όμως.
1: Τρας, ξετρας, σκουπίδια, ξεσκουπίδια.
0: Ξέρεις πώς γελάσαμε. Δηλαδή, ας πούμε, σπίτι το βράδυ, τι να δει.
1: Τι να δει, ρε.
0: Χάζευε, γέλαγε.
1: Μα, ξέφευγε κατά.
0: Ναι, ξέφευγε, ναι, ναι. Ξέφευγε. Ναι, ναι, ναι. Μαραντώνα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον άλλο, τον Βάσ Βάσ του Παρασκευά.
1: Ο Βάσ Βάσ του Παρασκευά ή έξω από τα δόντια, η κυρία που είναι και τα δόντια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σου λέω ρε φίλε, ψάχνω να βρω.
0: Και όλη τραγούδια, ο Καρβέλα.
1: Ο Καρβέλα, αυτό ο Καρβέλα τα γράφει.
0: Ποιο τα γράφει, εγώ.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Τι διθενιέ, άμα το ξέρει κι ένα φίλο να. Το ψάχνω αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το βάζα τότε στα πιτσιρίκια μου και γινόταν χαμό το αυτοκίνητο.
0: Τότε γινόταν χαμό, σου λέω, στι παραλίε τα καλοκαίρια με τα. Που κάνανε μπάνιο, που λάγανε τα. Που
1: τα συντή τη.
0: Τα συντή
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι το είχα πάρει κι εγώ.
0: Άσε, σου λέω.
1: Έτσι
0: τώρα...
1: το είχα πάρει κι εγώ, ρε. Ναι. Το χάσα, βέβαια. Το χάσα για μετά.
0: Και το δικείο ήταν φοβερή εκπομπή.
1: Ερωτοδικείο ήταν άλλο.
0: Το πηγαίνανε σοβαρά εκεί, ότι κάνανε δικαστήριο κανονικά.
1: Ήταν ο κύριος Λεωτσάκος, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος.
0: Πέπι της Μιλή, πώς λεγόταν, Πέπι.
1: Η Πέπι της Μιλή.
0: Μπράβο, πώς λεγόταν, Πέπι. Και από κάτω οι υπόλοιποι.
1: Ωραία, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
0: Ο Σάκης του Πειραιά. Ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά.
1: Αυτό δεν το πολύ θυμάμαι.
0: Ένα με γυαλάκια που χόρευε.
1: Α, ναι.
0: Και τραγούδαγε.
1: Ναι. Τον άλλο το θυμάμαι, τον, πώς τον είπε τον πριν, που τραγούδαγε και αυτός, που δεν είχε φωνή, ρε παιδί μου, δεν έβγαινε.
0: Ποιος είχε φωνή. Από όλους δηλαδή που δεν είχε φωνή.
1: Αυτός που έκραζε, όχι ο.
0: Ο Κατέλης.
1: Όχι ο Κατέλης, εντάξει.
0: Ο Ταμπάκης.
1: Ο, ταμπά...
0: ο οποίος δεν είναι φωνή έτσι.
1: Αλλά τι, βγήκε, έκανε τη φωνή.
0: Βγήκε σε κάποια εκπομπή μετά στη Σπάνια αργότερα. Στα χρυσά κουφέτα που έβγαζε
1: ναι,
0: και μίλησε κανονικά.
1: Άλλο στα χρυσά κουφέτα. Άλλη εκεί παράσταση. Άλλη παράσταση.
0: Μίλησε κανονικά.
1: Αλήθεια. Ναι. Το έπαιζε έτσι.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Και αυτό το πότε τελείωσε το κόλπο αυτό με αυτά τα τρας. Τελείωσε νομίζω με την γυναίκα του Άδωνη. Που έκανε αυτό το παιχνίδι που αλήθεια ψέματα με το μηχάνημα που σου βάζανε. Πώς το έκανε αυτή την εκπομπή, ρε.
1: Δεν τη θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Έλα, με τη Μανολίδου.
1: Κατάλαβα κατά τη Μανολίδου, αλλά ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε.
0: Σε ένα σκαμπό και έλεγε πήγε, μάλλον ναι. Έλεγε,
1: τώρα, αλήθεια τώρα, γιατί τελειώσαν τις εκπομπές απαγορευτικά, ναι, λόγω του εθνικού ραδιοπτυρωτικού
0: σύστηματος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, φίλε, τι πρόσφατα να φάει εκπομπή, ας πούμε, του Καμπούρη. Βέβαια, πέθανε και μην ελίκια. Εντάξει.
1: Πέφτανε.
0: Αλλά όχι χοντρά όμως βρυσίδια.
1: Όχι, ρε.
0: Πέτανε. Ναι, είχαν. Σούργελο και αυτά, νούμερο και αυτά. Αυτά
1: λέγανε. Πρέπει να ήταν και λίγο φτιαχτά, ε.
0: Τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα. Ο Μίστερ Μπούτια ήταν όλα τα λεφτά.
0: Και ο Εθνικός Στάρ.
1: Ο Εθνικός Στάρ ήταν επίσης όλα τα λεφτά. Αυτός δεν ξέρω πού. Με τι ασχολείται, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ξέρω. Είναι ακολουθός τη Paris Hilton. Είχε ένα τσιουάου και ήταν κολλητή.
1: Μπράβο, ναι, ρε φίλε, είχε τσιουάουα. Τσιουάουα, ναι. Τη Paris Hilton, ναι.
0: Ναι, κολλητός.
1: Εντάξει. Μια χαρά.
0: Κύριε Στατάκη, να ξέρετε ότι ο κύριος δίπλα σας είναι πολύ μπροστά. Όταν οι άλλες εκπομπές πληρώνανε μικροδωράκια, ο Γερασίμου κύρωνε τραπέζια στα γνωστά ιδρύματα της Λεωφόρου Συγκρού.
1: Αυτά είναι. Άρα εποχές.
0: Τα είχα όλα.
1: Ναι.
0: Όλα σειρά.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Και τι τραπέζι δηλαδή κλήρωνε εκεί στο ίδρυμα.
0: Ένα μπουκαλάκι.
1: Α, μπουκαλάκι.
0: Τι τραπέζι.
1: Ξέρω εγώ έτσι που το λέω.
0: Με καρέκλες.
1: Πηγαίναμε στα μπαρ και τρώγαμε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, τραπεζάκι. Πηγαίναμε στα κορίτσια, κάναμε σφορού, ποτό κορίτσια. Ένα μπουκαλάκι.
1: Ένα μπουκαλάκι από το μαγαζί.
0: Ξέρω εγώ σαν τέσσερα γιατί με τους σφορούς πήγαινε άδειες σπίτι.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι.
0: Βασίλη, θυμάμαι εποχές γύρω στο 2005 με έξι εκπομπή με. Με Γκότζο να κάνει τρελή ακροματικότητα, ειδικά όταν έχανε ο Παναθηναϊκός. Ναι, τότε είχαμε τον Γκότζο σταθμό, τον Κωστάκη, τον φίλο μου.
1: Ναι.
0: Νούμερα τρελά. Ναι. Και σε εποχές.
1: Άκουγε και ο κόσμος ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δηλαδή, άκουγε η τότε νεολαία. Εμείς, ας πούμε, τότε ακούγαμε, ρε φίλε.
0: Εγώ το έχω ζήσει στο ραδιόφωνο το 1996.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Πολλά.
0: Έχουν γίνει, ο κόσμος έχει γίνει πιο κάφρος, πιο οπαδός. Όχι όλος ο κόσμος.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Και
1: αυτό.
0: Τότε υπήρχαν φωνές, κραυγές από κάποιους που τσακωνόντουσαν. Ήταν πράγματα πιο ήρεμα όμως.
1: Τώρα, φίλε. Για το αθλητικό κομμάτι τώρα.
0: Ναι, κομπές εγώ το βράδυ, ρε παιδί μου. Θυμάμαι, βγαίνανε. Εγώ ήμουν δηλωμένο σε αγγλίες. Βγαίνανε τότε. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν πιο πορωμένοι και είχαν μια κόντρα. Τώρα είναι πιο πολύ, φίλε όμως. Τώρα δηλαδή να μην πέσει κουβέντα κάτω.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Είναι πιο άρρωστα πράγματα τώρα. Δηλαδή αυτό έχει αλλάξει. Και το ραδιόφωνο παραμένει το ίδιο. Ήλιε φωνέ, α πούμε, ο Κώστα Γκος κάνει εκπομπή και τώρα. Ο Γερασίμου κάνει εκπομπή και τώρα. Πολλά παιδιά κάνουν εκπομπέ και τώρα. Έχουν πολλά χρόνια. Συμφωνώ. Αλλά έχουν αλλάξει οι γενιές, φίλε.
1: Έχουν αλλάξει οι γενιές και δεν ακούνε ραδιοφωνικές γενιές οι καινούργιες.
0: Ναι, τόσο, ή ακούνε αυτό που σπασάρουν.
1: Και μέσω
0: τώρα με τα social media πολλά. Δηλαδή, ακούς, α πούμε, ένα πιτσιρικά να σου να βγαίνει στο ράδιο και να σου λέει μου το είπε ο Στατάκης. Ποιο είναι ο Στατάκης, φίλε που το
1: είπε. Ξέρει
0: καλύτερα από σένα,
1: τι σου είπε. Δεν στο σημείο σου.
0: Μπράβο. Διαβάζουν κάτι και επεξεργάζονται να πούνε αυτό που λέει αυτό. Είναι ένα παιδί μου σωστό ή λάθος, αλλά επειδή είναι της ίδιας ομάδας, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Και ας έχει όλα τα άδικα του κόσμου. Αυτό έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει γενιές.
1: Δεν το επεξεργάζονται. Δεν ξέρω. Δεν το κρίνουν όπως πρέπει να το κρίνουν. Δεν έχουν την κρίση που πρέπει.
0: Ίσως αλλάξαν γενιές, όχι μόνο, ίσως και αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο να ήθελαν να μας πάνε προς τα εκεί, να μας κάνουν πιο οπαδούς.
1: Τι σημασία έχει αυτό, εσύ δεν έχεις κρίση,
0: λέω,
1: δεν έχεις άποψη, δεν έχεις.
0: Αυτό σου είπα πριν, ότι πολλοί επηρεάζονται και οδηγούνται από ένα site που σου λέει το ποτάδε. Είμαι Ολυμπιακός, το ποτάδε δεν λέει σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ το οποίο έχει 1000 καλά, έχει και 5-10 κακά, τα οποία είναι πολύ πολύ έτσι δυναμικά, με την κακή την έννοια το λέω. Λοιπόν, δεν ακούνε το ραδιόφωνο τις τρικάδες όπως τα ακούγαμε.
0: Όχι, okay, αυτό λέω.
1: Social.
0: Όπως το έχω ζήσει από
1: αυτό
0: το
1: που λέει. Κάνα
0: το 96, podcast, δηλαδή. Ναι.
1: Αυτό έκανα έτσι και ένα αλλιώς. Είναι διαφορετικά. Ήταν χρυσές εποχές.
0: Ο Τζίτζης έστειλε μια φωτογραφία τώρα.
1: Ναι. Όπα.
0: Που είναι, λέει, αγαπάμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έκανε στα βιβλία. Ναι, τώρα εδώ φωτογραφία. Όχι, μου φωτογραφία, έστειλε στο Facebook. Το οποίο είναι ρουφιάνο στο Facebook. Τον βλέπω ότι έχει πάει στο Παπακοσταντίνου, στο Εγάλιο.
1: Αλήθεια τώρα λες.
0: Ναι, από εδώ είναι.
1: Α, έχει πάει στην αυλή, τραγουδάει
0: ναι.
1: Ο Παπακοσταντίνου στο Εγάλιο.
0: Μας πούλησες, Τζίτζι, θα του γράψω.
1: Βέβαια. Είναι δυνατόν.
0: Μας πούλησες, Τζίτζι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ο Τζίτζι είναι στη συναυλία στο Παπακοσταντίνου και έχει αφήσει την εκπομπή του έτσι. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα.
0: Και δύο παιχνίδια που έρχονται σε ένα λεπτό.
1: Ξεκίνανε σε ένα λεπτό και τα δύο.
0: Έτσι που λες, φίλε, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ σου λέω το ραδιόφωνο το έχω ζει από το 96, δηλαδή όταν εγώ ξεκίνησα ραδιόφωνο το 96 υπήρχε ακόμα ένα σταθμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Σπριντ υπήρχε. Νομίζω ο Σπριντ είχε κλείσει. Ή υπήρχε. Όχι, νομίζω είχε κλείσει ο Σπριντ.
1: Ένα σπορ σίγουρα.
0: Είχε φύγει ο Σέμπος, νομίζω, που είχε ξεκινήσει το Σπριντ FM. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα σπορ.
1: Ένα σπορ.
0: Ναι. Που είναι, ήταν άλλο. Ήταν διαφορετικό πράγμα. Διαφορετικό πράγμα. Δεν είχε γραμμές στον Σπορ. Δεν είχε την αποχή. Ο Σπορ FM ξεκίνησε να βγάζει γραμμές στον αέρα από τότε. Και μετά υπήρχαν ακομπές μόνο με γραμμές. Αλλά έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος, φίλε.
1: Έχει αλλάξει, βέβαια. Έχει αλλάξει η εποχή εντελώς.
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Και δεν είναι καμιά 500 χρόνια πριν, 50 χρόνια. Ούτε καν 30.
0: 25 χρόνια πριν, φίλε.
1: Είναι διαφορετικά εντελώς τα πράγματα. Δηλαδή, αν κατέβαινε κάποιος από τον Άρη.
0: Θα έλεγε
1: τι έγινε, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Αν ξύπναγε, είχε πέσει κόμμα τότε και ξύπναγε τώρα.
0: Σωστό.
1: Θα ήταν σε έναν άλλο διαφορετικό κόσμο.
0: Σωστό.
1: Τι να πω. Ο Τζίζι δεν έρχεται λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μα την έκανε. Εγώ, Παναγιώτη, άμα είσαι στον πιστό, φέρετε να φάμε.
1: Ναι.
0: Μπες με στην κουζίνα, φτιάξε την παπικιλία.
1: Θέλω Βασίλη, γιατί εγώ θα φύγω. Όπως
0: γιατί άμα πει ότι θα έρθει, θα κάτσει.
1: Όχι.
0: Θα φύγω. Δεν σε πείθω.
1: Δεν με πείθει, γιατί ξέρει γιατί. Πρώτον, θα αργήσει ο Παναγιώτης και να πει.
0: Αν είσαι γρήγορο, ε.
1: Δεν θα έρθει.
0: Πιστόλι είναι.
1: Αυτή τώρα το έχει κλείσει κατά στο μαγαζί.
0: Θα πάει για σπάτημα αυτό.
1: Λοιπόν. Ένα αυτό και δεύτερον, πρέπει να σηκωθώ νωρί αύριο. Όλα αυτά καταλαβαίνει ότι.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ναι, καταλαβαίνει. Λοιπόν. Θα χαιρετήσω λοιπόν από τον κόσμο.
0: Γεια σου Δημητράκη, ευχαριστώ για την παρέα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Να είσαι καλά. Yeah.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μόνοι τώρα. Ο Στατάκης, ο φίλος μας, έχει πάει για ξεκούραση. Έχουν παίξει περίπου 7 λεπτά στα δύο μάτς. Σκωτία-Βραζιλία μόλις γίνεται 1-0 για τους Βραζιλιάνους με τον Βινίσιους. Με τον Βίνι, ναι, τον Βινίσιους Junior. 1-0 νωρίς το 7ο λεπτό. Γκολ για τους Βραζιλιάνους. Το άλλο ματσάκι παραμένει το 0-0. Το Μαρόκο με την IT στο 0-0. Ο φίλος ο Θάνος, παιδιά, ο Sprint FM ήταν ο πρώτος, ναι, με γραμμές, ναι, όταν λέω άνοιξε ο άλλος σταθμός που ήμουν παλιά, νομίζω ο Sprint FM είχε κλείσει, είχε φύγει από τη ζωή ο Σέμπος, που τον είχε ιδρύσει τον σταθμό. Φιλαράκο, έχεις δίκιο. Διάβασα Πανελλήνιες και μου κρατούσε παρέα. Εμείς ξεκινήσαμε το 96 το σταθμό, στο 96 ξεκίνησε, το 92 ήταν ο Sprint. Έχει δίκιο φίλος. Ο φίλος ο Παναγιώτης, πείτε τον νωρίτερα, έφυγα για περπάτημα, είναι η ώρα μου, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Εντάξει Παναγιώτη, πλάκα σου κάνουμε, θα έρθω όμως μια μέρα από αυτές. Είμαι στην εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα περάσω, ετοιμάσου. Κύριε Παναγιώτη, Μπιστρό, καλό περπάτημα, καλά να περάσεις, καλή διασκέδαση. Λεβέντη μου εσύ.

Λοιπόν, ο Καμπί που ρωτάει ο φίλος νομίζω ότι είναι βασικός, κάπου τον είδα, κάτσα να δω κιόλας να μπορούσα να κάνει κάποιο λάθος. Μισό λεπτάκι. Το Μαρόκο Μπόνο, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ, Εντίν, Άμπραμπατ, Σαϊμπαρί, Ελκανούς, Ελνανσουή, Δίαθ και ναι, ο Καμπί είναι βασικός. Βασικός είναι και ο... Όχι, δεν παίζει ο Πιερό, από ό,τι βλέπω, δεν είναι στους βασικούς παίκτες.

Μαλιά και Αϊτή ανοίγει το σκορ, ε. Μαρόκο Αϊτή 0-1 παρακαλώ. Στο 10.50 το διπλό για την Αϊτή, το 1.26 το Μαρόκο, στο 10 λεπτό 0-1 μπροστά η Αϊτή.

Εδώ είμαστε, καμία αλλαγή. 16 λεπτά μετά τις μετά τη μία. Το έχουμε μπει στα 16 λεπτά στα παιχνίδια. Σκωτία-Βραζιλία 0-1, Μαρόκο-Αϊτή 0-1. Το Μαρόκο αρχίζει και πιέζει τώρα αρκετά. Έχει χάσει και δύο-τρεις καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά κρατάει ακόμα η Αϊτή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onair@943.gr. Ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Γρηγόρη μου, είσαι ok, φιλαράκο. Και για το κοράλι έστειλε και για τη Σύφνο, για όλες τους διαγωνισμούς. Φίλε μου, είσαι ok.

Μιλάνο έχω παίξει άσο μήχρονο τελικό το Μαρόκο και over 2,5. Βάλει τα δυνατά σου να σοβαρήσει και να γυρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Να το πιάσουμε από το πρώτο ημίχρονο. Φιλαράκο μου, να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο, γύρω στα 32 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Αλλά το έχει φάει το Μαρόκο 0-1. Πιέζει βέβαια. Να δούμε αν μπορέσει να σοβαρήσει και να βάλει. Θέλει 2 γκολ τώρα όμως. Θέλει 1, θέλει 2 γκολ.

Βραζιλία βάζει δεύτερο γκολ 0-2 στο 22ο λεπτό. 0-2 Σκωτία Βραζιλία. Παίρνει σαφές προβάδισμα για την νίκη η ομάδα από τη Βραζιλία. Το άλλο μας παραμένει το 0-1. Παίζει καλά το Μαρόκο. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει κάνει κάποιες ευκαιρίες. Αλλά έχει πέσει σαν θεματοφύλακα, ο οποίος μέχρι στιγμής τα έχει πιάσει. Ό,τι έχει πάει μέσα το έχει πιάσει. Το δεύτερο γκολ πάλι το έβαλε ο Βινίσιος, 2-0 με δύο τέρματα του Σταρ της Βραζιλίας, του Βινίσιους. 0-2 στο 22ο λεπτό το δεύτερο γκολ. Τώρα έχουμε cool break. Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι και εμείς, θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και εμείς cool break. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και άλλος φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα, γύρνα το Μαρόκο, επιγόντως να πάμε ταμείο. Μισό λεπτό να δούμε τον γκολ της Βραζιλίας, γιατί τσεκάρεται η φάση, να δούμε τελικά αν υπάρχει φάουλ πριν πάρει την μπάλα ο Βινίσιους. Πιθανόν να υπάρχει φάουλ και να τα ακυρώσει. Νομίζω ότι δύσκολη φάση, νομίζω τον βρίσκει χαμηλά. Ναι, πρέπει να τον βρίσκει τον παίκτη της Σκωτίας ο Βινίσιους πριν βάλει τον γκολ. Νομίζω ότι τον γκολ θα ακυρωθεί. Θα δούμε τώρα μισό λεπτάκι να το δούμε, να σας πω και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Ελβετία, πόσο ήρθε στο πρώτο μήχο και ήταν 0-0, φιλαράκο μου. Πρώτο μήχο ήταν 0-0,

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στίχημα. 0-1 παραμένει το Σκωτία-Βραζιλία και παραμένει το 0-1 στο Μαρόκο με την Αϊτή. Το Μαρόκο το οποίο προσπαθεί, έχει χάσει ευκαιρίες κλασικές και με τον Εκαμπή και με τον Χακίμη, αλλά έχει πέσει σε κέρβερο θεματοφύλακα, έχει πιάσει τα πάντα. Και έκανε μια σπουδαία τώρα διπλή, πριν από λίγο, διπλή απόκρουση σε δύο σούτ του Ελκαμπή και του Χακίμη. Τα έβγαλε και τα δύο. Στην ίδια φάση. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, μπίλη μου.
0: Καλώς το να.
1: Έγινε, αδερφούλη μου.
0: Καλά.
1: Μοναχούλη σήμερα.
0: Έφυγε ο Στρατάκης, ήταν πριν από λίγο, έφυγε τώρα.
1: Α, γιατί τώρα συντονίστηκα. Λοιπόν, κοίτα, αδερφούλη μου, η μεταγραφή του Φαλ. Αν ο Φάλ είναι καλά στην υγεία του, είναι παιχτούρα. Το ξέρουμε αυτό.
0: Καλώς παίξει. Άμα είναι καλά, πέρασε ένα δραματισμό σοβαρό.
1: Αν είναι στα καλά του και δεν έχει προβλήματα με θέματα με, τα, με όσο λένε τραυματισμών, πιστεύω είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή σε ενασμέναν. Είναι και αυτό το θηρίο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι παίκτης που θα σου πάρει και το rebound, είναι παίκτης που σπάει την μπάλα πολύ ωραία όταν έχει την μπάλα υπό την κατοχή του. Εν τω μεταξύ τα γκάρ του Παναθηναϊκού θα τον τροφοδοτούν και μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα. Ενώ ρε παιδί μου να παίρνει το πικ εν ρολ, όπως λέγεται, καλά το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα βάζει πολύ πιο εύκολα καλά για Παναθηναϊκός, όταν το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.
0: Ναι, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, παίρνει ένα ρίσκο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Αλλά για να σου πω κάτι, και ο Ζόρτς άμα ήταν δεν θα τον έπαιρνε, εγώ πιστεύω, άμα δεν... Άμα δεν ήταν καλά στην υγεία του, τι λες εσύ?
0: Κοίτα, καλά στην υγεία του δεν ήταν. Ένα χρόνο δεν έπαιξε.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Τότε τι λες ότι δεν τον έπαιρνε ο Ζόρτς? Είναι ένα ρίσκο που κάνει ο Παναθηναϊκός για 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Δύο στην ένα χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: 6 εκατομμύρια στα τρία για δύο χρόνια συν ένα. Λοιπόν, αλλά είναι ένα ρίσκο. Αν ο Φάλ είναι καλά, είναι καλά. Είναι ένα πολύ καλό μπασκετμπολίστη. Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι, και είναι θηρίο κατά τα καλάθια.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Και rebound θα έχουμε και τάπες θα έχουμε και από όλα. Και πιστεύω είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το Μιλουτίνο. Δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη που να μπορεί να σταματήσει.
0: Να δούμε, είπαμε. Είναι, να δούμε το πώς θα είναι ο άνθρωπος αγωνιστικά. Αν είναι καλά στην υγεία του.
1: Εγώ δεν βγήκα να σου. Σου είχα μιλήσει καθόλου μέσα στην εβδομάδα αυτή, όχι.
0: Δεν θυμάμαι, βέβαια, γιατί.
1: Νομίζω δεν σου είχα πει ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, δεν με έχεις, δεν μου το έχεις πει.
1: Δεν σου έχω πει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ακόμα και από τότε που δηλαδή το συγκρίνω με το πρώτο ευρωπαϊκό που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε το 96.
0: Ναι.
1: Τόσο χαρά πήρα. Είναι και είναι δικός μας άνθρωπος, παιδί μου, πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, οι φίλοι ζητάνε γκολ για το Μαρόκο. Οπωσδήποτε να βάλει δύο γκολ στο ημίχρονο. Αρκετοί φίλοι το έχετε παίξει ημίχρονο τελικό και over 1,5. Εντάξει, έχει πέσει σε μονοφύλακα τώρα που πιάνει πολλά ο μονοφύλακας της ΑΕΤΗΣ. Έχει πιάσει 4-5 δυνατά. Πολύ καλές αποκρούσεις. Για να δούμε. Ακόμα έχει βέβαια χρόνο. Έχει το παιχνιδάκι 10 λεπτά στις καθυστερήσεις. Κάνα 20 λεπτό στο σύνολο. Μα βάλει ένα γκολ τώρα, προλαβαίνει να βάλει και ένα δεύτερο. Για να δούμε. Για να δούμε.

Δεν μπορούσε να το πιάσει και αυτό. Έπιασε το πρώτο, την κεφαλιά. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να αποκρούσει τη δεύτερη κεφαλιά. Και ο Χακίμης σοφαρίζει το Μαρόκο 1-1 στο 38ο λεπτό. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, καθαρό τον γκολ από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Λοιπόν, έχουμε τα δύο μάτς. Το ένα είναι, είπαμε, Σκωτία-Βραζίλια 0-1. Στο 31 το λεπτό μπήκαμε. Το άλλο είναι μόλις τώρα ισοφάριση το Μαρόκο 1-1. Μισό λεπτά, γιατί κάτι εδώ πέρα γίνεται με τον διαιτητή. Περιμένουμε λιγάκι. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάτι. Γκολ, μετράει το γκολ. 1-1 στο 39 και εδώ έχουμε ακόμα περίπου 5 λεπτά για το κανονική διάρκεια του ημιχρόνου και κάνα πεντάλεπτο καθυστέρηση λογικά θα κρατήσει εκεί. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλό υπόλοιπο, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο οποίος ξεκίνησε Τρίπολη, Τολό, Ναύπλιο και Άργος, το δρομολόγιο του καθημερινό.

Πόπο γκολάρα η ΑΕΤ, παιδιά, μια γκολάρα που έβαλε τώρα με τον Ισόρ. Πόπο, μιλάμε, μια σουτάρα έξω από την περιοχή στο γάμα της εστίας. Μαρόκο ΑΕΤ 1-2. Μιλάμε για εκπληκτικό γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει, να το βάλετε να το δείτε. Μιλάμε για γκολάρα. Και χαμός στο γήπεδο από τους φίλους της ΑΕΤ. Δεν το πιστεύουν οι Μαροκινοί. Το γκολ που έφαγαν ήταν όμως, παιδιά, φοβερό γκολ. Βάλτε να το δείτε. Εκπληκτικό γκολ.

Νάτος, ο φίλος μου ο Παναγιώτης συντονισμένος είναι. Τελείωσε το περπάτημα, χαλάρωση τώρα και σε ακούω. Να είσαι καλά, Παναγιωτάκι μου, τελείωσε το περπάτημα, πας να χαλαρώσεις. Εμείς είπαμε, παιδιά, έχουμε δωράκι, ωραίο δωράκι, το οποίο θα το κληρώσουμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στην Παρασκευή, λίγο πριν τις 3. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες κρίσταλ. Που λέμε τώρα καλοκαιράκι, η μπύρα είναι όλα τα λεφτά, μαζί με μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Είναι στο, για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Είπαμε Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε την ποικιλία και, το, και τις μπυρίτσες σας. 2-2, ισοφαρίζει το Μαρόκο. Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, 5 λεπτά καθυστερήσεις. 2-2, αμέσως μετά δεν πρόλαβα να χαρούν οι φίλοι και οι παίκτες της ΑΕΤ στο 1-2. Τελικά ισοφάρισε ο Χακίμη, έκανε νομίζω ο Χακίμη, ναι, θα το δούμε τώρα. Πάντως έγινε το 2-2. Για τους φίλους περιμένουν να σου ημίχρονο, ακόμα έχουμε παιδιά 4 λεπτάκια, 5 λεπτάκια. Για να δούμε αν μπορεί το Μαρόκο να βάλει ακόμα ένα γκολ και να πάνε ταμείο οι φίλοι που το έχουν παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό.

τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο στο, από τον Ελκαμπή που βρέθηκε μόνος του στην κενή εστία. Τελικά το σούτ έφυγε αρκετά έξω από τα τοκάρια του τερματοφύλακα της ΑΕΤΗΣ. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία πάντως, όχι πολύ έξω, ξυστά πέρασε από το γάμα τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 3-2 το Μαρόκο. Έχουμε μπει στα τελευταία δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Η Βραζιλία πετυχαίνει δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο τρίτο λεπτό. 0-2, να δούμε ποιος έβαλε τον γκολ.

με κεφάλια το 0-2 για την Βραζιλία. Ο Βινίσιους και πάλι έχει ακυρωθεί και ένα γκολ που είχε βάλει λίγο νωρίτερα. Και εδώ έχουμε και μια τελευταία φάση, λογικά ένα φάουλ έχει κερδίσει εξ εμπεροχή στα πλάγια το Μαρόκο. Τελικά θα γίνει μια σέντα, τελευταία φάση λογικά του αγώνα θα είναι. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 5 κράτησε ο διαιτητής. Να δούμε αν μπει γκολάκι για να πανηγυρίσουν οι φίλοι που το έχουν παίξει άσο μήχρονο, άσο τελικό. Για να δούμε, τελευταία φάση λογικά θα είναι. Όχι, δεν έγινε κάτι, το έπιασε ο ματοφύλακας. Και το μάτς στο ημίχρονο τελειώνει. Ναι, τελείωσε το ημίχρονο. Μαρόκο με την IT 2-2, τελικό πρώτου ημιχρόνου.

πολλές χαμένες ευκαιρίες για το Μαρόκο. Νομίζω ότι η Αϊτή δύο φάσεις έκανε, δύο μισή φάσεις, έβαλε δύο γκολ, το ένα φοβερό. Το Μαρόκο έχασε πολλές ευκαιρίες, έπεσε πάνω σε ένα τερματοφύλακα που έχει πιάσει πολλά σήμερα. Κατάφερε, ισοφάρισε, δέχτηκε δεύτερο γκολ. Καπάκι ισοφάρισε, αλλά έμεινε το 2-2. Το λέω για τους φίλους που έχουν παίξει το ημίχρονο τελικό. Κρίμα, παιδιά.

Το αυριανό πρόγραμμα που ρωτάει ο φίλος είναι 11 η ώρα το βράδυ. Τα παιχνίδια, είπαμε παιδιά, είναι όλα την ίδια ώρα. Είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Γερμανία στις 11. Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία στις 2. Και πέρα το ξημέρωμα, Παραγουάη, Αυστραλία και η Τουρκία με την Αμερική. Η Τουρκία που απογοήτευσε στο φετινό Μουντιάλ, έχει 2 ήττες σε 2 μάτς.

Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε και στο παιχνίδι Σκωτίας με τη Βραζιλία 0-2 με δύο γκολ του Βινίσιους, ένα στην αρχή στο 7ο λεπτό και ένα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 0-2. Πολύ κοντά στην νίκη η Βραζιλία. Θα έχει το απόλυτο, μάλλον το απόλυτο. Θα έχει μια ισοπαλία, δύο νίκες. Η ισοπαλία έχει φέρει με το Μαρόκο.

Λοιπόν, είπαμε ημίχρονα στα παιχνιδάκια. Θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2 και επαναρχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλεμε για τον Μπιστρό που είμαι και γείτονας. Περιστερημένο. Σέβαλα, φιλαράκο μου. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Μια σε ένα πίνακα βλέπω εδώ πέρα για τις ομάδες από την Αφρική. Έτσι, τα πρώτα παιχνίδια. Η Αίγυπτος είναι με 4 βαθμούς, το Μαρόκο με 4, η Γκάνα με 4, Ακτή Λεφαντοστού 3, Αλγερία 3, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει έναν βαθμό, η Αφρική έχει έναν βαθμό, η Νότια Αφρική, Σενεγάλη και την Τινησία με 0 βαθμούς. Τα πρώτα μάτς των ομάδων από την Αφρική μιλάμε. Και πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φοντά μου.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε.
1: Πολύ ζέστη, ρε φίλε.
0: Κάνει ζέστη, την αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι δράμα η κατάσταση.
0: Ναι, κάνει ζέστη. Και εκεί υγρασία. Και κολλάς.
1: Ζητώ τα συλληπιτήριά μου και εγώ για τον Γκόνια, οπωσδήποτε. Και να δώσω κουράγιο και δύναμη στους οικείους του εκεί. Δυστυχώς έχουμε ζήσει μαύρες σελίδες για τον ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, τελευταίο μήνα έχουμε το μάρο των οικονόμου, έχουμε τον.
1: Μετά ο
0: Άντζας, τώρα ο Γκόνιας.
1: Είναι... Παλεύει και ο Μαρακός.
0: Ναι, και ο Μαρακός παλεύει τώρα, κάνει τον αγώνα του κι αυτός.
1: Δηλαδή, πάει σαν τες και νέους ανθρώπους πέρα από αυτό.
0: Ναι, είναι νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι.
1: Δυστυχώς δηλαδή, χάνουμε ανθρώπους που είναι νέοι άνθρωποι και επειδή ο Γκόνιας έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, χωρίς να σημαίνει τίποτα τώρα αυτό. Γιατί έχει παίξει σε πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχει παίξει σε πολλές ομάδες, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεύτερος άνθρωπος και όλα πέρα από τους παίκτες. Τι να πω, δηλαδή πάμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ένας νέος άνθρωπος να χάνεται τόσο από μια μέρα στην άλλη.
0: Το πάλευε, μόνο το πάλευε εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι διαβάσαμε. Το πάλευε με το καρκίνο στο κεφάλι. Είχε τον άρχη, έκανε μεγάλο αγώνα, τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Πες να τους κάτσω, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Το Κουρασάο τι ώρα παίζει αύριο με την Ακτή?
0: 11 η ώρα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, στις 11. Αύριο τα παιχνίδια είναι στις 11 το βράδυ. Τα δύο πρώτα μάτς. Τα 11 τα δύο πρώτα μάτς, μετά έχουμε στις 2 και μετά στις 5 το ξημέρωμα. Είναι μαζί τα μάτς. Το Κουρασάο θα κερδίσει εύκολα. Και θα περάσει κιόλα. 17 απόδοση δεν είναι κερδίσει.
1: Και χρωστάμε και κάποιες στους Γερμανούς.
0: Έτσι, στον τελικό του θέλω.
1: Φαντάζεσαι να πάρει το Κουρασάο,
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή. Φαντάζεσαι να το πάρει.
0: Εντάξει, ένα βαθμό πήρε πάντως. Πρώτη φορά στην ιστορία του. Ένα βαθμουλάκι το πήρε, το τσίπησε το βαθμό του.
1: Το πήρε.
0: Μεγάλη επιτυχία τώρα. Γιατί. Στο όνειρό του να το πει. Ούτε στα όνειρά του δεν το πίστευαν τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό που είναι έκπληξη είναι που ακούω την IT με 2-2.
0: 2-2, βέβαια, εντάξει. Είναι τώρα. Θα ήταν πολλά με λίγα, γιατί έχει κάνει δύο φάσεις όλες, έχει βάλει δύο γκολ. Το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες το Μαρόκο. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι δεν θα αντέξει η IT.
1: Έπαιζε και σε πολύ καλό τρόπο το Βίλεγα.
0: Ναι, έπιασε 3-4 πολύ καλά. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ήταν πολύ γερά τα τέτοια εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Άσχετο τώρα. Με τις μεταγραφές τι γίνεται γενικώς?
0: Κίνονται οι ομάδες. Παναθηναϊκός έχει πιο μεγάλη κινητικότητα γιατί ούτως ή άλλως ξεκινάει και νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Οι υπόλοιποι ακόμα το ψάχνουν. Ακούγονται ονόματα διάφορα. Ολυμπιακός για τον Άμπραμπατ, ο οποίος παίζει βασικό σήμερα από ό,τι βλέπω και είναι και καλός. Η ΑΕΚ για τον Μαρίνοφ, από τη ΣΚΑ Μόσχας.
1: Επίσης και αυτό τον ξέρω.
0: Ναι, και αυτό. Και ακριβώς παίξει. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι μεγάλη, με ακριβή μεταγραφή. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στασιμότητα με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει πάρα πολύ.
0: Έχει αργήσει πολύ και έχει προπονηθεί καινούργιο τώρα και είναι πολύ στάσιμο στα μεταγραφικά του. Δεν έχει γίνει κάτι.
1: Σίγουρα και έχει χάσει και κάποιους παίκτες.
0: Ναι, ο Λόβρεν έφυγε. Τελείωσε το συμβόλαιό του, έφυγε. Να δούμε. Πάντως και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι μετά τον Παναθηναϊκό. Ακούγονται ονόματα διάφορα για αυτές τις δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ δεν ακούγεται τίποτα. Λίγα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ που πήρες.
1: Από ό,τι άκουσα, ξεκινάς 10 τώρα.
0: 10 τώρα μέχρι τις 3, ναι. Το καλοκαιρινό.
1: Ναι,
0: έχουμε από τη Δευτέρα. Από την Κυριακή ξεκινήσαμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα, γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Γιαννάκης, ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το όμορφο Ναύπλιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Καματερό και στη φίλη μας την Ελένη, όπως πάντα, μηνυματάκι από το Εγάλεο. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο Μαρόκο. IT, ξεκινάει σε λίγο, μπαίνουν σε περίπου ένα λεπτά, ξεκινάει και το παιχνίδι Σκωτία με την Βραζιλία 0-2 με 2 γκολ του Βινίσιους.

Ο φίλος ο Μπιλάρας λέει άμα δεν μπει ο Πιερό να αστατώσει την αντίπαλη άμυνα, μην περιμένεις προκοπή στο μάτς, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον Τρελομάκη από το Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει ο φίλος μας.

Είπαμε, η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, κέρδισε μέσα στην Βαρκελόνη την Μπαρσελόνα εύκολα, 84-108 νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως εύκολα, με φοβερό τον Μοντέρο, τον νέο παίχτη του Ολυμπιακού. Και από ό,τι διαβάζω, η Βαλένθια μετά από αυτά που έκανε, τα καταρθώματα που έκανε, φεύγουν και άλλοι παίκτες. Στον Μπράξτον Κι, και αυτός είναι ένα πολύ καλός παίκτης, του χρόνου θα βρίσκεται από ό,τι λένε στην Φενέρμπαχτσε.

Ναι, μετά έχουμε άλλα δύο μάτς. Θα είμαστε βέβαια εδώ 4 η ώρα τα δύο μάτς που έχουμε. Είναι το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Ο φίλος μου ρωτάει κάποια στατιστικά των παιχνιδιών. Μισό λεπτό να στα πω, Φιλαράκο, θες και για τα δύο μάτς. Λοιπόν, κάτσε, ζητάς εδώ. Τα κόρνερ 4 για το Μαρόκο, 0 για την Αϊτή. Κίτρινες καμία. Ούτε η μία ομάδα, ούτε η άλλη έχει κίτρινη. Πάμε και στο άλλο μάτς της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Η Σκωτία έχει δει 3 κόρνερ. Η Βραζιλία επίσης 3, ούτε εδώ έχουμε καμία κίτρινη κάρτα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Αν μπορείς να κάνεις ένα γκολ για τη Σκωτία να πάμε ταμιάκι, πιάνουμε γκολ και over το Μαρόκο. Έχουμε παίξει γκολ και over την Βραζιλία και έχουμε πιάσει τα προηγούμενα δύο μάτς και αυτά στο γκολ και over. Έχεις πιάσει δηλαδή Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1, Ελβετία, Καναδάς 2-1. Περιμένεις ένα γκολ για την Σκωτία για να πληρωθείς. Μακάρι, φιλαράκο. Στο 52 βρισκόμαστε. Δεν παίζει και άσχημα η Σκωτία. Το παλεύει το ματσάκι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν έχει κάνει βέβαια πολλές τελικές στην εστία, 2. Αλλά εντάξει, κατοχή κοντά είναι, 49-51. Έχει κάνει και 3 κόρνερ. Για να δούμε. Ένα γκολάκι μπορεί να βάλει και η Σκωτία και να πληρωθεί ο φίλος.

Δεν έχουμε καμία αλλαγή σε κανένα από τα δύο μάτς. Μπήκαμε στο 55 περίπου και στα δύο παιχνίδια. Παραμένει το Σκωτία Βραζιλία 0-2. Παραμένει το 2-2 στο Μαρόκο με την Αϊτή. Φίλε Κώστα, μπήκε στην κλήρωση για την ποικιλία κρεατικών και τις δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό. Είσαι ok, φίλε. Είπαμε, κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε, ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει. Ooh, 20 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ, συντονισμένη, 9.43, Intervet & Sports. Εγώ θυμίζω, από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας.

Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Βραζιλία, αυτή τη φορά όχι από τον Βινίσιους, στο 60, να δούμε και τον σκορ ποιος έβαλε τον γκολ, πανηγύρια, κερκίδες στο κήπεδο, 0-3, καθαρίζει το μάτς η Βραζιλία εύκολα με τη Σκωτία και καθαρίζει την πρωτιά του ομίλου.

Το Μαρόκο πιέζει πάντως πολύ. Έχει πέσει σε καλό τερματοφύλακα. Πιάνει πολλά σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως πιο κοντά στον γκολ φαίνεται να είναι το Μαρόκο παρά η Αϊτή. Και τώρα φεύγει μπροστά στην κόντρα με τρεις παίκτες. Δύο η Αϊτή. Σε τίποτα. Μα παραλίγο αυτό το γκολ. Το πιάσε και αυτό ο τερματοφύλακας. Κόρνερ. Μπήλε ο Νεϊμάρ πάλι την εργασία σήμερα. Λογικά δεν θα παίξει. Λογικά. Για να δούμε.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 2:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Ναι, το γκολ μετράει κανονικά. 0-3 η Βραζιλία. Και βλέπω την πρώτη κίτρινη κάρτα για τους Βραζιλιάνους. Την έφαγε ο Ντανίλο στο 62 για το φίλο που έχει παίξει στατιστικά. Έχει παίξει και κόρνερ και είναι μια καλή φάση για τη Σκωτία. Ένα αστημένο έξω από την περιοχή, στο πλάι βέβαια, αλλά είναι καλή ευκαιρία για το φίλο που περιμένει τον γκολ. Για να δούμε. Και μετά πάμε στο διάλειμμα.

το οποίο πέρασαν και μετά. Λέω δύο αλλαγές για την IT. Δεν βλέπω τον Πιερό, τον γίγαντα Πιερό να μπαίνει. Άλλοι μπαίνουν. Δύο αλλαγές ταυτόχρονα για την ομάδα από την IT. Είπαμε 2-2. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι από την Αγία Παρασκευή. Και πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Χάρης μου από Μαρκόπουλο.
0: Γεια σου, Χάρη μου.
1: Το σουλατζίδικο.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Είσαι μακριά, ρε φίλε, να σου στείλω.
0: Είμαι μακριά, λίγο μακριά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαρκόπουλο, λίγο μακριά.
1: Αλλά έχουμε ένα τρελό τελειβερά. Μπορεί να σε στείλω κάποια μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να σου πω.
0: Έλα μου.
1: Μετά από αυτές τις τρελές περιγραφές Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο Τζίτζι, πού
0: σήμερα έχει πάει, είχε πάει σε συναυλία σήμερα του Παπακοσταντίνου και δεν ήρθε. Α δούμε πως έρθει αύριο το βράδυ.
1: Εγώ περίμενα τώρα.
0: Ναι, και εγώ περίμενα σήμερα να έρθει, αλλά μας την έκανε ο Τζίτζι.
1: Εγώ περίμενα, κάνατε περιγραφές μέχρι τις 7 το πρωί, να άλλο ένα μάτσα ακόμα.
0: Τζίτζι, μεγάλη, μεγάλη μορφή βέβαια.
1: Εσείς το πήγατε μέχρι τις 3.
0: Ναι, ξεκινάμε 10 γι' αυτό. Ξεκινάμε στις 10 το καλοκαιράκι τώρα.
1: Μας την κάνατε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, φιλαράκο μου, πώς πάει.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μετά τη δουλειά. Ναι, περίμενα τζι. Οι άλλοι που χαθήκανε, εσύ, ο Μπέλος, ο Χατζημανόλης.
0: Όχι, δεν έχουν κάνει, τώρα σε, είναι σε κούρα ομορφιάς τώρα. Κάνουν τα μπάνια τους και κουράζονται.
1: Είναι σε τέτοιο mood. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάνε για μπάνια τώρα.
1: Μέσω Μουντιάρ, τίποτα, ναι, ναι. Ούτε προγνωστικά ούτε τίποτα.
0: Ναι, γλιτώσαμε, δεν χαίρεσαι.
1: Ναι, ναι, κάτι θα πετύχει ο Χατζημαν.
0: Κάτι θα πετύχει, δεν μπορεί. Κάτι θα πετύχει. Μέσα στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Καλά, ρε μπιλάρε.
0: Να είσαι καλά, Χαρούλη μου. Καλή ξεκούραση, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Για χαρά, για χαρά. Λέω να πάω μια βόλτα το πρωί. Νικολάκη μου, άνοιξε την πόρτα να έρθω το πρωί από εκεί. Σε δω λίγο. Καματερό. Μοσχοβολάνε και τα ψωμιά τώρα. Τα έχει βάλει μέσα και μοσχοβολάνε τα ψωμάκια. Γενικά στους φούρνους. Λοιπόν, 75 λεπτά παίζουν στο παιχνίδι Μαρόκο με την Αϊτή. Παραμένει το 2-2. Το Μαρόκο δεν μπορεί, κρατάει η Αϊτή. Το άλλο μάτς είναι λίγο πιο πίσω, είναι στο 73. 0-3 η Βραζιλία, έχει καθαρίσει το μάτς. Μόνο εδώ περιμένουμε, μήπως βάλει κανένα γκολ Σκωτία, να πληρωθούν οι φίλοι που έχουν παίξει γκολ-γκολ. Το άλλο, εντάξει τώρα, για άσο, τώρα ποιος έχει παίξει άσο το Μαρόκο με ένα 0-8. Αν δούμε αν γίνει όμως. Το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο, κάνει πολλές ευκαιρίες. Για να δούμε αν βάλει ένα γκολ. Έγιναν και αλλαγές. Ο Ρεκαμπή βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο φίλος ο Χριστάλλας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάρα, καλημέρα. Το παίξει over 4,5 το παιχνιδάκι το Μαρόκο και κόρνερ για το Μαρόκο. Κόρνερ 5 για το Μαρόκο. Νομίζω τα κόρνερ τα έχει πιάσει. Κάτσε να δω κιόλας. Νομίζω τα κόρνερ είσαι μέσα. Έγινε και ένα τώρα. Για το 5,5 να δούμε. Ακόμα έχεις. Ναι, το έχει πιάσει τα κόρνερ εύκολα. Τώρα έχει κερδίσει 8 το Μαρόκο. Κανένα το. Η IT, κάρτες καμία, ούτε μία ομάδα, ούτε η άλλη ομάδα, έχουμε καμία κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, το Μαρόκο πετυχαίνει γκολ, το 3-2 μόλις τώρα. Άρα ο φίλος το πιάσε το παιχνιδάκι με το που το πες φίλε, είδες, κατευθείαν γκολ σου βάλαμε, over 4,5 και... Κόρνερ τα πιάσες καλοφάγωτα αν έχεις κλείσει δελτίο. Η καλή επιτυχία αν συνεχίζεις σε υπόλοιπα στα επόμενα, έχεις και άλλα παιχνίδια.

Και πολύ ωραίο γκολ το Μαρόκο, με γυριστό μέσα από την μεγάλη από την περιοχή της Αϊτής. Πολύ ωραίο γκολ, ωραίο γύρισμα και η μπάλα στα δίπια, στο γάμα που λέμε. Αν και κόντραρη μπάλα σε έναν παίχτη από την Αϊτή. Για να το δούμε. Ναι, κοντράρι παραλίγο, αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα. 3-2 Μαρόκο, Αϊτή, 3-2 στο 80 μπαίνουμε σιγά σιγά.

Ο Μπιλάρας μου στέλνει εδώ. Αυτό έγινε τώρα. Μπιλάρα μου στέλνει, είναι παλιό. Μου στέλνει ένα μηνυματάκι από το site, από το θέμα. Το πρώτο θέμα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα, 14 προσαγωγές. Είναι Μπιλάρα τώρα αυτό έγινε? Γιατί δεν μου έχει βγάλει τίποτα εμένα εδώ πέρα στο, που χαζεύω στο ίντερνετ. Στις 12 το βράδυ έχουν περάσει 3 ώρες. Ναι, το είδα και εγώ, λέει ο φίλος που έστειλε μήνυμα. Απόψε έγινε στις 12, στην Καλλιθέα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Τι να πεις, τι να πεις.

μπήκε και ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι για τη Βραζιλία. Παραμένει το 0-3, δεν υπάρχει θέμα για ποιος θα πάρει τη νίκη. Τους βαθμούς θα τους πάρει η Βραζιλία. Καθάρισε από νωρίς, από το ημίχρονο ήταν 0-2. Ακόμα ένα γκολ μετά στο τέλος, 0-3, και πάμε για το τέλος, 10 λεπτά μήνα ακόμα. Εννέα λεπτά έχουν μείνει στο παιχνίδι Μαρόκο με την Αϊτή, 3-2, με 2-2 το πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκαν δύο φορές η ομάδα από την Αϊτή, τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Τώρα είναι 3-2 και μπήκαμε στο 82. Θυμίζουμε αργότερα 4 η ώρα για τους ενίκτες, όσοι αντέξετε να δείτε. Έχει δύο μάτς, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, φαβορεί Νοτιοκορεάτες στο 1.66 και Τσεχία Μεξικό. Εδώ είναι το Μεξικό, έχει βγει, Μεξικό έχει βγει με δύο νίκες. Με την Τσεχία 3.80 ο Άσος, το Χ 3.75 το διπλό για το Μεξικό στο 1.92.

εκνεμένοι και οι δύο ομάδες θα ισοβαθμίσουν η Βραζιλία με το, με το Μαρόκο. Νομίζω όμως ότι η Βραζιλία θα βγει πρώτη γιατί έχει καλύτερη συντελεστή τερμάτων. Έχει βάλει περισσότερα γκολ στα παιχνίδια της. Το μεταξύ τους είχε έρθει 1-1. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Χάνεται τώρα να κάνει το 0-4. Πάλι από το Βινίσιους.

Η βαθμολογία η Βενεζουέλα, η Βραζιλία μάλλον Βενεζουέλα λέω, σε τρία μάτς έχει 7 βαθμούς. Το Μαρόκο στα ίδια παιχνίδια, πως πάει το παιχνίδι τώρα, είναι, έχει στους 7, αλλά είναι καλύτερη η Βραζιλία στα τέρματα και είναι πρώτη στη βαθμολογία. Σκωτία μένει με 3 πόντους και η Αϊτή με 0 βαθμούς. Τα επόμενα μάτς νομίζω είναι Βραζιλία-Αϊτή και Μαρόκο με την Σκωτία. Αν θέλει να κάνει κάτι τη Σκωτία, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσει το από το Μαρόκο και να δούμε αν φτάνουν οι 4 πόντοι. Αν κερδίσει, βέβαια θα βγει καλύτερη τρίτη από τις 8 που έχουμε καλύτερος τρίτος.

Μάλλον λάθος. Τελείωσε η σκοτία, αποκλείστηκε. Για το φίλο που με ρωτάει αν μπορεί η σκοτία να βάλει ένα γκολάκι, φιλαράκο μου, στο 82 είναι, να δούμε. Μακάρι να βάλει και να πληρωθείς.

Νότια Αφρική παίζει μετά, είπαμε, με την Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική, η οποία πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον λίγες μέρες πριν, πήρε την ισοπαλία 1-1 με την Τσεχία και της δίνει ελπίδες πρόκρισης για να περάσει πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των ομίλων, από τη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα χρειαστεί να παρουσιαστεί καλύτερη, να πάρει τη νίκη απέναντι στην Νότια Κορέα. Αν και δεις, θα φτάσει στις 4 βαθμούς και θα είναι σίγουρα μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια, δεύτερο διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, τρίτον καλύτερη επίδεση στα μεταξύ τους, τέταρτον συνολική διαφορά τερμάτων, πέντε καλύτερη επίδεση, έξι βαθμολογία fair play, ο αριθμός καρτών που έχουν δεχτεί και έβδομη η θέση στην κατάταξη της FIFA. Είναι τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας η κατάταξη στην FIFA,

Για την Νότια Κορέα έπαιξε το παιχνίδι μέσα στο εκτός έδρας, στο Μεξικό στην ουσία. Έχασε 1-0. Λοιπόν, και όλα αυτά όμως έτσι, παρόλα αυτά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όλα εξαρτώνται από τα πόδια των παιχτών για την δεύτερη θέση και την πρόκριση, καθώς έχει 3 βαθμούς μετά την νίκη της πρεμιέρας Σκόδα στη Τσεχία το 2-1. Τερματίζει δεύτερη με νίκη ή ισοπαλία. Αν όμως χάσει και κερδίσει τη Τσεχία, το Μεξικό θα πέσει στην τρίτη θέση, που σημαίνει ότι θα μπει σε μπελάδες. Μιλάμε για την Νότια Κορέα. Παίζουν στην πόλη του Μεξικό, στο Μοντερέι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν στις 4, τα δύο μάτς που είπαμε. Λοιπόν, στο 89 μπήκαμε. Μαρόκο με την ΑΕΤ παραμένει το 3-2. Και στο 86-87, στο παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία, στο 86 μάλλον, 0-3. Λοιπόν, πετυχαίνει πέρα τον κόλλη το Μαρόκο, αλλά θα περιμένουμε λίγο να δούμε αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή πριν το γύρισμα του Χακίμη, νομίζω. Θα δούμε τι θα πει το ΒΑΡ. Αν δεν έχει περάσει, το γκολ μετράει κανονικά. 4-2. Για να δούμε τον κύριο Γερμανό, τον διαιτητή. Για να δούμε τη φάση και εμείς αν πέρασε. Είναι σαν τον γκολ που δεν μέτρησε. Εντάξει, θα δούμε, γιατί είναι δύσκολη φάση. Θα μπουν εκεί οι γραμμές τώρα, τα μυρογρομόνια, για να δούμε αν πέρασε η μπάλα εκατοστά, ακουμπάει η μπάλα πάνω στη γραμμή ή όχι. Μιλάμε όμως για εκατοστά, για χιλιοστά να ακουμπάει η μπάλα. Πάντως μην βλέπουμε ότι αυτό που ξεκίνησε ο Γκουαρντιόλα με τις πασούλες στα 1,5 μέτρο έχει πάει και σε ομάδες παραδοσιακά παίζανε την μπάλα πιο καλά, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστας. Λοιπόν, υπομονή να δούμε αν μετρήσει τον γκολ για το Μαρόκο. Υπομονή, έχουν τσεκάρουν στο ΒΑΡ.

Μετράει κανονικά. 4-2 καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Τελειώνει το μάτς εκεί. Δεν έχει κάποιες ελπίδες η ΑΕΤ να κάνει κάτι. Το πάλεψε, το έφερε στο 2-2. Αλλά τίποτα παραπάνω. One more whistle, now you cannot choose. I pull you in with a laugh and sway. Στην βαθμολογία με τα 4 γκολ που έβαλε το Μαρόκο νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Μισό λεπτό να το δω και εγώ. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Παραμένει πρώτη η Βραζιλία με 7 βαθμούς, το Μαρόκο δεύτερο με 7. Και χωρίς βαθμό η ομάδα από την ΑΕΤ με 0 βαθμούς τελείωσε τα παιχνίδια της στο Μουντιάλ με 0 πόντους, αλλά έκανε καλή εμφάνιση. Το πάλεψε δηλαδή. Εντάξει, με το Μαρόκο έπαιζε πολύ καλύτερη ομάδα. Νομίζω έχουν στήρες για τη γραμμή στο τέρμα πάνω στην μπάλα, αφού λέγανε ότι τη βάζουν για φόρτιση. Ναι, στήρες έχουν πάνω στο γκολ, να μπει γκολ, στη γραμμή του τέρματος, όχι στη γραμμή του πλαγίου ή στη γραμμή την τελική της, του τέρματος, του γηπέδου μάλλον. Εκεί από ό,τι είδα τον ιδιωτή, περίμενε κανένα δύο λεπτά μέχρι να πει το OK ο βαρίστας. Το ρολόι το έχουν, το φορούν όταν μπάλα περνάει τη γραμμή ή όχι του τέρματος για να μπει γκολ. Εκεί είναι το ρολόι που έχει δίνει σου γιατί ένα σήμα, ένα καμπανάκι και του λέει μπήκε ή δεν μπήκε. Πέρασε, πέρασε τη γραμμή. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, 9.43 Inter Veten Sports. Εμείς πάλι ραντεβού σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βραδάκι, γεια σας.